0: 35. Χθες ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Συμμαχίας, ενώ πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Επίσης, υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε πολυκατοικίες στο Κίεβο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, την παραμονή της χρήσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε προς νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ Στόμαν, ανέφερε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλήμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την μεγάλη ανησυχία τους εξέφρασαν χθες βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη δοκιμή από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή εκτοξευόμενου από υποβρύχιο στον Ειρηνικό ωκεανό. Την άφιξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου τρένου από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς που αναμένονται, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε ότι σκοπός των νέων τρένων είναι να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σταματήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες, φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ 7 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 3.535 είναι οι νεκροί και 16.700 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς του Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοούνται χιλιάδες άνθρωποι.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρει στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 23 ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα. Λοιπόν, καλημέρα στη ραδιοπαρέα και στους εργαζόμενους συναδέλφους. Είσαι χαζάπης, λέει, τέτοιο κομμάτι δεν το κόβουνε. Λοιπόν, ξαναβάλτο. Είχα άδεια και σ' ακούω σχεδόν κάθε βράδυ. Προφανώς εννοεί το Ζωντανό από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, μάλλον αυτό το Ζωντανό, γράφτηκε το 1992 με το Μελά, τον Τερζή και το Φωτιάδη. Και καταρχήν δεν είμαι εγώ ο Χασάπης, απλά επειδή το έβαλα στο τέλος, τι να κάνουμε, ο σταθμός είναι ενημερωτικός, η Δελτίο Ειδήσεων. Δεν μπορούμε, γιατί έχεις ξανακούσει πουθενά τέτοια τραγούδια, για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, γυρνάω νύχτα, λέει, την Τετάρτη, με κομμένη άδεια, χωρίς να το θέλω, ανωτέρα βία, αυτά έχει ζωή και υπηρεσία, και συνεχίζω. Δεν είναι ανάγκη να το διαβάσεις αυτά μεταξύ μας. Εγώ δεν σου πω ότι τα λες με κακή πρόθεση. Σε πολλούς λοιπόν αρέσει αυτό το Ζωντανό. Η άρεση, σκέψου ότι ήταν διπλός ο δίσκος ή το CD μετέπειτα και έχει πουλήσει 200.000 κομμάτια. Τι συζητάμε τώρα, και όταν το γράφανε ο Μελάς ζοριζόταν λίγο, γιατί φοβόταν ότι δεν θα πάει το Ζωντανό, γιατί είχαν κλείσει το μαγαζί και κάναν πρόγραμμα ζωντανά χωρίς να είναι κόσμος από κάτω. Αλλά πηγαίναν το πρόγραμμα όλους σαν λες και κάναν τζενεράλι, σαν λες και κάναν πρόβα. Λοιπόν, έτσι γράφτηκε αυτό το 1992. 200.000 κομμάτια και διπλά κιόλα. Διπλό, δηλαδή στην ουσία 400.000 δίσκους. Ακούσαμε το Αστεράκι Φωτεινό από τους Παιδες Εντάξει. Να ακούσουμε και ένα Μέλι και Φαρμάκι από τους Ζιγζάκ.

Προφανώς αυτά τα έγραφε ο φίλος μου Γιάννης Βασιλείου, ο οποίος μας ακούει στο Ναύπλιο, στο 100 εκεί. Τι 36ο χρόνο υπηρεσίας. Έλα Γιαννάκη, μεγαλώσαμε. Θυμάσαι που ερχόσουνα στον Αντένα με τη μηχανή όταν τέλειωνες υπηρεσία, όταν δούλευες στο Σέγγεν, στο Υπουργείο, και μόλις τέλειωνες ερχόσαν στο σταθμό 5 ώρα το πρωί με τη μηχανή. Μεγαλώσαμε Γιαννάκη. Για πες μου ο γιος σου πόσο χρονών είναι η κόρη σου, αν θα δεις το δικό μου. Έφτασε 25 ο μάγκας. Λοιπόν, μου λένε να μην κλαίω. Για πάμε.

Καλημέρα στο Mr. Jameson από το Λιγουριό. Γιφτοπούλα στο χαμάμ. Καλημέρα στον Κατζόλη που μας ακούει στη Ρόδο.

Ο δικός σου λέει γεννήθηκε στο Αλεξάνδρα. Βεβαίως, αφού αυτός που τον ξεγέννησε είναι δεύτερος μου ξάδερφος, ο Θανάσης ο Πρωτοπόπας, ο γιατρός. Θυμάσαι, λέει, που ήρθα εκεί. Αν θυμάμαι, λέει, και μόνο αυτό θυμάμαι, ή που εγώ ήμουνα μέσα στη γέννα και γεννήθηκε και σαρική ο Φέδωνας. Και το θέμα είναι ότι η Βούλα δεν ξύπναγε. Κοίτα να δεις τι έπαθα. Χώρια που φώναζε ο Θανάσης, πάμε να τον ξεγεννήσουμε και σαρική, γιατί δεν βγαίνει. Ήταν μπερδεμένος με το λούρο και, με το, και ανάποδα και όλα. Άστα. Πού τι να έχω κάνει και να μην τραβήξω ζόρι. Αυτό είναι άνω ποταμών. Τέλος πάντων, καλά να είναι όλοι. Υγεία να έχουμε και πάμε. Την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούν στις πλατεές της Θήβας. Καλημέρα και στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής και σε όλη την παρέα που ακούν εκεί. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Σταμάτης και με πιάνουν τα κλάματα που με μόνος χαράματα. Δώσε το βαρούτε, έχω να ακούσω καιρό τι έγινε αυτούς.

0: Κύριε Τερζή! Κύριε Τερζή!
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, μια καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζώσω το μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

Σιγά που θα κόλουν ρε Αλιάγα. Ο Πασχάλης να το πει ακαπέλα. Όταν έγινε το 97, δηλαδή τον έμαθε όλη η Ελλάδα πλέον, ήταν ήδη ψημένος τραγούδιστης. Ήταν κοντά στα 50.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το «Έχω μια αγάπη», βραβεύτηκε στα βραβεία Αρίων του το 2005 που έγιναν στο Μέγαρο Μουσικής. Αυτά που ακούσατε ήταν από εκεί, από το Μέγαρο Μουσικής. Για πάμε και μέχρι τον Νικολάκη, κάτι για μας. Έλα, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Το επόμενο ξέρω ότι αρέσει του Μαυριδόπουλου. Λοιπόν, για το αφιερώνω. Για πάμε. Εύα Κανέλη, φίλη μου, αυτές τις ώρες.

Καλημέρα στο Σεΐχη και σε όλους. Καλή ακρόαση να έχουμε φίλους μας από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε για δουλειά στο Βοτανικό.

ακούς τον Τζιστούδη να παίζει μπουζούκια και βλέπεις τη Βάνου να κλαίει στον κίτρινο τύπο του 2008, ο Γρηγόρης σολάριζε, εδώ έκλαιγε και ο Πασχάλης, και ποιος δεν ήταν και ο Γιώργος ο σχολημένος ο Παπαδάκης.

ξέρω πιανό. Το δάκρυ στα λαστάλα θα πέφτει από τα μάτια

0: φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Παυλίδη. Το λεγόμενο υπάρχω της Αλεξανδρούπολης. Μας ακούει στον δρόμο.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η ελπίδα και επιστρέφουμε. Κλείνουμε την ώρα με Γιάννη Πάριο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται να φτάσει στις 2.25 στην Άγκυρα και στις 3 θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Χθες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προβάλλει τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε πολυκατοικίες στο Κίεβο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, αφήνοντας 2 πλοία με σημαντικές ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν θύματα, ανέφερε χθες το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Τη μεγάλη ανησυχία τους εξέφρασαν χθες βράδυ οι ΗΠΑ για τη δοκιμή από την Κίνα διεπιρωτικού βαλιστικού πυράβλου που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή. Την άφιξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου τρένου από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς που αναμένονται, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε ότι σκοπός των νέων τρένων είναι να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμοιβόρει στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 23 ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε ξεκινώντας με ένα medley του άιμνης του Μητρομάνου, το Αλίμονο και το Δυο Νύχτες, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα και πάμε με το επόμενο. Μα βάλουμε για μια ρητάρα. Έτσι, μπράβο. 20 Μάηδες.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Όταν ο αείμνηστος Στράτος τραγουδούσε στο Σωμού μαζί με την Ανθούλα την άλλη φραγκή. Αυτό είναι από ζωντανό στην ΕΡΤ1, με 2-3 οργανάκια έτσι τα έβαλαν μπροστά και τραγουδάνε. Ο επισκέπτης είναι ο τίτλος του. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, λέει ο φίλος μας ο Νίκος εδώ. Θα κλείσουμε την ώρα με Στέλιο Καζαντζίδη, με Στράτο Διονυσίου, με Κατερίνα Στανίση και Γιάννη Πάριο. Θα πάμε στο ακριβώς να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει να μας πει η φιλενάδα μας, μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ποια είναι η φιλενάδα, η Ελπίδα φυσικά. Λοιπόν, και να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό πρωινό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα ξεκινά στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται να στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, για να φέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίστανται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα. Το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε 2 πλοία, ανέφερε χθες το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Οι Βρετανικές στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος απευθείας κύκλος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο ομόλογό του. Τη μεγάλη ανησυχία τους εξέφρασαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη δοκιμαστική εκτόξευση από κινέζικο υποβρύχιο διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων. Το δεύτερο τρένο αναμένεται να φτάσει μέσα στο μήνα. Αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ΙΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες, φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθηξαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 3.535 είναι οι νεκροί και 16.700 τραυματίες από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι και οι αγνοούμενοι.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 23 ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε η πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8. Οι πρώτοι αδειούχοι αναχωρούν από τα αστικά κέντρα μέρα με την ημέρα. Μια προσεκτική ματιά στις γειτονιές του Αθηναϊκού Κέντρου δείχνουν πως ο αδιάψευστος δείχτης του χρόνου που χρειάζεται κάποιος να βρει μια θέση στάθμευσης έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται. Σχετικά βεβαίως δείγμα πως οι πρώτοι ήδη ξεκίνησαν τις διακοπές τους. Βέβαια, ο χρόνος των συνολικών διακόπων στην Ελλάδα που μειώνεται, το πρόβλημα της στάθμευσης στα αστικά κέντρα δεν ξεπερνά τις 40 ημέρες το χρόνο και αυτό πλούσια. Έτσι είναι και η ευχάριστη είδηση της ημέρας ότι ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί μια παλιότερη εξαγγελία για την αυτόματη έβρεση στάθμευσης μέσω εφαρμογής. Μια εφαρμογή που στο Δήμο Αθηναίων έχουν την αισιοδοξία πως θα φέρει καλύτερες ημέρες για τους οδηγούς και το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός για την επόμενη ώρα. Πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαριδόπουλου στη ρύθμιση του ήχου και τη Σύρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Δήμος Αθηναίων λοιπόν κάνει πιο εύκολη τη στάθμευση στην πόλη με τη δωρεάν εφαρμογή Parkout. Οι οδηγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που ελευθερώνονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, εξοικονομώντας χρόνο, περιορίζοντας την άσκοπη κυκλοφορία και βελτιώνοντας την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Το Parkout λοιπόν εισάγει ένα μοντέλο που βασίζεται στην εργασία των ίδιων των οδηγών χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες υποδομές ή αισθητήρες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας που θα βοηθήσει αυτή την εφαρμογή, ο κ. Λάζαρος Καραούλης, ανέφερε ότι είναι ένα εύχριστο δωρεάν ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Αθήνα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μειώνει το χρόνο αναζήτηση της στάθμευσης, περιορίζει την άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους και διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις των οδηγών. Είναι ο Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών και της ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Πάρης Χαρλάφτης, τόνισε ότι οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στη τεχνολογία αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών. Το Parkout αξιοποιεί αυτή τη λογική, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή πληροφορία σε ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους. Λοιπόν, πώς λειτουργεί τώρα αυτή η εφαρμογή? Αφού την κατεβάσεις στο κινητό, δηλώνεις όταν είσαι σταθμευμένος κάπου ότι θα φύγεις από αυτή τη θέση στάθμευση, ενημερώνεις μέσω της εφαρμογής ότι πρόκειται να ελευθερωθεί αυτή η θέση και αν αναζητάς στάθμευση, αν αναζητά κάποιος άλλος οδηγός στάθμευση, μπορείς να ενημερωθείς για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά σου ή που είναι ελεύθερες κοντά σου. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης της στάθμευσης και περιορίζεται η άσκοπη κυκλοφορία, διευκολύνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη. Η λειτουργία της εφαρμογής αφορά περιοχές που δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και αυτές οι περιοχές είναι η περιοχή του Προμπονά, η Ριζούπολη, τα Νοπατήσια, τα Πατήσια, ο Άγιος Ελευθέριος, τα Σεπόλια, η Κοκκινιά, η Ακαδημία Πλάτωνος, ο Κολονός, ο Βοτανικός, Ελαιώνας, Ρουφ, ΟΣΕ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Άνω Κυψέλη, Νέα Κυψέλη, Πεδίο του Άρεως, Ευελπίδων, Γκίζη, Πολύγωνο Γυροκομείο, Ελληνορώσων, Αμπελόκηποι, Γουδί, Παγκράτη, Ζάπιο, Στάδιο, Προφήτης Ηλίας, Πρώτο Νεκροταφείο, Νέος Κόσμος, Γούβα, Δουργούτη, Άνω Πετράλωνα και Κάτω Πετράλωνα. Σε όλες αυτές τις περιοχές θα μπορείτε λοιπόν με αυτή την εφαρμογή να παρκάρετε χωρίς να ταλαιπωρήσετε. Βεβαίως

Η εφαρμογή δεν υποστηρίζεται στις περιοχές της Πλάκας, της Ακρόπολης, του Μακριάνη, του Κουκάκη, Στεβέκου, Φιλοπάπου, Μουσείου, Εξάρχεια και Νεάπολη, Κολονάκη, Λιγαβητό και Κουντουριώτικα, σε όλες αυτές δηλαδή τις περιοχές του κέντρου, στις οποίες υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση. Βεβαίως υπάρχει και ένα αλλά, όπως πάντα. Το αλλά είναι τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιοι οδηγοί χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να βρουν θέση, αλλά δεν χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να ενημερώσουν ότι φεύγουν από μία θέση. Αυτό όμως θα το δούμε στην πράξη, στη συνέχεια, κατά πόσο θα υπάρξει αυτή η συνεργασία μεταξύ των οδηγών και έτσι θα μπορέσει να λυθεί σε ένα βαθμό το πολύ μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό που ταλανίζει αυτή τη μεγάλη πόλη, την Αθήνα, το πρόβλημα της στάθμευσης. Και βέβαια θα είναι και μια καλή πρόβα εάν το park-out λειτουργήσει στην Αθήνα, που είναι τόσο προβληματική η στάθμευση, θα μπορεί να είναι και μια πρόβα και για τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας. 15 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός σήμερα προβλέπεται καλός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Αναμένονται αραιές νεφώς στα ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη, οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι, ίσως και το απόγευμα, σε ορεινές περιοχές, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν από 32 έως 36 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ηπειρωτικά, 34 με 36 στα κεντρικά και νότια, 34 στα επτάνησα, 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ στα επτάνησα και βορειάδες 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ στα δωδεκάνησα σε όλο το Αιγαίο. Για την Αττική προβλέπεται καλός καιρός με αραιές νεφώς και θερμοκρασίες 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά και θερμοκρασίες 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 21 στην Πάτρα, 24 στο Ηράκλειο, 21 στη Χαλκίδα, 24 στη Μύκονο, 22 στην Κόρινθο, 18 στην Καβάλα, 19 στη Λάρισα, 18 στην Καλαμάτα, 15 στα Ιωάννα, στα Ιωάννα που έχει την πιο χαμηλή θερμοκρασία. Και αν θέλουμε το top 5 των πιο ζεστών περιοχών και των πιο κρύων, στην Καρδίτσα είχαμε 36 βαθμούς θες, στην Πέτα 36, στην Άρτα 36, Χαλκίδα 36, Τρίκαλα 36, ενώ στο πιο κρύο είχαμε στην Πράματα 11 βαθμούς, στο Ανθυρό 11 βαθμούς, στη Φλόρινα 11 βαθμούς, Παρανέστη 12 και κάτω Νευροκόπη 12 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, σήμερα γιορτάζουν οι Κυριακοί, ο Κυριάκος, ο Οδυσσεύς και η Οδύσσια, χρόνια τους πολλά. Είναι η ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη, ενώ σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Μύρνης. Το 1928 το ψωμί σε φέτες για τοστ λασάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Μιζούρι. Ενώ το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέου Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. 2005, έχουμε τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο, με 54 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ενώ το 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007, τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κέντρο-αριστεράς και τιμή παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 39,85% και 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,53% και 86 έδρες, ΚΙΝΑΛ 8,10% και 22 έδρες, ΚΚΕ 5,30% και 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,70% και 10 έδρες και Μέρα 25 3,44% και 9 έδρες. Σαν σήμερα το 1893 γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής, και το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης, ο Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης. Το 1940 ο Ρίγκο Σταρ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρ Στάρκι, του Άγγλου μουσικού, ντράμερ των Beatles. Σαν σήμερα, το 1890, έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέι Νεσλέ, ο Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας και παραγωγής ειδών διατροφής. Το 1908, ο Δημήτριος Βικέλας, ο Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ενώ το 1930, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστηρωμάτων μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διελεύκαση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ασχολήθηκε ακόμη και με τα ψυχικά φαινόμενα.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα στον Νίκο. Και πάμε στο πρόσωπο της ημέρας που δεν είναι άλλο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση της UEFA να δώσει μια κόκκινη κάρτα στις FIFA, για να δώσει μια κόκκινη κάρτα σε έναν Αμερικανό διεθνή. Υπήρξε εκεί πέρα, μπλέξαν τις γραμμές τους FIFA και UEFA για το ότι ξεπεράστηκε μια κόκκινη γραμμή με την απόφαση αργότερα να ανασταλεί η αυτόματη τιμωρία μιας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον Αμερικανό ποδοσφαιριστή Φόλανι Μπάλογκουν έπειτα από διαμαρτυρίες του Λευκού Οίκου. Και όπως μετέδωσαν οι Financial Times, η FIFA ήρε ευνηδιαστικά την αυτόματη τιμωρία μιας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον επιθετικό των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννι Ινφαντίνο, διαμαρτυρόμενος για την απόφαση. Όλο αυτό έγινε ένα σύριαλ τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες δύο ημέρες. Τελικά πήρε πίσω η FIFA την τιμωρία, μπήκε βασικός ο παίκτης, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να σώσει την ομάδα του, ούτε ο Τραμπ κατάφερε να σώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Βέλγιο διέλυσε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μουντιάλ με 4-1 και προκρίθηκε στους 8. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το σύριαλ που παρακολουθήσαμε τις τελευταίες ώρες, το μόνο που κατάφερε ήταν να κάνει για μία ακόμη φορά πρόσωπο της ημέρας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βεβαίως δεν είναι πρόσωπο της ημέρας μόνο γι' αυτό, θα το δούμε και στη συνέχεια, γιατί τα ίδια, όπως εδώ παρενέβη για το ποδόσφαιρο, τα ίδια έχει παρέμβει και για άλλες περιπτώσεις στη διεθνή διπλωματία. Φεύγουμε λοιπόν προσωρινά από τον Ντόναλντ Τραμπ. Χθες είχαμε την αποκάλυψη της απάτης των ΟΠΗ. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο πρώην υποψήφιος βουλευτής και φαρμακοποιός, ο οποίος θεωρείται αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που έκαναν απάτες με ζημιά 400.000 ευρώ στον ΟΠΗ. Το αρχηγικό μέλος, το οποίο ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εκλογές του 2023, απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή. Είχε στήσει μια βαριά βιομηχανία εικονικών συνταγογραφήσεων και απάτησε βάρος του οργανισμού, η οποία λειτουργήσε ανενόχλητη για 6 τουλάχιστον χρόνια. Εξαθρώθηκε από την Ελλάδα και η οικονομική ζημιά για το δημόσιο υπερβαίνει τις 305.000 ευρώ, ενώ έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα 5.429 ψευδώς εκδοθείς συνταγές. Η δράση του νέου κυκλώματος είχε βάθος, καθώς είχε συγκροτηθεί από το Μάρτιο του 2020 και λειτουργούσε με απόλυτα ιεραρχημένη δομή και διακριτούς ρόλους μέχρι και τον Απρίλιο του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλειδί για τη λειτουργία της απάτης βρισκόταν στην επιλογή των θυμάτων, καθώς τα της οργάνωσης εντόπιζαν ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση, και με τον τρόπο αυτό οι πολίτες δεν λάβαναν ποτέ σε μέση email για τις συνταγές που γραφόντουσαν στο όνομά τους και η δράση του κυκλώματος παρέμενε στο σκοτάδι. Οι συνταγές εκτελούνταν εικονικά με την πλαστογράφηση υπογραφών, ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματα είτε αποζημιώνονταν από τον οργανισμό είτε διακινούνταν μέσω φαρμακείων για παράνομο κέρδος. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση του κυκλώματος ξεκίνησε μετά από καταγγελία που επέβαλε ο ίδιος ο οργανισμός, γεγονός που ξεκίνησε μετά από μια πολύμηνη έρευνα των αρχών. Έτσι λοιπόν, βρέθηκαν πλήθος εγγράφων όπως χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές, γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, αποκομμένες ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων, καθώς και 240 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμάκων, με τα μερικά από τα οποία περιείχαν και ναρκωτικές ουσίες. Λοιπόν, έχουμε πει ότι η ακρίβεια είναι το βασικό πρόβλημα της εποχής, με δεύτερο βεβαίως το στεγαστικό. Και καθώς πλησιάζουμε στην εποχή που θα συμπληρώσουν οι υποψήφοι φοιτητές τα μηχανογραφικά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς κινείται η αγορά της φοιτητικής κατοικίας, που εξακολουθεί βεβαίως να είναι σε ανωδική τροχιά, με ζητούμενα μισθώματα σε αρκετές περιοχές της Αθήνας να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και οι οικονομικές επιλογές να περιορίζονται διαρκώς. Σε σχέση με το 2025, τα ζητούμενα μισθώματα καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% στην Αττική, κύριος 6% στο κέντρο της Αθήνας, 8% στα δυτικά προάστια, 6% στα νότια προάστια, 5% στα βόρεια προάστια και 8% στον Πειραιά.
Λοιπόν, υπάρχει στην Αθήνα σχεδόν μηδενική διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών με μίσθωμα έως 300 ευρώ και η αγορά της φοιτητικής κατοικίας ξεκινά από πολύ υψηλότερα, δηλαδή με ένα μίσθωμα 400 ευρώ το μήνα για κατοικίες έως 50 τετραγωνικά. 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 ευρώ, ενώ 4 στις 10 κατοικίες ξεκινούν με μίσθωμα άνω των 600 ευρώ. Όλα αυτά στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι επιπλωμένα, έχουν κάποιες ανέσεις, αλλά τα μισθώματα είναι σχετικά ακριβά. Τώρα, από εκεί και πέρα, στην Καλλιθέα, για παράδειγμα, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 40-50 τετραγωνικών κυμαίνεται από 540-850 ευρώ το μήνα. Στα Πετράλωνα, για το ίδιο εμβαδόν μιας κατοικίας είναι από 600-750 ευρώ το μήνα. Σκεφτείτε τώρα για ένα φοιτητή που θα πρέπει να έρθει από την περιφέρεια και θέλει να μείνει στα Πετράλωνα, γιατί εκεί κοντά είναι το πανεπιστήμιο του, θα χρειαστεί από 600-700 ευρώ το μήνα. Στο Κουκάκι η διαθεσιμότητα παραμένει περιορισμένη, 650 ευρώ το μήνα είναι και εκεί σε αυτή την περιοχή. Στα Εξάρχεια από έως 35 τετραγωνικά είναι 450-780 το μήνα. Στο Γουδί, που είναι μία από τις βασικές επιλογές των φοιτητών των σχολών ιατρικής, νοσηλευτικής και οδοντιατρικής, είναι 400-550 ευρώ το μήνα για ως 35 τετραγωνικά, παρακαλώ, και αν πάμε στα 40-50 τετραγωνικά ανεβαίνουμε από τα 550-850 ευρώ το μήνα. Στου Ζωγράφου, που είναι μια φοιτητική περιοχή, στα 35 τετραγωνικά είμαστε 400-750 ευρώ το μήνα, ενώ για τα 40-50 τετραγωνικά είμαστε από τα 480-800 ευρώ το μήνα. Όλα αυτά λοιπόν για την Αθήνα, αλλά και στην Θεσσαλονίκη, 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από τα 500 ευρώ το μήνα. Άρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις που έχουν φοιτητό κόσμο, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, οι τιμές έχουν ανεβρεί αισθητά. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός θα είναι σήμερα και αύριο στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και αρχίζει το βράδυ σήμερα με δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ, πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του. Στο δείπνο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας. Τώρα υπάρχει το ζήτημα που ακούμε έχει ξεκινήσει από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, γι' αυτό και σας είπα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα είναι το πρόσωπο της ημέρας, ότι θα κάνει ένα δώρο στον πιστό σύμμαχό του και φίλο του, προσωπικό του φίλο, τον Ταγίπ Ερντογάν. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούγαμε ότι αυτό θα είναι είτε η επιστροφή της Τουρκίας στην διάθεση των F-35, είτε η διάθεση κάποιων κινητήρων για το νέο τουρκικό μαχητικό. Τώρα, χθες θέση γι' αυτό πήρε για πρώτη φορά η Αθήνα μέσω του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη. Κατά την παρούσα φάση, είπε, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Βέβαια, τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης τα λέει αυτά και έχει πολύ μεγάλο δίκιο, καθώς υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις και από την πλευρά του Ισραήλ και από αρκετούς στο Κογκρέσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ταγίπ Ερντογάν βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διακρίνεται για την τήρηση των συμφωνιών που αφορούν τη Βουλή είτε το Κογκρέσο. Πολλές φορές τα παρακάμπτει με διάφορους τρόπους και μένει να δούμε αν σήμερα θα έχει κάποια δυσάρεστη έκπληξη για την Ελλάδα ή, όπως είναι πολύ πιθανό, όπως λένε οι αναλυτές, οι διεθνολόγοι, θα πάει στην αγαπημένη του τακτική των υποσχέσεων, ότι στο μέλλον και εφόσον λυθεί το πρόβλημα με τους S-400 θα υποστηρίξει την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει F-35 και προς το παρόν ή τουλάχιστον νωρίτερα να τους δώσει κινητήρες για το νέο τουρκικό μαχητικό.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η σύνοδος κορυφής θα είναι μια σύνοδος με συγκρούσεις, μια σύνοδο με διαπραγματεύσεις και μια σύνοδος με συμβιβασμούς. Μένει να δούμε τι αποφάσεις θα λάβουν για το Ουκρανικό. Είναι παρόντος εκεί η ηγεσία, είναι παρούσα η ηγεσία της Ουκρανίας. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, καθώς φαίνεται ότι αλλάζει και η εικόνα που έχουμε για τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μετά την εισβολή που έκανε η Ρωσία το 2022. Πίσω στην Ελλάδα, η οικονομία, έχουμε πει πολλές φορές, εξαρτάται και από τις κινήσεις που γίνονται όσον αφορά από το οικονομικό επιτελείο. Έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τις 72 δόσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για την ένταξή τους στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Για να γίνει δεκτή η αίτηση στην πλατφόρμα που ενεργοποιήθηκε αυτές τις ημέρες, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει ληξει πρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά. Εφόσον υπάρχουν νεότερα χρέη, αυτό θα πρέπει ταυτόχρονα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση, ώστε να πληρείται η βασική προϋπόθεση της υπαγωγής. Οι οφειλές λοιπόν αυτές θα μπορούν να εξοφληθούν σε 72 έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης στα 30 ευρώ. Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Ο οφειλέτης βεβαίως διατηρεί και μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, καταβάλλοντας τον τόκο που αντιστοιχεί στις δόσεις που μεσολάβησαν μέχρι την εξόφληση. Είναι μια ρύθμιση η οποία δίνει ανάσα σε όσους οφείλουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι γεγονός ότι αρκετοί από τους ελεύθερους επαγγελματίες αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα λόγω έλλειψης ρευστότητας το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δίνει λύση σε ένα πάγιο αίτημά τους και δίνει λύση και σε ένα πάγιο πρόβλημα που υπήρχε τα τελευταία χρόνια με τις ασφαλιστικές φορές. Και παράλληλα, βεβαίως, τα ασφαλιστικά ταμεία παίρνουν μια ανάσα ρευστότητας. Κρίσιμη, καθώς είναι γνωστό ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή τα πλεονάσματα που δημιουργούνται, καθώς λόγω του δημογραφικού τα επόμενα χρόνια δεν αναμένεται να είναι το ίδιο εύκολα. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων δίνεται λύση η οποία, όπως λέει και στο οικονομικό επιτελείο, είναι μια λύση που φέρνει νικητές και από τις δύο πλευρές, και από τους οφειλέτες ασφαλισμένους, οι οποίοι θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να κλείσουν τις υποχρεώσεις τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία, και για τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία θα δουν να αυξάνεται η ρευστότητα των ταμείων τους.

Λέγαμε λοιπόν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ για πολλούς λόγους είναι το πρόσωπο της ημέρας. Είναι ο σούπερσταρ της σημερινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Και αυτό γιατί, για παράδειγμα, θα συναντηθεί με την Τζόρτζια Μελόνι, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, με την οποία πριν από λίγες ημέρες είχε έρθει σε αντιπαράθεση σχετικά με μια ανάρτηση στο Truth Social που είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν μαζί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να χαμογελά και να τον κοιτά, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Στην ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος άφηνε αιχμές ότι χρειάζεται νομική προστασία από τη Μελόνι, που συνδέεται με προηγούμενο ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον είχε παρακαλέσει για μια κοινή φωτογραφία στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία ώστε να ενισχύσει τη δημοτικότητά της. Η Μελόνι είχε διαψεύσει έντονο το συγκεκριμένο ισχυρισμό, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι εξυπηρετεί με τη στάση τους αντιπάλους της Δύσης και ακολούθησε ανταλλαγή αιχμηρών αναρτήσεων μεταξύ των δύο ηγετών σχετικά με τη δημοτικότητά τους στις χώρες τους. Έκτοτε η Ιταλία προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν απάντησε στην ανάρτηση Τραμπ, ενώ το γραφείο της αρνήθηκε να σχολιάσει. Μάλιστα, ο Υπουργός Άμυνας Ιταλίας, ο Κουίντο Κροζέτο, δήλωσε ότι η χώρα του παραμένει αποφασισμένη να διατηρήσει σταθερές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, αλλά οι σχέσεις παραμένουν, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν, τώρα θα πρέπει ο Τραμπ να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Και δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, διαμαρτυρήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται το άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε από τον Τραμπ σε τηλεφώνημα να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Ο Νετανιάχου διαμαρτύρηθηκε στον Τραμπ για τον Ερντογάν και έδειξε ότι ήθελε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να συγκρατήσει τον Τούρκο ηγέτη. Άρα λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μόνο τα προσωπικά του προβλήματα με την κυρία Μελόνι, δεν έχει μόνο τα πολιτικά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Ο ίδιος έχει αναφερθεί αρκετές φορές ότι ίσως θα έπρεπε να φύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ. Δεν έχει μόνο το ζήτημα της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει, έχει να αντιμετωπίσει και τις παρενέσεις του Νετανιάχου, την ώρα που έχει υποσχεθεί ένα δώρο, υπονοώντας βεβαίως κάτι που αφορούσε τα F-35 ή τους κινητήρες για το νέο μαχητικό, το νέο αεροπλάνο των Τούρκων. Τώρα λοιπόν υπάρχει πίεση από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου βεβαίως δεν εκπροσωπεί κάποια μικρή χώρα, εκπροσωπεί το Ισραήλ, το στενό σύμμαχο που μέχρι πρότινος ήταν μαζί του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Λοιπόν, υπάρχει ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία στα δύο τελευταία χρόνια, το σημειώνει και το Άξιος. Και ο Τραμπ βρίσκεται στη μέση, καθώς διατηρεί στενές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες. Η θέση του Νετανιάχου, βεβαίως, τις τελευταίες εβδομάδες έχει υποχωρήσει λόγω του πολέμου στο Ιράν. Δεν είναι σαφές τώρα πόση επιρροή εξακολουθεί να έχει ο Νετανιάχου λόγω της στενής σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν, αλλά λόγω και των οικονομικών ωφελών από τις πωλήσεις των Αμερικανικών όπλων στην Τουρκία. Θα δούμε τώρα εάν θα επικρατήσει η πολιτική επιρροή ή θα επικρατήσει η οικονομική επιρροή στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ. Φεύγουμε από την Τουρκία, πάμε στην Αυστραλία, όπου έχει ξεσπάσει σάλος με αφορμή τα σχόλια που έκανε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντωνι Αλμπανέζη, για την pop star Kylie Minogue στη διάρκεια συνέντευξής του σε podcast, με συνέπεια να υποχρεωθεί να ζητήσει ανεπιφύλακτα συγγνώμη. Ο Αυστραλός πρωθυπουργός εμφανίστηκε σε ένα podcast ενώ μια κωμικού της Νίκη Όσμπορν, η οποία κατά τη διάρκεια της 20λεπτής συνέντευξης το ρώτησε ποια θα επέλεγε να κάνει σεξ, να παντρευτεί, να βγει ραντεβού ανάμεσα στην Kylie Minogue, την ηθοποιό Nicole Kidman και την τραγουδίστρια και ηθοποιό Rhonda Besmore. Αρχικά προσπάθησε να αποφύγει ο πρωθυπουργός την ερώτηση, λέγοντας «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι παντρεμένος μόλις 6 μήνες». Ο Αλμπανέζη τελικά απάντησε «Ότι Kylie ξεκάθαρα». Η απάντησή του προκάλεσε γρήγορα κύμα αντιδράσεων, με μια βουλευτή να χαρακτηρίζει τα σχόλια εντελώς ακατάλληλα, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι ήταν προσβλητικά για τις γυναίκες και υποβάθμιζαν το αξίωμα του πρωθυπουργού. Η Όσμπορν, η οποία είναι γνωστή για τα προκλητικά κωμικά σκέτς που δημοσιεύει στο YouTube, ξεκίνησε το podcast νωρίτερα φέτος. Έτσι λοιπόν, ο πρωθυπουργός μετά τις αντιδράσεις αναγκάστηκε να ζητήσει ανεπιφύλακτα συγγνώμη για τα σχόλια που έκανε για την Kylie Minogue.

0: 47 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από αυτά. Η Καθημερινή, παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη Σύνοδο, το παζάρι Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση Νετανιάχου. Το παρασκηνιακό παζάρι με επίκεντρο την Άγκυρα και τους εξοπλισμούς εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει σήμερα. Ο Ταγίπ Ερντογάν αναμένει από τον Ντόναλντ Τραμπ κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ ή το πράσινο φως για τα F-35, ενώ η Άγκυρα ενδιαφέρεται για το γαλλοϊτελικό σύστημα αεράμινας ΣΑΜΠ, το οποίο ο Εμμανουέλ Μακρόν φέρεται να θεωρεί την Τουρκία ως έναν από τους πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης. Άλλα θέματα από την Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator, ο πρώην πρωθυπουργός. Η φωτογραφία με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά μια κόκκινη κάρτα, η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ, αλλά η κόκκινη κάρτα αυτή δεν έσωσε τελικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλυτος ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων, τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Πιο νεανικό το μυαλό όσο μιλούν ξένες γλώσσες, τι έδειξε νέα έρευνα, εκδίκηση ζητούν οι οπαδοί του Χαμενεϊ. Λοιπόν, αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Οι προσδοκίες για την πιο κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με ποια ατζέντα πάει στην Άγκυρα η Αθήνα. Ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές, πετάει το γάντι στο Μαξίμου, τι συνεπάγει το αίτημα που κατέθεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Predator. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια επιτροπή θεσμών της Βουλής. Λήψη 3, 5 νησιά στο φακό των νέων, τι λένε οι δήμαρχοι του στην έρευνα και πού εντοπίζουν τα αίτια και τις λύσεις. Θεσσαλονίκη, μέτρα ανάσα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. 72 δόσεις, πώς να κάνετε χρήση. Ο οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα. Ποια περίοδο αφορά, μέχρι πότε μπορεί να γίνουν οι αιτήσεις και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης. Και από την ομάδα, Γιάννης Αντετοκούμπο και επίσημα σου Μαϊάμι Χιτ. Πορτογαλία-Ισπανία 0-1 με υπογραφή Μερίνο. Το φινάλε του Ρονάλντο και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το Σμαϊλοβιτς. Πάμε στην απογευματινή. Σκούπα πλεύρης παράνομους μετανάστες, ενισχύεται το δόγμα φυλακή επιστροφή, αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφήξεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Στο συν 41% εκτοξεύτηκαν οι αναγκαστικές επελάσεις, από 915 έφτασαν τις 1.292. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα, μια πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα δίνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπότητες και νέες θέσεις στους δρόμους της Αθήνας. Πώς θα λειτουργεί. Ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ για την κόκκινη κάρτα, αναφέρεται εδώ το ρεπορτάζ. Ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ. Αφορά 1.740.000 δικαιούχους, μεγάλοι κερδισμένοι 350.000 ζευγάρια που θα πάρουν 600 ευρώ το Νοέμβριο, αναλυτικός οδηγός στην εφημερίδα. Και πώς μια ναυτιλιακή σώθηκε από πάτημα Μαμούθ με 4 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, ΕΙΔΑ ΠΕΙΑΘ, ιστορική αναδιάθρωση για διαχείριση του νερού, τα σχέδια της κυβέρνησης και δημοπρασία, κάθετος διάδρομος, ρεκόρ για εξαγωγές αερίου προς τη Βουλγαρία, δεσμεύτηκε το 45% της συνολικής δυναμικότητας. Η τύχη του ΝΑΤΟ κρίνεται στην Άγκυρα, κρίσιμη σύνοδος, η ώρα των δύσκολων αποφάσεων για την ενότητα της συμμαχίας και ο λογαριασμός των ΗΠΑ προς την Ευρώπη, οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας και το μήνυμα Μητσοτάκη, όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Ελεύθερος τύπος. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 17-19. Απίθμενο πολιτικό θράσος από τον τέος πρωθυπουργό. 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών τρέχουν οι αιτήσεις, ποιες είναι οι προθεσμίες. Διάταξη φρένωσης παραιτήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών θα επιτρέπεται η τοποθέτηση δημοσίων υπαλλήλων σε άμεσες θέσεις σε δήμους και περιφέρειες. Χώρος πολιτισμού το ιστορικό ξενείας στις Μυκήνες ανακαινίζεται 25 χρόνια μετά την εγκατάλειψή του και θα φιλοξενεί παραστάσεις για τον Νίκο των Ατριδών. Έρευνες της Ελλάς για τους τρομοκράτες, 10 ύποπτοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και προς νέο ρεκόρ μεταμοσχεύσεων, 14 επεμβάσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα σε 4 νοσοκομεία. Μετά από 2 δεκαετίες έφτασε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες με φωτογραφία του νέου τρένου. Πάμε στη Δημοκρατία. Νέα στοιχεία, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη. Ξεπλένει τον Ευρωβουλευτή ο Λαλίζας το Σάδωνης για να καλύψει την κυβέρνηση. Φωτιές στο Πασόκ, βεβαίως μπορεί να συγκυβερνήσουμε πάλι με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό η δήλωση που έκανε χτες ο κύριος Γιάννης Σγουρός. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα, πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή στον Άριο Πάγο, πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Ελλάς, η μαύρη βίβλος Μητσοτάκη, 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζιοι εμπλεκόμενοι. Σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Και η Οδύσσια του Νόλαν, πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης, οι συμπληγάδες. Ριζοσπάστης. Τα μεγάλα γεγονότα πρωταγωνιστεί το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαίας στην 35η αντιπεριλαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Κόντρα. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς της διακυβέρνησης. Κρίσιμο τετατέ Τραμπ Ερντογάν. Η επιδιώξη ανησυχίας της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δημοσκόπηση, μονοψήφια ψαλίδα Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, Θεσσαλονίκη, οι ουσίες από το τοξικό νέφος μένουν στον οργανισμό 16 χρόνια. Κλείνουμε την αυτεμπορική. Πολύ φερνήφι οι ελληνικές μετοχές. Η εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens μπορεί να παραταθεί έως τους πρώτους μήνες του 2027. Τσουνάμι κεφαλαιακών ενισχύσεων, ποιοι ξένοι επενδυτές έχουν τοποθετηθεί στην αγορά. Πλανητική γεωλογία, στόχος η δημιουργία μόνιμης εξορυχτικής βάσης στη Σελήνη και κάθετος διάδρομος, δέσμευση ποσοστού άνω του 45% στη δημοπρασία. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Στα πολιτικά τώρα, στα πολιτικά, όπου Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και η Ελλάς. Αυτά όλα δήλωσε χθες ο κύριος Κώστας Μπάρκας, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να στουρθοκαμιλίζουμε απέναντι στα μηνύματα που στέλνουν οι ψηφοφόροι και οι φίλοι που στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι δεν πάω απέναντι στην κοινωνία. Και αναφερόμενος επίσης στις εξελίξεις στην αντιπολίτευση, υπογράμμισε ότι παραμένει ο ίδιος στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι ψηφοφόροι του κόμματος εκφράζουν την άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις, εκτιμώντας ότι το κυβερνών κόμμα βρίσκεται μακριά από την αυτοδυναμία, ενώ σχολίασε και τα σενάρια για το ενδεχόμενο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να καταγράφει το κόμμα Σαμαρά, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα απευθυνόταν στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, βέβαια, ο κύριος Μπάρκας μιλάει ως συνήθως με τη γλώσσα της αλήθειας, είναι από τους λίγους έτσι πολιτικούς, ο οποίος λέει την αλήθεια και πολλές φορές, ακόμη και όταν δεν συμφέρει τον ίδιο ή το κόμμα του. Βεβαίως, ο κύριος Μπάρκας έχει και αυτός, όπως και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την πρωτοτυπία να στηρίζουν ένα κόμμα και την ίδια ώρα να υποστηρίζουν ένα κόμμα το οποίο σε καμία περίπτωση, το έχει ξεκαθαρίσει τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, δεν μπορούν να συνεργαστούν με ένα άλλο κόμμα. Λένε χαρακτηριστικά ότι αυτή η περίοδος τελείωσε. Αν θα υπάρξει κάποια συνεργασία, αυτή θα γίνει με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι σε συλλογικό επίπεδο, αλλά σε προσωπικό επίπεδο. Και μια και λέγαμε προηγουμένως για την κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, χθες είχαμε έντονη αντιπαράθεση, έντονα σχόλια, αντιδράσεις για τις κινήσεις και το TikTok που έκανε το Σαββατοκύριακο ο πρώην Πρωθυπουργός. Είχαμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Στόχος, είπε, του Αντώνη Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Αν κάνει ζημιά θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός όταν προσέλθει στις κάλπες, εδώ είμαστε να το δούμε. Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το βίντεο στο TikTok του πρώην Πρωθυπουργού, που την κατηγορούσε ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας το 2009, η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία τον συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του 1990 είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό. Κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18%. Χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Λοιπόν, τώρα. Αντίδραση σε όσα είπε ο κύριος Σαμαράς υπήρξε και από τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος παρομοίασε την επιστροφή Σαμαρά με το τηλεοπτικό ρετυρέ, που είπε ότι δεν καθόμαστε όλη μέρα να σχολιάζουμε τέτοιες δηλώσεις. Είπε ότι το ρετυρέ είναι μια θρηλυκή σειρά, το έβλεπε ο ίδιος, αλλά δεν σημαίνει αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση ότι μπορεί να αποδώσει και στην πολιτική. Έλεμε κάθε σιωπή,
1: Πάντα με κράταγε σφιχτά.
0: Κάπως έτσι η πολύ πρωινή παρέα θα σας αποχαιρετήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Χθες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προβάλλει τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε 2 πλοία, ανέφερε χθες το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο ομόλογό του. Τη μεγάλη ανησυχία τους εξέφρασαν χθες οι ΗΠΑ για τη δοκιμαστική εκτόξευση από κινέζικο υποβρύχιο διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων. Το δεύτερο τρένο αναμένεται μέσα στο μήνα. Αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες, φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 3.535 είναι οι νεκροί και 16.700 οι τραυματίες από τον διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και οι άστεγοι.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμοβόρειες στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 7 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το πρωινό λοιπόν της Τρίτης με τον Γιάννη Πρίντερη στη ρύθμιση του ήχου, τη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου, την Κατερίνα Σερέτη μόνησα την ανεμόνη και σήμερα στο μικρόφωνο. Θα σας κάνουμε συντροφιά, θα σας ενημερώσουμε, θα σας πούμε τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber Earth News, θα γράψετε για να το βρείτε, δηλαδή μας βρείτε στο Viber Earth News κενό Radio, για να βρείτε, το πώς την ονομασία μας και να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Και ο άλλος τρόπος, ο δεύτερος, είναι μέσω Facebook. Θα μας βρείτε πρωινή παρέα επασφαλισμένη και θα μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Messenger.

20 βαθμοί αυτό το πρωινό εδώ στην Αγία Παρασκευή. Δροσερός ο καιρός, ωραίος είναι. Ωραία είναι έτσι τώρα το πρωί. Μετά ζεσταίνει το μεσημεράκι. Αλλά έτσι γίνεται το καλοκαίρι. Τι να κάνει.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντας έτσι λίγο ορθόδοξα. Δεν θα πω ούτε τι γίνεται σαν σήμερα και τα λοιπά. Θα ξεκινήσω λέγοντας χρόνια πολλά στην Κυριακή, τη φίλη μας, την αγαπημένη μας Κυριακή από την Καλαμάτα. Γιατί σήμερα γιορτάζουν η Κυριακή, ο Κυριάκος, ο Οδυσσέας και η Οδύσσια. Το όχι του Νόλαν, η Οδύσσια. Είναι μεγαλομάρτυρος Κυριακής, προστάτηδας του μητρικού θυλασμού, παρακαλώ. Καλά γιορτάζει και η Αγία Εθελβούργα στην Καθολική Εκκλησία και ο Άγιος Βιλιβάλδος. Αλλά... Τα φράστα παιδί σου,

Σήμερα λοιπόν που γιορτάζει και η Αγία και ο Κυριάκος και χρόνια τους πολλά, είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Τα νησιά του Σολομόντος στο Νότιο Ειρηνικό γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978. Είναι 1000 τον αριθμό, με 550.000 κατοίκους. Και όλοι οι υπόλοιποι, όλος ο πλανήτης, ο περισσότερος, το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, γιορτάζει την νίκη του Βελγίου επί των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Πέρασαν στους 8 του Μουντιάλ οι Βέλγοι, παρά τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ που έπαιρνε τηλέφωνα τον Ινφαντίνο να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Λες και ο παίκτης αυτός, που ήταν ο καλύτερός τους, θα έπαιρνε όλο τον αγώνα. Δεν γίνονται έτσι. Όταν μάθουν μπαλίτσα στην Αμερική, να έρθουν να μας πούνε. Γιατί πολλά έχουμε μάθει από εκείνους, αλλά μπαλίτσα δεν ξέρουνε.

Λοιπόν, εκτός ότι γιορτάζουν αυτοί που σας είπα, ο Κυριάκος και η Κυριακή, σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη. Να είναι καλά εκεί που είναι οι Ισπανοί κονκισταδόρες. Γίνεται το αγαπημένο ρόφημα των Ευγένων και όχι μόνο. Τώρα τσακίζουμε μια σοκολάτα όπου τη βρούμε και την πίνουμε και την τρώμε και απ' όλα. Το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο Τσεσμέ, στη Σμύρνη, από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. Το 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από ένα φούρναρι στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Το 1974 η Δυτική Γερμανία, τότε νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για την τότε το λέγανε

και την κάθαρση. Η κάθαρση. Το 2005 τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο, 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο υπολογισμός. Το θυμάμαι αυτό το πράγμα σαν τώρα. Κάναμε εδώ εκπομπή στο ραδιόφωνο. Είχαμε τελειώσει την εκπομπή και λίγο μετά άρχισαν να εκδηλώνονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις, γιατί γίνανε σε διάφορα σημεία όπως ακούσατε, και ξεκίνησε ένας ενημερωτικός μαραθώνιος. Το 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και τη μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 39,85% και 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,53% και 86 έδρες, ΚΙΝΑΛ 8,10% και 22 έδρες, το ΚΚΕ 5,3% και 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,7% και 10 έδρες, Μέρα 25 3,44% και 9 έδρες και λοιπά κόμματα 8,08%. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής, το 1893, το 1940 ο Ρίγκο Στάρ, ο Ρίτσαρντ Στάρκι και βεβαίως ο ντράμερ των Beatles, και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο σπουδαίος, ο τεράστιος, ο Νίκος Ξυλούρης. Το 1890 χάναμε τον Ανρί Λενεστλέ, ο οποίος μας έδωσε όλα αυτά τα προϊόντα της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων. Το 1908 το Δημήτριο Βικέλα, τον Έλληνα ποιητή και πεζογράφο και πρώτο πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και το 1930 τον Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο υπέροχος αυτός Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, ο οποίος μας χάρισε το Sherlock Holmes.

Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι καλός, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, που λέει και ο Διονύσης, με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια θα είναι βοριάδες και σήμερα, 3 με 5, και στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά μας δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι το βοριαδάκι, παιδιά. Είναι ευεργετικό. Εντάξει.

Να πω μια καλημέρα στον Νίκο στη Ξάνθη που έχουν 18 βαθμούς σήμερα. Ο Χρήστος λέει σχολάσαμε και σήμερα, 19 βαθμοί λίγο έξω από την Κατερίνη. Προχτές και μαδόπιτα. Αχ, δεν σε ακούει ο Διονύσης, δεν πειράζει, ακούω εγώ και έχω μια δυναμία στην κυμαδόπιτα. Πες καμιά ιδέα τι να τσιμπήσουμε σήμερα. Παιδιά, τώρα τι, ό,τι ποθεί καρδούλα σας τώρα, τι να τσιμπήσετε.

Και η Φωτεινή εύχεται χρόνια πολλά στις Κυριακές και στη θεία της. Άννα, γεια σου, λέει. Για το ότι μάθαμε μπαλίτσα, φαντάζομαι, στους, στον κόσμο, στον πλανήτη ολόκληρο. Ποιος το έμαθε, η Ευρώπη έμαθε. Και εγώ το θυμάμαι, λέει, το τρομοκρατικό χτύπημα. Το μόνο πράγμα που φοβήθηκα στη Γερμανία, όσο ζούσαμε εκεί, ήταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Πάγωμα στις χριστουγεννιάτικες αγορές για λίγες στιγμές. Της αρέσουν και τα τραγούδια.

Καλημέρα στο Γιώργο στο Σιδηρόκαστρο που έχουν 20 βαθμούς. Καλημέρα στο Διονύση από τις Σέρες. Καλημέρα και στον Νικόλα από τα Πατήσια. Καλημέρα σε όλους σας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, σας εύχομαι.

Τέλος πάντων, για να ξεκινήσω από τα ποδοσφαιρικά, να σας πω το εξής, επειδή το παρακολούθησα πάρα πολύ το θέμα με την κάρτα και το που την πήρανε πίσω, που αντέδρασε η UEFA απέναντι στη FIFA και όλα αυτά, υπήρξε φοβερό παρασκήνιο για τον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να πω ότι ό,τι και να κάνει κανείς, όσα μέσα και να χρησιμοποιήσει, ειδικά σε ένα τέτοιο άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο, αν δεν παίξεις μπαλίτσα, αν δεν παίξεις μπάλα, αν δεν έχεις καλό προπονητή, αν δεν έχεις καλούς παίκτες, αν δεν έχεις προϊστορία, δεν κερδίζεις εύκολα.

Το μόνο κακό που συνέβη χθες είναι ότι τρώθηκε ανεπανόρθωτα το γόητρο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της FIFA. Τρώθηκε ανεπανόρθωτα. Δεν είναι συμπεριφορές αυτές. Δεν μπορεί να σου δίνει εντολή ένας ηγέτης κράτους τι να κάνεις και πώς να το κάνεις, είτε είναι οικοδεσπότης είτε όχι. Δεν μπορεί να σου υποδεικνύει τι να κάνεις και πώς να συμπεριφερθείς και να αλλάζεις τους κανόνες επειδή έτσι του αρέσει. Όποιος και αν είναι αυτός.

Δεν θα πιστέψετε επίσης, έκλαψε ο Ρονάλντο. Γιατί αποκλείστηκε η Πορτογαλία από την Ισπανία. Εγώ με την Πορτογαλία ήμουνα για πρώτη φορά, νομίζω, στα χρονικά. Γιατί δεν τους συμπαθώ και ιδιαίτερα, τους Ισπανούς δεν μ' αρέσουν. Αλλά πάλι έβαλε τα κλάματα. Γιατί είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Έτσι είπε. Βέβαια το έχει πει και άλλες φορές, αλλά τέλος πάντων.

Κατά τα λοιπά, παιδιά, έχουμε και πολιτικά να συζητάμε, δόξα τω Θεώ, 7 Ιουλίου, δηλαδή υπάρχουν πολλά μέτωπα ανοιχτά, πάρα πολλά μέτωπα, και εκτός από τα μέτωπα που είναι ανοιχτά στα πολιτικά, έχουμε και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σας τα έλεγε πριν και ο Γιάννης, θα σας τα πω και εγώ. Υπάρχει φοβερό παρασκήνιο. Εμάς το ενδιαφέρον μας είναι να δούμε τι θα δώσει τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ταγί Περντογάν. Υπάρχει ο Νετανιάχου, ο οποίος αντιδρά πολύ έντονα, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη κόντρα και μίσος ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Πήρε τηλέφωνο, μάλλον έδωσε μια συνέντευξη ο Νετανιάχου σε αμερικανικό μέσο, στο Fox αν δεν κάνω λάθος, και είπε μην τα δώσετε τα F-35 στην Τουρκία, γιατί ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ, όντως το κάνει, και κατέχει και τη μισή Κύπρο. Δεν το ξεχνάμε αυτό.

πρόγραμμα λέει τα εξής, να ξέρετε, ότι σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 2, φτάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Θα γίνει μια τελετή υποδοχής. Φτάνει μάλιστα σε ένα αεροδρόμιο το οποίο το φτιάξανε μόνο και μόνο για να προσγειωθεί εκεί. Ρίξανε εκατομμύρια οι Τούρκοι για να προσγειωθεί εκεί σε αυτό το αεροδρόμιο. Λοιπόν, 2 και 4 γίνεται η πρώτη υποδοχή. 2 και 35 αναχωρούν για το Προεδρικό Μέγαρο, ξέρετε, το Λευκό Παλάτι. Εκεί λοιπόν φτάνουν στις 3 παρα 10 το μεσημέρι και κάνουν άλλη τελετή. Εκεί να δείτε τελετή που θα του έχει ο Ερντογάν. Λοιπόν, αυτό θα κρατήσει 10 λεπτάκια. Και μετά θα μπουν μέσα και από τις 3 και 4 το μέχρι τις 5 θα συναντηθούν, θα γίνει η διμερή συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή λοιπόν η δύοωρη συνάντηση που θα έχουν, μη φανταστείτε ότι θα είναι 2 ώρες γεμάτες, γιατί ο Ερντογάν δεν μιλάει και αγγλικά και θα είναι μεταφραστές. Θα σας το βάλω εγώ 1 ώρα καθαρή, ας πούμε. Και μετά θα πάει για λίγο στο ξενοδοχείο του να ξεκουραστεί και σε 6 και 4 θα ξαναγυρίσει το Λευκό Παλάτι για το δείπνο με όλους τους ηγέτες που θα παραθέσει ο Ερντογάν. Θα είναι και ο δικός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αύριο κατά τις 5 το απόγευμα, μην τον είδατε τον Ντόναλντ, θα φύγει από την Τουρκία. Και φαντάζομαι, θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε διαβάσει, ότι έχει δοθεί εντολή σε όλους τους ταξιτζίδες στην Άγκυρα να φορούν γραβά.

Καλημέρα και στο Θοδωράκι από την Ελασσόνα. 20 βαθμοί μας λέει. 20 βαθμοί στην Ελασσόνα, μάλιστα. Τέλος πάντων, σε 2,5 λεπτάκια το ρολόι θα δείξει 6,5. Το φάγαμε το πρώτο ημίωρο. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας αφήνω με τη Σίντι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του ορμού. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος, τα πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για νεκρούς. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 22 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα, το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στη Βενεζουέλα, χιλιάδες οι αγνοούμενοι και οι άστιγοι από τον διπλό φωνικό σεισμό. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, η Ανάση Μέλη.

Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Είναι 7 παρά 25 και θα σταθώ για λίγο ακόμα στο Μουντιάλ, γιατί όταν συμβαίνει κάτι μία φορά μπορεί να είναι σύμπτωση. Όταν επαναλαμβάνεται δεν είναι σύμπτωση, και μιλάω για αυτές τις επιθέσεις τις οποίες εξαπέλυσαν διάφοροι τύποι από την Παραγουάη εναντίον της Γαλλίας. Αποκλείστηκαν. Χωνέψτε το όμως ότι αποκλειστήκατε. Πάρτε το λίγο απόφαση ότι αποκλειστήκατε. Λοιπόν, ο ένας ήταν ο Τσιλαβέρτ, ο οποίος είπε το 1998 αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους. Τώρα θα παίξουμε με μια αφρικανική εθνική ομάδα. Ακούστε τι είπε. Και τον ακολούθησε μια γερουσιαστής, η Σελέστε Αμαρίγια, η οποία, πολιτικός του Φιλελεύθερου Ριζοσπαστικού Κόμματος της Παραγουάης, έγραψε λοιπόν στα social media, αφού έχασε η Παραγουάη από την Γαλλία στη φάση των 16, για τον Εμπαπέ. Έτσι. Αυτός ο βάρβαρος δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζίδες. Θέλω να τους πω ότι είναι πολύ μορφωμένα και καλλιεργημένα μερικοί χιμπατζίδες σε σχέση με την ίδια. Έπρεπε να του δείξει το μεσαίο δάχτυλο Ορλάντο Γκίλ, λέει στο Γενικό Διευθυντή της Παραγουάης, ένας απεικιοκρατούμενος Καμερουνέζος προσποιείται το Γάλλο, αγανακτισμένος, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος. Άσχημος Εμπαπέ. Ήταν νευρικός και φοβισμένος μέχρι θανάτου όλο το παιχνίδι, όπως όλη η ομάδα του. Δεν κατάφεραν καν να σκοράρουν ούτε ένα γκολ, μέχρι που στάθηκαν τυχεροί με ένα πέναλτι. Το μόνο πράγμα για το οποίο πολλοί από εμάς κατηγορούμε την ομάδα είναι ότι δεν του έδωσε ένα φαρδί χαστούκι στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν είναι καν οπαδός του ποδοσφαίρου. Αυτά τα είπε γερουσιαστής της Παραγουάης για τον Εμπαπέ. Δεν μπορούν να χωνέψουν καθόλου ότι χάσανε από τη Γαλλία. Που η Γαλλία δεν είναι για καμιά τυχαία ομάδα, αλλά οι άνθρωποι είναι ρατσιστές. Της απάντησε λοιπόν ο Εμπαπέ και της είπε: «Κυρία Σελέστε Αμαρίγια», την είπε και η κυρία, «είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης σας. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, αυτή η χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Με την απερισκεψία σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, δίνοντας χώρο σε μια ανίκανη γυναίκα που παρουσιάζει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν και αυτοί να έχουν την ελευθερία να διαδίδουν το μίσος και το ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο».

Ένας αμόρφωτος δεν απαντάει έτσι, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, να σας πω ότι αντιμετωπίζω ένα προβληματάκι με τα μηνύματα στο Viber και γι' αυτό δεν τα λέω. Μην νομίζετε ότι τα αγνοώ. Καλημερίζω την Άννα που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία με κύκνους. Και στον Κυριάκο μας, χρόνια πολλά, πολύχρονος. Λέει ως Κυριάκος, ευχαριστώ για τις ευχές, αν και προσωπικά επιλέγω να εορτάζω 29 Σεπτεμβρίου του Κυριάκου Αναχωρητού. Ναι, υπάρχει και δεύτερη γιορτή, όπως και πολύ συνονοματή μου. Η φωτογραφία από το πρόσφατο ηλιοβασίλεμα μας έστειλε πολύ ωραία στο λιθί της Δυτικής Χίου, αφιερωμένη ιδιαίτερα στο Σούπερ Ντόναλτ της Αμερικής του 4-1. Έχουμε πορωθεί όλοι, ε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Σας είπα λοιπόν για το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα, τι ώρα θα φτάσει στην Άγκυρα. Παιδιά, χτυπάει τηλέφωνο στο τραγούδι. Hello. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, και μαθαίνουμε το εξής από το Axios και από τους New York Times, που έχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Λένε λοιπόν τα εξής, ότι ο Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, αυτό το λένε οι New York Times. Να σας θυμίσω ότι είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα αυτό το 2019, γιατί είχε πάρει τους S-400. Λοιπόν, προσπαθούν, λέει, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι να παρακάμψουν τους νομικούς περιορισμούς του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής μεταβίβασης ή επενεργοποίησης των ρωσικών συστημάτων. Τώρα, θα είναι πολύ δύσκολο για τον Τραμπ, γιατί θα έχει πολύ ισχυρές αντιδράσεις στο Κογκρέσο, το οποίο διατηρεί και επιφυλάξεις για την πώληση των αεροσκαφών και τον μπλοκάρει συνέχεια. Όμως, το θέμα είναι τι θα κάνουν και οι ομογενείς, οι Έλληνες, οι Ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές, πόσες πιέσεις θα ασκήσουν και τι ακριβώς θα γίνει, είναι και θέμα lobbying.

Το θέμα είναι ότι έγινε ένα τηλεφώνημα την Παρασκευή. Πήρε ο Νετανιάχου τον Τραμπ και του είπε: σε παρακαλώ πολύ να αποφύγεις την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική αεροπορία της, γιατί απειλεί τη χώρα μου. Διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα στον Ντόναλντ Τραμπ και του είπε: συγκράτησε κιόλας λίγο τον Ερντογάν.

Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο Τραμπ, να σας θυμίσω, είχε καταχαιριάσει τις περισσότερες χώρες της Δύσης και κυρίως την Ευρώπη, γιατί δεν τον στήριξαν στην απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν και δεν συμμετείχαν σε αυτό τον πόλεμο. Ο Ερντογάν όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν Τούρκος, που λέμε έγινε Τούρκος, έκανε τον Κινέζο. Και θεωρείται από τους πιο στενούς συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι.

κατά τα λοιπά, εδώ είμαστε σε κανονική προεκλογική περίοδο. Το έχετε καταλάβει ότι είμαστε σε κανονική προεκλογική περίοδο. Έχουμε κόντρες, έχουμε συνεντεύξεις τύπου, έχουμε αντιπαραθέσεις. Χθες είχαμε την συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τρία στελέχη του κόμματος Τσίπρα, της Ελλάς, όπου έκαναν απολογισμό και του κυβερνητικού έργου, ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και είπαν ότι γενικότερα τα έχει κάνει μαύρα. Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κατηγόρησε τα στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων και λαϊκισμό. Και γιατί έγινε και μία σύγκριση, κάνανε σύγκριση με το τι είχε καεί από το 17 μέχρι το 19 και τι κάει και από το 23 μέχρι το 25. Αυτό το μεταξύ είναι από τα νίκουστα, έτσι.

Τέλος πάντων, είπαν ότι κάηκαν περισσότερα από το 23 μέχρι το 25 αντί με το, από το 17 μέχρι το 19. Απλά παράβλεψαν ότι υπήρχε και ένα μάτι μέσα σε αυτό το διάστημα. Έτσι. Επίσης ξέχασαν να πούνε, φαντάζομαι, ότι η πολιτική προστασία έτσι όπως ήταν και την παρέλαβαν οι επόμενοι δεν ήταν και στην καλύτερη φάση της, ότι λιδωρούσαν το 112, το λιδωρούσαν το 112. Το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς, εγώ ειδική δεν είμαι, αλλά ξέρω, λένε ότι θα είχαν σωθεί πάρα πολλές ζωές αν λειτουργούσε για παράδειγμα το 112 στο μάτι, έτσι. Καλημέρα κύριε.

Χθες εντωμεταξύ είχαμε και τον Γιάννη Σγουρό, τον θυμόσαστε, το πρώην νομάρχης, περιφερειάρχης και όλα αυτά τα πράγματα, ο οποίος θα είναι υποψήφιος πάλι με το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι είναι γιατί να μην συγκυβερνήσουν η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, ότι αν το κόμμα είναι τρίτο θα χτυπήσουν και καμπάνες για την ηγεσία, είπε ακόμα. Η Χαριλάου Τρικού είπε ότι είναι προσωπικές οι απόψεις του κ. Σγουρού. Καλή, ολονών μας οι απόψεις προσωπικές είναι, το θέμα είναι τι λέμε.

Κατά τα λοιπά, να ξέρετε, η κυρία Καριστιανού ζητάει τη δημοσιοποίηση του βίντεο της συνομιλίας του Θάνου Ντόκου με τους hacker, γιατί φαρσέρ εγώ δεν θα τους πω. Δεν πρόκειται να τους πω ποτέ φαρσέρ, δεν τους είχα πει ποτέ φαρσέρ. Οι άνθρωποι, το είπα και χτες, είναι σε διαταγμένη υπηρεσία. Έτσι, τους έχει παρασημοφορήσει κιόλας, οπότε τι να λέμε. Θέλει λοιπόν να δημοσιοποιηθεί το βίντεο της συνομιλίας του Θάνου Ντόκου με τους συγκεκριμένους. Okay. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν μου έκανε εντύπωση ούτε το πώς δρούν αυτοί, με στενοχώρησε το κενό, το κενό ασφαλείας που υπάρχει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει, θα έπρεπε να είμαστε καλύτερα οργανωμένοι. Αλλά αυτό που με στενοχώρησε είναι ότι κάποιοι σε αυτή τη χώρα εδώ πίστεψαν αυτούς τους τύπους. Πιστεύουν ό,τι λένε. Ό,τι λένε το υιοθετούν.

Ο κύριος Μπάρκας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, το δήλωσε ξανά, αλλά επισήμανε ότι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδιά, λίγο. Πρέπει να πάμε διακοπές. Τελεία. Είχαμε και μια αποχώρηση ακόμα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο κύριος Όθων Ιακωβίδης έκανε και μια δήλωση και είπε ότι αποχωρώ γιατί έπεσε στα μάτια μου όταν έμαθα ότι αγόρασε διαμέρισμα από πληστηριασμό. Κυρία Καριστιανού, έτσι αγόρασε. Επίσης η κυρία Καριστιανού είδε ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο. Το διέψευσε ο αρμόδιος υπουργός. Είπε ότι δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο. Ούτε θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες με το νέο χωροταξικό. Επίσης όλοι αυτοί οι οποίοι δαιμονοποιούν τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες παράγουν φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, υποστηρίζουν πάρα πολύ ότι εκεί που μπαίνουν φωτιές για να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πώς θα το κάνουμε? Ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη παίζουν τένις και το απολαμβάνουν και κάνουν και κριτική ο ένας τον άλλον για το πόσο καλοί τενίστες είναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι ξέρει τένις ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά θέλει λίγη προπόνηση. Πού έχει πρόβλημα, στο ριβέρ?

Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τις Σέρες. 19 βαθμοί, δροσούλα λέει το πρωί. Το μεσημέρι σκάμε, έτσι είναι. Ναι, ακριβώς έτσι ακριβώς είναι. Με φουντώνεις, λέει η Κατερίνα, με αυτά που ακούω. Δηλαδή αυτή είναι η αντιπολίτευση, μάλλον αντιπαράθεση αντιπολίτευση. Θα δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Εντάξει, δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να μιλάμε έτσι.

Πάντως θα έχει ενδιαφέρον για το επόμενο διάστημα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι τα δύο μέτωπα που υπάρχουν. Το ένα μέτωπο είναι με τον Αλέξη Τσίπρα της κυβέρνησης, το άλλο μέτωπο είναι με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τον βλέπω να κινείται συντονισμένα, δηλαδή να τα έχει, σαν να τα έχει προσχεδιάσει όλα, να έχει μέθοδο τέλος πάντων. Είναι και ένας έμπειρος πολιτικός, όπως και να το κάνουμε.

κατά τα λοιπά. Να ξέρετε ότι οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Άξιος, το πρακτορείο αυτό. Με πυράβλους έριξαν. Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές υπάρχουν στα συγκεκριμένα πλοία. Ένα τάνκερ, λέει, ενημέρωσε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, έπιασε φωτιά. Και δεν υπήρξαν τραυματισμοί μελών του πληρώματος του σκάφους, ούτε και ρήπανση από το συγκεκριμένο γεγονός. Για το δεύτερο δεν γνωρίζουμε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πέφτει το πετρέλαιο διεθνώς, αλλά δεν το βλέπω και στα βερζινάδικα αυτό, και θα ήθελα να το δω. Έτσι γρήγορα που είδα που κλιμακώθηκαν οι τιμές, έτσι γρήγορα θα ήθελα και να αποκλιμακωθούν.

Χαρά στο κουράγιο επίσης της υπαλλήλου του ζαχαροπλαστείου στην Νίκαια, η οποία είδε τον ληστή να μπαίνει μέσα, κατάλαβε ότι το όπλο που κρατούσε ήταν ψεύτικο και άρχισε να το χτυπάει με τη σφουγγαρίστρα. Πολύ φίλη μου. Βέβαια είπε ότι το έκανε καθαρά από αντίδραση και φόβο, γιατί εγώ πια δεν τσακώνομαι ούτε καν στον δρόμο. Δηλαδή πλέον δεν ξέρω με τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην εκνευρίζεστε εύκολα.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Γεια σας, παιδιά.
1: Δεν την ακούμε εμείς την Κατερίνα.
0: Γεια σας, παιδάκια, τι κάνετε.
1: Τώρα την ακούμε.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Τι κάνετε, καλά.
2: Πολύ ωραία.
1: Τέλεια. Μια ωραία Τρίτη.
0: Τι έλεγε ο Βγενής και γέλαγε και δεν έφευγε.
2: Τι είδε για τη συντάξη κυρία.
0: Και γέλαγε αυτό.
2: Όχι. Δεν αυτό είναι. Ναι, αυτό ήταν λίγο μακάβριο, ναι. Τελείωσε τώρα να πάω να ζήσω τη ζωή μου. Αλλά δεν είμαστε εμείς τέτοιοι άνθρωποι.
0: Όχι,
2: σε καμία περίπτωση. Τώρα εκεί που γελάμε δεν είναι σωστό. Μπορώ να πω πάλι τον πόνο μου, το είναι ρητορική ερώτηση. Θα τον πω τον πόνο
0: μου. Ποιες είμαστε εμείς.
2: Έγινε.
1: Θα το σταματήσω.
2: Βλέπω ότι έγινε φωτιά στο. Ωραίο, Κωνσταντίνο, αυτό ο πόνο μου. Αυτό είναι ο πόνο όλων με τις πυρκαγιές, έτσι κι αλλιώς. Ένα πρώτο ερώτημα λοιπόν που τίθεται. Δεν τίθεται γενικώς, το θέτουν συγκεκριμένοι είναι. Α! Μήπως εκεί που είναι η πυρκαγιά είναι να γίνουν ανεμογεννήτρες
0: και λοιπά. Πριν, και λέω, ναι.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ όχι, συγκεκριμένο. Όχι, πάλι, ρε, παιδί, η κυρία Καριστιανού το είπε αυτό.
2: Ναι.
1: Με επίσημη ανακοίνωσή της.
2: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο.
1: Αν σε αυτή την περιοχή έχουν γίνει αιτήσεις για ανεμογεννήτρες.
2: Ναι. Έχω πάντα αυτή την περιέργεια, όχι με την κυρία Καριστιανού, με τις θεωρίες συνωμοσίας. Αυτή η θεωρία συνωμοσίας λοιπόν ότι στα καμένα πάνε και βάζουν ανεμογεννήτρες είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο, δεν το ανακάλυψε η κυρία Καριστιανού.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Το βρήκε εδώ και 20 χρόνια. Και λέω εδώ 20 χρόνια. Ένα δεν έχει πει, αδέρφια, το ακούω αυτό εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχει μία περιοχή σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όπου πριν να μην επιτρεπόταν να γίνει ανεμογεννήτρια, μάλιστα εκεί δεν επιτρεπόταν, κάηκε και μετά επετράπη. Και έγινε. Υπάρχει μία περιοχή. Όχι.
0: Εγώ είπα υπάρχει να μου βρει να μου βρει κάποιο μία τέτοια περιοχή.
2: Μα υπάρχει περίπτωση να υπήρχε κάτι τέτοιο. Με τόσο κόσμο που ασχολείται με αυτό το θέμα και καλώ κάνει και ασχολείται. Και να μην γίνει βούκινο. Να μην είχαν πάει από κάτω και να το δείχναν. Εδώ, παιδιά, να ορίστε. Να, ο νόμος δεν μπορούσε. Τώρα μπορεί. Με τον καινούργιο νόμο.
1: Και πάνω στα καμένα. Συγκεκριμένα πράγματα, νομίζω.
2: Ότι και θα έλεγα και εγώ ντροπή του.
1: Καίγεται δάσο. Αυτό το δάσο πρέπει να ξαναγίνει. Δάσος. Είναι αναδοσωτέα η περιοχή. Δεν γίνεται να γίνει κάτι. Αυτό είναι ένα κομμάτι.
2: Όχι, αν μπορούσε ένα πριν, μπορεί να γίνει μετά.
1: Ένα διαφορετικό κομμάτι είναι ότι ακόμα και στα δάση που υφίστανται μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες.
2: Όχι παντού. Με όρους, προϋποθέσεις, προδιαγραφές κλπ. Δηλαδή,
0: το πρόβλημα, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν δαιμονοποιηθεί από την πρώτη μέρα οι ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν αντιλέγω ότι μπορεί σε κάποιους να δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιοι ενοχλούνται από τον ήχο που κάνουν. Δηλαδή, αν είναι σχετικά κοντά σε κατοικημένες περιοχές, τους δημιουργούν πρόβλημα. Δεν το παραβλέπω αυτό το πράγμα. Όμως έχουν δαιμονοποιηθεί. Εδώ έχουμε φτάσει, παιδιά, κοιτάξτε, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στο σημείο, κάποτε λέγανε, έλεγε ας πούμε, θυμάμαι εγώ που ήμουν μικρή, έφευγε ο Παπανδρέου, ερχόταν ο Μητσοτάκης, η αείμνηστη, και λέγανε, παραλάβαμε καμένη γη, τώρα συγκρίνουμε την καμένη γη. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι να συγκρίνουμε την καμένη γη. Αυτό το πράγμα μου τίνεξε στο μυαλό χτες.
1: Με στρέμματα.
0: Ναι.
1: Την περίοδο
0: εμείς κάψαμε λιγότερα, εσείς κάψατε περισσότερα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι πολιτική αντιπαράθεση αυτή. Δηλαδή, συγκρίνουμε τι κάψαμε εμείς, τι κάψατε εσείς. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανακούσει, αλήθεια σας το λέω.
1: Ειδικά όταν έχουν μεσολαβήσει και τόσο λίγο τραγικά γεγονότα.
0: Πέρα από το τραγικό του ματιού, πέρα από αυτό το οποίο είναι μόνο του μια κατηγορία. Δεν γίνεται να συγκρίνεις τι κάει και επί των ημερών σου και τι κάει και επί των ημερών του άλλου.
2: Ναι.
0: Προοπτική θέλει ο κόσμος, παιδιά. Δηλαδή δεν θέλει τέτοια πράγματα.
1: Κοίτα, ο κόσμος θέλει και μια πολιτική προστασία που να λειτουργεί. Θέλει σύγχρονα πτυτικά μέσα. Θέλει νέες τεχνολογίες για να αντιδρούν τέλος πάντων γρήγορα οι μηχανισμοί στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιών. Θέλει ο κόσμος συγκεκριμένα πράγματα.
0: Φυσικά και θέλει, αλλά κάποτε κάποιοι λιδωρούσαν το 112 και το κοροϊδεύανε στα social. Το θυμάμαι. Ήτανε κάποιοι που λέγανε μην φύγετε, μην τα ακούτε το 112, το θυμόσαστε αυτό, το ξεχνάμε αυτά. Και τοπικοί άρχοντες το κάνανε αυτό.
2: Και ακόμα είναι 7 Ιουλίου.
0: Που δεν μάλιστα τους
2: βλέπεις. Έχουμε αργήσει, δεν έχω δει, κάθε καλοκαίρι, τελευταία πολλά χρόνια. Βλέπω στα social media αρχίζει και παίζει «Να τον Μπέριεφ μας έδινε ο Πούτιν και δεν το παίρνουμε που θα έσβηνε όλες τις πυρκαγιές».
0: Βέβαια.
2: Έχει πάει 7 Ιουλίου, δεν το έχω δει αυτό ακόμα στα social media. Πώς μου διαφέρει.
0: Δεν είχαμε ακόμα. Χρειάζεται να μην το δεις. Να μην το δεις.
2: Σε επόμενες 10-15 μέρες θα αρχίσει αυτό πάλι να παίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι κάθε χρόνο.
0: Το είχα δει εγώ στις φωτιές της Καλαμάτας. Ήμουν εκεί, ήταν εντυπωσιακό.
2: Ποιον?
0: Τον Μπέριεφ.
2: Ναι.
1: Έχει ένα παρατσούκλι αυτό το αεροπλάνο.
2: Δεν βγαίνουν πια αυτά.
0: Το είχα δει τότε, πολλά χρόνια.
1: Βγαίνουν, Παιδιά. Μόνο η Ρωσία τα κατασκευάζει.
2: Και δεν ξέρω καν κατασκευάζει, γιατί η κινητήρωση ήταν η Ουκρανική, ένα κομμάτι στο μηχανολογικό.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν νομίζω
0: ναι,
2: να κατασκευάζεται
0: πια. Κρίμα.
2: Αλλά επίσης καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα τα παίρνει. Δηλαδή να πω ότι είμαστε εμείς, τα παίρνουν όλοι οι άλλοι και μπορεί, παιδιά, κάτσε. Γιατί τα παίρνουν όλοι οι άλλοι και τα παίρνουμε εμείς, δεν τα παίρνει κανείς.
1: Νομίζω ότι τρία ήταν συγκεκριμένα. Τα δύο τα κρατάγανε. Ένα το δίναν προς ενοικίαση. Μια χρονιά το είχαν δώσει σε εμάς, την άλλη στην Τουρκία.
0: Κάπως... Δεν είναι και για χόρταση.
2: Ίσα για λίγο να το χαρείς ναι. Και μετά να συνεχίσεις ναι. Την ζωή σου. Λοιπόν, ευθυμίσαμε και πάλι σήμερα.
0: Ναι, σας φιλώ γλυκά.
2: Ναι, σκέψου κάτι άλλο, Κατερίνα, γιατί άμα συνεχίσουμε έτσι να κάνω ψυχοθεραπεία, δεν
0: ναι, ρε παιδιά, δεν είπαμε για το χάρι. Αύριο.
2: Αύριο. Που του είπανε έλα και μετά το πέρασε. Κορυδέψαμε τελικά. Μην έρχεσαι.
0: Αύριο. Έχονται σου.
2: Άχιστε σου γιατί το είπαν αρχικά ή γιατί τον διώξανε.
0: Όχι, παιδί μου, αυτό είπε μόνο του ότι θα πάει να μείνει στο παλάτι. Και μετά βγάλανε ανακοίνωση και το είπανε ποιο του το είπε. Ποιο του το είπε αυτό.
1: Δεν το πήραν πίσω οι ίδιοι δηλαδή.
2: Εγώ νόμιζα ότι του είπαν έλα.
0: Όχι, παιδί μου, μόνο του το αποφάσισε το παλικάρι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αύριο θα μα πει.
0: Φιλιά, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, πάω και εγώ παιδιά σιγά με την Amy και επιστρέφω μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Κύρια θέματα στην ατζέντα, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαιο δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αναμένεται σήμερα να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεξετάσει την Τουρκία, στην Τουρκία το την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος. Τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Έφτασε στην Ελλάδα το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 8,5 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 7. Όλα 7. Μ' αρέσει πολύ το 7, παιδιά. Δεν ξέρω για εσάς, εμένα μ' αρέσει πολύ αυτός ο αριθμός. Τέλος πάντων, λοιπόν, και όσο πλησιάζουμε προς τα μέσα του καλοκαιριού, τελειώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Κάνα δυο, λέει, να έχουν μείνει ακόμα. Θα σταματήσουν για λίγο οι δημοσκόποι, τουλάχιστον να τις δημοσιοποιούν. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται. Απλά επειδή αραιώνει ο κόσμος, το αποφεύγουν, γιατί δεν τους δίνει την εικόνα που θα έπρεπε να υπάρχει. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν τώρα ότι σήμερα η Political έχει δημοσκόπηση της Interview και σύμφωνα με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%. Δεύτερη είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,4%, ακολουθεί το Πασόκ με 12,3%, η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3%. Η σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση δείχνει πτώση της Νέας Δημοκρατίας κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα, άνοδο της Ελλάς κατά 1,45, υποχώρηση του Πασόκ κατά 2,4 και αύξηση των ποσοστών του ΚΚΕ κατά 0,9. Στην πρόθεση ψήφου τώρα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8% με 11,5 μονάδες διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς που έχει 15,3, Πασόκ 11,1, Ελληνική Λύση 7,8 με 11,5 μονάδες διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς που έχει 15,3, Πασόκ 11,1, Ελληνική Λύση

Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 24% ότι θέλει να αποτρέψει μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Το 21% ότι στόχος του είναι να επαναφέρει το κόμμα στις ιδρυτικές του αξίες. Το ενδεχόμενο να ψήφιζαν ένα κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό συγκεντρώνει πολύ χαμηλή αποδοχή. Το 79% λένε ότι δεν θα το ψήφιζε. Επίσης το 1% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να στηρίξει ένα νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, και το 90,4% απαντά δεν θα το ψήφιζε σε καμία περίπτωση. Στο ερώτημα τώρα τι είναι καλύτερο να προκύψει μετά τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, το 49% των πολιτών απαντά ότι προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, 44% κυβέρνηση συνεργασίας. Επίσης, το 49% θεωρεί ότι πιθανότερο είναι να γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Το 46% ότι θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Καταλληλότητες τώρα, Κυριάκος Μητσοτάκης 29,5, κανένας 17,1, ο Αλέξης Τσίπρας 15,5, Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9% και η Μαρία Καριστιανού με 6,1%.

Πάμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, το κύριο θέμα της εφημερίδας. Στον Άριο Πάγωγα το Predator, ο πρώην πρωθυπουργός. Βαθαίνει όλο ένα και περισσότερο το ρήγμα μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μαξίμου, ενώ ο χρόνος προς τις εκλογές μετράει αντίστροφα, γράφει η εφημερίδα. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ δηλαδή. Το παζάρι Τραμπ Ερντογάν Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου, λέει επίσης η Καθημερινή. Γκάζ Μπιλιράκης στην Καθημερινή με αντίθετο σε οποιαδήποτε πώληση προς την Τουρκία, η Αλεξανδρούπολη και η αγωγή καυσίμων. Επίσης η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ, λέμε για την κόκκινη κάρτα που πήρε πίσω ο Ινφαντίνο από τον παίκτη των ΗΠΑ.

Μία είδηση που αφιερώνω στην Βασιλική Κολτσίδα, την είδηση αυτή. Πιο νεανικό το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες. Τι έδειξε νέα έρευνα. Είναι πολύγλωσση η Βασιλική μας. Λοιπόν, ο ελεύθερος τύπος. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-2019, απίθμενο πολιτικό θράσος από τον τέος Πρωθυπουργό. Τα στελέχη του νέου ΣΥΡΙΖΑ αποθέωσαν τη διακυβέρνηση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, μοίρασαν στοιχεία με τίτλο «Οι αριθμοί τους η ζωή μας», αλλά ξέχασαν τα 104 θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ούτε λέξη για το 112. Επίσης, έρευνες της Ελλάς για τους τρομοκράτες, 10 οι ύποπτοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είναι αυτεμπορική. Η εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens μπορεί να παραταθεί έως τους πρώτους μήνες του 2027. Πολύ φερνινήφι οι ελληνικές μετοχές. Τσουνάμι κεφαλαιακών ενισχύσεων. Ποιοι ξένοι επενδυτές έχουν τοποθετηθεί στην αγορά. Ποιοι παράγοντες συντηρούν την ελκυστικότητα των assets. Η κόντρα, ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Οι χαμένες ευκαιρίες επταετίας Μητσοτάκη, η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Ο ριζοσπάστης, χιλιάδες νεολαίας στην 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Πιο δυνατό ΚΚΕ σημαίνει πιο δυνατό κίνημα προσανατολισμένο στην αναμέτρηση με τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, την εξουσία του, τις συμμαχίες και τις κυβερνήσεις του. Η εφημερίδα των συντακτών, η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο, βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση. Παιχνίδια της κυβέρνησης στην

Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Επίσης, η Οδύσσια του Νόλαν πριν τον προορισμό της μεγάλης οθόνης, οι Συμπληγάδες. Ελλάση Μαύρη Βίβλος Μητσοτάκη. Πετρέλαιο από την έλλειψη στην πλημμύρα. Ιράν και Σαουδική Αραβία σε αντίπαλα στρατόπεδα στον ΟΠΕΚ. Μηχανογραφικό, θα σας πω σε λίγο για το μηχανογραφικό. Χρήσιμες οδηγίες για τους αυριανούς φοιτητές. Η Δημοκρατία, πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Σύνοδος ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Νέα στοιχεία, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη. Ξεπλένει τον Ευρωβουλευτή ο Λαλίστατος Άδωνης για να καλύψει την κυβέρνηση. Εκφοβισμός μπαράζ διώξεων σε αγρότες για τις κινητοποιήσεις τους. Η απογευματινή, ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή, σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες, αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφήξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα, μια πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα, δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόθητες κενές θέσεις στους δρόμους της Αθήνας, πώς λειτουργεί, εξηγεί η εφημερίδα. Ο Τραμπ κάνει ανωκάτω το Μουντιάλ. Ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ.

Και κλείνω την ανάγνωση των εφημερίδων με τα νέα. Από Τραμπ και Μακρόν, δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Επίσης, ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Λειψιδρία πέντε νησιά στο φακό των νέων. Τι λένε οι δήμαρχοί του στην έρευνα που εντοπίζουν τα αίτια και τις λύσεις. Μέτρα ανάσα στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, από επιδότηση τέκνου μέχρι μείωση δημοτικών τελών. Αυτά.

Λοιπόν, φτιάξαμε το Viber και λέω τις καλημέρες έστω και καθυστερημένες. Καλημέρα στο Σιδηρόκαστρο, στο Γιώργο που έχει 20 βαθμούς. Στην Δήμητρα, η οποία μας έχει στείλει ένα μακροσκελές μήνυμα που λέει καλημέρα από την Πέραμο Καβάλας, που υπηρετώ στην Ξάνθη και το καλοκαίρι ερχόμαστε στο παραθαλάσσιο. Από τις 2 Εβδόμου που ήρθαμε μπροστά στη θάλασσα και δίπλα στον κάδο υπάρχουν κλαδιά και μια πισίνα μπανιέρα. Κάθε μέρα περνάει το απορριμματοφόρο, αλλά αδειάζει μόνο τον κάδο. Χτες τους είπα να πάρουν και τα υπόλοιπα. Η απάντηση ήταν ότι δεν είναι δική τους δουλειά. Παίρνω τηλέφωνο στο Δήμο Παγαίου. Μετά από 3 τηλέφωνα σε διαφορετικά νούμερα, βρήκα κάποιον που ήταν υπεύθυνος. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι ήταν ο αντιδήμαρχος καθαριότητας. Ο τρόπος αντιμετώπισης απαράδεκτος και επιθετικός. Εγώ απλά ήθελα να αναφέρω την ύπαρξη σκουπιδιών. Περιμένω ακόμα να με πάρουν τηλέφωνο για να δώσω τη διεύθυνση. Εγώ τα λέω αυτά και τα λέω πριν, πάντα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές ψηφίζουμε πρόσωπα, ψηφίζουμε ανθρώπους που έχουν όρεξη και διάθεση για δουλειά, που έχουν όραμα για τον τόπο, που θέλουν να κάνουν πράγματα, γιατί είναι πολύ δύσκολη δουλειά αυτή. Και μετά την απομάξη από την κάλπη, ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα στον Αποστόλη που είχε 17 βαθμούς από Ορεστιάδα, μόλις ξεκίνησα για Αλεξανδρούπολη. Αυτό μας έστειλε ο άνθρωπος πριν μία ώρα. Καλημέρα, καλό δρόμο, ελπίζω να έφτασες. Καλημέρα στον Λαύκο του Νοτίου Πηλίου, στα φουρναράκια του χωριού, στο Γιαννάκι μου. Ο Βαγγέλης μας στέλνει μηνύματα από τις Σέρες, κάποιες ωραίες φωτογραφίες από τις Σέρες. Καλημέρα στον Κώστα που λέει καλημέρα, φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Τι φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα? Είπα κάτι εγώ για το ρεύμα? Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, καλημέρα. Όταν ακούω για ΣΥΡΙΖΑ και για Τσίπρα βγάζω σπηριά, λέει. Αλλά τόση ώρα σε ακούω, σε ρετή, μια κριτική στην κυβέρνηση δεν άκουσα να πεις πως είσαι συνδιαταγμένη υπηρεσία. Ρωτάω απλά χωρίς hate. Όχι, δεν είμαι. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, να ξέρετε. Πονεμένη δηλαδή, τίποτα άλλο. Τώρα, καλημέρα στο Σταύρο. Νομίζω ότι αυτό που αναφέρεται με τις φωτιές είναι και μια προτροπή προς τους ανεγκέφαλους να συνεχίζουν να βάζουν πυρκαγιές στους να καούν περισσότερα στη διακυβέρνηση αυτή. Τι λέτε τώρα? Ποιος προέτρεψε ποιον? Όχι, δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω τι ακούσατε εσείς, αλλά δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη. Χρόνια πολλά όσοι εορτάζονται. 20 βαθμοί από την οίκια της Λάρισας. Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική, το Ηράκι μας. Καλημέρα και στη Μόρφο με την υπέροχη φωτογραφία που μας έχει στείλει. Καλημέρα και στο Γιώργο από το Κιάτο που πόνεσε η καρδιά μου, γιατί είναι μια ξαπλώστρα, μια ομπρέλα και στο βάθος η θάλασσα. Πολύ ωραία είναι εκεί. Πού, στο Κιάτο, ε.

Λοιπόν, σας είχα πει ότι θα σας πω για τα μηχανογραφικά. Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Όσοι δηλαδή συμμετείχατε στις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος, η διαδικασία ολοκληρώνεται την 5η 16 του μήνα, λίγο ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, από σήμερα στις 9 το πρωί, δηλαδή σε μια μισή ώρα από τώρα, θα μπορείτε να μπαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό itminedu.gov.gr. Την ξέρετε, φανταζόμαστε, τα παιδιά τα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Θα μπείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης για να υποβάλλετε το μηχανογραφικό δελτίο για να διαλέξετε την σχολή στην οποία θέλετε να μπείτε. Όσοι δεν έχετε εκδώσει ακόμα προσωπικό κωδικό ασφαλείας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο λύκειό σας, γιατί έχει συγκεκριμένες μέρες τα λύκεια που λειτουργούν ακόμα. Και όσοι έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από το σχολείο, αν είχατε δηλώσει προσωπική διεύθυνση, το δικό σας email δηλαδή, για να στην αρχική έκδοση. Θα πατήσετε δηλαδή το ξέχασα τον κωδικό ασφαλείας. Η συμβουλή που δίνουν από το Υπουργείο Παιδείας είναι αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής σας να εκτυπώσετε ή να σώσετε, να αποθηκεύσετε το τελικό μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο αυτό έχει αυτόματο αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές επιλογές σας. Να ξέρετε ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική. Μετά τη λήξη δεν μπορείς να κάνεις καμία τροποποίηση ή οριστικοποίηση. Και όσοι θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές που θα γίνουν το Σεπτέμβριο, θα υποβάλλετε το μηχανογραφικό δελτίο μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, όταν θα αποκτήσετε και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Επίσης, να ξέρετε ότι από αύριο Τετάρτη θα είναι διαθέσιμη 8 του μήνα. Θα είναι διαθέσιμη και η εκτύπωση των βεβαιώσεων συμμετοχής για τους υποψηφίους που πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε είσαστε σε ΓΕΛ είτε είσαστε σε ΕΠΑΛ. Η συγκεκριμένη βεβαίωση θα έχει τις επιδόσεις σας σε όλα τα μαθήματα που εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, τα μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού ή ειδικότητας και τα ειδικά και μουσικά μαθήματα όπου αυτά προβλέπονταν. Θα μπορείτε να παίρνετε τη βεβαίωση συμμετοχής από το σχολείο στο οποίο είχατε καταθέσει την αίτηση για να συμμετάσχετε στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ένα υπέροχο σκίτσο, πάρα πολύ ωραίο σκίτσο μας στέλνει η Ζαν, πολύ πολύ ωραίο. Να βγούμε και πάλι λίγο εκτός των τυχών, γιατί συνεχίζεται αυτή η μαραθώνια τελετή αποχαιρετισμού, η μαραθώνια με κηδεί ένα λαϊκό προσκύνημα εκατομμυρίων ανθρώπων στο Ιράν για τον Αλί Χαμενεΐ. 36 χρόνια ήταν ανώτατος ηγέτης της χώρας, θρησκευτικός ηγέτης και πολιτικός ηγέτης και απ' όλα ηγέτης. Λοιπόν, χθες ήταν στην Τεχεράνη και διέσχισε περίπου 10 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Οι πολίτες ακολουθούσαν το φέρετρο παρά τις υψηλές θερμοκρασίες. Είχε κάτι ειδικά μπέκ από πάνω τους. Το έβλεπα στα πλάνα που στέλναν τα πρακτορία. Είχε παιδιά, πώς κάθεσαι στην καφετέρια και σε καταβρέχουν μαζί με τον ανεμιστήρα. Σκεφτείτε ότι είχε τεράστια πράγματα τέτοια από πάνω τους για να μην ζεσταίνονται. Σήμερα έχουν ξεκινήσει προσευχές στο τζαμί Τζαμκάραν στην πόλη Κομ, που είναι η ιερή πόλη για τους Ιρανούς. Είναι 150 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης. Όλοι ορκίζονται εκδίκηση, ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεΐ, λένε αντιαμερικανικά συνθήματα.

Να με έχει ως εξής. Σήμερα λοιπόν είναι στην ΚΟΜ. Αύριο η σωρός του Χαμενεή θα μεταφερθεί στην πόλη Νατζάφ. Και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Καρμπάλα. Και 9 Ιουλίου ο Χαμενεή θα ταφεί στο ιερό του Ιμάμι Ρεζά, ένας από τους ιερότερους τόπους του Σιητικού Ισλάμ, στη Μασάντ, την πόλη όπου γεννήθηκε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα σήμερα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμού, τα οποία επέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα, το πρώτο από τα 25 συνολικά υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα. Αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στη Βενεζουέλα, χιλιάδες αγνοούμενοι και άστιγοι από τον διπλό φωνικό σεισμό. Γενικά, έθριος ο καιρός έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

0: Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα είναι όλοι αυτοί οι τύποι, οι απατεώνες, οι οποίοι προσποιούνται διάφορους, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας στέλνουν μηνύματα, προσπαθούν τέλος πάντων με διάφορους τρόπους να μας προσεγγίσουν για να μας εξαπατήσουν. Έχουν βρει πρόσφορο έδαφος δυστυχώς και προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες προσποιούμενοι ότι ενεργούν, υποστηρίζουν ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΔΕ ή κάποιου άλλου φορέα. Και γι' αυτό το λόγο ο ΔΔΕ πολλές φορές εκδίδει ανακοινώσεις, δίνει οδηγίες. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να σας υποψιάζουν και να μην τσιμπάτε, γιατί πώς το λένε, φαίνονται από μακριά ότι είναι προσπάθεια να σας εξαπατήσουν και να σας πάρουν χρήματα βεβαίως. Εμείς λοιπόν προσκαλέσαμε τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, που είναι πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι τόσο πρωί μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε ρέντη.
0: Να μας βοηθήσετε λίγο, γιατί εγώ τα λέω, τα ξαναλέω, αλλά εσείς που τα ξέρετε καλύτερα μπορείτε να μας βοηθήσετε, έτσι ώστε όσοι μας ακούν να μην πέσουν θύματα αυτών των απατεώνων, οι οποίοι προσποιούνται, αφορά την καθημερινότητά μας κιόλας, το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει και πάρα πολλές συλλήψεις βέβαια, και για τις ερωτοκλοπές πριν περίπου 2 εβδομάδες, 105 συλλήψεις. Εδώ και 2 χρόνια ο ΔΔΕ και οι αστυνομίες συνεργαστήκαν, παρακολουθήσαν κάποιους τύπους οι οποίοι στην ουσία κάνουν παρεμβάσεις στους μετρητές. Αλλά και τώρα, χθες προχθές, που γίνανε συλλήψεις σχετικά με τις παρεμβάσεις που γίνονται από κάποιους επιτίδιους που παίρνουν τηλέφωνα ανυπουσίας στους καταναλωτές, οι οποίοι τους παραπλανούν και προσπαθούν να τους είτε χρήματα, είτε υποζημίματα, είτε πολύτιμα αγαθά να τους. Να τους πάνε. Ο ΔΔΕ καταρχήν δεν μπαίνει σε καμία διαδικασία να πάρει κάποιο τηλέφωνο, ειδικά από άγνωστους αριθμούς, να πάρει κάποιο τηλέφωνο στην ουσία να κάνει ελέγχους μέσω τηλεφώνου. Αυτό είναι, το έχει βγάλει η ανακοίνωση ο ΔΔΕ και το ξέρουμε και εμείς πολύ καλά, όλοι οι συναδελφοί μας, δεν γίνεται ποτέ αυτό. Ο ΔΔΕ δεν μπαίνει σε καμία διαδικασία να ρωτήσει, στην ουσία να ρυθμίσει οφειλές μέσω τηλεφώνου, δεν έχει καμία εντολή τέτοια να κάνει, στην ουσία να μπει σε μια διαδικασία τέτοια. Άρα λοιπόν πρέπει ο κόσμος να προσέχει, πρέπει να μην κανένα δεν θα του ζητήσει χρήματα από το ΔΔΕ τηλεφωνικά, είτε κοσμήματα είτε πολύτιμα αγαθά, όπως είπα και πριν. Άρα λοιπόν πρέπει ο κόσμος να είναι υποψιασμένος από τους διάφορους επιτίδιους. Πιστεύω όμως με τα τελευταία γεγονότα, την έκταση που πήραν τα ζητήματα αυτά, πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει και προσέχει πάρα πολύ. Το έχουμε δει και εμείς σαν εργαζόμενοι, προσέχει πάρα πολύ.
0: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση που δεν είναι μόνο συνήθως τα θύματα που προσπαθούν να επηρεάσουν. Συνήθως στο σπίτι τις ώρες που παίρνουν και που είναι ώρες εργάσιμες, είναι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Και θεωρούνται και πιο εύκολα θύματα. Ναι, και εύπιστοι. Όμως, εγώ έχω ακούσει και για νεότερους ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πέσει θύματα, δεν είναι μόνο σίγουρα οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που φοβούνται, μήπως χρωστάνε, μήπως. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι νέοι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι καμιά φορά έχουν τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Είναι τι ακριβώς είναι αυτό. Μας φέρουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε. Με πήραν τηλέφωνο και με ρωτάνε για το ψυγείο, πόσο και το ψυγείο, ξέρω εγώ, τι κατανάλωση έχει ή τι ενεργοβόρες συσκευές που είναι σε ένα σπίτι. Αυτά δεν. Υπάρχει περίπτωση ο ΔΔΕ να πάρει κάποιο τηλέφωνο, στην ουσία να κάνει αυτή την παρέμβαση και να ζητάει τέτοιες πληροφορίες. Όπως το χειρότερο από όλα είναι, είπαμε, δεν θα ζητήσει ποτέ χρήματα, να έρθει κάποιο στο σπίτι σας, να δώσει κάποια χρήματα, να ρυθμίσει κάποια φυλή, να πληρώσει κάποια φυλή.
0: Ή δεν θα μπουν στο σπίτι σας, δηλαδή δεν μπαίνουν στο σπίτι σας.
1: Αυτό είναι το άλλο που θέλω να σας πω.
0: Ναι.
1: Ο ΔΔΕ και οι συνάδελφοί μας δεν χρειάζεται καν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Η δουλειά η δική μας, του ΔΔΕ, του συναδέλφων μας, είναι μέχρι την παροχή, μέχρι το μετρητή, μέχρι το ρολόι που λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα μετά εμείς δεν έχουμε καμία παρέμβαση. Δεύτερον, ότι εμείς έχουμε διακριτικά, έχουμε ταυτότητες υπηρεσιακές που μπορούμε να δείξουμε τις υπηρεσιακές ταυτότητες για να μπορούμε να εισέλθουμε σε μια πολυκατοικία, να έχουμε πρόσβαση στο μετρητή.
0: Ναι.
1: Ως εκεί. Παραπέρα δεν θα έρθει κανένας συνάδελφός μας στο ΔΔΕ να μπει μέσα σε μια οικία για οποιοδήποτε λόγο. Η δουλειά η δική μας είναι ως την παροχή, ως το μετρητή. Και ως εκεί τίποτα άλλο παραπέρα. Είτε για βλάβη, είτε για καταμέτρηση.
0: Άρα αυτό και μόνο, δηλαδή να το διευκρινίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί παίρνουν, ζητάνε προσωπικά στοιχεία, φτάνουν στο σημείο να ζητήσουν και PIN για κάρτες και αριθμούς λογαριασμών.
1: Είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή να μην κανονίζουν ραντεβού, συνάντηση μέσα στο σπίτι τους, δεν έχει λόγο να μπει ο υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ μέσα στο σπίτι, ας πούμε.
1: Έβγαλε ανακοίνωση και η εταιρεία και ο ΔΕΔΙΕ και οι άλλες εταιρείες. Να προσποιηθούν υπάλληλοι δηλαδή, να μπουν στο σπίτι να ζητήσουν χρήματα ή να κάνουν ρύθμιση τηλεφωνική. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ότι δεν να το κάνει. Το ξέρει καλά ο καταναλωτής ότι δεν υπάρχει ένα θέμα. Και το άλλο που είπα πριν, ότι η δουλειά δική μας είναι μέχρι το μετρητή, μέχρι την παροχή. Δεν μπαίνουμε σε κανένα σπίτι καταναλωτή, δεν χρειάζεται να μπούμε. Η δουλειά μας είναι σε εκεί, κάνουμε τη δουλειά μας και φεύγουμε. Και έχουμε και διακριτικά και φόρμες στολές, αλλά και τις ταυτότητες μας.
0: Θα αλλάξει και κάτι παραπάνω για να μπορέσετε να διασφαλίσετε ότι θα μπορούν να σας αναγνωρίζουν οι πολίτες? Φοράτε και τις στολές σας, από ό,τι είπατε.
1: Στολές, ναι.
0: Ναι.
1: Καταρχήν είναι συγκεκριμένες στολές. Και το καταμετρητή που θα έρθει, είτε εργολαβικός συνάδελφος είναι, είτε δικός μας συνάδελφος είναι, γιατί είναι και κάποιοι εργολάβοι που εργάζονται στο δίκτυο και στο κομμάτι αυτό. Αλλά και στις βλάβες, οι στολές οι δικές μας είναι συγκεκριμένες. Και ταυτότητα είναι συγκεκριμένη και υπηρεσιακή, το οποίο μπορούμε να την δείξουμε χωρίς να υπάρχει καμία παραπλάνηση του καταναλωτή.
0: Υπάρχει περίπτωση, κύριε Κουνούκλα, να ζητήσει χρήματα υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ?
1: Όχι, ποτέ.
0: Το ρωτάω, ξέρετε.
1: Ποτέ.
0: Το ρωτάω για να το τονίσουμε αυτό.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να τη λήξει κάποιος σε αλουμινόχαρτο τα κοσμήματά?
1: Όχι,
0: του,
1: βέβαια.
0: Για να μπορέσει να τα προστατεύσει από δεν ξέρω εγώ τι.
1: Από τι?
0: Γιατί κάτι τέτοια λένε. Κάτι τέτοια λένε.
1: Αυτό που λέμε, αυτό φωνάζουμε, αυτή είναι και η ανακοίνωση. Και μάλιστα έχουμε βγει πάρα πολλές φορές και εμείς και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου και έχουν καταγγείλει αυτό το γεγονός. Δεν υπάρχει περίπτωση συνάδελφος του ΔΕΔΙΕ να κάνει ρύθμιση με μετρητά σε σπίτι, σε οικία. Όπως και παράδειγμα να φυλάξει τα κοσμήματα, μην τα κλέψει κάποιος. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Θεωρούμε όμως ότι πλέον ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί. Και ενημερώνεται καθημερινά και από τις ανακοινώσεις που βγάζει η ΟΔΔ και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πιστεύω σε αυτούς τους επιτίδες πλέον σιγά σιγά θα πρέπει να σταματήσει τη διαδικασία. Θα σταματήσει, πιστεύω, γιατί έχει ενημερωθεί πλέον ακούς και ενημερώνεται καθημερινά.
0: Είναι πάντως πάντα. Έχουν φαντασία μεγάλη, η αλήθεια είναι να το
1: παραδεχτούμε. Ναι, βέβαια.
0: Μεγάλη φαντασία.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Μακάρι να μειωθούν, και να εξαλειφθούν εντελώς όλες αυτές οι περιπτώσεις. Αυτό που τονίζουμε πάντως είναι ότι να ξέρετε ότι ο ΔΕΔΙΕ θα φτάσει μέχρι το ρολόι σας μόνο. Ότι οι άνθρωποι που θα έρθουν να το ελέγξουν θα φοράνε την ειδική στολή και δεν πρόκειται να σας ζητήσουν τίποτα παραπάνω. Τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριος Στέφανος Κουνούκλας, πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ. Τι φαντάζονται, το τι είπε? Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Εγώ θυμάμαι, δεν μου είχε τύχει με το ΔΕΔΙΕ εμένα μου είχε τύχει με αυτά τα παραπλανητικά τηλεφωνήματα που παίρνουν και λένε ότι έπαθε ατύχημα. Και με πήρε μία και έκλαιγε. Και μου έλεγε μαμά. Εμένα. Και όταν παιδιά της είπα είσαι απατεώνισσα γιατί εγώ δεν έχω παιδί κτλ. Παιδιά με έβρισε σκαιότατα.

Καλημέρα στο Δημήτρη, ο οποίος ρωτάει αν έχουμε κάποια ενημέρωση για φωτιά προς Σκαραμαγκά ή Ασπρόπυργο, γιατί βλέπει καπνό προς τα εκεί. Θα ρωτήσουμε και θα το ψάξουμε και θα σας ενημερώσουμε. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Θεοδώρα. Ο κύριος Τιμολέων από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 16 βαθμούς έχει στα Βαλσαμάτα. Καλή η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια. Ο κόσμος επαναστατεί διότι την πληρώνουν πολύ ακριβά. Έχετε δίκιο, πολύ ακριβά, πάρα πολύ ακριβά. Καλημέρα στην Ποθητή. Καλημέρα στον Δημήτρη από την Μυτιλίνη. Αφού ο Τσίπρας έχει σουτάρει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, πώς πανηγυρίζει για τα λιγότερα καμένα στρέμματα του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω γιατί θα μου πούνε τίποτα. Ο κύριος Κώστας λέει ότι θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με τις ανεμογεννήτριες, ότι για να τις τοποθετήσουν κατασκευάζουν αλλά και συντηρούν δρόμους φαρδής, γιατί πρέπει να μεταφερθούν με ειδικές σειρώμενες πλατφόρμες. Αυτοί οι δρόμοι είναι οι καλύτερες αντιπυρικές ζώνες που δεν μπορεί να κάνει καμία κυβέρνηση. Και αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να ενθαρρύνεται η τοποθέτηση σε δάση για να έχουμε δρόμους αντιπυρικές ζώνες. Δεν θυμάμαι δάσος με ανεμογεννήτριες να έχει καεί, αλλά ούτε δάσος που κάει και στη συνέχεια εκεί που έχουν τοποθετηθεί ανεμογεννήτριες.

0: Δημήτρη, κερδίσαμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δημήτρης Καϊμάς. Εμείς οι Βέλγοι.
1: Εντάξει, όχι, για να καταλάβω αυτό.
0: Εμείς οι Βέλγοι. Εδώ πήγαν να μας πάρουν τον αγώνα στα χαρτιά τώρα, τι να λέμε.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα παιχνίδι που από ώρες πριν, σε ποδοσφαιρικό πλανήτη και όχι μόνο, έτσι επισκίες, έτσι η παρέμβαση του... Καταρχήν κέρδισε το Βέλγιο 4-1 της ΗΠΑ.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί ξεκινάμε. Ήταν φαβοροί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είτε με τον καλό τους παίχτη, είτε με όχι. Ήταν φαβοροί. Είναι στην περίοδο αυτή, είναι μια καλή ομάδα. Τουλάχιστον έτσι ήταν μέχρι προχτές.
0: Ναι.
1: Αλλά χτες το βράδυ, το Βέλγιο με τον Κετέλαρε, που πέτυχε 2 γκολ, κέρδισε 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες και πήρε την πρόκριση που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι, όπως είπα, που ήταν με τον κύριο Μπάλογκαν, άθελά του βέβαια, όχι μόνο τα αθλητικά, είπαμε, ενημερωτικά site, αλλά και τα πολιτικά, για την παρέμβαση του Τραμπ στον Ιφαντίνο να παίξει ο ποδοσφαιριστής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είχε γίνει? Είχε υποβληθεί ο άνθρωπος στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα, δεν θα έπαιζε σήμερα. Και όπως γράφτηκε ξεκάθαρα, δεν το λέμε εμείς, ότι έγινε παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων προς τον Πρόεδρο.
0: Τρία τηλέφωνα, μάλλον. Στην FIFA.
1: Ναι, ώστε να παίξει. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να γίνει. Για να φανταστείτε τώρα εδώ στη χώρα μας, δεν έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ένας στους δύο παίχτες από τους καλούς, είτε Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού, να μην παίζει και ο Πρωθυπουργός να πάρει το τηλέφωνο της ΕΠ και να πει: βγάλει την τιμωρία, θα παίξει. Ούτε επί χούντας.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί ξέρεις τι γίνεται.
0: Το βασικό, ναι, νομίζω από όλα, Δημήτρη μου, είναι ότι οι άνθρωποι είναι άμπαλοι. Δηλαδή, με ένα παίκτη κερδίζεις αγώνα, δεν κερδίζεις και με ένα παίκτη.
1: Άμπαλοι δεν είναι αυτό, λέω. Ήταν καλή ομάδα.
0: Εντάξει, αλλά, τώρα ξέρουν, δεν έχουν παράδοση οι Ηνωμένες Πολιτείες του ποδόσφαιρο τώρα.
1: Δεν είχε καμία παράδοση. Αλλά είχαν δημιουργήσει μια καλή ομάδα που θα μπορούσε, δεν είπα να το πάρει, αλλά να πάει στους 4, να πάει στους 8. Θα μπορούσε να το κάνει. Και πάνω το Βέλγιο εντυπωσίασε. Δεν ήταν το Βέλγιο του πρόσφατου παρελθόντος που κέρδιζε και λέμε άντε θα πάει τελικό. Μην πάει φέτος, έτσι, και δεν το περιμένει κανένας. Αλλά έπαιξε ωραία και δίκαια και έπαιξε 4-1 και νομίζω χθες οι περισσότεροι, έτσι, ήταν με το Βέλγιο. Λόγω αυτή τη παρέμβαση του.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παιδί μου. Εντάξει, είναι δεν ξέρουμε πολύ καλά τους παίκτες τους, τους μαθαίνουμε τώρα. Έλεγες εντάξει, μια καλή ομάδα είναι, αλλά με αυτό που έκανε.
1: Αλλά μετά από αυτό, νομίζω ότι κανένας δεν ήθελε να κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θα έπαιρνε πάνω ο Τραμπ. Ορίστε, μάλιστα, το διάβασα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι ο άλλος κοιμότανε, εννοούσε για τον πρόεδρο. Θύμισε μου τον προηγούμενο πρόεδρο. Όχι, τον προηγούμενο πρόεδρο.
0: Ο Μπάιντεν.
1: Ναι, ο Μπάιντεν κοιμότανε, εγώ όμως λέει.
0: Πήρα πρωτοβουλίες.
1: Νωρίτερα είχαμε μια ωραία ευρωπαϊκή ματσάρα. Πορτογαλία-Ισπανία. Η Ισπανία κέρδισε με ένα γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Και από εκεί και πέρα ο ηττημένος έτσι πήρε όλη τη δόξα πάνω του, ενώ για τον Ρονάλντο με δηλώσεις, με βιντεάκια.
0: Αυτό ήταν το τελευταίο του, λέει.
1: Ναι.
0: Είναι, θα είναι
1: το λεγόμενο last dance, το Μουντιάλ όμως, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν θα σχηματίσει.
0: Το Μουντιάλ.
1: Στο Euro νομίζω θα παίξει ο Ρονάλντο και έκανε ωραίες δηλώσεις και μπορεί να φαίνονται υπερβολικές, αλλά είναι η αλήθεια. Είπε μεταξύ άλλων ότι το ρωτήσανε πολλές, έπεσαν ερωτήσεις βροχή και σε μία από αυτές είπε ότι πριν εμένα η Πορτογαλία δεν είχε πάρει τίποτα. Ενώ με εμένα πήραμε και Euro, δύο φορές πήρε το καινούργιο θεσμό που παίζουν όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες μεταξύ τους, πάντα στο Μοντιάλ έχουμε πιθανότητα να το κατακτήσουμε. Οπότε έδωσε τα πάντα. Να τα βλέπουμε και εδώ σε εμάς, ότι ένας άνθρωπος 40 χρονών που έχει κατακτήσει τα πάντα, δόξα, χρήματα, όλα αυτά, συνεχίζει μέχρι τέλος με την εθνική του, την τιμά Εδώ όμως βλέπουμε είτε στο μπασκετάκι, είτε στο ποδοσφαιράκι, συχνά πυκνά, πιο νωρίς.
0: Βεντέτες.
1: Φτάνει, αποσύρωμαι, ναι, γιατί κουράστηκα.
0: Ναι, κουράστηκα, βεντέτες. Ναι. Αλήθεια. Ναι, είναι ένας άνθρωπος που το παλεύει, είναι ένας σπουδαίος παίκτης, είναι από τους μεγαλύτερους παίκτες της γενιάς του, όπως και να το κάνουμε, ο Ρονάλντο. Εντάξει, εγώ δεν τον συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Έχει πάρει πέντε χρυσές μπάλες ο άνθρωπος, έχει πάρει πέντε Champions League, δηλαδή. Αλλά δεν έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο. Και ούτε θα πάρει.
1: Και δεν είναι και εύκολο μια Πορτογαλία να πάρει παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι ότι υπάρχει ένας Ρονάλντο είτε στην Ισπανία, είτε στην Ιταλία, είτε στη Γερμανία, είτε στην Αγγλία, ενώ ευρωπαϊκές ομάδες με πολύ βαριά φανέλα που δεν θα το πάρει και λες είναι αποτυχία. Όχι. Δηλαδή δεν είναι αποτυχία η Πορτογαλία που δεν πήρε Μουντιάλ. Έτσι, είτε όχι, τώρα είτε όχι, τα προηγούμενα όχι. χρόνια, γιατί ποτέ δεν είχε και την υπόλοιπη καλή ομάδα, καλούς παίκτες μαζί του.
0: Είχε μονάδες.
1: Για να πάρουν Μουντιάλ. Ναι, ναι.
0: Είχε μονάδες.
1: Όχι για να πάρουν Μουντιάλ. Οπότε έχουμε διασταύρωση ευρωπαϊκή, Ισπανία-Βέλγιο. Απόψε έχουμε δύο παιχνίδια. Φαίνονται οπτικά και ακουστικά λιγότερο ενδιαφέροντα, δηλαδή Αργεντινή-Αίγυπτος δεν νομίζω έτσι να κουράσει πολύ η Αργεντινή. Και στις 11 η ώρα, νωρίς και αυτό το παιχνίδι, νωρίς εννοώ όχι ξημερώματα,
0: ναι, ναι.
1: Ελβετία-Κολομβία.
0: Τελειώνουν τα ξενύχτια δηλαδή, Δημήτρη.
1: Υπάρχει άλλο ένα, είναι στους 4, νομίζω που είναι 4 ώρα το πρωί είναι στο Κάντσας. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκεί, μέχρι 11 η ώρα βαριά 12.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει έτσι ξενύχτη, ναι. ότι δηλαδή και 12 η ώρα που λέει ο λόγος, εντάξει θα το δω, θα είμαι λίγο κουρασμένος, πάω στη δουλειά.
0: Δόξα τω Θεώ, ξέρεις πόσοι άνθρωποι έβαζαν ξυπνητήρι για να ξηκωθούν μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα για να δούνε τους αγώνες. Με έχει εντυπωσιάσει αυτό. Όχι του συναφιού, όχι του συναφιού μας.
1: Ναι. Ναι, το Αγγλία, Μεξικό. Είναι λογικό να βάλεις ξυπνητήρι για να το δεις. Είτε είσαι αγγλόφιλος ποδοσφαιρικά, είτε όχι, γιατί ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, ξέρεις, το Μεξικό θα το παλέψει, η Αγγλία είναι φαβορή. Είναι ένα από τα μάτς που δεν χάνονται. Μπορεί να μην είναι τελικός, αλλά είναι από τα παιχνίδια που δεν χάνονται. Έτσι, είναι οι ποδοσφαιρόφιλοι το θεωρούν βαρύ αυτό, το να βάλει ξυπνητήρι ο άλλος για να δει έναν αγώνα. Αλλά εντάξει, ορισμένα παιχνίδια. Δεν χάνονται.
0: Τώρα έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα, εντάξει φανταζόμαστε η Αργεντινή θα περάσει και τα λοιπά. Ποιον βλέπεις για φαβορή ας πούμε, για...
1: Εγώ νομίζω η Γαλλία βέβαια παίζει με το Μαρόκο που και το Μαρόκο είναι ομαδάρα, αλλά αν περάσει το Μαρόκο νομίζω κουτσέ θα το περάσει η Γαλλία θα έλεγα ότι είναι το φαβορή. Η Αργεντινή από την άλλη που είναι στην άλλη πλευρά είναι Αργεντινή, έτσι, δεν μπορεί να πεις κάτι, μισό παιχνίδι, με άλλη μισή φάση θα σε κάνει ο Μέση, θα βάλει γκολ. Δεν ξέρω αν έχουμε από αυτές κάποια έκπληξη, δηλαδή το Ισπανία-Βέλγιο, κάποια από αυτές τις δύο να κάνει κάτι. Και η Ισπανία, έτσι, η Ισπανία ήταν το φαβορί, φαίνεται ότι στα πρώτα παιχνίδια δεν ήταν τόσο καλή, αλλά όμως παιχνίδι σε παιχνίδι έχει βελτιωθεί και η Ισπανία, νομίζω θα είναι ευρωπαϊκό. Το κυπελό. Θα πάει στην Ευρώπη. Το κυπελό, ναι, θα φύγει από την Λατινική Αμερική και θα έρθει στην Ευρώπη. Αυτή η κάρτα, η παρέμβαση του Τραμπ, άνοιξε τον ασκού του ρόλου. Στη Γαλλία, ο Λίσε, απλά κεντρικά τα έχει ο άνθρωπος, αλλά θέλει να κάνουν ένσταση για να αναιρεθεί η κάρτα, και στην Αγγλία, για τον Κουάντσα, που έχει δέχτηκε κόκκινη στο παιχνίδι με το Μεξικό, να κάνουμε και μια ένσταση για να παίξει. Και έχουν απόλυτο δίκιο.
0: Ένα σου λέει υπάρχει διδικασμένο είτε, πια.
1: Είτε τρολάρουν είτε δεν τρολάρουν. Έχουν απόλυτο δίκιο να το κάνουν γιατί υπάρχει.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Τίποτα, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει σιγά σιγά στην τελική ευθεία για να τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Και εντάξει, έχουμε 12 μέρες μπροστά μας ακόμα. 19 δεν είναι ο τελικός, ναι, εντάξει. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήρθε ένα μήνυμα από τη φίλη μας τη Δήμητρα που λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το ΕΡΤ News δηλαδή εμάς. Διαβάζετε το μήνυμα και σε 10 λεπτά πήραν τηλέφωνο από το Δήμο Παγκαίο για να ρωτήσουν τη διεύθυνση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βοήθησαμε, αλήθεια.

Για τον καπνό που μας είπατε εκεί προς Σκαραμαγκά, ως πρόπυργο, μια επικοινωνήσαμε με την πυροσβεστική, η Βασιλική Κολτσέτα, και μας λένε ότι είχαν μια κλίση, πήγανε προς το σημείο, αλλά δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Δεν έχει εντοπιστεί κάτι και ευχόμαστε να μην υπάρχει.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζω στους δρόμους, για να σας πω και για με την κίνηση τι γίνεται, είναι το εξής. Είναι στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, αμέσως μετά το Μοσχάτο, το ύψος του Μοσχάτου, σκεφτείτε, και λίγο πριν το ΣΕΦ, στο ρεύμα όμως προς Πειραιά, έχει γίνει ένα τροχαίο και έχει γίνει και άλλο ένα αμέσως μετά το Καραϊσκάκης. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση εκεί, οπότε αν μπορείτε να το αποφύγετε, καλό θα ήταν. Βλέπω και ένα τροχαίο το οποίο έχει γίνει λίγο μετά τα ΚΤΕΛ, στο ποτάμι φυσικά, στο ρεύμα.

και ένα στο ύψος του Καρέα. Κατά τα λοιπά, ησυχία. Φεύγω σιγά σιγά. Ένας φίλος, ο Γιάννης, λέει να κάνει ο ΔΔΕ κάποια τηλεοπτικά σποτ για να δείξει τις στολές. Παιδιά, έχει το σήμα ΔΔΕ πάνω. Τι να δείξει τις στολές? Δεν φοράνε άλλες στολές με το σήμα. Δεν μπορούν να το βρούνε. Δεν μπορούνε. Και είπαμε ποια είναι η οδηγία. Δεν λέμε τίποτα, δεν δίνουμε τίποτα. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Δεν θα σας ζητήσουν ποτέ τίποτα από το ΔΔΕ. Ούτε χρυσαφικά, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα, ούτε στοιχεία. Λοιπόν, έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό μας δελτίο ειδήσεων ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τα βλέμματα στραμμένα στην Άγκυρα, όπου σήμερα ξεκινά μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, ενώ αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παραπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 drones εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, 2 πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού, με την προθεσμία να λύγει οριστικά στις 16 Ιουλίου. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. 12 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκλήρωσαν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης. Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο A-Star Sakir, εσμαζόγλου πέρα. more.com, artinfo.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Earth News Radio 105,8.

για να στενοηθούν για το αυτονόητο, δηλαδή να τηρούν τα ωράρια και τα σλότς, πώς το έλεγε χθες η αντιπρόεδρος των ελεγκτών, κορίτσια. Τα σλότς, δεν έλεγε η κυρία, πώς, η κυρία Τόκη, δεν είπαμε, η κυρία που ήταν, ναι. Και δεν τα βρήκανε. Οι εκπρόσωποι των αεροπορικών φορέων που συναντήθηκαν προκειμένου να συζητήσουν το αυτονόητο, δηλαδή να τηρούν κανονικά τα προβλεπόμενα ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατό οι καθυστερήσεις στη φετινή τουριστική περίοδο στα αεροδρόμια, δεν συμφώνησαν. Όχι, δεν συμφώνησαν. Δεν ξέρω, είναι από τις περιπτώσεις που και η επιστήμη και η κοινή λογική σηκώνουν τα χέρια ψηλά.

Και το κλίμα, λέει, σε αυτή τη συνάντηση ήταν τεταμένο. Δεδομένου ότι κάθε πλευρά περίπτωται τις ευθύνες στην άλλη για τις καθυστερήσεις. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, είμαστε μια κατεξοχήν τουριστική χώρα. Άστο αυτό στην άκρη, όσο μπορείς να τα αφήσεις, δεδομένου ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές βαριές βιομηχανίες. Η βαρύτερη είναι ο τουρισμός μας. Έτσι, κακά τα ψέματα, από εκεί προσδοκούμε να γεμίσουν τα ταμεία και να ευημερίσουμε όλοι μαζί. Συνολικά και συλλογικά ως λαός. Και εμείς πριονίζουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Δηλαδή, αντί να βελτιώσουμε μια κατάσταση που έχει πανευρωπαϊκό υπόβαθρο, εμείς πλαγωνόμαστε για το ποιος φταίει, ποιος έχει την ευθύνη. Καλά, αυτό είναι σύνηθες, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, το που θα κάτσει ο Μουτζούρης είναι το αγαπημένο μας παιχνίδι. Εδώ είναι εθνικό σπορ. Ποιο ποδόσφαιρο, μου λες τώρα εσύ? Λέω ποδόσφαιρο και πάει το μυαλό μου στο Μουντιάλ. Δηλαδή, τι διοργανωσάρα είναι αυτή? Βέβαια, άκουγα το πρωί τον Δημήτρη τον Καϊμά που τα έλεγε εδώ με την Κατερίνα τη Σερέτη. Βογγίξανε οι Ισπανοί χτες, έτσι. Δεν ήταν εύκολοι οι Πορτογάλοι. Έβαλε τα κλάματα και ο Κριστιάνο. Το περίμενα να σου πω, νομίζω όλοι το περιμένανε. Να δουν τον 41 ετών Πορτογάλο Superstar να βουρκώνει για τον άδοξο, ας το πούμε έτσι, αποκλεισμό της ομάδας του και το δικό του κύκνιο άσμα με τα χρώματα της Εθνικής Πορτογαλίας στην τελευταία μουντιαλική διοργάνωση στην οποία συμμετείχε ο ίδιος. Γενικώς πάντως τα λέγανε και τα παιδιά, αλλά αν δεν τα ακούσατε να το επαναλάβω εγώ. Ξενύχτια τέλος, άντε ένα ακόμα και μετά τα ματσάκια σε νορμάλ ώρες, για μας τους Ευρωπαίους δηλαδή. Ούτως ή άλλως αποδείχθηκε ότι το Μουντιάλ είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκή υπόθεση, όχι μόνο από τα αποτελέσματα αλλά και από τις εντυπώσεις. Δηλαδή, Κοντζαμάν Ντόναλντ Τραμπ παρενεύει μπας και σώσει την εθνική ομάδα της χώρας του, αλλά παρά το γεγονός ότι προέκυψε παγκόσμιος άλλος με αυτή την περίφημη κόκκινη κάρτα που έβγαλε στους διαιτητές επειδή απέβαλαν το δικό του φοβερό και τρομερό superstar τον Μπάλογκαν, δεν τα κατάφερε. Οι κόκκινοι διάβολοι διαλύσανε την εθνική των ΗΠΑ με 4-1 και προκρίθηκαν πανηγυρικά στους 8. Τώρα θα μου πεις, έχει άλλα και σάτια, αυτά πάνε περασμένα, ξεχασμένα, σε ένα 24ωρο μπορεί και σε μισό. Ο Ντόναλντ Τραμπ πηγαίνει στην Άγκυρα και οι πληροφορίες λένε για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έτσι, ότι είναι αποφασισμένος να πάει όχι ένα δωράκι αλλά μια δωράρα, να το πω έτσι, στον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, και αυτό δεν είναι άλλο από την επιστροφή της Τουρκίας στο περίφημο πρόγραμμα των F-35. Και όλα αυτά παρά τις εκκλήσεις όχι μόνο του δικού μας ελληνοαμερικανικού λόμπι στις ΗΠΑ, αλλά και πολλών άλλων παραγόντων, μεταξύ αυτών και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος απίφθινε έκκληση προς τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην δώσουν τα F-35 στην Τουρκία, καθώς αποτελεί ανοιχτή απειλή για το Ισραήλ και κατέχει τη μισή Κύπρο. Υπάρχει πλήθος πληροφοριών για το παρασκήνιο αυτού του τηλεφωνήματος που, όπως και να το κάνεις, δίνει μια άλλη διάσταση στο δωράκι που ετοιμάζεται να δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Σουλτάνο.

0: οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από τον ιστότοπο Άξιος, κυρίως αυτές που έχουν να κάνουν με την έντονη διαμαρτυρία του Νετανιάχου, ο οποίος έφερε στο τραπέζι κυρίως αυτή την αντιεβραϊκή, αντιισραηλινή ρητορική του Ερντογάν, που ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες έχει χτυπήσει κόκκινο. Δηλαδή οι Ισραηλοί λένε ευθέως ότι χρησιμοποιεί ρητορική Χαμάς ο Ερντογάν. Αλλά δεν φαίνεται να είχε και πάρα πολύ ουσιαστικά αποτελέσματα αυτό το τηλεφώνημα. Είναι δεδομένη και γνωστή η στενή σχέση και προσωπική του Αμερικανού Προέδρου με τον Ερντογάν. Αλλά φυσικά εδώ δεν μιλάμε μόνο για προσωπικές σχέσεις ή πολιτικές σχέσεις, μιλάμε και για business. Για ντίλια που λένε και οι Ελληνοαμερικάνοι, εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία νομίζω δεν αφήνουν αδιάφορο κανέναν, πόσο μάλλον τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα πάμε στην Άγκυρα σε λίγο για να μάθουμε τα νέα του παρασκηνίου της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν από τη σύνοδο. Πάντως την ίδια στιγμή εδώ στην Αθήνα φαίνεται ότι έχει διευρυνθεί πια για καλά το ρήγμα ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και την κυβέρνηση. Και είναι εξόχως χαρακτηριστική η κίνησή του, η κίνηση του Αντώνη Σαμαρά δηλαδή, να καταθέσει στον Άριο Πάγο αίτηση για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την παγίδευση του τηλεφώνου του μέσω Predator. Και δικαστικές πηγές, αλλά και πολιτικοί κύκλοι προσκύμενοι στον Αντώνη Σαμαρά λένε ότι η κίνηση αυτή οριστικοποιεί την μεγάλη ρήξη του με την κυβέρνηση και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλη αυτή την ιστορία, ενώ με των παρακολουθήσεων μέσω Predator, δεδομένου ότι η ηγεσία, η νέα ηγεσία του Άριου Πάγου θα είναι το πρώτο θέμα που θα έχει να αντιμετωπίσει σε μια καυτή προεκλογική περίοδο. Φυσικά υπήρχαν απαντήσεις από την κυβέρνηση, αλλά και ανταπαντήσεις από τον Αντώνη Σαμαρά. Η κυβέρνηση είπε ότι αυτή η ιστορία με το Predator ξεκίνησε το 22 και ο Αντώνης Σαμαράς πολιτεύτηκε ως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 23, ένα χρόνο μετά. Τώρα πώς το θυμήθηκε τελοχρονισμένα. Υπήρξε απάντηση από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Αν δεν το ακούσατε, να σας το υπενθυμίσω ότι μπας και έχει χοντρά το λέω εγώ, με δικά μου λόγια, κάμια μίγα η κυβέρνηση, γιατί εμείς, λέει, εγώ δεν συνέδεσα το Predator με την κυβέρνηση, εκείνη πώς το κάνουνε. Έχει και πάει λέγοντας ιστορία. Νομίζω η μεγάλη είδηση που προέκυψε χθες σε σχέση με την κυβερνητική στάση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά δεν προήλθε τόσο από τις δηλώσεις των ανθρώπων του Μαξίμου ή του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ήταν αναμενόμενο εκεί να υπάρξει μια άμυνα και μάλιστα σε τόνους που πάση τόση να μην δημιουργούν και την εντύπωση ότι υπάρχει κανένα γυνάτι από τη μεριά της κυβέρνησης. Το γυνάτι το αποδίδουν στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά. Η είδηση πάντως προήλθε, το ξαναλέω, από την πλευρά κυρίως του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος για πρώτη φορά, πραγματικά πρώτη φορά, δεν θέλω να πω τη λέξη έκανε επίθεση, αλλά ουσιαστικά άφησε πολύ γερές αιχμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού, για τον οποίο είχε πει ότι δεν πρόκειται να μιλήσει ποτέ άσχημα, ότι αν πάει σε κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία προεκλογική, άγρια κόντρα, ο ίδιος θα παίξει ντούκου, όπως λέμε στο πόκερ. Δεν ήταν ντούκου τελικά. Καταλόγησε στον κύριο Σαμαρά ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι όσα λέγεται το Ταμείο Ανάκαμψης τα έλεγαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασελάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Γλυκόλογα δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, σε μια ιστορία που φαίνεται ότι μέχρι να πάμε στις κάλπες θα γριεύει όλο και περισσότερο. Red News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη και Βασιλική Κολτσίδα. Και στην παρέα σας περιμένω όλες και όλους εδώ με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Αν θέλετε μέσω Viber, πάρα πολύ απλά πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Red News, η πρώτη, Radio, η δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Μπορείτε όμως και μέσω Facebook, εάν μπείτε σελίδα της εκπομπής μας, πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας, αν επιθυμείτε το διαβάζουμε και στον αέρα. Θα πάμε γρήγορα στην Άγκυρα να συναντήσουμε τον πολύ αγαπητό μας συνάδελφο, τον Πιέρο Τζανετάκο, απεσταλμένο του Earth News εκεί, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μια σύνοδο για την οποία σας λέγαμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ως προς τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο προσκήνιο και βεβαίως ως προς όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο τι θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν και βέβαια πώς ακριβώς θα τοποθετηθεί ο Σουλτάνος σε αυτή τη σύνοδο που, να το ξαναπούμε για μία ακόμη φορά και ας γινόμαστε κουραστικοί, αποκτά ιδιαίτερο ειδικό βάρος μέσα στη συγκυρία στην οποία διεξάγεται. Πιέρο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη. Λοιπόν, κανείς άφησε μόνο η Μαρία.
0: Με έχει αφήσει μόνο και κάνει τις βουτιές της, αλλά καλά κάνει να γεμίσει μπαταρίες.
1: Διακοπές.
0: Έτσι, ναι. Για πες.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Άγκυρα και προφανώς όλα τα φώτα, όπως είπε σήμερα, είναι στραμμένα στο τι θα γίνει στο τετ-α-τετ των κυρίων Ερντογάν και Τραμπ. Αυτό όμως που μπορεί κανείς να πει ως ευρύτερη εικόνα στο μεγάλο κάδρο είναι ότι το έχουμε συζητήσει βέβαια αρκετές φορές, αλλά κάτι τέτοιες περιπτώσεις συνόδων που φέρουν τα πράγματα, επιταχύνουν και φέρουν τα πράγματα πιο κοντά, είναι ότι έχουμε σε εξέλιξη μια επαναχάραξη, να το πω πιο σωστά, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφαλείας με τους Ευρωπαίους, τουλάχιστον τον κεντρικό πυρήνα εξ αυτών, αλλά και τους έτερους συμμάχους του ΝΑΤΟ πλην των Ηνωμένων Πολιτειών να καλούνται να αναλάβουν ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης της συλλογικής τους άμυνας. Φεύγουμε σιγά σιγά, Βασίλη, από το μοντέλο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κάτω από τις ασφαλείς φτερούγες τους τον δυτικό κόσμο. Ναι. Είμαστε σε μια εποχή που ούτως ή άλλως αλλάζει. Αν συζητούσαμε πριν από λίγα χρόνια ότι το 2026 θα βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πόλεμοι και μάλιστα ένα σε ευρωπαϊκό έδαφος, μάλλον θα μας περνούσαν για τρελούς. Και είναι αυτή η πορεία των πραγμάτων που θα συζητηθεί και εδώ στην Σύνοδο Κορυφής. Δεν έχει να κάνει μόνο το διακύβευμα με το αν οι Ευρωπαίοι και οι υπόλοιπες νατοϊκές δυνάμεις θα φτάσουν σε αυτό το περιβόητο 5% των αμυντικών διαπανών που ζητάει επιτακτικά ο κύριος Τραμπ και μαζί και ο Γενικός Γραμματέας Συμμαχίας ο κύριος Ρούτε. Είμαστε πια στο να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση και είμαστε και στο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν την παραγωγή των αμυντικών βιομηχανιών των κρατών, αλλά και της μεταξύ τους συνεργασίας. Και γενικώς είμαστε σε μια διαδικασία όπου θα πρέπει την επόμενη μέρα στην Ουκρανία, το πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, την ευρωπαϊκή άμυνα στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που αφορά προφανώς και την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία, να δούμε με ποιους τρόπους θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να τις πάρουν στα χέρια τους. Από εκεί και πέρα, προφανώς ο κύριος Ερντογάν είναι οικοδεσπότης. Ο οικοδεσπότης σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα πρωταγωνιστεί. Εδώ είναι και μια πιο ειδική περίπτωση φυσικά, διότι η Τουρκία έχει τα φόντα, έχει το μέγεθος, τη γεωγραφία, έχει και την αμυντική βιομηχανία για να πρωταγωνιστεί σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε δει μια σειρά από Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να δείχνουν, να φαίνονται διατεθειμένοι να βάλουν στην άκρη τα ενταξιακά ή το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Τουρκίας με το κράτος δικαίου και να εκτιμήσουν, να αντιμετωπίσουν πια την Τουρκία ως έναν πολύ σημαντικό γεωπολιτικό παίκτη. Η Ελλάδα από την άλλη πλευρά έχει τις γνωστές θέσεις, είναι ένας σύμμαχος. Αυτό που λέγεται κάποιες φορές λέγεται με μια μορφή, με μια δόση ειρωνίας, αυτό το ο προβλέψιμος σύμμαχος, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, ειδικά στη σημερινή εποχή. Είναι μια χώρα η οποία έχει ούτως ή άλλως πολύ σημαντική δύναμη πυρός στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα στην Δυτική Συμμαχία. Έχει μια αρκετά έως πολύ καλή, θα έλεγα, σχέση και με το με τη διοίκηση, με τη διοίκηση την τωρινή, την αμερικανική, mm-hmm. με τον κύριο Τραμπ. Έχει και τα ενεργειακά στη μέση με τους Αμερικανούς, το οποίο είναι και αυτά πολύ σημαντικά, να βαθμίζουν δηλαδή την θέση της
0: χώρας. Και νομίζω είναι και προσαρμοσμένη η Ελλάδα, για τους δικούς της λόγους βέβαια, αλλά απολύτως προσαρμοσμένη σε αυτή την απέτηση των Αμερικανών για τα εξοπλιστικά, έτσι, δηλαδή να εισφέρει ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της στις αμυντικές δαπάνες.
1: Είναι προσαρμοσμένη. Το 70-75% αν δεν κάνω λάθος αριθμούς των ελληνικών εξοπλισμών προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει εδώ στην Άγκυρα με τη θέση ότι η Ελλάδα είναι ούτως ή άλλως μαζί με τη Γαλλία από τις προεξάρχουσες δυνάμεις που εκκίνησαν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, την διαδικασία για την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, η οποία όμως δεν μπορεί να σταθεί, όπως λένε χαρακτηριστικά στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία και την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή αναζητείται οξυγόνο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι πιο απλά, για την Δυτική Συμμαχία για τα επόμενα χρόνια, αλλά είναι και οι προθέσεις σήμερα, και ξέρεις, ο κύριος Ρούτε, όπως το θυμάσαι ενδεχομένως, τον έχουν αποκαλέσει όταν ήταν πρωθυπουργός της Ολλανδίας τον ψιθυριστή του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή ήταν αυτός που στις συνόδους του ΝΑΤΟ και στα G7 κτλ. Μπορούσε να μιλήσει τον κύριο Τραμπ και να τον ακούσει ο κύριος Τραμπ. Τώρα προσπαθεί να κάνει, πώς να το πω, μαγικά, να ισορροπήσει όλη αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα γίνει μια σύνοδος, αύριο είναι αυτό, η Ολομέλεια, πολύ λίγων ωρών, για να μην ξέρεις, όταν είναι μαζεμένα τα πράγματα, γλιτώνεις και τις διάφορες παρεξηγήσεις. Διότι περιμένουν όλοι να δουν και ποια θα είναι η διάθεση με την οποία θα φτάσει ο κ. Τραμπ στην Άγκυρα, κυρίως και ως προς τη Μέση Ανατολή. Έχει φοβερά παράπονα από τους Ευρωπαίους ότι δεν στήριξε κανένας εξ αυτών τον Αμερικανικό-Ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν. Mm-hmm. Οπότε η εξίσωση είναι αρκετά δύσκολη.
0: Δύο πράγματα. Δεν αναμένεται συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, όπως.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ο χρόνος. Mm-hmm. Νομίζω δεν υπάρχει και το πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Να θυμίσω, το Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε το Ανώτερο Συμβούλιο Συνεργασίας. Mm-hmm. Πάλι εδώ στην Άγκυρα. Δεν βλέπω το λόγο να γίνει μια τέτοια συνάντηση. Φυσικά τώρα στο περιθώριο του Συνόδου. Έτσι τα τέτα-τέτ και τα πηγαδάκια και έτσι πίσω από τις θέσεις Ολομέλειας, πολλά είναι αυτά που γίνονται, αλλά διαρκούν έτσι λίγα λεπτά.
0: Πάντως business θα γίνουν, έτσι. Βλέπω, διαβάζω και ακούω και για τον Μακρόν, ο οποίος συνοδεύεται από εκπροσώπους αμυντικών κολοσσών γαλλικών.
1: Αυτό ακριβώς είναι που πουλάει περισσότερο από όλη η Τουρκία, την αμυντική της βιομηχανία. Θα γίνουν business. Υπάρχει και το αμυντικό φόρουμ, το φόρουμ των αμυντικών βιομηχανιών που διεξάγεται σήμερα, παράλληλα με τις εργασίες της Συνόδου, είναι με τη συμμετοχή όλων των κρατών. Και εκεί αναμένονται διμερείς συμφωνίες. Βέβαια, η Τουρκία, να θυμίσουμε ότι έχει διμερείς συμφωνίες. Τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα να τις απαριθμίσω τις χώρες, αλλά είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία.
0: Βέβαια, όπως
1: δεν έχει αφήσει κανέναν.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι είναι γεωπολιτικές ισορροπίες, είναι και δουλειές όμως. Έτσι γίνονται και δουλειές.
1: Παρεμπιπτόντως. Πάνω απ' όλα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στις μέρες μαθητικά.
0: Να σε καλά, Πιέρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά.
1: Έγινε, ναι, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η ώρα είναι 8.30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το βράδυ ξεκινά στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, γράφουν οι New York Times. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν εμπορικά πλοία στα στενά του ορμού, τα οποία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Στην Ελλάδα, το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Πανελλαδικές 2026, από σήμερα η υποβολή του μηχανογραφικού. Τουλάχιστον 10 νεκροί από πλημμύρες και κατολιστήσεις στην Κίνα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο. Η λατρεμένη μας Μαρία Πακυρίτση ανέλαβε τα κουμάντα και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθωνούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ραβάνη Είδου στις μουσικές επιλογές. Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο. Θερμά να ευχαριστήσω όλες και όλους που στέλνετε τα μηνύματά σας πρωί-πρωί. Είπαμε είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας στην αναζήτηση Earth News Radio, είτε μέσω Facebook, πληκτρολογώντας την αναζήτηση στο Facebook, πρωινές διαδρομές. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την εκπομπή όχι με τα τεράστια θέματα της επικαιρότητας, αυτά που σχετίζονται με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με τη μετωπική σύγκρουση του Αντώνη Σαμαρά με την κυβέρνηση και με το Μαξίμου και με το Μουντιάλ, αλλά με την ασυνεννοησία που υπάρχει μέσα στο κατά καλό καιρό. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Την ασυνεννοησία μεταξύ των συναρμόδιων φορέων για τον περιορισμό των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια της χώρας. Καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της χώρας δεν είναι ένα φαινόμενο ελληνικό. Καθυστερήσεις γενικά υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, στα αεροδρόμια όλης της Ευρώπης και στην Ελλάδα. Πρωταθλητές είναι οι Γάλλοι, αλλά και εμείς δεν πάμε άσχημα, είναι η αλήθεια. Για λόγους που εξηγήσαμε χτες, εξήγησε η αντιπρόεδρος των ελεγκτών, η κυρία Τόκη. Και νομίζω πρέπει να πάμε στο Σπύρο το Δαρσινό, ο οποίος βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Θα πάμε σε δύο λεπτά, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, άρα πριν πάμε στο Σπύρο Δαρσινό, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους και το ιδιαίτερο βάρος. Να δούμε πώς ακριβώς καταγράφεται η επικαιρότητα σήμερα στον τύπο. Κυκλοφορούν και οι πρωινές εφημερίδες, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό θα ξεκινήσω από την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Στα άκρα Σαμαράς και Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το πρέντατορο πρώην πρωθυπουργός». Βαθαίνει όλο ένα και περισσότερο το ρήγμα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Μαξίμου, γράφει Καθημερινή, ενώ ο χρόνος προς τις εκλογές μετρά αντίστροφα. Ακόμη διαβάζουμε παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη Σύνοδο, το παζάρι Τραμπ-Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση Νετανιάχου. Κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ. Βλέπουμε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει την κόκκινη κάρτα στιευόμενος με τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Αυτά όλα στο Λευκό Οίκο τον Αύγουστο του 2018, λίγο μετά την ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Είναι μια σκανδαλώδης ανέρεση, γράφει η εφημερίδα εκ μέρους της FIFA, της τιμωρίας του Φόλαριν Μπόλογκαν. Μετά από παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και έριξε βαριά σκιά στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Για ακούστε κάτι ακόμη ενδιαφέρον. Πιο νεανικό λέει το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες, σύμφωνα με έρευνα. Επισημαίνεται ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτόν που είναι συνομήλικοί τους και μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα. Τώρα τι να σου πω, έρευνες έχουν βγει για τα πάντα. Γιατί όχι και μία για τους πολύγλωσσους συμπολίτες και εμείς.

όταν έχουν κύριο τίτλο δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν. Για την Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Διαβάζουμε επίσης ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο «Σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες». Ενισχύεται το δόγμα φυλακή η επιστροφή, αύξηση 20% σε επιστροφές και μείωση 27% στις αφήξεις στο πρώτο εξάμεινο του 26. Διαβάζουμε επίσης εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα. Είναι μια πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα που δείχνει λύση σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόθητες και νέες θέσεις στους δρόμους της Αθήνας. Μάλιστα. Διαβάζουμε επίσης ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ. Έρχομαι στην εφημερίδα των συνταχτών που κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές». Μια τεράστια φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά, έτσι στο φόντο του βασικού θέματος της εφημερίδας. Κίνηση Σαμαρά, γράφει η εφημερίδα των συνταχτών, αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. «Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση», γράφει η εφημερίδα των συνταχτών. Η οποία, σε ό,τι αφορά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, σημειώνει ξαναδεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Και Ελλάς, η μαύρη βίβλος Μητσοτάκη, 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζιοι εμπλεκόμενοι. Ριζοσπάστης κυκλοφορεί με κυριοτίτλο «Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά». Χιλιάδες νεολαίας στην 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσε. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κυριοτίτλο «Σαμαράς έριξε τη βόμβα». Πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Ο πρώην πρωθυπουργός με έτσι στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου ζητεί διαλεύκανση της παρακολούθησής του από το Predator. Η εφημερίδα Contra News έχει κύριο τίτλο «Χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη». Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Η Εστία γράφει στο κύριο θέμα της σήμερα: «Θέση με Τούρκους σπουδαστές στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι η Ιερατική Σχολή Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνδεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα τον ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Άλουθι για την συνένεση που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγία». Και τέλος το μανιφέστο έχει κύριο τίτλο «Μοιράζει καθρεφτάκια μετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας». Με τα Τσίπρα νόμιξ η χώρα θα πάει ξανά στα βράχια, η κοινωνία στην απελπισία και η μεσαία τάξη στην απόγνωση. Σε ό,τι αφορά το Eurocontrol, η εφημερίδα σημειώνει χωρίς τέλος ταλαιπωρία, αύξηση 88% στις καθυστερήσεις των πτήσεων. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Και τώρα θα ήθελα να ανοίξουμε μια σημαντική παρένθεση σε όλα αυτά και να πάμε σε ένα από τα θέματα που εξαιτίας των κατοικιστικών ρυθμών της επικαιρότητας περνάει, θα έλεγε κανείς, σε δεύτερο πλάνο, αν και θα έπρεπε να είναι ένα από τα κυρίαρχα θέματα της επικαιρότητας. Κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι ότι οι περισσότερες και οι περισσότεροι είδατε ότι μέσα Σαββατοκύριακο εγκαινιάστηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο Αγαθονήσι. Στο ακριτικό μας νησί, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, μια κίνηση με ιδιαίτερο ειδικό βάρος, ιδιαίτερη σημασία, αλλά και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες από το Υπουργείο Πολιτισμού σε μια πρωτοβουλία που δεν αποτελεί μόνο επένδυση στην διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως είναι αυτονόητο, αλλά και μια επιβεβαίωση σαφή και έμπρακτη για τη διαρκή παρουσία της ελληνικής πολιτείας στα κριτικά νησιά και στους συνέλληνες που φυλάνε Θερμοπύλες. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό εδώ στις πρωινές διαδρομές την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Την καλωσορίζουμε. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Είναι χαρά μου.
0: Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για το μουσείο αυτό. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική κίνηση με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Mm-hmm. Με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο. Καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή στο Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία. Mm-hmm.
0: Το Αγαθονήσι, το οποίο να πούμε για όσους τυχόν δεν ξέρουν, είναι το βορειότερο νησί των Δωδεκανήσων, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ακριβώς, είναι το βορειότερο νησί της Δωδεκανήσου, πολύ κοντά στη Σάμο, πάρα πολύ
0: δίπλα, κοντά στη Σάμο και βέβαια απέναντι ακριβώς από την Τουρκία, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχει σημασία να πούμε ότι τα εγγένεια αυτού του μουσείου, για το οποίο θέλουμε να μας πείτε τι περιέχει και τι περιλαμβάνει,
1: έγιναν
0: όχι μόνο από εσάς, πράγμα το οποίο έχει ούτως ή άλλως μεγάλη πολιτική βαρύτητα και σημασία, αλλά και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, δέχθηκε ασμένος και αμέσως την πρόταση και πρόσκληση την οποία του απευθύναμε να είναι παρόν και να τελέσει εκείνος τα εγγένεια του συγκεκριμένου αρχαιολογικού μουσείου.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για το μουσείο, κυρία Υπουργέ. Τι περιλαμβάνει και...
1: Κοιτάξτε, το Αγαθονήσι, όπως και όλα μας τα νησιά, ακόμα και νησιά που σήμερα είναι ακατοίκητα, φέρουν ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα. Αρχαιολογικής αξίας ευρήματα, τα οποία χρονολογούνται από την προϊστορία και φυσικά από όλα τα ιστορικά χρόνια. Γιατί το Αιγαίο ήταν ο χώρος στον οποίο η ελληνική παρουσία ήταν διαρκώς παρούσα, είναι διαρκώς παρούσα τη μεγάλη ιστορική διάρκεια. Το μουσείο λοιπόν αυτό περιλαμβάνει ευρήματα από διάφορες θέσεις που έχουν εντοπιστεί από την αρχαιολογική έρευνα και από την αρχαιολογική υπηρεσία στο νησί. Κυρίως όμως περιλαμβάνει ευρήματα από την ανασκαφή του οικισμού στο Καστράκι.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο το μουσείο είναι χτισμένο πολύ κοντά στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο. Το Καστράκι μέχρι το 2010 δεν υφίστατο. Ήταν απλώς μια πλαγιά στο βουνό το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Όμως η αρχαιολογική έρευνα εντόπισε έναν οχυρωμένο οικισμό, μια μεγάλη στρατιωτική εγκατάσταση θα έλεγα σε πρώτη φάση, η οποία όμως είχε μεγάλη δυναμική στην παραγωγή, ανοίγω μια παρένθεση και την κλείνω αμέσως για να πω ότι βρέθηκαν περισσότερα από 20.000 τραύσματα κυψελών. Δηλαδή υπήρχε μια πολύ ισχυρή μελισσοκομεία και υπήρχε και μια εγκατάσταση πορφύρας. Mm-hmm. Πορφύρα είναι το σαλιγκάρι, αυτό που βγάζουμε από τη θάλασσα για το κόκκινο χρώμα. Mm-hmm. Λοιπόν, την κλείνω την παρένθεση. Από το 2010 λοιπόν μέχρι το 2014 έγινε μια συστηματική αρχαιολογική έρευνα και τα ευρήματα, τα κινητά ευρήματα, μέρος των κινητών ευρημάτων εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και τα συνδέουμε και με τη σημερινή παραγωγική δραστηριότητα στο νησί. Δηλαδή με την αλληλεία, με την γεωργία, με όλες τις ασχολίες και των κατοίκων σήμερα. Γι' αυτό και ονομάζουμε το μουσείο όχι μόνο αρχαιολογικό, αλλά διαχρονικό αρχαιολογικό
0: μουσείο. Είναι απόλυτα σύγχρονο μουσείο. Απόλυτα σύγχρονο.
1: Είναι απόλυτα σύγχρονο μουσείο. Έχει τα δικά του πολύ μέσα. Έχει την ψηφιακή ξενάγηση που μπορεί να δει οποιοδήποτε επισκέπτης σε ένα μουσείο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης ή οποιασδήποτε άλλης μεγάλης ελληνικής πόλης.
0: Κυρία Υπουργέ, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν σκοπεύετε να κάνετε ανάλογες ενέργειες και σε άλλες ακριτικές περιοχές. Εάν έχετε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα.
1: Ούτως ή άλλως αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον ελληνικό πολιτισμό στη μεγάλη του ιστορική διάρκεια σε όλη την χώρα. Όμως, ιδιαίτερα στις ακριτικές μας περιοχές δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση. Να σας πω απλώς ότι πριν από 2-3 εβδομάδες προχωρήσαμε με τον Δήμο Ορεστιάδος και το Δήμο Δημοτήχου και το Εθνολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης σε μια συμφωνία, σε μια προγραμματική συμφωνία για την ίδρυση αγροτικών μουσείων στους συγκεκριμένους δήμους που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Και εννοείται ότι τα αγροτικά μουσεία δεν σχετίζονται μόνο με το χθες, σχετίζονται με το σήμερα και με όλες τις δραστηριότητες στο επίπεδο της χειροτεχνίας που μπορούν να αναπτύξουν και έχουν ήδη ζωντανές οι περιοχές αυτές.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε
1: Καλημέρα. Μενδώνη. Καλημέρα.
0: Η κυρία Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, για ένα θέμα το οποίο το ξαναλέω. Μπορεί να πέρασε λόγω διαφόρων άλλων ζητημάτων σε δεύτερο πλάνο στην επικαιρότητα, όμως αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε πόσο μεγάλη και εθνική σημασία έχει, πόσο εμφατικό είναι αυτό το έργο, ανεξαρτήτως της όποιας κυβέρνησης είναι στην εξουσία, ανεξαρτήτως της όποιας πολιτικής επιλογής έχει ο καθένας. Είναι αναγκαίο να γίνονται τέτοια έργα, ιδιαίτερα σε ακριτικές περιοχές, ιδιαίτερα εκεί που κατοικούν Έλληνες που φυλάνε θερμοπύλες. Γιατί δίνουν και μήνυμα, στέλνουν μήνυμα, νομίζω σαφέστατο και ταυτόχρονα, γιατί είναι και αυτό αναγκαίο, είναι ξεκάθαρο, διαφυλάττουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, όπως θα πρέπει να γίνεται μόνιμα και διαρκώς. 8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές.

0: Να σας πω για το Αγαθονήσι. Το Αγαθονήσι είναι ένα ολοζώντανο ακριτικό νησί. Ολοζώντανο. Στο οποίο οι κάτοικοι είναι κάποιες δεκάδες. Για την ακρίβεια, η απογραφή του 2021 τους κατέγραψε σε 2 εκατοντάδες. Είναι όμως ένα νησί το οποίο δεν φυλάει μόνο θερμοπύλες, ένα ζωντανό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής εσχατιάς, στο οποίο κατοικούν οικογένειες σε συνθήκες όχι και ιδιαίτερα εύκολες, για να τα λέμε όλα. Γι' αυτό κατά καιρούς παρουσιάζουμε και διάφορα ζητήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι άνθρωποι. Είναι όμως δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος διαχρονικά το αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία και με ιδιαίτερη φροντίδα. Και αυτό το κατατάσσει κανείς στα θετικά του. Άλλα είναι τα ζητήματα στα οποία δεν μπορούμε να βρούμε άκρη και πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Το λέμε από το πρωί. Τώρα έχουμε και τον συνάδελφο, τον καλό μας συνάδελφο, τον Σπύρο τον Δαρσινό, που βρίσκεται στο αεροδρόμιο να το επιβεβαιώσει. Δυστυχώς οι εμπλεκόμενοι και συναρμόδιοι φορείς των αεροπορικών εταιριών, των αεροπορικών πτήσεων, της εναέρειας κυκλοφορίας, βάσει όλοι όσοι εμπλέκονται με αυτό που λέμε πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, δεν κατάφεραν χτες να συμφωνήσουν στο αυτονόητο, δηλαδή να τηρηθούν τα προβλεπόμενα, ώστε σε ένα βαθμό να περιοριστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν τη φετινή τουριστική περίοδο, τη φετινή θερινή σεζόν. Σπύρο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Πώς τα καταφέρανε ρε Σπύρο μου αυτό? Δηλαδή είναι αδιανόητο. Είχαμε χτες την κυρία Τόκη εδώ, την αντιπρόεδρο των ελεγκτών αερίας κυκλοφορίας, και μας έλεγε ότι εκείνο το οποίο θα διεκδικήσουν είναι η κάθε πλευρά, οι εκπρόσωποι των εταιριών, κυρίως η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι πάντες, να εφαρμόσουν με πειθαρχία τους κανονισμούς. Μόνο να μην ξεφεύγουν από τα σλότς, όπως είπε η ίδια. Δηλαδή από τους χώρους εκείνους που προβλέπουν μια συγκεκριμένη διάρκεια για την προσγείωση, την απογείωση και τη διαδικασία όλη αυτή. Πώς καταφέραν να μην συμφωνήσουν στο αυτονόητο?
2: Αν θες την άποψή μου, πιστεύω ότι ο καθένας προσπαθεί από τη δική του
0: οπτική να ρίξει ευθύνες στον άλλον. Σωστό.
2: Ειδικότητα. Σωστό. Όχι κατά ανάγκη να ρίξει τις ευθύνες ο ένας τον άλλον, αλλά να αναδείξει τα δικά του προβλήματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε κλάδος ξεχωριστά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η έκθεση της Eurocontrol έχει ανάψει φωτιές που ίσως δεν είναι τόσο σοβαρές, έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι όντως υπάρχουν καθυστερήσεις. Είχαμε και πρόσφατα και πριν από μερικούς μήνες και το μεγάλο ζήτημα με τις πεπαλαιωμένες υποδομές, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις. Αλλά αυτό που αναφέρει και η έκθεση της Eurocontrol, και μάλλον το έχουμε περάσει τα ψηλά, είναι ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση πάνω στον αέριο ελληνικό χώρο.
0: Μας τα έλεγε η κυρία Τόκη χθες. Έχουμε πολύ αυξημένη. Εδώ, ας πούμε, έχουμε ανώτατο όριο 4.500 έτσι, καθημερινά. Και το ξεπερνάει αυτόν τον αριθμό και φτάνει μέχρι και τις 5.000. Εντάξει. Είναι...
2: Και θα πάμε και στις 5.500. Καταλαβαίνει κανείς πως όσους κανονισμούς και να τηρήσεις, όταν αρχίζει το πράγμα και ξεφεύγει πέρα από το
0: γίνεται ντόμινο. Έχεις δίκιο, γίνεται ντόμινο. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, εάν τηρηθούν και τα δεδομένα και προβλεπόμενα, ενδεχομένως να περιοριστεί. Δεν σου λέω ότι θα θεραπευτεί, δεν γίνεται. Αλλά να περιοριστεί η ταλαιπωρία, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Εδώ όμως, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, στην χθεσινή σύσκεψη τόσο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Αεροδρομίου και όλων των συναρμόδιων φορέων.
0: Και των εταιριών, έτσι. Και των εταιριών.
2: Και των εταιριών, βεβαίως. Ναι. Καταλαβαίνω ότι αυτό που έπαιξε σημαντικό το ρόλο ήταν πώς θα πείσουμε ότι το δικό μας πρόβλημα, το κάθε πρόβλημα του κάθε κλάδου ξεχωριστά, είναι το πιο σημαντικό και αυτό πρέπει να λυθεί πρώτα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Η ουσία είναι ότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η έκθεση, το 13% των καθυστερήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό δίκτυο, οφείλεται στην Ελλάδα, οφείλεται αφενός στην κινητικότητα στο ελευθερίο της Βενιζέλος και αφετέρου στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η μέση καθυστέρηση, όπως αναφέρει η έκθεση, αναπτύσσει, ξεπερνά τα 2 λεπτά. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για ένα αμεληταίο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, αν αναλογιστούμε ότι τουλάχιστον 30 πτήσεις σε κάθε αεροδρόμιο.
0: Ναι, πάει αθροιστικά. Έχεις δίκιο.
2: Ανά μία ώρα, λοιπόν, εξυπηρετούνται, καταλαβαίνει κανείς ότι.
0: Δεν είναι τα δεν είναι τα 2 λεπτά. Είναι 2 συν 2 συν 2. Ναι, έτσι, αυτό είναι. Ότι δεν είναι 2 λεπτά, όντως. Είναι το 2 συν 2 συν 2 συν 2 και γίνεται. Βέβαια, πρωταθλητές, κάπου διάβαζα, μας το έλεγε νομίζω και η κυρία Τόκη χτες, είναι οι Γάλλοι, έτσι.
2: Είναι οι Γάλλοι και ακολουθούν οι Ισπανοί. Εμείς έχουμε το χάλκινο μετάλλιο, την τρίτη θέση αυτή τη διαδικασία. Δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια από το αεροδρόμιο της Σουηδίας ή της Νορβηγίας να.
0: Σωστά.
2: Για προβλήματα, ειδικότερα αυτή την εποχή. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα πρόβλημα και ενδεχομένως να επηρεάσει και αρνητικά τον τουρισμό, έτσι.
0: Λογικό.
2: Για την ώρα πάντως τα σημάδια είναι θετικά όσον αφορά την πορεία του τουρισμού. Έχουμε αύξηση των αφίξεων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει και αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται να είναι και οι ενδεδειγμένες προκειμένου ο επισκέπτης να ξανάρθει, έτσι, να μην περάσει ένα βασανιστήριο και να έχει μια τέτοια αρνητική μνήμη στο μυαλό του.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο μου. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, για χαρά.

Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που ζούμε και βιώνουμε, υπάρχουν, πώς το πούμε, και παράμετροι απρόβλεπτες. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που συμβαίνει στο Πασόκ τώρα με τον κύριο Σγουρό. Ο κύριος Σγουρός έχει ανάψει για καλά φωτιές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα οι τελευταίες δηλώσεις του είχαν να κάνουν με το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ο πρώην Περιφερειάρχης και είναι υποψήφιος του Πασόκ στην Αλφα Αθήνας. Αλφα Αθήνα, ναι, το λέγαν παλιά, στην Αθήνα. Λοιπόν, άφησε ανοιχτό, ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία εάν το επιβάλλουν οι πολιτικές συνθήκες και έγινε ο κακός χαμός. Στο Πασόκ δεν μπορούν να βρουν ησυχία, είναι η αλήθεια. Ο ένας τριγμός ακολουθεί τον άλλον και μπορεί επίσημα αμφισβήτηση να μην υπάρχει στην ηγεσία, υπάρχει όμως και είναι προφανές αμφισβήτηση στην τακτική και τη στρατηγική που ακολουθείτε και η οποία φαίνεται ότι προκαλεί αναμπουμπούλες.

0: Μέσα σε όλα έχουμε και την περίπτωση του κυρίου Φαραντούρη και της απόσπαστης συζύγου του στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Είναι κάτι που φαίνεται ότι έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ας πούμε, χαρακτηριστικά, ο κ. Μιχάλης Κατρίνης είπε χθες ότι στη θέση του ο ίδιος δεν πρόκειται να το έκανε ποτέ, θα προστάτευε τον εαυτό του και την οικογένειά του. Και τώρα στη Χαρλάου Τρικούπη ψάχνουν να βρουν με ποιο τρόπο θα διαχειριστούν και αυτό το πονοκέφαλο. Ναι, πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά σε μια στιγμή όπου έχουμε μια νέα δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση από την εταιρεία Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Μια δημοσκόπηση η οποία δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 30,1%, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,3%. Είναι η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος όπως σας την περιέγραψα. Στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση με 8,8%, ακολουθεί η Ελπίδα και τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 7,4%, ΚΚΕ με 5,5%, Φωνή Λογικής με 3,1%, στα πολύ κάτω της Πλεύση Ελευθερίας με 3% και ακολουθούν Μέρα 25 του κ. Βαρουφάκη με 2,9% και οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη με 2,5%. Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, την ατόφια, την καθαρή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8%, η Ελλάς στο 15,3% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%. Τι καταγράφεται, όπως καταλαβαίνετε, καταγράφεται μία συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όσων σκοπεύουν ή δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά συνέχεια, αφού πρώτα πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Για να σπέλνει την είδη στο στούντιο.
1: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Για πρώτη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ευρωπαίους συμμάχους, η οποία διαταράχθηκε στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Το Αγαθονίσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε η Υπουργός, να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο το αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Earth News Radio 105,8.

Φυσικά ο Κιλιάν Εμπαπέ αντέδρασε σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Τον είπε μεταξύ άλλων η κυρία αμόρφωτο, βάρβαρο. Αντί για μητρικό γάλα είπε μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες. Τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζίδες. Αυτά τώρα σε δημόσια ανάρτηση, έτσι. Και αυτά επειδή η εθνική της χώρας της έχασε από τη Γαλλία. Είπα να ξεκινήσουμε με αυτή την ιστορία τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι καμιά φορά στην πατρίδα μας συμβαίνουν μοναδικά πράγματα. Ας πούμε δηλαδή κάποια κυρία το τελευταίο διάστημα σε κάποια ρατσιστικά παραλυρήματα να μιλάει για γύφτους και πάλι για γύφτους και κόντρα για γύφτους και να τη διορθώνουν να λένε η Ρωμά, όχι επειδή το επιβάλλει η κορεκτήλα, αλλά επειδή έτσι είναι. Όχι, λέει γύφτη. Θέλω να σου πω ότι γενικά τα φρούτα αυτά, όλα αυτά τα φρούτα που δεν ξέρω αν ζουν ανάμεσά μας ή αν εμείς ζούμε ανάμεσά τους, ευδοκιμούν σε όλη την υφήλιο, σε όλο τον πλανήτη. Και η στάση του πολυσυστημένου Εμπαπέ, του πολυσυστημένου για μια σειρά άλλων θεμάτων, προκειμένου νομίζω παραδίδει μαθήματα και ήθους και αξιοπρέπειας και αποστομωτικής στάσης και απάντησης απέναντι σε αυτά τα παραλυρήματα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή δύναμη, γιατί έχει και το Μουντιάλ τις παράπλευρες έτσι, εξελίξεις. Δεν είναι μόνο οι κόκκινες κάρτες που σηκώνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην FIFA. Δεν είναι μόνο όλα αυτά τα σκανδαλώδη τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με επίκεντρο το Μουντιάλ και έχουν να κάνουν και με τη διαιτησία και με τις παρεμβάσεις που δέχεται και με τη διοργάνωση αυτή καθ' αυτή, προκειμένου η στρογγυλή θεά είχε τους δικούς της νόμους και επέβαλε το δικό της αποτέλεσμα, στο οποίο καμιά φορά αποδεικνύεται ότι μπορεί να κερδίσει και ο καλύτερος. Η στρογγυλή θεά είχε τους δικούς της νόμους και επέβαλε το δικό της αποτέλεσμα, στο οποίο καμιά φορά αποδεικνύεται

0: Σήμερα και αύριο έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και οι συζητήσεις έχουν φουντώσει για καλά, όπως και οι αναλύσεις για το τι ακριβώς θα συμβεί, για το τι επιφυλάσσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον καρδιακό του φίλο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθεί ο Ερντογάν, για το τι δωράκια πηγαίνει ο Μακρόν στο Σουλτάνο, ναι, γιατί τα έχουμε και αυτά, για το τι κάνει η Ελλάδα, πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε όλα αυτά, για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να αγνοεί έναν άλλο καλό φίλο. Βέβαια εδώ τώρα η φιλία έχει περάσει και εγώ δεν ξέρω πόσες διακυμάνσεις και 40 κύματα και βάλε. Αναφέρομαι στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος απίφθινε εκκλήσεις να μην επιτρέψει ο Τραμπ την επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά νομίζω ομιλεί μη ακούμενος. Σε κάθε περίπτωση, μας τα έλεγε και ο Πιέρος ο Τζανετάκος νωρίτερα, απεσταλμένος του Earth News στην Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βέβαια θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής, δεν αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό έχει γίνει γνωστό τουλάχιστον επισήμως μέχρι τώρα. Αλλά η Ελλάδα πηγαίνει με στάση σαφή και ξεκάθαρη και νομίζω απόλυτα εναρμονισμένη στα δεδομένα που θα τεθούν από αμερικανικής πλευράς και έχουν να κάνουν με αυτό το περίφημο ποσοστό του 5% επί των εξοπλιστικών δαπανών που οι Αμερικανοί ζητούν από τις χώρες του ΝΑΤΟ. Για αυτά και όχι μόνο για αυτά θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τακτικό συνομιλητή μας, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Προσπάθησα να δώσω ένα περίγραμμα όσων συμβαίνουν, ή εν πάση περιπτώσει αναμένεται να συμβούν στη Σύνοδο Κορυφής. Υπάρχουν πολλές απορίες. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι σε αυτές τις συνόδους δεν είναι μόνο η πολιτική που παίζει ένα ρόλο οπωσδήποτε. Είναι και οι δουλειές, είναι και οι business, γίνονται business, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Μακρόν τον συνοδεύουν εκπρόσωποι κολοσσών, εξοπλιστικών κολοσσών της Γαλλίας, και ότι τα εκατομμύρια τα οποία ακολουθούν τις αποφάσεις είναι διόλευκα τα φρόνητα. Δεν ξέρω εσείς πώς βλέπετε τώρα όλο αυτό το πράγμα και πώς το ερμηνεύετε.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το ποιο είναι το βασικό ζήτημα που θα συζητηθεί.
0: Ναι.
1: Το λέω διότι επειδή αναφερόμαστε στα δωράκια που μπορεί να πάει ο Τραμπ στον Ερντογάν, αναφερόμαστε σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε όλα αυτά τα πράγματα, το βασικό ζήτημα που θα συζητηθεί είναι οι σχέσεις της Ευρώπης με την Αμερική μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι, αυτό.
1: Η σύνοδος αυτή γίνεται λίγους μήνες μετά τις απειλές Τραμπ για ενσωμάτωση για υφαρπαγή και ενσωμάτωση της Γρυλανδίας από την πιστότερη συμμαχό της στο ΝΑΤΟ, τη Δανία, και από τη βαθύτατη ενόχληση του Τραμπ για τη στάση Γερμανίας, Γαλλίας και κυρίως Ισπανίας και Ιταλίας στον πόλεμο του κόλπου. Οπότε αυτό είναι η μεγάλη εικόνα.
0: Έχει ανοιχτά ζητήματα ο Τραμπ με το ΝΑΤΟ. Θεωρεί, νομίζω, ότι οι σύμμαχοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους με κάθε τρόπο τα όποια ωφέλη προκύπτουν από τη συμμαχία, χωρίς ούτε να πληρώνουν ούτε να μοιράζονται τις ευθύνες. Αυτό, νομίζω, είναι η κεντρική του οπτική, έτσι δεν είναι, η στρατηγική στην οποία πορεύεται.
1: Έχει το δίκιο, ναι, και ναι. Σε μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό που περιγράφεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Τραμπ έπεισε πέρσι τέτοιο καιρό, έγινε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Χάγη, στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Εκεί αποφασίστηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%. Ναι. Σας θυμίζω ότι ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία μιλούσε για 3 και μετά το έκανε 4. Άρα εδώ πέρα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι συμφώνησαν στο 5%.
0: Εμείς είμαστε εντάξει με αυτό σε Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς είμαστε εντάξει και ναι, το καταλαβαίνουμε, διότι εμείς από το 1974 και μετά, λόγω της απειλής της Τουρκίας, ναι, δαπανούμε πολύ περισσότερο από το 3% του ΑΕΠ μας, ναι, για τις αμυντικές μας δαπάνες. Για άλλες χώρες αυτό φαίνεται τεράστιο ποσό, διότι μετά το 1971, όταν καταραίει το Ανατολικό Μπλοκ, τα περισσότερα κράτη της κεντρικής Ευρώπης, η Γερμανία,
0: ναι,
1: η Ολλανδία, η Σουηδία τώρα θα μου πει δεν μπήκε στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Άλλα ανατολικά κράτη, Δανία, έπαψαν να δαπανούν.

0: περισσότερο από το 1%. Mm-hmm. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις όπως το Βέλγιο ήταν 0,3%. Μάλιστα. Οπότε από το 0,3% στο να πάει στο 5, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα τους φανεί, από κάπου πρέπει να κοπούν αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Αυτό όμως συμφωνήθηκε πέρσι, τελείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Έρχεται τώρα ο Τραμπ και λέει, γιατί δεν με βοηθήσατε στον πόλεμο του κόλπου, τι σοι σύμμαχοι είστε εσείς. Γιατί δεν με βοηθήσατε έστω και με τις βάσεις σας. Δεν λέω να στείλετε στρατεύματα, να χρησιμοποιήσω τις βάσεις σας. Δεν είστε σοβαροί και γι' αυτό το λόγο θα αποσύρω τα στρατεύματά μου από την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Η απόσυρση των στρατευμάτων, των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει το κενό. Άρα ένα από τα ζητήματα που θα τεθούν στη σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ είναι εάν υπάρξει μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων, πώς αυτά θα ισοσκελιστούν με ευρωπαϊκά στρατεύματα και πόσα η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να ξοδέψει άμεσα, διότι το όριο του 5% δόθηκε μέχρι το 2035, δεν ήταν αύριο το πρωί. Άρα όλο αυτό πάει πακέτο. Να δούμε δηλαδή τι θα πει ο Τραμπ, με τι ύφος θα μιλήσει τους συμμάχους. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Σας θυμίζω ότι χθες ή προθές έβγαλε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης μια εικόνα υποτιμητική για τη Μελόνι, την Ιταλίδα πρωθυπουργό, η οποία ήταν στενή συμμαχός του μέχρι προσφάτως.
1: Και ψυχικά πρέπει να το πούμε, όχι μόνο πολιτικά. Δηλαδή είχαν μια ιδιαίτερη σχέση. Είναι ξεκάθαρο. Ήταν η μοναδική που πήγε στην ορκομοσία από την Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και αυτό το πλαίσιο λοιπόν, πάμε τώρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οπότε αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Πάμε τώρα στα επιμέρους θέματα που ενδιαφέρουν και εμάς άμεσα.
1: Ναι.
0: Η Τουρκία είναι φιλοξενούσα χώρα.
1: Ναι.
0: Ως φιλοξενούσα χώρα έχει κάποιες απαιτήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Να πω μόνο το εξής, το 2020 θα ήταν αδιανόητο η Τουρκία να είναι φιλοξενούσα χώρα.
1: Ναι.
0: Πολλό δε μάλλον όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οπότε η Τουρκία ήταν η μοναδική χώρα η οποία δεν είχε πάρει μέτρα κατά της Ρωσίας, ο Ερντογάν συναγελαζόταν με τον Πούτιν και υπήρχε μία αίσθηση ότι η Τουρκία λειτουργεί ως η χώρα εκείνη μέσω της οποίας η Ρωσία αραβιάζει τις διεθνείς κυρώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα λοιπόν η Τουρκία πηγαίνει εκεί, είναι ως φιλοξενούσα χώρα, mm-hmm. και έχει την απέτηση να της αναγνωριστούν μερικά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έχει απέτηση να της αναγνωριστεί είναι ο στρατηγικός της ρόλος στο ΝΑΤΟ. Λέει η Τουρκία ότι εγώ είμαι η μόνη χώρα που συνοδεύει με τη Ρωσία του ΝΑΤΟ, είμαι η μόνη χώρα που έχει σύνορα στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή βλέπω απέναντι, ελέγχω το Βόσπορο και έχω και την απειλή από τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
0: Οπότε η δεύτερη απέτηση είναι να αναγνωριστεί ως απειλή και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Γιατί τα θέλει αυτά η Τουρκία? Διότι θέλει να ενισχύσει γενικότερα τη θέση της και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Mm-hmm.
0: Θα τα πετύχει? Πιθανόν ναι, διότι είναι σε ρητορικό επίπεδο και δεν πολύ πειράζει τους συμμάχους να πούνε μια κουβέντα παραπάνω.
1: Mm-hmm.
0: Επειδή η Τουρκία ξέρει ότι αυτό είναι μια κουβέντα παραπάνω, ο επόμενος στόχος της είναι, όχι τώρα, στα επόμενα χρόνια, το λέω διότι αρκετοί συμπατριώτες μας νομίζουν ότι θα γίνει τώρα, η Τουρκία να αποκτήσει δύο επιπλέον συμμαχικά στρατηγεία, ένα στο Βόσπορο που θα ελέγχει την είσοδο στη Μαύρη Θάλασσα και ένα δεύτερο στα Άδανα όπου θα ελέγχει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
1: Okay.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, αυτό ενισχύει πάρα πολύ τη θέση της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ. Να έχει τρία νατοϊκά στρατηγεία, ένα στη Σμύρνη που υπάρχει, ένα στο Βόσπορο και ένα στα Άδανα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά απέχουμε πολύ από μια τέτοια κατάσταση. Η Τουρκία όμως το χτίζει σιγά σιγά.
1: Να έρθουμε σε αυτό το περίφημο θέμα των F-35 και το δωράκι του Τραμπ στον Ερντογάν.
0: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ δίνει τους κινητήρες F-110 στην Τουρκία προκειμένου να μην τους δώσει τα F-35. Για να τους δώσει τα F-35 πρέπει η Τουρκία να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή, λέει η απόφαση του Κογκρέσου πριν από 6 χρόνια, Η Τουρκία πρέπει να διώξει από το έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Mm-hmm. Να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιεροπορικά όπλα για την αμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο. Ναι. Εάν δεν στείλει έγγραφη βεβαίωση, δεν προχωράει τίποτα. Επειδή η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι από όλα αυτά, δεν μπορεί να σταλεί έγγραφη βεβαίωση στο Κογκρέσο. Άρα το θέμα των F-35 είναι αντικειμενικά κλειστό.
1: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει ένα μούδιασμα εδώ σε συζητήσεις διάφορες. Έχει να κάνει με τη στάση του Εμμανουέλ Μακρόν. Εντάξει, ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε ποτέ ότι ενδιαφέρεται πολύ να κάνει business. Ποτέ, ούτε όταν επισκέφθηκε τη χώρα μας, τότε με τις φρεγάτες κλπ. Τώρα όμως φαίνεται ότι επιφυλάσσει έναν, με βάση και τις απόψεις του, επιφυλάσσει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην Άγκυρα και στον Ερντογάν, τον οποίο τον θεωρεί, λέει, και ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Έτσι διαβάζουμε. Το ερώτημα είναι γιατί ακριβώς καίγεται ο Ερντογάν και τι του προσφέρει ο Μακρόν.
0: Λοιπόν, η Τουρκία επί Ερντογάν, και αυτό το πιστώνεται ο Ερντογάν, έχει φτιάξει μια πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Ναι. Πέρσι είχε εξαγωγές ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ναι. Είναι για μια χώρα η οποία πριν από 30 χρόνια δεν είχε καθόλου βιομηχανία, ναι, είναι τεράστιο βήμα. Mm-hmm. Επιπλέον η Τουρκία έχει κάνει πάρα πολλά βήματα στο θέμα των drones, τα οποία δείχνει ότι είναι το μέλλον στις πολεμικές συγκρούσεις.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, πολλές χώρες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Τουρκία. Η Τουρκία παράγει το ίδιο προϊόν, mm-hmm, πιο φθηνά, πιο γρήγορα. Δεν παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας.
1: Ναι.
0: Έρχονται λοιπόν οι δυτικές βιομηχανίες, οι οποίες σου λένε θα υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ μας. Παραδείγματι, εμείς θα σου δώσουμε οπτικά συστήματα που είναι υψηλής τεχνολογίας, και εσύ θα βάλεις τα drones που τα κάνεις φτηνά και γρήγορα. Ή θα σου δώσουμε πυρομαχικά υψηλής ακρίβειας.
1: Mm. Κάνει δουλειές ο Μακρόν σε εμάς, πουλάει μπελαρά, σε εκείνους πουλάει άλλου είδους συστήματα. Γενικά,
0: όλες οι χώρες. Έτσι, όλες,
1: ναι, ναι, μάλιστα.
0: Όλες οι χώρες. Από τον 19ο αιώνα
1: έτσι,
0: έχει λεχθεί έτσι, το πολύ σωστό,
1: ναι, ναι,
0: ότι τα κράτη δεν έχουν αιώνιες φιλίες, έχουν αιώνια συμφέροντα.
1: Έτσι, ναι, σωστό. Τώρα, θα ήθελα να φύγουμε λίγο από όλα αυτά, και επειδή και ο χρόνος μας πιέζει, είμαι υποχρεωμένος, το καταλαβαίνετε κι εσείς, να σας κάνω να έρθω στην υπόλοιπη πολιτική ατζέντα.
0: Βεβαίως.
1: Και να ζητήσω από εσάς να μου σχολιάσετε το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα στην πολιτική επικαιρότητα, που είναι η σύγκρουση αυτή που έχει προκύψει με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος φαίνεται ότι το χοντρένει, για να το πω έτσι λίγο αγοραία, το θέμα της αντιπαράθεσής του με την κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά την κίνηση που έκανε χθες με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την αίτηση που έκανε για να διερευνηθεί η παγίδευση του τηλεφώνου του με το Πρέταντορ. Αυτό τώρα πώς το βλέπετε εσείς να εξελίσσεται όλο αυτό?
0: Κύριε Αδαμόπουλε, με βρίσκεται στη Χάγη.
1: Ναι.
0: Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες.
1: Ναι.
0: Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, uh-huh, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές, κλεισμένοι λίγο στο μικρό κοσμό μας, καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω, δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλυτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
1: Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως, γιατί εδώ έχουμε βάλει
0: θεωρώ
1: και σε...
0: Θεωρώ ότι, ναι, οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, mm-hmm, πιθανόν και το 2023, όχι στις ευρωεκλογές του 2020.
1: Μάλιστα.
0: Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει εμβολία περί τούτου. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τελευταίο ερώτημα, νομίζω και εσείς το περιμένετε, αφορά την υπόθεση του κυρίου Θάνου Ντόκου. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας σφοδρής κριτικής από κόμματα της αντιπολίτευσης. Όχι όλα είναι η αλήθεια με την ίδια ένταση, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Το Πασόκ όμως είναι στα κάγκελα.
0: Μου έκανε εντύπωση για το Πασόκ. Το περίμενα πολύ πιο σοβαρό σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Με εξέπληξε δυσάρεστα. Ναι. Γιατί το Πασόκ ξέρει τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, να σας πω εντάχει, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Πρώτα απ' όλα, αυτό που συνέβη στον κύριο Ντόκο έχει συμβεί σε πολλούς ηγέτες. Συνέβη στο Μακρόν, συνέβη στη Μελώνη, συνέβη στην Καμίλα Χάρης όταν ήταν υποψήφια πρόεδρος. Από τα ίδια πρόσωπα. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είδα σε καμία από όλες αυτές τις περιπτώσεις να λέει κάποιος να απαιτηθεί ο Μακρόν ή η Μελώνη ή να μην κατέβει υποψήφια η Καμίλα Χάρης.
1: Σας κάνουν για φαρσέρα αυτοί οι τύποι, δεν ξέρω.
0: Το δεύτερο, πιο βασικό, αυτό ήθελα να σας πω. Δεν είναι φαρσέρ, είναι πράκτορες.
1: Ναι.
0: Για όνομα του Θεού, επειδή τους λέμε φαρσέρ διαρκώς. Ναι. Το τρίτο, δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι έγινε. Ο κύριος Ντόκος συνομιλούσε και έβλεπε, ήταν ζωντανή συνομιλία και έβλεπε στην οθόνη του υπολογιστή του, ζωντανά απέναντί του, τον ομόλογό του τον Ουκρανό, ναι, σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον οποίον γνωρίζει. Έβλεπε το πρόσωπό του, έβλεπε τις κινήσεις του. Δηλαδή, εδώ το έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο.
1: Το μετερματίσει, βέβαια.
0: Επίσης, πριν από δύο χρόνια, ναι, το ζήτημα είχαμε πει ότι για να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη η φωνή που ακούμε, ναι, πρέπει να βλέπουμε τον άλλον. Και τώρα βλέπαμε τον άλλον και διαπιστώθηκε ότι ο άλλος δεν ήταν αυτός που νομίζαμε.
1: Μάλιστα.
0: Αντί να επικεντρωθούμε στο μείζον, το οποίο είναι η παραβίαση συστημάτων και το ότι πρέπει να είσαι να τσιμπήσεις τον άλλον σε τελική ανάλυση για να καταλάβεις αν είναι αυτός, δεν πιστεύεις στα μάτια σου, καθόμαστε και ασχολούμαστε για το τι είπε ο κύριος Ντόκος, ο οποίος σε τελική ανάλυση δεν απεκάλυψε και κανένα κρατικό μυστικό όταν είπε το τραγικό ότι θα γίνουν εκλογές σε λίγους μήνες. Ναι. Υποθέτω δεν έμειναν όλοι άναυδοι ότι θα γίνουν εκλογές μέχρι του χρόνου τον Ιούνιο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Και ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό. Το βράδυ ξεκινά στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για αύξηση ως 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου. Συνάντηση Τραμπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, γράφουν οι New York Times. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, τα οποία υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Στόχος του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο, δήλωσε στο Earth News Radio η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με τα εγγένεια του Διαχρονικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο Αγαθονήσι. Πανελλαδικές 2026, από σήμερα η υποβολή του μηχανογραφικού. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Έτσι για να θυμηθούμε και λίγο τα νιάτα μας με Bon Jovi και Have a Nice Day. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026, 12 μέρες πριν αποχαιρετήσουμε το Μουντιάλ. Και μια εβδομάδα πριν από την μεγάλη έξοδο των αδίουχων του Ιουλίου. Είπαμε από 15 του μηνός ξεκινάει η μεγάλη έξοδο των αδίουχων του Ιουλίου. Μέχρι τότε ζηλεύουμε αυτούς που απολαμβάνουν τα μακροβούτια τους στις παραλίες και περιμένουμε με στοϊκότητα να έρθει η δική μας σειρά, όσες και όσοι μπορούμε τουλάχιστον. Επί του παρόντος, και πριν σας πω δύο λόγια, γιατί το ζητάτε πάρα πολύ από το πρωί για αυτή την περίφημη δωρεάν εφαρμογή Parkout που διαθέτει ο Δήμος Αθηναίων για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή όσων ψάχνουν απεγνωσμένα μια ακριβοθόρητη θέση στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Θα πάμε Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε την Λία Χριστάρα, την πολύ αγαπημένη συνάδελφο, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το περίφημο τοξικό νέφος που προέκυψε από τη φωτιά στο Ρεοκαστρό, από το οποίο νέφος μας λέγανε οι ειδικοί, ο κ. Αριγιάννης εν προκειμένου χθες, ότι απαλλαγήκαμε, είχε καθαρίσει η ατμόσφαιρα, αλλά μαθαίνουμε ότι υπήρξε υποτροπή. Λία μου, καλή σου μέρα.
1: Όχι σαν υποτροπή, καλημέρα σας. Κοιτάξτε, είναι το περίεργο, το έδαφος εκεί της περιοχής, στον οικισμό δηλαδή της Φιλοθέης, όπου συνέβησαν όσα συνέβησαν, και στη στεργοστάσιο ανακύκλωσης μπορεί να έχει σβήσει φωτιά, αλλά ακόμα βγάζει τοξικό νέφος. Είναι επειδή είναι σαν όχι κοιλάδα, σαν λακκούβα, το πούμε, δηλαδή κάνει διάφορες σαχαράδρες. Έχει μείνει εκεί αυτό το νέφος. Εκεί στην περιοχή δεν αντέχεται να μείνεις. Πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δεν ξέρω πώς, τι οδηγία πρέπει να δοθεί. Αλλά σίγουρα κάποιοι κάτοικοι, φανταστείτε, ότι έχουν φύγει και περιμένουν να ξαναγυρίσουν όταν όλο αυτό το φαινόμενο είναι σε αποδρομή. Ακόμα υπάρχουν πυροσβέστες στην περιοχή, 70 τον αριθμό, και νομίζω ότι είναι λογικό, γιατί στην εταιρεία ανακύκλωσης ακόμα ρίχνουν χώμα και νερό για να σταματήσει να καίει από κάτω και να μην πηγαίνει εντελώς τίποτα. Και σκεφτείτε ότι όλο αυτό το υλικό το οποίο έχει καεί εκεί πρέπει να απομακρυνθεί. Είναι πάρα πολύ τόνι. Δηλαδή πρέπει να δαπανηθούν χρήματα πολλά για να απομακρυνθούν και να ανακυκλωθούν σωστά, καταστραφούν δεν ξέρω τι, αυτά τα υλικά.
0: Πολύ τοξικά.
1: Που είναι πάρα πολύ τοξικά. Πολύ σωστά. Τώρα από εκεί πέρα να σας πω ότι από αύριο να μένετε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις που θα κάνουν οι επιχειρηματίες εκεί, γιατί κυρίως οι επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί, για να λάβουν την αποζημίωση. 5 εκατομμύρια ακούσαμε χθες από τον αρμόδιο υπουργό ότι θα δοθούν στο σύνολό τους. Το 70% περίπου θα είναι το ποσοστό της αποζημίωσης που θα λάβουν οι επιχειρήσεις. Γιατί τώρα εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, είναι οι δουλειές τους, είναι το μεροκάματό τους, που καταστράφηκε όλος καιρός, όπως είναι μια επιχείρηση με τα τζάκια που πήγα, άλλη με υφάσματα, άλλη με επεξεργασία ελαίων που είχαν και αυτές τις ζημιές, που θέλουν να δουν πώς θα κινηθούν και πώς θα συνεχίσουν τις δουλειές τους. Σπίτια ευτυχώς δεν είπαμε ότι δεν κάηκαν, δεν είχαμε ελάχιστες ζημιές στα σπίτια. Και αυτό ήταν το ευτυχές. Και σιγά σιγά τέλος πάντων να αφήσουν πίσω, ίσως κάπως έτσι, αυτό που έγινε η κατοικική πίσω τους. Αλλά κυρίως είναι να φύγει το νέφος. Η ατμόσφαιρα εκεί δεν είναι πραγματικά. Δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται. Θα να πάμε με το κλιμάκιο του Πασόκ, να σου πω την αλήθεια. Σε λίγο περιμένουμε να έρθει. Κλιμάκιο του Πασόκ με επικεφαλή στη Ράνια Στραφιά. Και θα έχουμε και σημερινή άποψη. Αλλά από ό,τι μου είπαν και άλλοι συνάδελφοι που πήγαν από το πρωί, είναι αποπεφυγή η ατμόσφαιρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια.

Διαβάζω μια είδηση από τη μακρανή Αυστραλία. Αυστραλία, οι οποίοι τόσο άδοξα εγκατέλειψαν το Μουντιάλ. Η οποία έρχεται να καταδείξει, νομίζω, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την υποκρισία που επικρατεί στις σύγχρονες κοινωνίες σε σχέση με το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται την πολιτική και πώς θα ήθελαν, τι συμπεριφορά θα ήθελαν να έχουν οι πολιτικοί τους. Το λέω διότι έχει γίνει ο κακός χαμός με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό, τον κύριο Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος έκανε το λάθος, από ό,τι φάνηκε, από τα πράγματα και από τα αποτελέσματα, να ακολουθήσει το παράδειγμα διαφόρων συναδέλφων του ανά την Ιφίλιο. Ξέρεις, είναι και εδώ, δική μας, είναι της μόδας πολύ αυτό. Να πάνε σε μια, πώς το πω τώρα, πιο ελαφριά τηλεοπτική εκπομπή, ο λίγο χώρα τατζίδι και ο λίγο σατυρική, λίγο εναλλακτική, να το πω έτσι. Την συγκεκριμένη εκπομπή, podcast είναι για την ακρίβεια, την παρουσιάζει μία ιδιαίτερα δημοφιλής κωμικός Αυστραλίας, η κυρία Νίκη Όσμπορν. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι των 10 ερωτήσεων, είναι, και εδώ γίνεται αυτό να πω, το βλέπω σε διάφορα vidcast, podcast και στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση. Το παιχνίδι των 10 ερωτήσεων, μόνο όρο της αλήθειας δεν του κάνουν του συνεντευξιαζόμενου, για να αποδειχθεί αν είναι ειλικρινής, ας πούμε, απέναντι στο κοινό. Και εκεί είναι που μπαίνει το μεγάλο δίλημα. Το κοινό το οποίο πραγματικά με δίψα αναμένει να ακούσει τον εκπρόσωπό του να τοποθετείται με ειλικρίνεια, ενοχλείται όταν οι απαντήσεις δεν αρέσουν. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η συγκεκριμένη κυρία, η κωμικός δηλαδή, η κυρία Νίκη Όσμπορν, ρώτησε μεταξύ άλλων τον Αυστραλό Πρωθυπουργό εάν θα έκανε σεξ, θα παντρευόταν ή θα έβγαινε ραντεβού με κάποιο γνωστό πρόσωπο. Και μάλιστα κατονόμασε και του ζήτησε να επιλέξει ανάμεσα στην Kylie Minogue, Αφροδίτη Τσέπη τη λένε στην Αυστραλία, μεταξύ, την Kylie Minogue, την Nicole Kidman και την παρουσιάστρια, την κυρία Ρόντα Μπέρτσμορ. Εντάξει, έπαθε ένα ψηλό σόκο ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, προσπάθησε να αποφύγει την ερώτηση, είπε, ρε παιδιά, μόλις τώρα παντρεύτηκα, 6 μήνες έχω, αλλά η παρουσιάστρια τον τζαρτζάρισε λίγο, τον πίεσε, δεν νομίζω ότι χρειάστηκε και πάρα πολύ, και εκείνος απάντησε, α, με την Kylie Minogue βέβαια. Και βέβαια με το που απάντησε έτσι, πήρα μπάριζα η δικιά σου και συνέχισε και ήταν πιο επίμονη σε ερωτήσεις. Δηλαδή, λέει να μου πεις εάν θα έκανες σεξ, αν θα την παντρευόσουν, αν θα έβγαινες μαζί, τι θα έκανες. Και εκείνος, λίγο να μην είχαν την αλήθεια, απαντάει όλα τα παραπάνω γιατί είναι καταπληκτική και από εκεί ξεκινάει η κόλαση. Όχι από τη σύζυγο, γιατί είναι και νιόπαντρος, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά από τους πολιτικούς των αντιπάλους. Σε βαθμό τέτοιο που αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί και να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη και κατηγορηματικά για αυτά τα σχόλια. Διότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι το κατηγόρησαν για σεξισμό, για εντελώς ακατάλληλες δηλώσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά το κατηγόρησαν επειδή έβγαλε αυτά που έχει στο μυαλό του και στην ψυχή του δημοσίως, στον αέρα. Άρα δηλαδή, εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, εάν θέλουμε οι πολιτικοί όταν δέχονται ερωτήσεις για τέτοια ζητήματα να απαντάνε με ειλικρίνεια ή όχι. Διότι δεν βγήκε να τοποθετηθεί δημοσίως ο συγκεκριμένος, ζητήθηκε η άποψή του και τοποθετήθηκε. Να πούμε σε ένα από τα πιο δημοφιλή podcast, το είπα και νωρίτερα. Και το κακός χαμός. Διότι λέει δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με τέτοιο αξίωμα να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο. Ναι, δηλαδή επαναλαμβάνω, εδώ ζούμε στο βασίλειο της απόλυτης υποκρισίας. Τον θέλουμε άνετο, αρκεί οι απαντήσεις του να ταιριάζουν στην κορεκτήλα, όπως λέμε. Αυτό, τότε είναι ok. Δηλαδή, δεν θέλουμε να μας απαντήσει αυτό που ο ίδιος αισθάνεται, αλλά αυτό που ενδεχομένως κάποιοι θέλουν να ακούσουν. Έτσι, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, λέω τώρα. Βέβαια, νομίζω κερδισμένη από όλη αυτή την ιστορία είναι μόνο μία κυρία, η κυρία Νίκη Όσμπορν, η οποία σαρώνει στην κοινωνική δικτύωση, ιδιαίτερα στο YouTube,
εμφανιζόμενη ως εξαιρετικά κατάλληλη δημοσιογράφος, αφού κάνει ερωτήσεις που κανείς άλλος δεν θα τολμούσε. Έχει γίνει φίρμα στον κόσμο ολόκληρο, εν αντιθέσει με τον έρμο τον Αλμπανέζε, ο οποίος τρέχει και δεν φτάνει και, κακά τα ψέματα, δεν έχει να συμμαζέψει μόνο τα συμμάζευτα στην πολιτική σκηνή, αλλά και μέσα στο ίδιο το σπίτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κάιλι, άλλη ιστορία. Επισήμως δεν έχει τοποθετηθεί πάντως. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράψτε μας στο Viber, εάν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, εντοπίζοντάς μας μέσω της αναζήτησης Air News Radio. Πληκτρολογείτε Air News Radio στην αναζήτηση, δύο λέξεις, Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Βρίσκετε την πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας, ή μέσω της σελίδας μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Παιδιά, να σας πω, επειδή έρχονται διάφορα μηνύματα σε σχέση με τον αν γιορτάζει σήμερα ο Πρωθυπουργός ή όχι. Η αλήθεια είναι, σήμερα είναι, από ό,τι βλέπω στο ορτολόγιο, της Κυριακής Μεγαλομάρτυρος. Αλλά κάποιοι λένε ότι ο Κυριάκος γιορτάζει και τον Σεπτέμβριο. Εάν είναι κάποιος που να τα πάει καλά με τα ορτολόγια, η φίλη μου η Ευγενία, αν τα ξέρει αυτά, τι να σου πω. Δεν ξέρω αν γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Κυριάκος Βελόπουλος ή οποιοδήποτε Κυριάκος. Δεν τα πάω καλά με αυτά, συγγνώμη. Μόνο με τις πολυχτυπητές γιορτές είμαι σε θέση να απαντήσω με σαφήνεια. Τα υπόλοιπα θα με συγχωρήσετε. Όμως είμαι πάρα πολύ πρόθυμος, εάν θέλετε, εάν κάποιος ξέρει, να μεταδώσω στον αέρα αν όντως ισχύει. Σίγουρα γιορτάζουν κάποιες Κυριακούλες εδώ, από ό,τι βλέπω. Τώρα Κυριάκος νομίζω είναι το Σεπτέμβριο. Δεν το λέω με βεβαιότητα. Είναι αντικρουόμενα τα μηνύματα. Καλημέρα στη φίλη μου την Έλενα. Καλημέρα στον Ανδρέα. Ο Ανδρέας λέει ότι ο ιδρυτής του Facebook, ο Μάικ, ο φοβερός και τρομερός, είχε πει πως όταν μιλάς στο ίντερνετ δεν ξέρεις αν απέναντι έχεις άνθρωπο ή σκύλο. Και να πείτε, λέει, στον κύριο Συρίγο πως ο κύριος Δόκος είναι υπεύθυνος για την εθνική ασφάλεια. Ναι. Κοίταξε, Ανδρέα, θέλω να σου πω ότι δεν είναι μόνο η Μελόνι, ο Μακρόν και άλλα. Είναι και ο Ερντογάν, ο γείτονας που την έχει πατήσει. Δεν ξέρω αν είναι δικαιολογία αυτό. Σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω αν πρόσεξε όμως τι είπε ο κύριος Συρίγος. Γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ότι ο κύριος Δόκος δεν έβλεπε απέναντί του το Φαρσέρ. Έβλεπε τον ομόλογό του, τον Ουκρανό. Άρα μιλάμε για πολύ προχωρημένο στάδιο τεχνητής νοημοσύνης και πρακτορηλικιού, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα σοβαρότητα, νομίζω εγώ, Ορίστε, εδώ έρχονται μηνύματα. Η Σπυριδούλη Αναπιώτη, φίλη μας, λέει: σήμερα είναι της Αγίας Κυριακής, του Αγίου Κυριάκου είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Να σε καλά, ρε Σπυριδούλα. Γιατί μπερδεύομαι όλα αυτά, το ξέρεις, δεν τα έχω. Ένα ζήτημα με τις γιορτές. Και η Ρούλα η Λάβα λέει: σήμερα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός, κάποιοι γιορτάζουν άλλοι το Σεπτέμβριο. Ρούλα, είσαι σίγουρη? Για πες μου, σε παρακαλώ, αν είσαι σίγουρη και κατηγορηματική. Λέει: να, η Ευγενία, δύο Κυριάκους που γνώριζα γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Όσοι Κυριάκοι γιορτάζουν σήμερα, να είναι γεροί, δυνατοί, πολύχρονοι και να τους χαίρονται όσοι τους αγαπάνε. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος βρίσκεται στην Νορβηγία, στα φιόρτ της βροχερής Νορβηγίας, όπως μου λέει, σε υψόμετρο 1600 μέτρων, με 2 βαθμούς, να χιονίζει. Υπάρχουν και ακόμη αρκετά χιόνια από το χειμώνα. Οι Νορβηγοί έχουν τρελαθεί με την νίκη της Βραζιλίας, λογικό δεν είναι? Να είσαι καλά και να περνάς καλά. Καλημέρα στον Βασίλη τον Γιωβάνη, ο οποίος λέει: χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό, δεν θα πει κανείς σήμερα. Εάν γιορτάζει χρόνια πολλά, συγγνώμη, σου λέω, δεν τα έχω ένα θέμα. Σήμερα είναι της Αγίας Κυριακής. Δεν ξέρω αν γιορτάζουν εκεί Κυριακή. Χρόνια πολλά, εν πάση τόση, στους εορτάζοντες. Καλημέρα και στη φίλη μου την Ποθή τη Βάλβη. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Συνεχίζω. Ο Στέφανος, καλημέρα. Ο Αντώνης Σαμαράς λέει: κάνει το κόμμα ακριβώς για να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο από το Ηράκλειο.
τη λέει: έχω πολύ καιρό μια απορία ποια υπηρεσία και πώς βγάζουν και καθορίζουν τις τοποθεσίες που κινδυνεύουν περισσότερο από πυρκαγιά. Γίνεται μετά από μια πολύ ουσιαστική έρευνα όλων των συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και οι μετεωρολόγοι. Η Έλενα λέει: ο Κυριάκος γιορτάζει τον Οκτώβριο. Νομίζω όχι. Α, σήμερα. Μαθαίνουμε εξ εγκυρωτά των πηγών ότι σήμερα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Άρα χρόνια πολλά και σε αυτόν και στους συνεορτάζοντες και τις συνεορτάζοντες, γιατί είναι, είπαμε, της Αγίας Κυριακής. Ωραία, ευτυχώς μαθαίνουμε από ανθρώπους που είναι σε θέση να ξέρουν και τα εορταστικά και τα του εορτολογίου της εκκλησίας μας. Να είστε καλά.

0: καλημέρα στον φίλο μας τον Ηλία τον Κατσογιάννη. Καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι, το δροσερό Σουλάρι. Ετοιμάζονται, λέει, για το πανηγύρι στις 18 Ιουλίου. Γουρνοπούλα και τα σχετικά. Καλημέρα στην Ελένη Τύπο Βασιλείου, καλή δύναμη. Στο Σπύρο το Κέντρο. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Στο Γιώργο το Θήμιο από την Καβάλα και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις υπέροχες φωτογραφίες που μας έστειλε. Καλημέρα και στο Δώρα. Και νομίζω τώρα που είναι 9:50 ακριβώς και ενώ εσείς είστε συντονισμένοι εκεί που θα μας θυμίσει τώρα η Μαρία Πακυρίτση.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Ήρθε η στιγμή να αφιερώσουμε εξ ολοκλήρου το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής στα παιδιά τα οποία αρχίζουν από σήμερα να συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους. Από χτες ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Σπύρο Μιχαλούλη. Είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, ειδικός. Τον συμβουλευόμαστε από πέρυσι και έχουμε, νομίζω, ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί του για το τι πρέπει να προσέξουν τα παιδιά. Χτες, στην εκκίνηση αυτής της κουβέντας που θα ολοκληρωθεί σήμερα, λέγαμε για το ρόλο των γονιών και τα παραστρατήματα στα οποία μπορεί να οδηγήσουν, τα επαγγελματικά έτσι, στα οποία μπορεί να οδηγήσουν τα βλαστάρια τους, εμένοντας σε κάποιες λογικές και σε κάποια στερεότυπα ξεπερασμένα. Κύριε Μιχαλούλη, εγώ χωρίς άλλους προλόγους σας δίνω αμέσως το λόγο για να μας πείτε από σήμερα που ξεκίνησα, νομίζω, τα μηχανογραφικά, τι θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά, πώς θα πρέπει να συγκεντρωθούν, τι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους, γενικά πώς πρέπει να ενεργήσουν. Καλή σας ημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Σήμερα άνοιξε πλατφόρμα του Υπουργείου, θα είναι μέχρι τις 16 το βράδυ ανοιχτή για τα παιδιά να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τρία πράγματα. Πρώτον, να μην βιαστούν να κάνουν, ξέρετε, γρήγορες συμπλήρωση του μηχανογραφικού, να πάρουν το χρόνο τους βάζοντας τις σχολές με βάση τις προτιμήσεις τους. Δηλαδή, σαν να έχουν 20.000 μόρια. Γιατί δεν ξέρουμε, έχουν συμβεί σε όλη αυτή την πορεία που κάνουμε 22 χρόνια αυτή τη δουλειά, πέσανε σχολές 2.000 μόρια, 3.000 μόρια, που ο κόσμος δεν τις περίμενε. Άρα βάζουμε το μηχανογραφικό όπως τον κάναμε εμείς τον παλιό καιρό. Θυμάστε, το κάναμε πριν τους βαθμούς εμείς το μηχανογραφικό. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Δεύτερον, να κάνουμε το μηχανογραφικό για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Ένας μαθητής της ηλικίας έχει δυνατότητα να κάνει τρία μηχανογραφικά. Ένα το κανονικό μηχανογραφικό, ένα για τα ΣΑΕΚ, τα παλιά ΙΕΚ, και ένα για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Άρα να κάνει και αυτήν την, προοπτική. Και επίσης να μπορέσουν να ψάξουν να βρουν το τι κάνει κάθε μία σχολή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα προσεκτική, πώς το πούμε, καταρχάς παρατήρηση των δεδομένων. Έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Προσοχή. Και σε ό,τι αφορά τώρα από τη στιγμή που αρχίζουν να γράφουν το μηχανογραφικό, να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό, τι προσέχουμε. Μετά την παρατήρηση, μας είπατε για την παρατήρηση, πραγματικά είναι πολύ έτσι εύστοχα, νομίζω, και ουσιαστικά όσα μας
2: είπατε. Προσέχουμε πρώτον τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε μία σχολή.
0: Εδώ πάμε.
2: Τι σημαίνει κάθε μία σχολή. Δηλαδή, από τον τίτλο, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι είναι κάθε μία σχολή. Υπάρχει ένα που λέγεται βιοχημίας βιοτεχνολογίας. Το οποίο
0: καλό λες ήταν αυτό.
2: Ναι, σε βγάζει βιολόγο. Και υπάρχει ένα βιοτεχνολογία σκέτο, το οποίο σε βγάζει γεωπόνο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, θέλει προσοχή να μην κοιτάμε μόνο τα ονόματα, να καταλάβουμε τι βγάζει κάθε μία σχολή. Δεύτερον, να μην φοβόμαστε και μιλάμε τους γονείς, να συνδυάσουμε σχολές. Δηλαδή, πολλές φορές το ότι σπουδάζει νομική κάποιος δεν σημαίνει απαραίτητα θα γίνει και δικηγόρος. Στα 17 επιλέγουμε σπουδές, δεν επιλέγουμε επάγγελμα. Η πιο χαζή ερώτηση που κάνουμε στα παιδιά μας, στις Gen Z, αυτά τα παιδιά, είναι θα γίνει να μεγαλώσει. Η απάντηση είναι δεν ξέρω.
0: Okay.
2: Ούτε, δηλαδή σε 10 χρόνια τα παιδιά μας θα κάνουν επαγγέλματα τα οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι.
0: Νομίζω ότι η απάντηση που δίνουν τα παιδιά, πόσο δίκιο έχει, είναι η πιο σωστή απάντηση που μπορεί να δώσει ένα παιδί στα 19 του. Δεν ξέρω. Αυτό
2: δεν ξέρω. Τι να ξέρω. Μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή. Έρχονται κάποιοι, έρχονται παιδιά και λένε: εγώ θέλω να γίνω ελεγκτής ή εσωτερικός ελεγκτής ή θέλω να γίνω. Λένε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Και από μέσα μου λέω: δεν γίνεται να ξέρεις. Γιατί είναι επαγγέλματα του 2026, το 36 που θα βγείτε εσείς, θα είναι τελείως διαφορετικά.
0: Μπορεί βέβαια τα παιδιά να έχουν ένα γενικό προσανατολισμό. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ένα παιδί: εγώ θέλω να ασχοληθώ με την πληροφορική. Ένα άλλο να σου πει: θέλω να ασχοληθώ με τον τουρισμό. Με νοιάζει
2: σωστά.
0: Πάρα πολύ.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Αυτό έχει σημασία. Ναι. Να βρούμε το αντικείμενο, το subject όπως λέγεται.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Και αφού δούμε το αντικείμενο, μετά να δούμε τις διάφορες εναλλακτικές. Δηλαδή, κάποιος από την νομική μπορεί να ασχοληθεί με τα ναυτιλιακά. Ναι. Κάποιος από την νομική μπορεί να ασχοληθεί με τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Ναι. Κάποιος από την νομική μπορεί να ασχοληθεί με κομμάτια που έχουν σχέση με τη διοίκηση επιχειρήσεων. Ναι. Δεν είναι αυτό το στεγανό. Ξέρετε, εμείς οι γονείς ζήσαμε σε μια εποχή που υπήρχε γραμμικότητα στην αγοραργασία, λέγαμε.
0: Έτσι.
2: Θα κάνουμε πτυχίο. Μετά θα κάνουμε μεταπτυχιακό.
0: Διδακτορικό.
2: Μετά θα κάνουμε αυτό, θα γίνω αυτό, μετά θα μπω σε μια θέση ευθύνης και αυτό θα είναι επαγγελματική επιτυχία. Αυτό δεν μπορεί να ακολουθηθεί τώρα. Και το λέω γιατί. Σοκάρονται οι γονείς που ένα παιδί, ας πούμε, μπορεί στο τρίτο έτος να πάει ένα Εράσμους ή να σταματήσει για ένα εξάμεινο να κάνει ένα κόστο εξωτερικό. Μπορεί ένα παιδί να κάνει μεταπτυχιακό στα 40, στα 50. Mm-hmm. Μπορεί να μην πάει να δουλέψει σε μια εταιρεία, μπορεί να ξεκινήσει κάτι δικό του. Mm-hmm. Άρα, επειδή είμαστε εμείς σοκαρισμένοι, γιατί δεν έχουμε καταλάβει πώς αλλάζει η αγορά εργασίας, mm-hmm. αυτό το πράγμα προσπαθούμε να το περάσουμε στα παιδιά. Το οποίο δεν γίνεται.
0: Εκείνο το οποίο ακούω με κατανόηση. Το είχαμε συζητήσει και πέρυσι, είχατε εκφράσει μια πολύ ενδιαφέρουσα θέση, θα σας το θέσω και φέτος για όσους τυχαίνει να μην είναι καθημερινοί ακροατές αυτής της εκπομπής. Είναι οι οικονομικές δυσκολίες που έχει ένας γονιός όταν το παιδί του θα πρέπει να μετοικήσει. Και εκεί πια, ακόμη και αν ο στόχος επιτυγχάνεται, κάπου ο γονιός ζορίζεται και σου λέει τώρα ρε παιδί μου μήπως διαλέξεις κάτι άλλο που είναι πιο βολικό και είσαι εδώ κοντά στο σπίτι για να τα βγάλω και εγώ πέρα. Αυτό δεν μπορείς εύκολα να το παλέψεις. Είναι ανθρώπινο.
2: Βεβαίως. Έχουμε δει γονείς οι οποίοι έρχονται και λένε εγώ μπορώ να αντέξω μέχρι μόνο μέχρι την Αττική. Δεν μπορώ να πάω παραπάνω.
0: Αυτό,
2: δηλαδή.
0: Αυτό. Είναι ανθρώπινο αυτό. Δεν μπορώ να το αφορήσω σε καμία περίπτωση.
2: Φυσικά, γιατί αν αυτή τη στιγμή πάει ένα παιδί να σπουδάσει εκτός του τόπου διαμονής, είναι μετρημένο, είναι περίπου 40.000 ευρώ για 4 χρόνια. Όσο αυτό είναι μεγάλο.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
2: Δηλαδή, πολύ μεγάλο, ναι. Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό και πολλές φορές λέμε στο μηχανογραφικό να εκφράσει και η οικογένεια την άποψή της, γιατί μπορεί αυτά που θέλει το παιδί να μην μπορούν να υποστηριχτούν οικονομικά. Mm-hmm. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι αυτή η κατάσταση.
0: Έτσι.
2: Δίνονται κίνητρα από το κράτος, ξέρετε, αν συγκατοικήσεις ή αν κάνεις πράγματα, αλλά και πάλι. Ή ας πούμε, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα υποτροφιών τώρα που ξεκίνησε το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το τμήμα, σε συνεργασία με την εταιρεία Παπαστράτος. Δίνουν περίπου 10 υποτροφίες για παιδιά της επαρχίας να θέλουν να σπουδάσουν στην Αθήνα, τα οποία είναι αξίας περίπου 25.000 ευρώ. Ξέρετε, το να πάρει ένα παιδί υποτροφία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Yeah. Θέλω να σας πω ότι ας ψαχτούν και οι γονείς και τα παιδιά σε τέτοιες ευκαιρίες, γιατί είναι σημαντικό για να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα.
0: Πάντως, εγώ κύριε Μιχαλούλη, θα μείνω σε κάτι το οποίο μας λέτε από πέρυσι επίμονα και έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει να το επισημαίνω. Τώρα θα μου πεις είναι αργά, αλλά τι να κάνουμε, ας το πούμε για όσους γονείς ακούνε και τα παιδιά τους θα δώσουν τα επόμενα χρόνια. Ότι δεν μπορείς να ασχολείσαι με τον επαγγελματικό σου προσανατολισμό, είτε είσαι ένας 18άρης, είτε είσαι ο μπαμπάς του που θέλει να βοηθήσει το 18άρη, τη στιγμή που ξεκινάς να συμπληρώνεις το μηχανογραφικό.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είσαι έτοιμος, κατασταλαγμένος σε όποιο βαθμό γίνεται και να ξεκινήσεις να συμπληρώνεις. Όχι να ξεκινάς να σκέφτεσαι μετά τη βαθμολογία όταν αρχίζεις να συμπληρώνεις το μηχανογραφικό.
2: Αυτό γινόταν παλιά και αυτό είναι ο λόγος που πάρα πολλοί από εμάς βρεθήκαμε σε τελείως λάθος σχολές.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ο λόγος που κάποιοι από εμάς κάναμε επαγγέλματα τα οποία δεν θέλαμε. Όσοι ήμασταν τυχεροί, ξέρετε, αλλάξαμε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, πρέπει να σας πω, οποίος γονείς που μιλάω, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να πάνε στη δουλειά τους. Και ξέρετε,
0: βέβαια.
2: Ξεκίνησε με μια λάθος επιλογή στα 18. Μπήκαμε όλοι σε ένα ποτάμι, το οποίο ξέρεις κάποια στιγμή, ήρθαν η οικογένεια, ήρθαν όλες τις απαιτήσεις και δεν είναι εύκολο πάλι να κάνεις αλλαγή καριέρας. Άρα θέλω να πω ότι στα 17 είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε προετοιμάσει το έδαφος για να κάνουμε σωστές επιλογές. Και αυτό ξεκινάει από την αρχή του λυκείου. Ξεκινάει με το να πούμε στα παιδιά τι δυνατότητες έχουν, να αναδείξουμε καινούργια επαγγέλματα, να προωθήσουμε κάποια επαγγέλματα που τώρα στην ελληνική οικογένεια είναι χαμηλού κύρους, όπως είναι τα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Βέβαια.
2: Γιατί, ξέρετε, όλοι λένε τα επαγγέλματα του μέλλοντος και λέει τι δεν θα επηρεάσει το AI. Η απάντηση είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Μία από αυτή, ας πούμε, η βιομηχανία. Ποιος έρχεται στα σχολεία να μιλήσει στα παιδιά για τα τεχνικά επαγγέλματα? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αναδείξει καινούργιες ειδικότητες και πάμε όλοι να γίνουμε πάλι φιλόλογοι, πάλι γιατροί, πάλι δικηγόροι, πάλι οικονομολόγοι? Εκεί είναι το πρόβλημα, πρέπει να σας πω. Γιατί φτάνουμε τώρα στο μηχανογραφικό και μετά τα παιδιά δεν έχουν μάθει. Δηλαδή, άμα ρωτήσετε ένα μέσο έφοβο τι είναι τα τεχνικά επαγγέλματα, τα logistics, δεν θα ξέρουν τι θα σας πούνε. Δεν πρέπει σαν πολιτεία, σαν εταιρείες, να κατέβουμε σε αυτό το κοινό και να τους μιλήσουμε. Ποιος θα μιλήσει σε αυτά τα παιδιά?
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα, κύριε Μιχαλούλη.
2: Να είστε καλά.
0: Θα τα λέμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 10 ακριβώς, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Καλή σας ημέρα.
1: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπανές σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προέβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ το παράπονό του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος προτίθεται να επανεξετάσει. Να επανεντάξει, την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης στο νομικό περιορισμό του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και της επιθυμίας της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Προέδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να δώσει τα F-35 πρέπει η Άγκυρα να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή να διώξει από το έδαφος της τους δροσικούς πυράβλους S-400, να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατζή. Οι φρουροί της επανάστασης φέρονται να εκτοξεύουν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το άξιο. Στα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν. Το Αγκαθονίσι απέκτησε μουσείο και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδεται στο κοινό από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Η υποχρέωση της πολιτείας στον νησί Υπουργός είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, όπως σημείωσε η κυρία Μενδώνη.
1: Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ήπιες για την εποχή θερμοκρασίας, περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένηση των βορειάδων. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου, εσμαζόγλυπες. more.com.info.gr.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
11: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Earth News Radio 105,8.

Γιατί? Γιατί το χρησιμοποιούν, λέει, για τις μπαταρίες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που είναι και το μείζον θέμα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, δηλαδή η αντοχή και η διάρκεια της μπαταρίας. Και κάπως εκεί με τον άτριο και τα λοιπά τα έχουν κάνει οι επιστήμονες. Αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορούν και πάρα πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα συγκριτικά με τον πληθυσμό της γης, αλλά χρόνο με το χρόνο αυξάνονται όλα αυτά. Έχουν μπει και τα Κινέζικα, τα οποία ενισχύουν και την ιδέα και τον ανταγωνισμό. Και έτσι, λένε, αναπόφευκτα στο τέλος, το αλάτι θα μπει στο χρηματιστήριο και θα ανεβοκατεβαίνει με τον ίδιο τρόπο που ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές και στα άλλα προϊόντα. Δηλαδή, μερικές φορές, γιατί υπάρχει λόγος, αλλά πολύ συχνά στο χρηματιστήριο δεν υπάρχει λόγος για να ανέβει μία τιμή. Είναι αυτά τα παιχνίδια που κάνουν μεταξύ τους οι γιάπηδες. Και να ετοιμάζετε, λέει, το ελαιόλαδο. Πολλά από είδη καθημερινής ανάγκης είναι στο χρηματιστήριο. Έτσι, ξέρω εγώ, τα μεταλλευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε στα πάντα, ο καφές, τα δημητριακά, τα όσπρια κτλ. Είναι στο χρηματιστήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει το να βάζουμε συνέχεια προϊόντα τα οποία η παγκόσμια κοινότητα τα έχει τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη, νομίζω είναι τρομερό. Δεν είναι το αλάτι μόνο που βάζουμε για να νοστιμήσει το φαγητό. Έτσι, σε θέματα συντήρησης υπάρχει σχεδόν παντού.

πώς έχετε δει και με την περίπτωση του ρεύματος, όταν κάτι μπαίνει στο χρηματιστήριο, καλύτερα η τιμή του δεν πάει. Και είναι και αυτός ο πλούτος αδίστακτος. Τα έχουμε καταφέρει και καμιά δεκαριά άνθρωποι έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους το χρήμα που έχουν όλοι μαζί τα δισεκατομμύρια. Τα οποία τι τα κάνουν τώρα, μπορεί να τα μετρήσει, μπορεί να τα καταπανεί, μπορεί να τα χαλάσει, μπορεί να τα δει κάπου συγκεντρωμένα και να ευχαριστηθεί. Όχι. Η ματαιοδοξία. Η αρρωστημένη ματαιοδοξία. Λοιπόν, θα έχετε παρατηρήσει ότι το τελευταίο διάστημα ο κύριος Τσίπρας έχει ένα αφήγημα, έχει ένα μότο που λέει ότι εγώ ναι, κυβέρνησα, έκανα λάθη, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την τιμιότητά μου. Και με αυτό το αφήγημα θέλει να πάει προς τις εκλογές, ότι επιλέξετε ανάμεσα στην τιμιότητα και στη διαφθορά. Απέναντι σε αυτό κυρίως έχει μπει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος σήμερα μιλώντας στο Action 24 ήταν πάρα πολύ επικριτικός. Είπε για τον κύριο Τσίπρα ότι είναι ο βρωμερότερος των βρωμερών, ο οποίος ξεπούλησε τους συντρόφους του και μας κοροϊδεύει ότι μένει σε βίλα στο Σούνιο το με ενίκιο 500 ευρώ. Oh, yeah. Πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες της Νοβάρτης και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και θα μας πουλήσει εντυμότητα αυτός. Το βασικότερο είναι όμως ότι τον καταγγέλει, λέει ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες να μετατραπούν συγκεκριμένα αδικήματα από κακουργήματα σε πλημελήματα και μάλιστα είπε ότι για να το κάνει αυτό άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών του ώστε να προλάβει να αλλάξει τον νόμο. Και λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αν διαφωνεί ας μου κάνει μήνυση, γιατί τα έπει ο κύριος Κοντονής και δεν το έκανε. Αυτά είναι και τα στοιχεία που έχει.

Αυτό που θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σήμερα βέβαια είναι η διάσκεψη του ΝΑΤΟ, συγγνώμη, και αύριο, και να δούμε τι θα λεχθεί, τι θα συζητηθεί. Προφανώς επειδή είναι εκεί ο Τραμπ, τα πράγματα είναι απρόβλεπτα, δεν μπορείς ποτέ να φανταστείς, όχι τόσο τι θα πει, αλλά είναι ο τρόπος του. Ένας άνθρωπος με μηδενική ρητορική ικανότητα και με ένα κινησμό που προσεγγίζει την πολιτική, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με ποιο τρόπο θα εκφράσει κάτι που ήδη το ξέρουμε. Θέλει χώρες να αυξήσουν

το ποσοστό της συμμετοχής τους, θέλει να συμμετέχουν σε όσα κάνει η Αμερική χωρίς να κρατάει τα προσχήματα. Και άλλες φορές η Αμερική έχει ξεκινήσει πολέμους και συνέδρα με τον ΝΑΤΟ, αλλά πηγαίνανε στον ΟΗΕ, βιάζανε κάποια ψηφίσματα, υπήρχε μια νομική κάλυψη.

Και θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και σε αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ. Τι μας ενδιαφέρει? Μία εξοπλιστική ισορροπία με τους Τούρκους. Αυτό το επιτυχάνουμε πώς? Έχουμε πάρει παλαιότερα τα υποβρύχια πριν το μνημόνιο ή μέσα στο... πριν το μνημόνιο ήρθαν, τα οποία δεν έχει παρόμοια η Τουρκία. Θέλει να αποκτήσει, θα τα αποκτήσει. Έχουμε τις Μπελαρά, έχουμε τα F-35, τα οποία θα έρθουν. Και αυτό μας δίνει τέλος πάντων ένα εξισορροπητά πράγματα, έτσι. Δεν θέλουμε να έχει παρόμοιο εξοπλισμό η Τουρκία, ούτως ώστε να καθόμαστε όλοι καλά, καμιά κακορομαχία και μέχρι εκεί. Και το σημαντικό είναι να μην ανατραπεί αυτή η ισορροπία. Από την άλλη, ο Τραμπ, ο οποίος προφανώς θέλει να κάνει και τις δουλειές που θέλει να κάνει, τις μαθαίνουμε εν καιρό και όλες αυτές, θέλει να κάνει και χατήρια στον Ερντογάν, τον οποίο τον γουστάρει πάρα πολύ, το αρέσει γιατί είναι δυναμικός. Δεν πειράζει που έχει λευκά κοιλιά, δεν πειράζει που έχει βάλει δικό σου διευθυντές εφημερίδες ή αλλιώς τις έχει κλείσει. Δεν πειράζει που ανά πάσα στιγμή μπορείς να βρεθείς κατηγορούμενος για οτιδήποτε. Δεν πειράζει που η Αμερική λέει το ανάποδο, είμαστε χώρα της δημοκρατίας και της ελευθερίας και μόνο τέτοια καθεστώτα θα στηρίζουμε. Δεν πειράζουν τίποτα από όλα αυτά. Αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει και το ρόλο της Ελλάδας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι είναι και ένας συνεπέστερος σύμμαχος σε σχέση με άλλες χώρες. Οπότε λοιπόν ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και όταν λέω να περιμένουμε, το τι θα υποθεί εκεί είναι ένα στάδιο. Υπάρχει ο χρόνος υλοποίησης, δεν πάμε να περιμένουμε χρόνια. Για τα F-35 νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή ο Ερντογάν. Υπάρχει ένα νομικό καθεστώς που μια τέτοια είδους πώληση περνάει μέσα από το Κογκρέσο, όπου εκεί μπορούν όντως να την μπλοκάρουν οι βουλευτές, πολύ δε περισσότερο διότι νομικά δεν υπάρχει κανένα υπόβαθρο όσο έχει ρωσικά όπλα η Τουρκία. Τους κινητήρες όμως που θέλει, έχει βρει νομικές διαδικασίες να τους παρακάμψει. Από την άλλη γίνεται και να δώσει στον Ερντογάν τους κινητήρες για τα δικά του αεροπλάνα. Από την άλλη υπάρχει βέβαια ένα λόμπι πολύ ισχυρό ελληνικό, εγώ θα έλεγα και ένα ισχυρότερο εβραϊκό, το οποίο ακόμα δεν εκδηλώνεται, το οποίο όμως στην περίπτωση των κινητήρων και επειδή έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές δεν πολύ εκδηλώνεται, διότι δεν βλέπει ότι μπορεί να επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει ο Τραμπ στους ρεπουμπλικάνους βουλευτές, ότι στην πραγματικότητα όσο και αν διαφωνούν ή αν αντιδρούν με πολλά από τα έργα της κοινής και τις αποφάσεις του, δεν τολμούν να μιλήσουν.

Λοιπόν, για τα ποδοσφαιρικά θα πούμε διάφορα στο δεκάλογο. Νομίζω ότι όσοι είδατε χθες το παιχνίδι με την Ισπανία-Πορτογαλία, εντάξει, είναι και κάτι που είναι τόσο βαρετά. Αυτό ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ίσως είναι και πια τα αμυντικά συστήματα των ομάδων πάρα πολύ ανεπτυγμένα και δεν αφήνουν και πιο ταλαντούχες ομάδες να βρουν χώρους και τρόπους. Αλλά ήταν πολύ βαρετό αυτό το πράγμα.

Και επειδή λένε ότι μόνο η Ισπανία φαίνεται να έχει το κάτι και η Αγγλία τη δύναμη να αντισταθεί στη Γαλλία, η αλήθεια είναι ότι στη Γαλλία σε όλα τα παιχνίδια βλέπεις μπάλα. Ξεκλειδώνουν τις άμυνες, τρέχουν, είναι άτια ολόκληρα. Α, και μια και το λέμε αυτό. Υπάρχει μια μάλλον γραφική περίπτωση στην Παραγουάη μιας κυρίας η οποία είναι γερουσιαστής, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση σε βάρος του Εμπαπέ, η οποία ήταν ο ορισμός της μυσαλλοδοξίας και του ρατσισμού.

Τον είπε βάρβαρο, αμόρφωτο, ότι κάνει παρέα μόνο με τους χιμπατζίδες, ότι είναι ένας απεικιοκρατούμενος Καμερουνέζος που παίζει με τη Γαλλία και άλλα τέτοια πάρα πολλά. Της απάντησε ο Εμπαμπέ ότι είσαι αξιοθρύνητη και ανάξια το αξίωμα. Ξαναγράφει και αυτή ένα κατεβατό πόσο πολύ αγαπάει τη Γαλλία και ότι αυτή, επειδή είναι γυναίκα και Λατινοαμερικανίδα, έπεσε θύμα έμφυλης βίας από τον Εμπαμπέ. Βλέπετε, υπάρχουν και σε άλλες χώρες περιπτώσεις σαν αυτές που σκέφτεστε. Το αποτέλεσμα ήταν να βγάλει ανακοίνωση η κυβέρνηση της Παραγουάης για να πει ότι καταδικάζει την κυρία, τη γερουσιαστή, και δεν θέλει να έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα σκεπτικά, τις αντιδράσεις κτλ. Σημειωτέω ότι σας διάβασα όλη την ανακοίνωση που είναι οχετό στην αρχή. Λοιπόν, ο κύριος Γουρός είπε ότι μπορεί να γίνει μετεκλογική συνεργασία αν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που ελπίζουν με τη Νέα Δημοκρατία. Και έχουμε και άλλη μια ιστορία με τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής, βγήκε με το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο... είχαμε αυτή την ενδιάμεση, μη στάση θα την έλεγα, με την κυρία Γκαρθιανού, οπότε πάει στο ΠΑΣΟΚ, έχει κάνει μια απόσπαση της συζύγους του, η οποία έχει γίνει, όπως λέει ο ίδιος, νόμιμα, αξιοκρατικά και με υπηρεσιακά κριτήρια στις Βρυξέλλες, αλλά τον κατηγορούν ότι δεν θα έπρεπε να το κάνει καν, για να μην υπάρχει καν περίπτωση κριτικής.

Τώρα θα πείτε και τι έγινε. Είναι κάπου και παίρνει μια απόσπαση. Επειδή μαζεύεται όταν πηγαίνει στις Βρυξέλλες, αλλάζει ο μισθός και μαζεύεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, του χρεώνουν ότι αυτό είναι το πραγματικό κίνημα.

ανακοίνωσε και ο Σκανδαλίδης μια λίστα από στελέχη που μπαίνουν και αυτά στη μάχη, έρχονται, συντάσσονται με τον Πασόκ και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ονόματα πάρα πολύ γνωστά σε εμάς, έτσι μπορεί να είναι πολύ σημαντικά στο χώρο του κέντρου και της αριστεράς. Αυτό που περιμένουν όμως δεν είναι ποιος θα ανακοινώσει, είναι ποιος δεν θα ανακοινώσει. Νομίζω Τζάκρη και Αποστολάκης είναι στην αιχμή του δόρατος. Με περισσότερο κόκκινο πανί για πολλούς, την κυρία Τζάκρη. Ο κύριος Αποστολάκης δεν έχει κόλλημα, δεν έχει εκλεγεί 20 χρόνια βουλευτής όπως η κυρία Τζάκρη, οπότε εντάξει, μπορεί να του σχεθεί μια κριτική για το ρόλο που έπαιξε στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αν και με τα πέρα δόθε τώρα που γίνονται με τους βουλευτές, αυτό μπορεί κανείς να το ξεπεράσει. Και καλό να υπάρχει και κάποιος να οδηγάει το φυσκωτό.

Λοιπόν, σας έλεγα προχθές ότι είδα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας κάμερες, οι οποίες όμως αντί να κοιτάνε εμένα, κοιτάγανε μπροστά μου. Και το συμπέρασμα ήταν ότι είναι λίγο πριν τα φανάρια, καταγράφουν ποιος περνάει και πώς με το φανάρι. Είναι 388 αυτές οι κάμερες, δεν είναι και λίγες, έτσι. Λοιπόν, και αυτή η επικίνδυνη συνήθεια που υπήρχε σε μια μερίδα οδηγών να περνάνε με κόκκινα φανάρια, τώρα ποιος παίρνει μπροστά από τη γαδά με κόκκινο, τέλος πάντων. Γενικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ποιος περνάει με κόκκινο? Δεν έχουμε πει μόνο με πράσινο σε αυτό το δρόμο? Ή αλλάζουμε γρήγορα οδηγικές συνήθειες, ή βλέπω να έχουμε το δίπλωμα το μισό χρόνο και τον άλλο μισό να το μοιραζόμαστε με την αστυνομία, με την τροχέα. Πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και ενίσχυση της Ουκρανίας στο τραπέζι της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρόντος του Αμερικανού Προέδρου το βράδυ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση στο 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα μεταβεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, σύμφωνα με τους New York Times. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εκτίμησε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία για να μην της δώσει τα F-35, καθώς πρέπει η Άγκυρα να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι φρούροι της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Το Αγαθονήσι απέκτησε το μουσείο του, το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρόκειται για το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio η Λίνα Μεντώνη. Και ο καιρός, γενικά έθριος ως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σόζον Εαυτό Οθήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. 5η 9 Ιουλίου. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Ζημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 ο Τραμπ που κατάφερε πάλι να κάνει διεθνώς ρεζίλι τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι επειδή κατανοεί πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο, είδε αυτή την επίμαχη φάση, πάση περιπτώσει, και δεν είδε κανένα φάουλ. Είδε δύο ανθρώπους να τρέχουν και να συγκρούονται μεταξύ τους. Και αυτό δεν είναι καν φάουλ. Βέβαια, το ότι ο ένας πάτησε και έσπασε το αστράγαλο του άλλου, υποθέτει είναι παιχνίδι της μοίρας. Και αν το θύμα έβαλε επίτηδες στο πόδι του για να το σπάσει ο Αμερικανός και να τον εκθέσει, αυτό που το βάζετε. Πάντως, για να μην έχουμε αμφιβολίες, ο επικεφαλής της FIFA, ο κύριος Ιφαντίνο, το ξεκαθάρισε ότι τα όργανα είναι ανεξάρτητα και θα αποφασίσουν αυτά. Λες και φανταστήκαμε ποτέ το αντίθετο, γιατί το διευκρίνησε. Στο νούμερο 9, Γερμανία. Εκεί μπήκε πρόστιμο σε οδηγό επειδή την ώρα που οδηγούσε ρύθμιζε μέσω της οθόνης το air condition. Το πιάνει η κάμερα και του λέει η αστυνομία: δεν έχει σημασία που δεν μιλάει στο κινητό, αλλά ρύθμιζε στο air condition. Σημαίνει ότι δεν είχαμε καύσωνα αυτές τις μέρες. Είχαμε διάσπαση προσοχής. Τσίμπα το πρόστιμο. Εντάξει, αυτή δεν είναι χώρα, εφιάλτης είναι. Σε νούμερο 8, ο συγγραφέας, ο κύριος Όθωνας Ιακωβίδης, που διακρίνεται και για το κοινωνικό του ακτιβισμό, αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού επειδή, όπως είπε, έμαθε ότι είχε αγοράσει σπίτι από πληστηριασμό η επικεφαλής του κινήματος. Έτρεχα, έγραψε στα δικαστήρια για να αποτρέψουμε πληστηριασμούς και να σώσουμε σπίτια αδύναμων ανθρώπων. Και με αυτή τη φράση νομίζω ότι εξήγησε επαρκώς την οπτική του αλλά και τη διαφωνία του. Λογικά σύντομα θα μάθουμε ότι ήταν και αυτός βαλτός. Στο νούμερο 7, η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία τραγούδησε στο School Wave. Αν θυμάστε, αυτό το φεστιβάλ με παιδιά τα οποία πάνε στο σχολείο ακόμα. Και ήδη είχε ξεκινήσει από αυτό το νεανικό φεστιβάλ, είχε λάβει μέρος σε τρεις γιορτές. Άρα τώρα που είναι καταξιωμένη, επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε. Είπε κάποια ξένα τραγούδια και στο τέλος είπε και τις επιτυχίες της, τις οποίες έβλεπα στο βίντεο τους πιτσιρικάδες να τις γνωρίζουν, να τις τραγουδάνε και να γλεντάνε. Και όταν τα παιδιά στο Λύκειο τραγουδάνε και γλεντάνε με μπουζουξίδικα, νομίζω ότι το θέμα μας δεν είναι τι θα γίνει με τις πανελλήνες και πώς θα μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Στο 6, ο Χάλαντ, που όταν έβαλε και το δεύτερο γκολ προχθές, έλυσε τα μαλλιά του και για κανένα δύο λεπτά έπαιξε με το μαλλί λυμένο. Μετά το έδεσε. Λες, τι έγινε τώρα, τι είναι αυτό? Ο Χάλαντ, κυρίες και κύριοι, έχει συμφωνία με εταιρεία που πουλάει λαστιχάκια για τα μαλλιά και τα οποία ξεπουλάνε σαν τρελά. Έχουμε δει στο παρελθόν και Έλληνες ποδοσφαιριστές να διαφημίζουν αποσμητικά, σαμπουάν, μαλακτικά, αλλά λαστιχάκια για το μαλλί είναι καινούργια πίστα. Βέβαια, θα μου πείτε γιατί τον αποκλείει η Νορβηγία, την Βραζιλία είναι παλιά. Στο νούμερο 5, ο κύριος Γουρός, που είναι υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ, και είπε ότι αν το κόμμα έρθει τρίτο, θα προκαλέσει ισχυρούς κλειδονισμούς για την ηγεσία και για όλους μας. Σοκ στο Πασόκ. Καλά, δεν είπε και κάτι που δεν ξέραμε οι υπόλοιποι ή που δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Τόσο τρομερό είναι να ακούμε κάτι που συμβαδίζει με την κοινή λογική, ότι η τρίτη θέση δημιουργεί προβλήματα. Στο νούμερο 4, ο κύριος Γεωργιάδης, σας είπαμε και χθες, έπαιξε τένις με τον κύριο Κασελάκη και δήλωσε. Δεν ξέρω, φαντάζομαι δεν έγινε συνέντευξη τύπου, αλλά κάπου θα το είπε. Ξέρει, λέει ο Κασελάκης, τένις, αλλά θέλει προπόνηση. Επίσης, πολιτισμικά, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν μου φαίνεται ο Κασελάκης ότι έχει πολύ σχέση με την αριστερά. Μετάφραση. Ο Κασελάκης δεν ξέρει τένις και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούνται ότι ψήφισαν ως αρχηγό κάποιον που δεν είναι καν αριστερός.

Στο νούμερο 3, η Ντουμπάι. Η Ντουμπάι είναι ομάδα που μπήκε στη Euroliga ενώ δεν είναι ανήκει στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, οι ανεξάρτητες αυτές αρχές του μπάσκετ τα λύνουν αυτά τα θέματα πάρα πολύ εύκολα. Θέλει, λέει, το walk-up και του δίνει και 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τα οποία είναι ξεκάθαρα πεταμένα λεφτά. Γιατί δεν βάζουν άλλα 3 να πάρουν τον Μπαρτζόκα να πιάσουν τόπο και τα 6. Στο νούμερο 2 η Τουρκία που διοργανώνει τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ και η Άγκυρα έχει γεμίσει με μεγάλα πλακάτ στους δρόμους, πολύ μεγάλα. Εντελώς στοιχεία όλα έχουν μπει μπροστά από παράγκες και υποβαθμισμένες περιοχές. Γιατί σαφώς είναι πιο εύκολο να πετάξεις τις κάλτσες κάτω από το κρεβάτι παρά να φτιάξεις το δωμάτιο. Και μιας και έχουμε και Μουντιάλ, νομίζω ότι στο νούμερο 4-1 είναι το Βέλγιο. Άκου τι κάνω, ακούστε τη συγγνώμη, τι κάνανε οι Βέλγοι μόλις έλεξε το παιχνίδι. Υπάρχει κάτι στην Αμερική, υπάρχει ένα στυλ που χορεύει ο Τραμπ, ξέρω εγώ, όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα στυλ. Αυτό το στην Αμερική το κάνουν και τα παπαγαλάκια, ας πούμε, βουλευτές και ουσιαστές και τα λοιπά. Θειασότες, εκεί η αυλή. Και το έχουν ονομάσει χώρα του Τραμπ. Μαντέψτε, μόλις έληξε το παιχνίδι, πώς χορέψανε οι παίκτες του Βελγίου μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Μαζευτήκαν όλοι και αρχίσανε να κάνουν το χορό του Τραμπ. Και στον επίσημο λογαριασμό της Βελγικής Ομοσπονδίας μπαίνουν μέσα και γράφουν οι Βέλγοι: ανατρέψτε και αυτό αν μπορείτε. Λοιπόν, επειδή όμως το ποδόσφαιρο είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και αυτό φαίνεται ξεκάθαρο όταν έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα και επειδή λένε πάρα πολλά για τον Ιφαντίνο, οι Βέλγοι κατήγγειλαν και κάτι άλλο. Ότι όταν έγινε γνωστή η απόφαση να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα στον Αμερικανό παίκτη, έστειλαν μια επιστολή και ζητήσανε να τους δοθεί η απόφαση, ούτως ώστε αργότερα, μετά από λίγη ώρα, να κάνουν την έφεση. Και σας παρακαλώ, στείλω μας γραπτά το σκεπτικό της απόφασης, το νόμο κτλ. Και η FIFA κάνει το εξής καταπληκτικό. Κάνει ένα δικαστήριο, τέλος πάντων, αυτά τα όργανα που έχει και ακυρώνει πλήρως την έφεση. Μα δεν κάναμε έφεση. Δεν πειράζει, λέει. Αυτή την επιστολή που μας στείλατε τη θεωρούμε ότι είναι κατάθεση έφεσης. Σας λέμε ότι συνεδρίασε το δικαστικό μας όργανο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η απόφαση της ακύρωσης της κάρτας είναι σωστή.

Θα πει το Ινφαντίνο δεν ξέρει ότι όλο αυτό είναι παγκόσμια γελιοποίηση του ιδίου καταρχήν. Ότι δέχεται παγκόσμια κριτική κτλ. Φυσικά και τα ξέρει. Είναι δικηγόρος, είναι ένας άνθρωπος σε πολύ υψηλό αξίωμα. Έχει επίγνωση. Και ελπίζω κάποτε να μάθουμε γιατί είναι πιο ισχυρό το να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει κανένα νόημα όπως αποδείχθηκε, παρά να κάνει το σωστό. Πού, πώς, γιατί τον κρατάει ο Τραμπ, θα μάθουμε κάποτε.

0: Λοιπόν, πάμε στην Άγκυρα, κυρίες και κύριοι. Αυτό που είπαμε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι τι γίνεται με τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας, ούτως ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι διασφαλίζεται πάντα η ισορροπία. Θυμάστε το παλιό 7 προς 10. 7 όπλα αξιόμαχα εμείς, 10 οι Τούρκοι, γιατί έχουμε και διαφορά στον πληθυσμό. Τώρα δεν ξέρω πώς το λένε, πάντως πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία την οποία εμείς την επιτυχάνουμε με τις Μπελάρα και με τα F-35, τα οποία θέλει πάρα πολύ η Τουρκία. Ο κύριος Κολφόπουλος, αντινάβρωξον από στρατεία, ο οποίος μελετάει πάρα πολύ όλα αυτά τα ζητήματα σε διεθνές επίπεδο, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Κολφόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα σας.
0: Καταλαβαίνω από τα συφραζόμενα, τα ρεπορτάζ και βλέπω ότι γράφουν και οι ίδιοι Αμερικάνοι ότι μπορεί να πάρει μια υπόσχεση για τα F-35, αλλά δεν μπορεί να πάρει τα F-35.
1: Σωστό. Σωστό. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να τα πάρει, διότι δεν είναι απόφαση του Προέδρου αυτή με βάση την αμερικανική νομοθεσία. Είναι τα F-35 και το πρόγραμμα των F-35. Για να μπορεί να αλλάξει πρέπει να φύγουν και να επιστρέψουν οι πύραυλοι S-400, το σύστημα S-400 στη Ρωσία. Αυτό λέει η απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου και οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί γύρω από δάφτο.
0: Οι New York Times λένε σήμερα ότι υπάρχουν και οι εκδοχές να αφαιρεθούν κέρια συστήματα, ότι κάποια είναι μέσα στα κουτιά, όλα αυτά, δηλαδή ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
1: Τα διάβασα και δυστυχώς μου κάνει εντύπωση που οι New York Times γράφουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά δεν τα γράφουν, δεν νομίζω ότι τα γράφουν ως δική τους άποψη. Γράφουν διάφορες τρίπλες που μπορεί να γίνουν.
1: Εγώ αυτά που διαβάζω, είναι αυτό που μου έδωσε την εντύπωση που το διάβασα, είναι ότι προέρχονται από τουρκικής προελεύσεως.
0: Ναι, ρεπορτάζ είναι, δεν είναι η άποψη της εφημερίδας.
1: Ναι.
0: Α, σας κάνει εντύπωση ότι κάποιοι τα βάζουν στο τραπέζι, εννοείται.
1: Ναι, ακούστε για να τα πούμε. Όλες οι χώρες έχουν υπογράψει τον ΟΟΣΑ για τη μη διάδοση των όπλων. Την ανεξέλεγκτη διάδοση των όπλων. Τι έχουν υπογράψει όλες? Ότι η αδίποτε χώρα δώσει κάποιο όπλο που κατέχει, για να το δώσει σε μια άλλη χώρα πρέπει να έχει την έγκριση της χώρας κατασκευής. Αυτό που λέμε το End User Certification. Αυτό πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε. Στο θέμα όμως των S-400 υπάρχει το εξής θέμα, ότι οι Ρώσοι δεν έχουν δώσει πλήρη κυριότητα στους Τούρκους. Τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα software και τα ραντάρ, δηλαδή περίπου το 22% του συστήματος, ανήκει στους Ρώσους.
0: Άρα δεν μπορούν οι Τούρκοι να τα δώσουν σε άλλη χώρα και να τα ξεφορτωθούν.
1: Οι Τούρκοι για να τα δώσουν σε άλλη χώρα δεν μπορούν να τα δώσουν και δικά τους να ήταν αν δεν είχαν την έγκριση των Ρώσων, αν ήταν 100%.
0: Ναι.
1: Τώρα που το 22% είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο. Mm-hmm. Δεύτερον, δεν μπορούν να τα πάνε που λένε ορισμένοι εδώ στην Ελλάδα ή γράφονται, ότι να τα βάλουν, λέει, σε μια βάση αμερικανική να τα φυλάνε οι Αμερικάνοι. Δηλαδή οι Ρώσοι θα δεχτούν οι Αμερικάνοι να φυλάνε ένα από τα καλύτερα δικά τους συστήματα. Προσέξτε τώρα τι λένε. Γιατί λοιπόν ο νόμος βγήκε και λέει επιστροφή στη Ρωσία? Μάλιστα και είπε ο δικός, λέει, ο νόμος ο αμερικανικός λέει ο δικός πίσω στο εργοστάσιο στην Αγία Πετρούπολη. Αυτό λέει επακριβώς. Και μείνε στη διάθεσή σας να το δείτε. Γιατί το λέει αυτό? Σεβόμενος ακριβώς αυτή την αρχή, ότι εφόσον κυρία Ρωσία έχει το 22%, δεν μπορεί να πάνε πουθενά αλλού. Μάλιστα. Πρέπει να επιστρέψουν.
0: Άρα, κύριε Κολφόπουλε, όλα αυτά που διαβάζουμε είναι διάφορες τρίπλες, τις οποίες βέβαια εσείς θεωρείτε κουφές, αλλά έχουμε δει κι άλλα με τον Τραμπ.
1: Κοιτάξτε, όχι, ο Τραμπ δεν μπορεί να τα αποφύγει. Γι' αυτό είδατε, προσέξτε, να σας θυμίσω κάτι που το είδατε. Όταν γύρισε και του κάνει ο Τούρκος δημοσιογράφος την ερώτηση εκείνη για το S-400, δεν μίλησε ο ίδιος, απευθύνθηκε στον αντιπρόεδρο. Γιατί αντεπευθύνθηκε στον αντιπρόεδρο και λέει πες εσύ τι γίνεται εδώ? Πρώτα γιατί είναι νομικός, ο κύριος Βάνς είναι δικηγόρος, εντάξει. Και δεύτερον, διότι δεν ήθελε ο ίδιος να δώσει μια οποιαδήποτε απάντηση, και όπως είδατε ο κύριος Βάνς είπε ότι ξέρεις, ναι, λέει, υπάρχουν ορισμένα, πρέπει να διευθετηθούν ορισμένα νομικά θέματα. Δηλαδή ποια νομικά θέματα? Να επιστρέψει στη Ρωσία.
0: Άρα, κύριε Κολφόπουλε,
1: πήγε λοιπόν ο Χακάν Φιντάμ και είδε στη Ρωσία τον κύριο Πούτιν και τον κύριο Λαυρόφ Του είπανε, ξέχασέ το, θα μας επιστρέψεις, ούτε καν το συζητάμε. Γιατί να τους πάρουν πίσω, για να πάρει η Τουρκία συστήματα που θα τους απειλεί.
0: Μάλιστα. Άρα, νομίζω ότι τα F-300 εκτός από μία υπόσχεση είναι ανέφικτο. Αυτό που μπορεί να τους γλυκάνει λίγο είναι να τους δώσει κινητήρες για τα αεροπλάνα που θέλουν να φτιάξουν οι ίδιοι.
1: Εδώ λοιπόν τίθεται και η αντίθεση, κύριε Πετρόπουλε. Φτιάχνουν δικό τους αεροπλάνο πέμπτη γενιάς. Προσέξτε. Δεν έχουν φτιάξει πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης. Φτιάξαν όμως κατευθείαν πέμπτης. Στις πέμπτης γενιάς χρησιμοποιούν κινητήρες οι οποίες είναι σε αεροσκάφη που ήταν δεύτερης γενιάς. Ξέξτε τώρα τι γίνεται. Και σκόβονται να πάρουν τα F-35 τα οποία είναι πέμπτης γενιάς. Μα αφού φτιάχνεις δικά σου, γιατί θέλεις πέμπτης γενιάς.
0: Συγγνώμη, δεύτερης γενιάς είναι αυτό που οδηγούσε το Top Gun ο Tom Cruise, έτσι.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι,
0: τι νόημα έχει αυτό το αεροπλάνο, προσέξτε, από τεχνολογικά δεν υστερεί.
1: Προσέξτε. Εκεί είδατε και πολλά εφέ. Σήμερα, οι όσοι την οποία βγάζουν οι κινητήρες, οι F-110 αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν στα πρώτα F-16, δεν έχει καμία σχέση με την πρόωση, να το πω έτσι, με την όση που δίνει το F-35 ή το δικό μας το Rafale ή τα Viper.
0: Ναι. Άρα τι φτιάχνουν οι Τούρκοι τότε?
1: Αυτό κοιτάξτε τώρα. Εδώ μου ανοίγεται μια κουβέντα που πρέπει να το συζητήσουμε. Διότι οι Τούρκοι αυτό που φτιάχνουν και είναι επαγγελματίες είναι προπαγάνδα. Αυτό θα σας το πω. Κάνουν το άσπρο μαύρο και την τρίχα τριχιά. Βεβαίως όλοι τώρα κάθονται και τους υποστηρίζουν, γιατί είναι φίλος του Προέδρου Τραμπ ο κύριος Ερντογάν. Λοιπόν, ο Πρόεδρος Τραμπ βεβαίως του λέει όλα αυτά, τα έχει γραμμένα όλα στα παλιά τα παπούτσια, ό,τι άλλο κάνει. Και του λέει, σε φίλος μου θα έρθω μόνο για σένα. Προσέξτε τι είπε φεύγοντας. Πάω, λέει, μόνο και μόνο για να δω το φίλο μου. Δηλαδή, η σύνοδος του ΝΑΤΟ και όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες του είναι αδιάφοροι, ας πούμε.
0: Έκανα τώρα έτσι τα λέω, αφού το ξέρετε τον Τραμπ. Δεν είστε και κολλητοί, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Εγώ το ξέρω και ξέρω και από μέσα και από απ' έξω το τι γίνεται. Αλλά βεβαίως και ξέρω, και βεβαίως ξέρω ότι κάνει αυτά τα χατήρια, αλλά ξέρω όμως και κάτι άλλο που θα σας πω. Όπου ακούς πολύ καλές κουβέντες από τον κύριο Τραμπ, πρέπει να είσαι πολύ επιφυλακτικός.
0: Μάλιστα. Εντάξει, έχει όμως και να το κλείσουμε
1: τύπου,
0: εδώ.
1: Ναι. Δώστε μου ένα λεπτό να σας πω, σε ένα δευτερόλεπτο. Στη συνέντευξη τύπου που έλεγε εκεί μπροστά στο Ρούτε ότι ξέρεις και τα λοιπά, ο φίλος μου είναι ο κύριος Τραμπ, είπε μια κουβέντα η οποία έχει περάσει απαρατήρητη, ότι εμένα με ακούει και κάνει ό,τι του λέω και με ακούει και γι' αυτό τον αγαπώ. Λοιπόν, ξέρετε, τον ενισχύει μέσα στο εσωτερικό ότι είναι φίλος, ότι είναι τόνα, ότι είναι τάλο, αλλά για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, διότι έτσι έκανε και στην πρώτη τετραετία και στο τέλος του την έφερε με τους 400.
0: Καλά, αυτή η τετραετία ήταν πολύ σκληρή. Λοιπόν, κύριε Κολφόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πετρόπουλε.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας, κύριε Πετρόπουλε. Γεια σας.
0: Ναύαρχος αναποστρατεία. Τα F-35 φαίνεται ότι δεν. Και αυτό με τους κινητήρες τώρα, να πω την αλήθεια, και εγώ δεν το γνώριζα ότι είναι δεύτερης γενιάς. Βέβαια, ένα αεροπλάνο εκτός από την ταχύτητα, τη δύναμη κτλ. Έχει πάνω και άλλα συστήματα. Σε κάνουν τέταρτη γενιά. Τα ραντάρ που έχει, τα ηλεκτρονικά, τα ψηφιακά συστήματα, όλα αυτά, έτσι. Τώρα τι έχει στο μυαλό του, αλλά ας κρατήσουμε αυτό που είπε ο Ναύαρχος, ότι πολλές φορές ο Ερντογάν που λέει εφούμαρα για μεταξωτικό φύκια, φύκια για μεταξωτικές κορδέλες. Και κάτι αυτοκίνητα κατά καιρούς έχει λανσάρει τουρκικά και τα λοιπά, όλα αυτά όμως το να το φτιάξεις είναι εύκολο, αλλά επιχειρηματικά να το κρατήσεις και να περπατήσεις στην αγορά είναι πολύ σύνθετο. Στη Δαμασκό, κυρίες και κύριοι, όπου είναι προγραμματισμένο να μείνει ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μανουέλ Μακρόν, στη Συρία, είχαμε πριν από λίγη ώρα εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που είναι προγραμματισμένο να μείνει. Είχαν τοποθετηθεί σε νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει, σε ανύποπτο χρόνο, όχι τώρα. Οι υπηρεσίες ασφάλειας της χώρας αυτό έχουν πει, έχουν αποκλείσει τους δρόμους κτλ. Μέτρα ασφαλείας. Βγαίνουν καπνοί από το σημείο, κυκλοφορούν τώρα φωτογραφίες, βιντεάκια κτλ. Από χθες Δευτέρα είναι στη Δαμασκό ο Γάλλος πρόεδρος. Τι έχει αυτή η συνάντηση? Είναι ο πρώτος μεγάλος σοβαρός ηγέτης της ευρωπαϊκής χώρας που επιστρέφεται τη Δαμασκό μετά την ανατροπή του Άσαντ. Αλλά και μετά από το ποιος ηγείται σε αυτή τη χώρα, έτσι.

0: Λοιπόν,
1: θα δούμε αμέσως μετά και τα μηνύματά σας. Τα οποία μπορείτε να στέλνετε μέσω Viper στο Earth News Radio και αμέσως μετά γράφετε το μήνυμα. Και ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία, κυρίως αυτά που διαφωνούμε όταν το κάνουμε κόσμιο και τα λοιπά, έχει και περισσότερο ενδιαφέρον. Οπότε κυρία Χρυσή, μην πικραίνεστε, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Πάμε να συστάσεις. Η Μαρία Παπακυρίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παρανίδα διαλέγει τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε μελωδικά προς το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μπαράζ εκρήξεων στη Δαμασκό. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα σε μία περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να γίνει αυτό θα πρέπει η Άγκυρα να διώξει από το έδαφος της τους δροσικούς πυράβλου S-400 και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στην νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικός του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε πλησιάζοντας τα $73 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται πάνω από τα $69. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κινητά που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβάσουν, κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Το Αγαθονήσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακοινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Η υποχρέωση της πολιτείας των νησί υπουργός είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον υπαίτιο πρόκληση πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Ζήρου στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ΗΠΑΕΣ για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένιση στο Βορειάδον. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com artinfo.gr.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, να δούμε, ας πάμε από τα μηνύματά σας. Λοιπόν, καλημέρα Κατερίνα μου, Γιάννης. Οκ, κάπου αλλού πήγαινε αυτό μάλλον. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο θα κερδίσει την Ευρυγία την Αγγλία. Εγώ λέω ναι και το εύχομαι. Ό,τι νομίζετε. Η κυρία Χρυσή. Πικράθηκα με αυτό που είπες για τη Λιόλιου, για το ότι οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με τα μπουζούκια. Δεν βλέπω το κακό που είναι. Ομολογώ ότι και εγώ, που είμαι όσο είμαι, ήθελα στα 12 μου να μάθω μπουζούκι. Εγώ δεν είπα μπουζούκια, είπα μπουζουξίδικα. Το δικό μας σπίτι της Άλλος Νικιάς και της Λιόλιου είναι για μένα πολύ ωραίο τραγούδι και εξαιρετική και η χορογραφία του κτλ. Και είναι καλύτερο από το Mother Agon του αυτό, Father, του Morrison. Καταρχήν αυτό, του Morrison το τραγούδι που λέτε, είναι ο μύθος του Ιδίποδα. Ο οποίος έκανε έρωτα με τη μητέρα του και σκότωσε τον πατέρα του. Αυτό λέει το τραγούδι. Και προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με το ότι διασκεδάζει ο καθένας. Οκ, λέω όμως ότι αυτή είναι μια ηλικία που κανονικά πρέπει να ψάχνεις διαφορετικά σαν νέος, να είσαι πιο πολύ στην αμφισβήτηση, στην αναζήτηση, ίσως και λίγο στην κουλτούρα κτλ. Αυτά έρχονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Ίσως πρέπει να το δούμε λίγο και το πολιτιστικό θέμα των παιδιών. Αλλά απόψεις.

Λοιπόν, επειδή έκανε με τα χρηματιστήρια και τα λοιπά, λέει ένας κύριος εδώ, σε περίπτωση του ρεύματος, αν είχαμε μόνο ΔΕΗ, το ρεύμα θα ήταν φθηνότερο. Δεν είπαμε αυτό, είπαμε ότι είναι στο χρηματιστήριο. Δηλαδή η τιμή του ρεύματος υπαγορεύεται πλέον από ανθρώπους που παίζουν με τις τιμές και από παγκόσμιες εξελίξεις. Βλέπω εδώ η κυρία Σταυρούλα, της άρεσε πολύ ο κύριος Γκολφόπουλος και όπως τα λέει.

Λοιπόν, βλέπω και ένα mail που έχετε στείλει. Ένας φίλος μάλλον είναι φαρμακοποιός. Επειδή λέει μας έχει πρίξει με τα βρουτσάκια ο κύριος Πετρόπουλος με τη φθηνή τιμή για την τάδε μάρκα, την οποία ποτέ δεν έχω αναφέρει. Και έχει χαρακτηρίσει κλέφτες φαρμακοποιούς. Ποτέ μου δεν έχω χαρακτηρίσει κλέφτη κανέναν. Ο πολύ περισσότερο τους φαρμακοποιούς. Και έχει χαρακτηρίσει κλέφτες φαρμακοποιούς. Ποτέ μου δεν έχω χαρακτηρίσει κλέφτη κανέναν. Ο πολύ περισσότερο τους φαρμακοποιούς.

Πρέπει να τα δίνουν στη Γερμανία τόσο πιο χαμηλά και σε εμάς τόσο πιο ακριβά, έτσι δεν είναι? Αγαπητέ φαρμακοποιέ, θα έπρεπε να συμφωνείτε με την άποψή μου ότι και εσείς θα έπρεπε να τα αγοράζετε φτηνότερα για να τα πουλάτε φτηνότερα και να μην δημιουργούνται και εντυπώσεις από τους πελάτες όταν μπαίνουν μέσα στη φαρμακεία. Και με βάζεις στο στόμα κανενός, όχι το δικό μου, πράγματα που δεν έχουν υποθεί.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε, κύριε Ξανθόπουλε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Μόλις τελείωσα την εισήγησή μου σε ό,τι αφορά την διαδικασία αυτή και βγήκα να σας μιλήσω. Προσπαθώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση, το πιο μείζον θέμα για εσάς, μιας και το αναφέρετε.
1: Κοιτάξτε, είναι πολλά τα ζητήματα. Τα κορυφαία είναι το 86 περί ευθύνης υπουργών, το 16 για την κατάργηση της αποκλειστικότητας του δημοσίου στα πανεπιστήμια. Σήμερα μιλάμε για τα άρθρα που έχουν σχέση με τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, επίσης για την εσωκομματική δημοκρατία στα κόμματα τα πολιτικά. Έχει μείζωνα θέματα, αλλά δυστυχώς περνάει κάτω από τα ραντάρι η συνταγματική αναθεώρηση, μολονότι είναι μια κορυφαία διαδικασία κοινοβουλευτική και πολιτική, θα έλεγα.
0: Έχετε δίκιο. Και ένας από τους λόγους που περνάει κάτω από τα ραντάρι είναι και η εξελίξη στον χώρο της αριστεράς, βέβαια, έτσι, μετά τη δημιουργία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και το γεγονός ότι το κόμμα στο οποίο ο ίδιος ανδρώθηκε και με το οποίο κυβέρνησε έχει ισχυρά δείγματα διάλυσης.
1: Το ένα θα μπορούσε να συντρέχει με το άλλο, δηλαδή να συζητάμε και τα ζητήματα της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς και τα ζητήματα τα θεσμικά με την συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση της ιστορίας μας. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιέταξε το σκηνικό όλο στην κέντρο αριστερά, και αυτό ως ΣΥΡΙΖΑ δεν οφείλαμε να το αξιολογήσουμε. Η πρόταση της κεντρικής επιτροπής, η απόφαση της κεντρικής επιτροπής της 5ης Ιουνίου έλεγε ότι δεν πάμε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και μένουμε δίπλα για να ενισχύσουμε αυτό το ρεύμα που διωγγώνεται σιγά σιγά και μπορεί να αποτελέσει το μοχλό της ανατροπής για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πλην όμως, ο Αλέξης Τσίπρας με την τελευταία του συνέντευξη κατέστησε απολύτως σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται για συνεργασίες με όμορους πολιτικούς χώρους. Επομένως, η πρόταση που έχουμε αποφασίσει πρέπει να αναδιατυπωθεί υπό το φως των καινούριων δεδομένων και αυτό θα κληθεί να κάνει η κεντρική μας επιτροπή στις 11 Ιουλίου, το επόμενο Σάββατο, από όσο πληροφορούμε.
0: Μάλιστα. Άρα, κύριε Ξανθόπουλε, βλέπετε ότι η πόρτα είναι κλειστή από τον κύριο Τσίπρα. Κάτι το οποίο βέβαια το είχε ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος με πάρα πολλούς τρόπους από την αρχή. Έτσι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο ίδιος δεν το έκανε σαφέστατο, ναι, αυτό.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Τσίπρα γιατί υπαναχώρησε από μια αρχικά διαφορετική θέση. Μπορώ όμως να πω ότι, επιβάλλεται μάλλον να πω, ότι αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια λαϊκή απέτηση. Εμείς όπου πηγαίνουμε και όποιον άνθρωπο βλέπουμε από τις κοινωνικές τάξεις που εμείς ως αριστερά θέλουμε να εκφράσουμε, δύο πράγματα μας λένε. Πρώτον, δεν πάει άλλο με κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεύτερον, βρείτε τα στην αντιπολίτευση. Και επειδή κανείς από μόνος του δεν μπορεί, του Τσίπρα μη εξαιρουμένου, είπαμε ότι ο μόνος τρόπος είναι για να συνεννοηθούμε, να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και να συζητήσουμε, ναι, για το ένα πλαίσιο.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, υπάρχει περίπτωση, παρακαλώ, να συναντήσετε έναν αριστερό κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες και να σας πει κάτι θετικό για το Μητσοτάκη? Δηλαδή, αυτό είναι ρουτίνα που λέτε, το ότι δεν πάει άλλο με Μητσοτάκη. Ένας αριστερός, και όπως και ένας δεξιός, θα έλεγε δεν πάει με Τσίπρα. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Είναι η κοινή λογική στην ιδεολογική αντιπαράθεση.
1: Με συγχωρείτε, αυτό είναι, σας είπα, το πρώτο, ότι δεν αντέχουμε άλλο. Άρα δηλαδή, βεβαίως, ανθρώπους, και δεν συζητάμε μόνο με αριστερούς. Σας λέω και τα λαϊκά στρώματα που θέλουμε να εκφράσουμε. Καλά κάνετε και το παρατηρείτε για να το διευκρινίσω. Εμείς όταν πάμε σε μια λαϊκή, όταν πηγαίνω εγώ σαν βουλευτής, ή πάω στο γήπεδο να δω τη δόξα, ή πάω στο καφενείο, δεν πάω να δω αριστερούς, πάω να δω πολύ.

0: Πολλοί από αυτούς που βλέπω, από τις λαϊκές τάξεις που εμείς θέλουμε να εκφράσουμε, μας λένε με αυτή την ακρίβεια.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτές τις συνθήκες, με τα ενίκια στο Θεό, δεν αντέχουμε άλλο. Δεν ρωτάω εγώ αν είναι αριστερός ή δεξιός. Διαπιστώνω.
1: Έτσι το είπατε. Για το... Λοιπόν,
0: ναι,
1: τέλος
0: ναι,
1: πάντων, κύριε Χαρθόπουλε, κάτω από τις συνθήκες αυτές και με τον κύριο Τσίπρα να λέει, όποιος θέλει έρχεται, χωρίς όρους προϋποθέσεις προνόμια, χωρίς κεκτημένα και αφήνοντας και την έδρα του, και αφού μένει σε αυτό, είναι φανερό ότι περίπτωση συνεργασίας έτσι όπως τη φαντάζεστε συντεταγμένα με το κόμμα δεν υπάρχει. Είπατε ότι θα το ξαναδείτε. Η δική σας γνώμη ποια είναι? Πρέπει ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει μόνος στις εκλογές?
0: Θα σας πω ευθέως. Δεν έχω δει την εισήγηση της πλειοψηφίας. Και αν δεν δω την εισήγηση της πλειοψηφίας, τη λέει, δεν μπορώ να καταλήξω σε μία γνώμη. Διότι εγώ είμαι βουλευτής, είμαι μέλος κεντρικής επιτροπής. Εάν δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου να αποφασίσω, δεν μπορώ από μόνος μου να πω, ξέρεις, νομίζω έτσι ή αλλιώς. Υπάρχει μια απόφαση της μειοψηφίας, η οποία μειοψήφισε και σε σημαντικό βαθμό την περασμένη φορά. Υπάρχει τώρα ένα αίτημα να συνέλθει η νέα κεντρική επιτροπή για να δει τις εξελίξεις υπό το φως της τελευταίας της άρνησης, της οριστικής άρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένω να δω τι θα αποφασίσει η πολιτική γραμματεία, ποια θα είναι η εισήγηση για να καταλήξω.
1: Ναι, αλλά εγώ ρωτώ τη δική σας γνώμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει, όχι σε εκλογές. Τώρα αυτό είναι πολύ βασικό θέμα, αν θα κατέβει σε εκλογές.
0: Βεβαίως, αλλά είναι μια συλλογική απόφαση. Τώρα, η προσωπική μου γνώμη, χωρίς να έχω τα στοιχεία της μιας και της άλλης άποψης, πώς να διαμορφώσω προσωπική γνώμη? Δεν είμαστε στο καφενείο να λέω εγώ νομίζω ότι. Σας λέω, εγώ είμαι βουλευτής, είμαι μέλος κεντρικής επιτροπής. Θα δω το τι θα συζητήσουμε στην κεντρική επιτροπή και να είστε σίγουρος, θα αποφασίσω με τα λόγου γνώσεως και μετά θα την υπερασπίσω την άποψή μου και δημόσια.
1: Πριν από λίγες μέρες, ένας συνάδελφός σας, ο κύριος Καραμένος, έδωσε την έδρα του και είπε ότι είναι έτοιμος να συμπράξει με τον κύριο Τσίπρα. Εσείς θα θέλετε να προσχωρήσετε σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο κύριος Τσίπρας?
0: Εγώ έχω πει και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Έχουν σαν σήμερα 7 Εβδόμου του 19, οι Δραμηνές και Δραμήνοι με εξέλεξαν βουλευτή της Δράμας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Θα τιμήσω την εντολή των συμπολιτών.
1: Άρα, αν μείνετε μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, δεν βλέπετε συνεργασία, έτσι, αυτό εννοείτε?
0: Δεν εννοώ τίποτα. Δεν εννοώ τίποτα. Λέω, με ρωτήσατε αν σε σχέση με τον Καραμέρο. Ο Γιώργος είδε ότι μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα το σχέδιο που έχει στο μυαλό του προσχωρώντας την Ελλάδα του Τσίπρα. Με ρωτήσατε εγώ τι θα κάνω. Σας είπα ότι θα μείνω μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Υπάρχει στην πολιτική συζήτηση έτσι και η τάση να ενωθεί, να συμπράξει δηλαδή με το Μέρα 25, με τη Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να κατεβούν όλοι παρέα, αλλά στην ουσία εγώ ακούω ανθρώπους που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν και κάνανε κόμματα. Είναι ένα πρόβλημα αυτό ότι έχετε πολλούς στρατηγούς?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι το σύμπτωμα. Είναι το σύμπτωμα. Γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η αριστερά αδυνατεί να αναλύσει το τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία με τα παραδοσιακά της, με τα παραδοσιακά αναλυτικά εργαλεία που έχει, και σε αυτή τη μεταβατική περίοδο που είναι και περίοδος κρίσης παρατηρούνται αυτές οι πολλαπλές διασπάσεις και τα καπετανάτα. Σας θυμίζω ότι το αντίστροφο είχε γίνει την περίοδο μετά το 10, την κρίση, όπου εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας ως ένα νέο πρόσωπο άφθαρτο, επικεφαλής ενός μικρού κόμματος, και είπε ότι εμείς μπορούμε να κυβερνήσουμε, και εκεί συσπήρωσε όλες τις φίλες της αριστεράς και μπόρεσε και έκανε πράξη την δέσμευσή του, κυβέρνησε, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια με ό,τι αβάφησε ένα απόθεμα στη χώρα για να μπορεί να προχωράει.
1: Πάντως, κύριε Ξανθόπουλε, επειδή το είπατε, ότι του συσπήρωσε, και για να το κλείσουμε αυτό, το Μέρα 25 και η Νέα Αριστερά έχουν ηγέτες που δεν υπήρχαν στην πολιτική ζωή με τον τρόπο που τους μάθαμε, αν δεν τους έβαζε ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα αυτοί δεν προέρχονται από τη συσπήρωση, αυτοί προέρχονται από την αποσυσπήρωση. Δηλαδή και ο κύριος Σακελαρίδης και ο κύριος Βαρουφάκης αναδειχθήκανε κάτω από την ομπρέλα του, και τη δυναμική και τη γοητεία και την πολιτική οντότητα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ότι τους συσπήρωσε από πουθενά.
0: Συγγνώμη, δεν υπήρχε ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, δεν υπήρχε στο κίνημα. Άσχετα αν τον έμαθε ο πολύς ο κόσμος ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν θυμάμαι καλά, τον Γενάρη του 2015. Αλλά ο Γαβρίλης ήταν ο άνθρωπος παρόν και έδινε τις μάχες του.
1: Ναι, αλλά δεν τον συσπήρωσε από πουθενά. Εκεί ήταν, στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν ισχύει αυτό που λέτε.
1: Όχι, εσείς είπατε ότι συσπήρωσε το 10. Ποιος συσπήρωσε? Δεν ξέρω. Πάντως αυτοί που φύγανε δεν ήταν οι συσπηρωμένοι.
0: Συγγνώμη. Όταν λέω συσπήρωσε, ξαφνικά έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ ο υποδοχέας όλων των φυλών της πληθυντικής αριστεράς. Δηλαδή άνθρωποι που είχαν αναφορές στον τροτσκισμό. Εμείς που είμαστε φιλοευρωπαϊκοί και ανανοητική αριστερά. Όλοι εμείς συμπράξαμε στο εγχείρημα αυτό. Αυτό θέλω να πω.
1: Μάλιστα. Νομίζω αυτά δεν θέλει τώρα, γι' αυτό βάζει τους όρους. Δεν θέλει τις πολλές συνιστώσεις και τις πολλές αποχρώσεις ιδεολογίες.
0: Κοιτάξτε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως η κοινωνία αποτελείται από εκπροσώπους πολλών απόψεων και εκεί κρίνεται το αν μπορείς πώς το πούμε, η πολιτική γραμμή, εάν μπορείς να συσπυρώσεις τα επιμέρους, διότι καθαρές λύσεις αυτό που λέμε μονομερής προσέγγιση έχει πάντα τον κίνδυνο της αυτοδικαίωσης, ότι εγώ τα λέω αλλά δεν μ' ακούνε, ώρα κουκουέ ας πούμε, και από την άλλη μεριά μπορεί να παραμένεις στην κατηγορία των σταλεγάκιδων. Τα έλεγα εγώ, αλλά δεν. Όχι, η κοινωνία απαιτεί λύσεις. Θα κάνουμε τις υποχωρήσεις που πρέπει. Το εμείς θα μπει πάνω από το εγώ, με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια συνεκτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κρίσιμο διακύβευμα.
1: Ωραία. Να σας αφήσω να επιστρέψετε στην συνεδρίαση. Μιας και το αναφέρατε ότι πάτε στο γήπεδο για τη δόξα. Τι κατηγορία είναι τώρα, δόξα δράμας?
0: Είμαστε στην τρίτη. Είμαστε σε εθνική κατηγορία, αλλά είμαστε σε χαμηλά. Είμαστε στην τρίτη, δυστυχώς. Και έχουμε και προβλήματα διοικητικά, οικονομικά, όπως έχουν όλες οι ομάδες της επαρχίας. Αλλά παραμένουμε όμως η δόξα δράμας.
1: Να είστε καλά, καλή επιτυχία ευχόμαστε. Μια χαρά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα, μια χαρά. Ο κύριος Ξανθόπουλος, κυρίες και κύριοι, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε διατελέσει και υπουργός υγείας, συγγνώμη, την περίοδο της διακυβέρνησης, με υφυπουργό τον κύριο Πολάκη. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Ναι, ο κύριος Ξανθός ήταν στο υγείας. Λάθος.

Ναι, ναι, όχι, λάθος. Ο κύριος Ξανθός ήταν στο Υπουργείο Υγείας. Το Μιάρχης Δικαιοσύνης έχει διατελέσει από το 19 που εξελέγει, γιατί είναι και ο ίδιος δικηγόρος. Είχε κάνει και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου στη Δράμα.

η αλήθεια είναι ότι είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση πάρα πολλά στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν ένα πολιτικό είδωλο, τον κύριο Τσίπρα, έναν άνθρωπο τον οποίο πιστεύουν και ότι ακόμα και αν δεν έχουν ως είδωλο, ότι αυτός μπορεί όντως να πάει κάπου το καράβι, γιατί τώρα δεν πάει πουθενά. Και ταυτόχρονα ή κάποιος δεν τους θέλει ή κάποιοι έχουν και τον πολιτικό τους εγωισμό. Εντάξει, αυτός που έχει κάνει ξεκάθαρο ότι δεν τους θέλει, διότι θα αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα που είχε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τη μισή μέρα ασχολείται με την κυβέρνηση, επειδή τότε κυβερνούσε, την άλλη μισή με τις δηλώσεις που άκουγε δεξιά και αριστερά. Αυτοί, εντάξει, προφανώς θέλουν να κατέβει αυτόνομο ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν υπάρχει και άλλη εναλλακτική, ούτως ώστε και να εκφράσουν τις απόψεις τους και να παραμείνουν στην πολιτική.

Τώρα αυτή η φράση που ακούνε όλοι οι βουλευτές, θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης. Το οποίο εντάξει, έχει μια λογική. Είσαι αριστερός, σε συναντάνε αριστεροί, τι θα σου πούνε, ότι θέλει να μείνει. Είσαι δεξιός, σε συναντάνε δεξιοί, τι θα σου πούνε, ότι θέλουν τον Τσίπρα. Αλλά γιατί στις δημοσκοπήσεις εξακολουθεί να είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και κάνουν το άλλο, λένε πόσο παίρνει ξέρω εγώ στη δημοσκόπηση, 28%. Το 72% δεν θέλει το Μητσοτάκη. Ναι, αλλά όταν είσαι ΣΥΡΙΖΑ και το λες αυτό και βάζεις τη δημοσκόπηση, το 98% δεν θέλει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δεν καταλήγουμε πουθενά. Και κυρίως δεν γίνεται η δουλειά με τον μπλα μπλα και τη φλιαρία και τα λοιπά. Η πολιτική θέλει δουλίτσα, θέλει δράση, θέλει ψάξιμο, να είσαι πάνω από τα θέματα, να τα κατανοείς, να τα αναδεικνύεις. Στην Ελλάδα και κυρίως στην αντιπολίτευση νομίζω ότι είμαστε παραθυράκηδες. Μέχρι εκεί, σχόλια, δεν ρωτάνε καν ποιο είναι το θέμα. Εντάξει, μου τα ξέρω, τι θες να, θα έρθω. Και αυτό δεν είναι εικασία, είναι ρεπορτάζ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, αναφορές για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και ενίσχυση της Ουκρανίας στο τραπέζι της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ το βράδυ στην Άγκυρα, παρόντος του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για αύξηση έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα μεταβεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να παρεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, σύμφωνα με τους New York Times. Βασικό ζήτημα συζήτηση στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εκτίμησε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία για να μην δώσει τα F-35, καθώς η Άγκυρα πρέπει να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Καταδίωξη αυτοκίνητου τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή. Εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητεί το άλλος. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 11, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio. Ο κύριος Χαλάτσης, η κυρία Χρυσή έχει απόλυτο δίκιο, τραγουδάρα τον νοικιάστηκε και μετά αρχίζει και τρολάρει τον Παναθηναϊκό. Ο κύριος Ζορέγκος, καλημέρα. Αν εκθέσουμε τα παιδιά μας στον πολιτισμό και την τέχνη, υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσουν να σκέφτονται και τον εαυτό τους. Να σκέφτονται μόνοι τους εννοεί. Ναι. Είναι σοβαρός αυτός ο κίνδυνος, θα συμφωνήσω. Καλημέρα, λέει. Η δισκοθήκη μου έχει πάνω από 2.000 ροκ δίσκους. Ποιος είναι αυτός, άγνωστος. Και οι κόρες μου ακούνε Wicked. Α, ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα. Καλά, μόνο εσείς το πάθετε, κύριε Παναγιώτη. Ξέρω περίπτωση ανθρώπου που στέλνει τα παιδιά του παιδικό σταθμό πάνω με λεωφορείο. Τέλος πάντων, μέσα στο σπίτι παίζει μόνο underground, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό ξέρουν τα παιδιά. Ξαφνικά κάποια στιγμή κάτι παίζει τηλεόραση, ας πούμε, ένα λαϊκό μπουζουξίδικο και αρχίζουν τα παιδιά και το τραγουδάνε και να αρχίζει να ψάχνετε τι έχει συμβεί. Μετά από κανένα μήνα το κατάλαβε. Ο οδηγός του λεωφορείου έβαζε και άκουγε αυτά τα μπουζουξίδικα που λέμε. Και πρωί-πρωί, που έχουν πέσει και οι άμυνες, τα παιδιά του μαθαίνανε τα λουλουδάδικα. Θα πείτε και τι έγινε. Και θα συμφωνήσω. Εντάξει, δεν είναι πολύ μείζον θέμα αυτό. Ο καθένας ό,τι του αρέσει. Δέσποινα Σιλιοπούλου είναι κοντά μας.
1: Δεν είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, Δημήτρη, πρώτα.
0: Δεν είναι μείζον θέμα πως μεγαλώνεις τα παιδιά σου.
1: Τώρα αυτό ήταν.
0: Προβοκάτσια.
1: Ήταν.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη Συρία. Τι συμβαίνει τώρα
1: λοιπόν,
0: με την έκρηξη
1: είχαμε
0: που
1: είχαμε δύο εκρήξεις που έγιναν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν και κοντά στο Υπουργείο Τουρισμού. Σύμφωνα με το γραφείο του Προέδρου, ο Γάλλος Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής. Η επίσκεψή του στην Συρία συνεχίζεται κανονικά. Μάλιστα, είπαν ότι έδωσαν περισσότερες πληροφορίες ότι ήταν καθοδόν για τη συνάντησή του με τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, τον Πρόεδρο της Συρίας, και δεν άκουσε καν τις εκρήξεις. Να σου πω ότι η επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν είναι μαζί με επιχειρηματίες. Θέλουν να συζητήσουν για την περιφερειακή ασφάλεια αλλά και για τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην χώρα. Και σε λίγες ώρες θα αναχωρήσουν.
0: Ο Μακρόν τώρα ενδιαφέρθηκε την περιφερειακή ασφάλεια. Επενδύσεις.
1: Ναι. Okay. Και σε λίγες ώρες και οι δύο θα ταξιδέψουν στην Άγκυρα, όπου έχει προγραμματιστεί και συνάντηση, σύμφωνα με το Al Jazeera, του Al Sara με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος να σου πω, Δημήτρη, ότι το Μάιο του 2005 ο Αλ Σάρα βρέθηκε στο Παρίσι, τον φιλοξένησε ο Εμμανουέλ Μακρόν και εκεί ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη να τερματίσουν τις κυρώσεις εναντίον της Δαμασκού, πολλές, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν αρθεί. Λοιπόν, να φύγουμε από τη Συρία και να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, να πάμε στον πρίγκιπα Χάρη, ο οποίος βρίσκεται πάλι στο επίκεντρο μιας νέας αντιπαράθεσης με το παλάτι, γιατί η επίσκεψή του, ο οποίος έφτασε μόνο στο Λονδίνο χωρίς με την Μέγκαν και τα παιδιά, υπάρχουν κάποιες αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή του στο παλάτι και ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση για το ποιες είναι οι σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια, τι γίνεται κλπ. Σύμφωνα με το BBC, λοιπόν, ο Χάρη δεν ενημέρωσε εγκαίρως το παλάτι ότι θα επιθυμούσε να φιλοξενηθεί εκεί, με αποτέλεσμα να του γνωστοποιηθεί πως δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος ώστε να γίνει η οργάνωση της διαμονής του. Ωστόσο, εκπρόσωπος του υποστηρίζει ότι η πρόσκληση είχε ήδη γίνει αρχικά αποδεκτή από το παλάτι, αλλά αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση αυτή απογοητευτική.
0: Έως βαρετή.
1: Ναι, εντάξει. Έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους. Τέλος πάντων,
0: δηλαδή, τώρα μετάφραση. Ένα παιδί λέει στον μπαμπά του μπορεί να πάει στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Και το φαντάει, δεν έχουν γίνει προετοιμασίες κτλ. Από τα 222 δωμάτια δεν υπάρχει κάτι έτοιμο για σένα.
1: Υπάρχει βέβαια και μεγαλύτερο ζήτημα, το ζήτημα της ασφάλειας. Διότι έχει πει ο Χάρη υποστηρίζει ότι από όταν έφυγε από, από τα βασιλικά του καθήκοντα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Μέσα στο.
1: Ο ίδιος και η οικογένειά του.
0: Στο παλάτι υπάρχει ασφάλεια.
1: Ναι, έξω από το παλάτι εξακολουθούν να χρειάζονται την αστυνομική προστασία όταν επισκέπτονται τη Βρετανία. Και οι βρετανικές αρχές του έχουν απαντήσει ότι κατά περίπτωση θα εξετάζεται το αίτημα.
0: Γιατί δεν έχει τα προνόμια, τα αυτονόητα.
1: Ναι, έχει. Έχει φύγει. Βέβαια, και ο Χάρη αναμένει επίσης την απόφαση του δικαστηρίου του Λονδίνου για την αγωγή που έχει καταθέσει κατά της Daily Mail. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί που το επώνυμοι, όλοι, τον Τζόνι, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, οι οποίες γνωστές προσωπικότητες που έχουν και αυτοί μηνύσει την Daily Mail, που κατηγορούν τον την εφημερίδα συγκεντρώνει πληροφορίες με παράνομες μεθόδους όπως υποκλοπές τηλεφωνικών επικοινωνιών και λοιπά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον Economist Intelligence Unit. Είναι μια υπηρεσία του Economist η οποία έκανε μια έρευνα για την πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο για το 2026. Η Κοπενχάγη λοιπόν αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζήσει κανείς εκεί, μετά από αξιολόγηση 173 πόλεων. Η έρευνα τώρα αξιολογεί τις πόλεις με βάση 5 βασικά κριτήρια: τη σταθερότητα, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, υποδομές, τον πολιτισμό με το περιβάλλον. Λοιπόν, και η πρωτεύουσα της Δανίας κατέκτησε την πρώτη θέση γιατί έχει άριστες επιδόσεις στα συγκεκριμένα στις συγκεκριμένους τομείς. Μετά έρχεται η Βιέννη, η οποία βρισκόταν στην πρώτη θέση για 3 συνεχόμενα χρόνια, και στην πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Μελβούρνη, Σίδνεϊ και Ζυρίχη. Και πάμε και στις υπόλοιπες 5, Γενέβη, Οζάκα, Αδελαϊδα, Βανκούβερ και το Τόκιο. Λοιπόν, να σου πω ότι εκείνη η πόλη η οποία είναι στις τελευταίες θέσεις που δύσκολα μένεις είναι η Μουσκάτα στο Ομάν και η πόλη του Κουβέιτ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο στα social media, σε αυτές τις λειτουργίες οι οποίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις εταιρείες που είναι αυτοί που λειτουργούν τα social media για την προστασία των ανηλίκων. Λοιπόν, υπήρξε μια πρωτοβουλία από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και το Northeastern για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, και οι περισσότερες λοιπόν από τις μισές λειτουργίες ασφαλείας που διαθέτουν μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την προστασία των ανηλίκων δεν λειτουργούν. Οι ερευνητές λοιπόν αξιολόγησαν 86 λειτουργίες ασφαλείας και μόλις οι 35 από αυτές είναι αποτελεσματικές. Οι πλατφόρμες βέβαια αμφισβήτησαν τα συμπεράσματα της έρευνας, λέγοντας ότι τα εργαλεία ασφαλείας λειτουργούν όπως έχουν σχεδιαστεί και ότι οι δοκιμές δεν αντανακλούν την συνήθη συμπεριφορά των χρηστών, και παράλληλα επισήμαναν ότι διαθέτουν εργαλεία και γονικού ελέγχου.
0: Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχουν κάνει κάποιες πλατφόρμες που λένε ότι προστατεύουν τέλος πάντων τα παιδιά από εθισμούς, τις τσεκάρανε, δεν δουλεύουν. Έχει ξαναγίνει σε τρόφιμα αυτό, το ξέρεις. Που λέει, ξέρω εγώ, έχει χαμηλά λιπαρά, πάνε τα μετράνε, δεν είναι χαμηλά. Το μετράνε, έχει.
1: Δίνουν και διάφορα παραδείγματα και λένε ότι πώς μπορεί ένας ενήλικος να επικοινωνήσει με έναν ανήλικο ή το αντίθετο, και πόσο εύκολα μπορούν τα μηνύματα να φτάνουν στον αποδέκτη. Και δεν υπάρχει καμία.
0: Ωραία. Μια και το είπες αυτό, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη τάση η οποία ξεκινάει τώρα, και μάλιστα από τα πάρα πολύ μεγάλα κλαμπ που δεν αφήνουν τα παιδιά τύπου Ήμπιζα, ξέρω εγώ κτλ. Ότι όποιος μπαίνει μέσα χωρίς κινητό.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι κάνουνε. Τα περισσότερα πια δεν τους λένε. Τα παιδιά πάνε και διασκεδάζουν αυτά με το DJ, έτσι, που είναι ο στάρινο DJ. Έχουν παραπονιούνται αυτοί καταρχήν. Και του λέει, δεν σας λέω ότι δεν θα το πάρετε καν μέσα, μην το χρησιμοποιείτε στην τσέπη. Και έχει εκπαιδευτεί και το προσωπικό και τους κάνει παρατηρήσεις, έλα κόφτα με το κινητό, ξέρω εγώ κτλ. Όχι να τους διώξει. Και διαπιστώνουν ότι μια χαρά λειτουργεί. Δηλαδή δεν, ούτε πελατεία χάνουν, ούτε μειώνεται το ενδιαφέρον, ούτε χρειάζεται να ρίξουν το εισιτήριο. Μπαίνουν μέσα αποφασισμένοι ότι κάποιος θα μας την πει με το κινητό, και σιγά σιγά αρχίζουν και το περιορίζουν. Ίσως αυτοί οι τρόποι, επειδή απευθύνονται στον τρόπο ζωής των νέων, είναι πιο αποτελεσματικοί. Δεν καταργούμε τους άλλους, λέω όμως ότι πιο εύκολα κάνει συμμαχία με τα κλαμπ παρά με τον Ζούγκεμπεργκ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα νοσοκομείο, στο νοσοκομείο στο Κέντ της Αγγλίας, όπου έγινε το πρώτο βρετανικό στο σύστημα υγείας που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την έγκαιρη ανίχνευση λοιμόξεων, με στόχο να προλαμβάνονται σοβαρές επιπλοκές και να βελτιώνεται η φροντίδα των ασθενών. Το σύστημα λοιπόν αναλύει δεδομένα που ήδη υπάρχουν στον ιατρικό φάκελο του ασθενή, εξετάσει αίματος, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία, φαρμακευτική αγωγή που παίρνει και άλλα ουσιαστικά στοιχεία της κλινικής εικόνας. Αυτό λοιπόν προσπαθούν οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι, λένε του συγκεκριμένου προγράμματος, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται να αντικαταστήσει το ιατρικό ή το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά ουσιαστικά να αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο προκειμένου να γίνονται και να μην χάνεται χρόνο στο συνδυασμό των στοιχείων και στην καλύτερη πρόγνωση. Λοιπόν, να πάμε και σε μια τελευταία είδηση για τα fake news, πώς αναπαράγονται. Λοιπόν, υπήρχε μια ανάρτηση πριν από δύο μέρες στο X που έγραφε ότι γιατί ο μουσουλμάνος δήμαρχος έντυσε το τρένο της Νέας Υόρκης με τη σημαία του Ιράν. Η Νέα Υόρκη έχει σοβαρό πρόβλημα με τον συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτό αναπαρήχθη πάρα πολύ στα social media και απεδείχθη το εξής, ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζόχραν Μαμντάνι, επέλεξε προκειμένου να προωθήσει το παγκόσμιο κύπελο που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, να καλύψει τους σειρμούς με τις σημαίες όλων των χωρών που συμμετέχουν, με τις 48 χώρες που συμμετέχουν.
0: Άρα δεν είχε βάλει του Ιράν, είχε βάλει όλες τις συμμετέχουσες χώρες.
1: Όλες.
0: Καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλημέρα και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Βέλγιο. Πάμε στον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Βελγίου, τον κύριο Φίλιππο Κοτσαρίδη. Χθες που του ζητήσαμε να μιλήσουμε, είχαμε την τζαντίλα του Βελγίου για την κόκκινη κάρτα που ακυρώθηκε. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Κύριε Κοτσαρίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, από Βρυξέλλες. Χαρά μου που σας ακούω. Ευχαριστώ για το τηλέφωνο. Τύπνησε σήμερα το Βέλγιο με χαμόγελο μετά την νίκη. Χθες,
0: τι ώρα Βελγίου έγινε το παιχνίδι? Το παιχνίδι στο Βέλγιο τι ώρα?
2: Πιστεύω μεταξύ 2 και 5 το πρωί, δηλαδή 3 και 6 δικιά σας, κάπου εκεί ήταν. Ξυπνήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματα. Και βεβαίως χαρήκαμε, γιατί αυτό που συνέβη και προηγουμένως με την παρέμβαση του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτών, του κ. Τραμπ, ο οποίος επανήλθε και πίεσε, από ό,τι ακούσαμε, τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, για να παίξει κάποιος που είχε πάρει κόκκινη κάρτα, αν θα έπρεπε να μην παίξει σε αυτό το μάτς εναντίον του Βελγίου. Οι Βέλγοι διαμαρτυρήθηκαν κοσμίως όμως, με ήπιο τόνο.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το 4-1 δεν ήταν και πάρα πολύ κόσμιο.
2: Τι να πω, κοιτάξτε το...
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, οι σωστοί τρόποι θα λέγανε 1-0, 2-1, ναι. το 4 ναι. είναι τώρα...
2: Το 4-1 ήταν και ένα μάθημα.
0: Είναι λίγο βάρβαρο, έτσι, να το παραδεχτείτε, απρέπεια.
2: Για το κράτος οργανωτή, έτσι.
0: Διοργανωτή, ναι.
2: Τι να πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Όντως, κοιτάξτε, εμείς εδώ στις Βρυξέλλες, γενικά ο δυτικός κόσμος, στις παρεμβάσεις του κ. Τραμπ, τι να πούμε, τον θεωρούμε έναν πρόεδρο αρκετά ναρσιστικό που επεμβαίνει σε τόσα πράγματα. Θεωρούμε ότι λίγο αναιρεί μάλιστα και τον προεδρικό λόγο, γιατί μία σε ανεβάζει, μία σε κατεβάζει, επανέρχεται, ανοίγει στενά του Σουέστα, ξανακλίνει. Δεν ξέρουμε τον τρόπο λειτουργίας αυτού του ανθρώπου. Παρέμβει και ήθελε άλλη μια φορά να υπερεάσει ένα παιχνίδι, που το παιχνίδι είναι κάτι το οικουμενικό, που δεν θα έπρεπε να το αφήσουμε στη τύχη του και στο κάρμα του, αλλά τελικά αυτή ήρθε η μπύλα και στάθηκε υπέρ του Βελγίου η μπάλα αυτή, και χαιρόμαστε για το αποτέλεσμα. Το Βέλγιο δεν είναι πρώτη φορά που έφτασε μέχρι εκεί. Πιστεύουμε ότι μπορεί να πάει ακόμα πιο πέρα, και μερικές φορές, ξέρετε, κρεσέντο, μερικές ομάδες που ξεκινήσανε δειλά-δειλά, θυμάμαι όπως στην Ιταλία που είχε χάσει το πρώτο μάτς, τελευταία από τον γκρουπ, και τελικά είχε κερδίσει το Μοντιάλ. Για να δούμε. Μάλιστα. Τώρα τι θα μας κάνει.
0: Κύριε Κοτσαρίδη, πάντως το ενδιαφέρον στο Βέλγιο, που είχε και καλύτερη ομάδα στο παρελθόν, έχετε δίκιο, είναι τα παιδιά των μεταναστών, έτσι, και των προσφύγων.
2: Βέβαια, ναι, ισχύει. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι και το θετικό παράδειγμα της μετανάστευσης, γιατί να σας πω, οι μεγάλοι ποιητές, πολλές φορές μεγάλοι συγγραφείς, μεγάλοι επιστήμονες, προσφέραν σε έναν άλλο χώρο, σε έναν άλλο τόπο, ήρθαν σαν μετανάστες και τελικά αποδείχθηκαν μια υπεραξία για το τόπο. Άρα κρατάμε αυτό το θετικό κομμάτι της μετανάστευσης, όταν είμαστε χρήσιμοι, όπως και εμείς εδώ οι Έλληνες που προσπαθούμε να διαπρέπουμε στη χώρα μας φιλοξενή, αυτό είναι το θετικό κομμάτι, το οποίο τελικά προσφέρει μια υπεραξία, η οποία είναι έναν όχο, κάτι που αποκομίζουμε και εμείς εκτός Ελλάδος, και μπορούμε να το φέρουμε προς όφελος και του τόπου μας. Αυτό που λέμε το regain. Αυτή η επιστροφή που σιγά σιγά θα θέλαμε, γιατί όλοι έχουμε νοσταλγία για το τόπο μας. Και τώρα, ιδίως που είμαστε καλοκαίρι και πλησιάζει, περιμένουμε να έρθει η ώρα να πάμε στις.
0: Τώρα δεν έχετε παράπονο, έχετε ζέστη και στο Βέλγιο.
2: Ισχύει. Ναι, ήταν αρκετά πιθανό.
0: Και οι Βέλγοι χωρίς air condition, να πούμε έτσι.
2: Ναι, να σας πω, έκανα μια μικρή έρευνα τυχαία. Και έχουμε μόνο 4% του πληθυσμού που έχει air condition, ενώ η Ελλάδα έχει 90%. Αλλά εμείς εδώ υποφέραμε.
0: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε λόγος. Τώρα μάλλον πρέπει να αλλάξει.
2: Ναι. Τα ακραία φαινόμενα, τα καιρικά δυστυχώς πολλαπλασιάζονται. Και αυτό θα μας φέρει ίσως ένα κλίμα πιο κοντά από την Ελλάδα, δεν ξέρουμε. Πάντως, όντως αρχίζει και γίνεται κάτι παραπάνω από απαραίτητο. Έχουμε και εμείς λίγο κλιματισμό εδώ, γιατί είχαμε αρκετή ζέστη και ξέρετε, έχουμε και άλλη υγρασία.
0: Ναι,
2: η Ελλάδα έχει ένα ιδιαίτερα πάρα πολύ καλό κλίμα, γιατί συνδυάζει την ζέστη με ωραίο τρόπο σε σχέση με την υγρασία. Ενώ εδώ υπάρχει άπνια. Όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες πάνω από 30, εδώ είναι σαν να έχουμε 40 στην Ελλάδα. Αυτό είναι λίγο κάτι που πρέπει να μάθουμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι αλλιώς το περιβάλλον, το φυσικό εδώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Εύχομαι τα καλύτερα για το Βέλγιο.
2: Ευχαριστώ και εύχομαι να τα ξαναπούμε στο τελικό. Ποιος ξέρει. Εδώ θα είμαστε.
0: Εντάξει, μακάρι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Κύριος Κοτσαρίδης, πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελών. Θα μείνουμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο αποκλεισμός της Μαρί Λεπέν για 5 χρόνια από. Το εκλέγειν και το εκλέγεστε, κατηγορήθηκε για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πολύ χοντρικά πληρώνονταν ως βοηθή ευρωβουλευτών άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στη Γαλλία, το οποίο μπορεί να συμβεί αυτό ως ένα βαθμό, προφανώς ξεπέρασε αυτό το βαθμό. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν το γνώριζε, νόμιζα ότι γινότανε, συγγνώμη. Το οποίο είναι το πρώτο που σου λέει να βγεις ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες, έτσι. Πώς κατανοούμε τα κονδύλια. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι το εφετείο της. Σε λίγο θα ξέρει εάν μπορεί να πολιτευτεί ή όχι. Τα σενάρια που ακούγονται είναι διάφορα. Το ένα είναι η ίδια να αθωωθεί εντελώς. Δύσκολο. Το άλλο είναι να πέσει τα 2 χρόνια. Οπότε προλαβαίνει και δεν προλαβαίνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το κόμμα της πάντως στις δημοσκοπήσεις προηγείται.

και λίγο λέει εδώ ο κύριος Δάβαρης ότι ήταν το 4-1. Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν το είδα το παιχνίδι. Καμιά φορά υπάρχουν και μαγικές εικόνες, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ένα αποτέλεσμα και λες εντάξει, δεν ήταν και για 3-0. Έχει συμβεί και σε αυτό το Μουντιάλ. Το τελευταίο παιχνίδι που είχα στο Καναδά, νομίζω από το Μαρόκο, με 3-0. Δεν ήταν αυτή η διαφορά τους στο γήπεδο. Και γενικά η Αμερική δεν έχει κακό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι και το. Η Αμερική, επειδή έχει αυτό το σύστημα με το σχολικό αθλητισμό, πάντοτε αναπτύσσεται πάρα πολύ ωραία στα αθλητικά πράγματα. Και κάτι που μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και με την παρέμβαση του Τραμπ, η Αμερική κυρίως στα πρωταθλήματά της, αυτό το οποίο προστατεύει είναι η δικαιοσύνη. Και στο football και στο baseball και στο μπάσκετ, επειδή θέλουν να, επειδή υπάρχουν χορηγοί, επειδή είναι τεράστια τα ποσά και τεράστια δημοφιλία και επειδή γίνονται και πολύ μεγάλες επενδύσεις από τους ιδιοκτήτες, αυτό που διασφαλίζουν οι διοργανώτριες είναι να υπάρχει δικαιοσύνη, να είναι όλοι όροι ίδιοι για όλους. Καλά, μπορεί να συμβεί καμιά φορά κάτι, αλλά σε γενικές γραμμές το κάνουν από άποψη, όχι μόνο από αγάπη για τη δικαιοσύνη, αλλά γιατί βγάζει περισσότερο χρήμα. Ποιος χορηγός θέλει να ταυτίζεται με ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος βάζει μέσο, ξέρω εγώ, για να του ακυρώνουν κάρτες, για παράδειγμα. Ή ποιος χορηγός θέλει να ταυτίζεται με μια ομάδα την οποία κατηγορούν για διαφθορά. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα τα αθλήματα στην Αμερική να υπάρχει διαφάνεια. Ο Τραμπ όμως είναι του Κάτς. Αυτό που προσποιούνται του βαράνε ένας τον άλλον. Εξού και όταν βλέπει έναν επιθετικό να σπάει το πόδι εδώ πέρα, του το σπάσει το πόδι κάτω στον αστράγαλο, έτσι, θεωρεί ότι δεν είναι τίποτα. Μια λαβή ήταν, γιατί κάνετε έτσι.

Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι τωρινό. Είναι πολύ πιο παλιό το πρόβλημα των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια. Εμείς είμαστε μέσα στην τριάδα της Ευρώπης. Πάρα πολύ απλά έχει συμβεί το εξής. Έχει αυξηθεί η κίνηση στα αεροδρόμια, ενώ υπάρχει συγκεκριμένη αντοχή πόσες προσγειώσεις και πόσες απογειώσεις μπορούν να γίνονται ανά ώρα. Πόσες στις 10 το πρωί, πόσες στις 11 και το βράδυ αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά υπάρχει ένα maximum. Αυτό το maximum δεν τηρείται. Προγραμματίζονται πάνω από αυτές τις δυνατότητες, χωρίς ταυτόχρονα να έχουμε περισσότερα μηχανήματα, περισσότερους υπαλλήλους, περισσότερα σλότ.

έχει όμως παραγίνει και η γκρίνια και τώρα αισθάνονται ότι, δηλαδή αυτό κάνανε, το ξέραν ότι υπάρχει το θέμα, το αφήναμε να φτάσει κάπου η γκρίνια και τότε να προσποιηθούμε ότι το λύνουμε. Γιατί μπορεί να λυθεί σε μια εβδομάδα. Πολύ ωραία και πρωτοβουλία του Δήμου της Αθήνας να κάνει μια πλατφόρμα η οποία δείχνει πού πώς υπάρχουν κενές θέσεις και τα λοιπά, γιατί κάτι μου λέει ότι υπήρχε κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχει σημασία. Κάθε κίνηση είναι πάρα πολύ ωραία, αν είναι να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Μπράβο στο Δήμο, και θα είναι ακόμα μεγαλύτερο και πιο ειλικρινές άμα φτιάξει και καινούργιες θέσεις πάρκινγκ, γιατί αυτό είναι το αληθινό πρόβλημα. Και στο Χαλάνδρι είναι αυτό το ίδιο πρόβλημα, και στο Μαρούσι είναι το ίδιο πρόβλημα, και στην Αργυρούπολη είναι το ίδιο πρόβλημα, όχι τόσο πολύ εκεί, αλλά είναι παντού πια, και στη Νέα Ιωνία οι δρόμοι δεν χωράνε τα αυτοκίνητα. Το καταλαβαίνω, να μην τα παίρνουμε, να φτιάξουμε καλύτερες συγκοινωνίες, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι αφού τα αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί τόσο πολύ σε σχέση με τους δρόμους και χτίστηκαν δεκάδες χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς πιλωτές, πρέπει οι Δήμοι να αρχίζουν να φτιάχνουν και πάρκινγκ. Χωρίς να καταστρέφουν τους χώρους πρασίνου. Θα πείτε πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, κάποιος που θέλει να γίνει δήμαρχος πρέπει να το λύσει κιόλας. Δεν είναι να το τα λέμε εμείς, που δεν ξέρουμε επίσης.

Λοιπόν, σας είπαμε και χθες για αυτή την έρευνα που έγινε, την κάνανε επιστήμονες Ισπανοί και είπαν ότι όσοι μιλάνε δύο γλώσσες ή όσοι μαθαίνουν, καθυστερούν τη γύρανση. Μάλιστα, κάνανε λέει και κάτι συγκρίσεις. Όσους μιλώνουν δύο γλώσσες, ο εγκέφαλος αυτών που μιλάνε δύο γλώσσες μοιάζει 6 χρόνια νεότερος από τους συνομιλίκους τους. Δεν θέλω εγώ να αμφισβητήσω τους επιστήμονες, αλλά μιλάνε οι γέροντες δύο γλώσσες στην Ικαρία. Δηλαδή μπορώ να κάθομαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, που μακάρι να φτάσουμε στα 80, να τρώω όλα τα χοληστερωειδή και άμα μαθαίνω μία γλώσσα θα πάει καλύτερο ο εγκέφαλός μου. Προφανώς η έρευνα κάτι λέει, αλλά δεν πρέπει να τα παίρνουμε και όλα αυτά τις μετρητής και κυρίως να τα απομονώνουμε από ένα συνολικό τρόπο ζωής και σκέψης, θα έλεγα, γιατί έχω μια ηλικία και μετά και πολλή τοξικότητα δεν βοηθάει στη μακροζωία. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε, να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ένα μήνυμα διάβασα ενός φίλου ο οποίος μαζεύουν, λέει, τώρα κεράσια και μας ακούνε στην Πέλα. Λοιπόν, μπράβο, καλή δουλειά σας ευχόμαστε. Οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι και η εποχή που σταματάς να βλέπεις αυτό κεράσια 15 ευρώ το κιλό, γιατί είναι η εποχή τους πλέον. Δεν ξέρω, όταν βλέπεις τέτοιες τιμές, ξέρω εγώ, ποιος έχει το πρόβλημα, αυτός που το βάλει 15 ευρώ ή αυτός που το αγοράζει. Η Μαρία Παπακυρίτση με τον Γιάννη Πρίντη ρυθμίσαν τον ήχο. Η Ραπέλα Νίτη διάλεξε τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκρήξεις συγκλώνησαν το κέντρο της Δαμασκού. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για καπνό στην ευρύτερη περιοχή του ξενοδοχείου που ο Γάλλος πρόεδρος πέρασε τη νύχτα και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το προεδρικό μέγαρο για να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας, Σαλ Σαρά. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με το δείπνο που θα παραθέσει το βράδυ ο πρόεδρος της Τουρκίας θα γει Περντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής της συμμαχίας. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη Συμμαχία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Βασικό ζήτημα συζήτησης στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην τις δώσει τα F-35. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στην νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα συνεχιστούν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντα τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Στο μεταξύ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον ύποπτο πρόκληση πυρκαγιάς σε περιοχή του Δήμου Ζηρού στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και σταδιακή εξασθένηση των βορειάδων έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,3.

0: Η είδηση που έχει βγει πριν από λίγο, αλλά έχει εξέλιξη, φίλες και φίλοι, και αναφέρομαι στην είδηση για την έκρηξη στην Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, έχει 18 άτομα τραυματίες, εκ των οποίων 4 είναι αστυνομικοί. Έχει υπάρξει πολύ μεγάλη κινητοποίηση ασθενοφόρων στην περιοχή, κοντά στο Υπουργείο Τουρισμού. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα για αυτό. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Δαμασκό σήμερα, τώρα, πριν από λίγο, που την ίδια ώρα στην Άγκυρα έχει ξεκινήσει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, μια σύνοδος που απασχολεί την διεθνή δισογραφία και δικαίως.
1: Και στην οποία σύνοδο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι πάει μόνο για το φίλο του τον Ερντογάν, όχι για το ΝΑΤΟ. Πρόσεξε, γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ, η Αμερική υποτίθεται είναι ο μεγάλος εταίρος του ΝΑΤΟ, και ο Ερντογάν φτύνει όλους τους συμμάχους της συμμαχίας και λέει ότι εγώ μόνο για το φίλο μου τον Ταγίπ.
0: Αυτή η τραμπική δήλωση, ναι, ως τέτοια την εκλαμβάνω, ενώ ως προς την αντίληψή της και το μήνυμα που στέλνει, ναι, είναι τόσο απαξιωτική για όλους τους υπόλοιπους, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε τι σημαίνει αυτή η ακραία ρητορική του Τραμπ. Εμείς κάνουμε focus ως Ελλάδα στο θέμα των F-35, που καλά κάνουμε και το κάνουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, να δούμε τι είναι αυτό που παρασκηνιακά έχει παίξει, αν μπορούμε από τώρα να το εντοπίσουμε, γιατί είναι σαφές ότι ο Ερντογάν, που πάντα θέλει να έχει έναν ρόλο περιφερειακό, και σε αυτούς τον περιφερειακό ρόλο πάντα διεκδικεί σε δύσκολες περιπτώσεις να ασκεί διαμεσολάβηση, φάνηκε πως στο μείζον θέμα του πολέμου

0: Ότι μέχρι στιγμής είναι 18 οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι 4 οι αστυνομικοί. Δύο εκρήξεις λοιπόν σημειώθηκαν στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Μανουέλ Μακρόν και κοντά στο Υπουργείο Τουρισμού της χώρας. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου λέει ότι ο Μανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και η επίσκεψή του στην Συρία συνεχίζεται κανονικά. Μάλιστα είπαν ότι ήταν καθοδόν για τη συνάντησή του με τον Αχμέτ Αλ-Σάρα και δεν άκουσε τις εκρήξεις. Τέλος, να πούμε ότι και οι δύο μετά την συνάντηση θα αναχωρήσουν για την Άγκυρα, όπου ο Αλ-Σάρα θα έχει συνάντηση και με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Η επίσκεψη τώρα του Εμμανουέλ Μακρόν στην στην Δαμασκό είναι η πρώτη. Μάλιστα βρίσκεται με μια ομάδα επιχειρηματιών. Η συζήτηση περιλαμβάνει την περιφερειακή ασφάλεια αλλά και τις επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τις διεργασίες της συζήτησης.
1: Ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να μαζέψουμε λίγο την εισαγωγή μας. 12 και 16 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, στο Earth News Radio 105,8. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της και Δημήτρη Στάχη και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας το γνωστό πεδίο του Viber, μας αναζητάτε ως Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας δηλώσετε. Και πριν βγούμε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτή τη σύνοδο, τι μπορεί να περιμένουμε, να αναφέρουμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ας δούμε τα δικά μας εδώ, τα εσωτερικά.
2: Τα οποία είναι ουκολίγα.
1: Τα οποία όχι απλώς είναι ουκολίγα, κάθε μέρα και ανεβαίνει αυτό το πολιτικό θερμόμετρο της αντιπαράθεσης και παίρνουμε μια πάρα πολύ καλή πρόγευση, φίλες και φίλοι. Μόνο δροσερή δεν είναι λόγω καλοκαιριού, για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει από Σεπτέμβριο. Επιμένει ο Πρωθυπουργός για τη διεξαγωγή των εκλογών στην ώρα τους. Όλα όμως δείχνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα από τις οδηγίες τους υπουργούς, από το πώς οι υπουργοί φροντίζουν να διεκπεραιώσουν το καθένα στον μπλε φάκελό του, από τις περιοδίες που υπάρχουν, από τις ανακοινώσεις των υποψηφίων. Από προχθές για την ακρίβεια έχουμε πια και ένα ενδιαφέρον πινκ-πονγκ μεταξύ της κυβέρνησης και του Αντώνη Σαμαρά. Όλα αυτά, αλλά όχι μόνο αυτά, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον συνάδελφό μας, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
2: Αν και εγώ, Διονύση, καλά, δεν έχω πιστεί απολύτως ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Εντάξει.
3: Όχι, η εικόνα είναι ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.
1: Δεν είπαμε ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις. Λέμε ότι οι ρυθμοί δείχνουν και οι κινήσεις δείχνουν εκλογές.
3: Η ταχύτητα και ο σχεδιασμός και η ατμόσφαιρα βεβαίως είναι προεκλογικό το χρώμα που καταγράφουμε αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι αυτό που θέλει το Μέγαρο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να έχει ανοιχτές όλες τις επιλογές. Εάν αποφασίσει εκεί προς τα τέλη Αυγούστου να κάνει τις εκλογές το φθινόπωρο μέχρι τα μέσα Οκτώβρη, να είναι σε πλήρη ετοιμότητα όλος ο μηχανισμός, και ο κυβερνητικός και ο κομματικός.
1: Και φαίνεται ότι θα είναι, Διονύση.
3: Θα είναι, ήδη είναι.
1: Έτσι, γι' αυτό το λέω.
3: Εάν αποφασίσει να το πάει στο τέλος της διαδρομής, εκεί μένει ένα ερώτημα βεβαίως.
1: Θα έχει πάθει κόπος το σύστημα.
3: Πόσο θα αντέξει σε αυτές τις ταχύτητες ο μηχανισμός. Θα το δούμε. Νομίζω ότι η στόχευση πάντως είναι, ακόμη και αν γίνουν κάπου στα μέσα Απρίλη, ας πούμε αρχές Απρίλη, κάπου εκεί το υπολογίζουν όσοι βλέπουν ολοκλήρωση του συνταγματικού κύκλου χοντρικά, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέλει όλο αυτό το διάστημα του χειμώνα ο μηχανισμός να συνεχίσει σε αυτή την ταχύτητα. Δεν νομίζω ότι θα βάλει φρένο.
1: Γι' αυτό μίλησα εγώ για κόπωση. Τώρα, έλα λίγο να σταθούμε σε αυτήν την αντιπαράθεση που έχει ανοίξει μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της κυβέρνησης.

0: για δύο λόγους, και για το θέμα του Predator και τις κινήσεις που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά και τα δύο αυτά περίφημα βιντεάκια στο TikTok που ήταν, ναι, αλλά όχι μόνο στο TikTok, κυκλοφόρησαν σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προκάλεσε αντιδράσεις. Έχω να πω ότι μου κάνει εντύπωση η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη,
1: που να, το ρετυρέ,
0: να μην πιστεύει ο κόσμος στους φιδέμπορους για τα εθνικά.
1: Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι, πώς το λέγαμε, μέχρι πρότινος τους πατριώτες, υπερπατριώτες του καναπέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ο πρωθυπουργός το έχει πει και αλλιώς, της φακής, αν σας θυμίζω.
2: Και,
0: ναι,
2: και ο Αλέξης Τσίπρας είχε μιλήσει για τους πατριώτες της μίζας.
0: Ναι.
2: Στην περίοδο Νοβάρτης.
0: Να τα θυμόμαστε και αυτά. Τσίπρα, γιατί έχουμε και τον Γεωργιάδη με τον Τσίπρα.
2: Όχι, τον βάζω τον Τσίπρα γιατί ο κύριος Σαμαράς κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να απαντήσει στο δίλημα Μητσοτάκης Τσίπρας.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί είπε ότι είναι δύο.
2: Σωστό, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας τον είπε.
0: Λοιπόν,
2: πατριώτη,
0: για λέγε Διονύση μου.
1: Λοιπόν, τώρα οι τελευταίες του Σαμαρά σηματοδοτούν δύο πράγματα. Το ένα, ότι το κόμμα έρχεται, έτσι, δεν νομίζω ότι το μεταφράζει κάπως διαφορετικά.
2: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Ο ακροατής του μηνύματος. Και το δεύτερο, ότι μέσα την όλη ατζέντα του, που κατά βάση κινεί το πέριξ των εθνικών ζητημάτων, μπαίνουν και υποκλοπές με επίσημο τρόπο.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, με την κίνηση που έκανε, την νομική κίνηση, έτσι, την παρέμβαση στην εισαγγελία, νομίζω ότι δείχνει πως πέρα από το νομικό σκέλος και πολιτικά θα κινηθεί προς τις κάλπες με ένα νέο φορέα, έχοντας την προμετωπίδα και το ζήτημα των υποκλοπών. Άρα θα επιδιώξει να χτυπήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επί ηθικής βάσης, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Στο παραστήνιο ξέρουμε ότι συζητάει με πάρα πολύ κόσμο, προσεγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Για να πω την αλήθεια, κλείνει ψηφοδέλτη αυτή την ώρα Αντώνη Σαμαράς. Έτσι. Υπάρχουν αρκετοί που έχουν ήδη συμφωνήσει να είναι στον τάδε τομέα τους Αθήνα, στην τάδε περιφέρεια ανά τη χώρα. Το δικό του πρόγραμμα, ο δικός του σχεδιασμός λέει, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχω εγώ τουλάχιστον, ότι εάν οι εκλογές έρθουν νωρίτερα, οι κάλπες στηθούν κάπου εκεί τον Οκτώβρη, την ίδια μέρα που θα ανακοινώσει, που θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
0: θα ανακοινώσει τους
1: υποψήφιους από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ανακοινώσει και την ίδια στιγμή ο φορέα, θα υπάρχουν ονόματα, θα υπάρχουν τα πάντα.
0: Ναι,
2: Διονύση, οι οποίοι υποψήφοι, με βάση τουλάχιστον τα ονόματα που κυκλοφορούν, είναι παλιοί υποψήφοι περασμένων ετών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
0: Κάποιοι είναι παλιοί υποψήφοι, πολλοί πολιτευτές.
2: Πολιτευτές, ναι, αυτοί που δεν βγήκανε.
1: Πολλοί επιλαχόντες
2: γενικά,
1: ακόμη
2: ναι,
1: και των τελευταίων εκλογών, Δημήτρη, που ξέρουν ότι δεν έχουν καμία τύχη.
2: Ακριβώς.
1: Δεν έχουν δυνατότητα να πλασαριστούν σε καλύτερες θέσεις και εκεί ίσως έχουν μια ευκαιρία να βρεθούν στη Βουλή.
0: Και επίσης κάποια παιδιά πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για να βάλουμε και αυτά.
2: Όπως η κυρία Γκελεστάθη.
0: Και όχι μόνο.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Και όχι μόνο.
1: Τώρα δημοσκοπικά ήδη έχουμε κάποια αποτελέσματα και κάποια πρώτα συμπεράσματα.
0: Έχουμε καταγραφές, ναι.
1: Τραβάει μόνο από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ακριβής. Νομίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ θα έχει πρόβλημα. Έτσι, η συγκυβέρνηση με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και έχει εξοραίσει την εικόνα του Αντώνη Σαμαρά και των δικών του κινήσεων και επιδιώξεων σε ένα ακροατήριο πασοκικό του παρελθόντος.
0: Σε ένα περιορισμένο ακροατήριο όμως.
1: Και από εκεί και ήδη καταγράφεται κάποια διαρροή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς αναφορέα Σαμαρά.
2: Να καταθέσω,
1: και επίσης και στελέχη.
2: Θέλω να καταθέσω, Διονύση, ότι ο κύριος Σαμαράς τα προηγούμενα... τις προηγούμενες μέρες, και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως γιατί μου το είπε το στέλεχος που δέχτηκε το τηλεφώνημα, σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ για να τα πάρει στο κόμμα του. Παροπλισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ στα ψηφοδέλτια.
2: Ναι.
1: Κάποια ονόματα ήδη τα γνωρίζουμε χωρίς να είναι επίσημο τίποτα, γι' αυτό δεν θα κάνω αναφορές.
0: Όχι, δεν θα κάνουμε, δεν θα μπούμε σε ονοματολογία.
2: Όχι, ναι, προφανώς.
1: Θα επιδιώξει να εκπέμψει και ένα μήνυμα υπερκομματικό. ας το πούμε κάπως έτσι, ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Τώρα υπερκομματικό μήνυμα με συγκεκριμένη ατζέντα που έχει λίγο δύσκολο. Υπερκομματικό δεξιό εννοείς.
1: Ναι, υπερκομματικό. Μπας περιπτώσει ότι ναι. στη λογική του πατριωτισμού η πρόσβαση δεν περιορίζεται αυτό, στη μία πλευρά του χάρτη, αλλά επεκτείνεται σε περισσότερα μήκη και πλάτη.
0: Αυτό, ναι.
1: Θα τα δούμε αυτά πώς θα εξελιχθούν. Θα δούμε ποιοι θα βρεθούν δίπλα τους στην πρώτη γραμμή, διότι και αυτό έχει ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το ποιοι θα στελεχώσουν ψηφοδέλτια ή μία κομματική πυραμίδα. Το βασικό είναι και η βιτρίνα, ποιοι θα βγουν δίπλα του μπροστά και...
2: Σωστό.
1: Τι πρόσβαση θα έχουν στο μεγάλο ακροατήριο, στο μεγαλύτερο ακροατήριο.
0: Και δεν θα είναι μόνο το
1: καταγράφουμε ήδη πάντως, είναι ότι όλες αυτές οι κινήσεις οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα. Με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι ήδη φαίνεται, είναι καθαρό.
0: Μα έχουμε πάρει μια πολύ άμυνας, δυνατή πρόγευση. Έτσι θα συνεχίσει.
1: Και οι γραμμές άμυνας που στείνει πια και το κυβερνητικό επιτελείο δείχνουν αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα και νομίζω ότι και επί προσωπικού θα δούμε πράγματα
0: και, και γι' αυτό έχουμε πάρει, μικρότερη πρόγευση το επί προσωπικού απαντώ, αλλά και αυτό θα μπει προφανώς και θα το δούμε λίγο πιο έντονο και φουσκωμένο. Έχει μπει το προζύμι και για αυτό, Διονύση, αλλά υπάρχει αυτός προς τον κύριο Σαμαρά. Βλέπουμε όμως τώρα να υπάρχει και μία επίσης πολύ μεγάλη ένταση στη ρητορική σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, δηλαδή, γιατί ο Άδωνης,
0: Γεωργιάδης το τερματίζει.
2: Η πόλωση πουλάει. Η Νέα Δημοκρατία από τότε που ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε με ένα αξιόλογο ποσοστό σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφει άνοδο 2-2,5 μονάδες.
0: Και που τον όρισε ο Πρωθυπουργός ως κύριο αντίπαλό του.
2: Από τη στιγμή που είναι 16%-17%. Και βεβαίως όλοι οι δημοσκόποι λένε ότι υπάρχει συσπήρωση της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το δίλημα Μητσοτάκης-Τσίπρας πάντα στο νεοδημοκράτη λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Η εμπειρία μας λέει ότι 2-3 εβδομάδες μετά τη ΔΕΘ θα κατακαθίσει σκόνη και θα διαμορφωθεί ένα σκηνικό. Εκτιμώ ότι αυτό που θα δούμε να καταγράφεται σε εκείνη τη φάση, εκεί προς τα τέλη Σεπτέμβρη, θα είναι και αυτό που θα μας οδηγήσει σε όλο το χειμώνα. Δεν βλέπω κάποιες ανατροπές ιδιαίτερες από εκεί και μετά, εκτός και αν προκύψει κάτι συγκλονιστικό που αυτή την ώρα δεν μπορώ να το σκεφτώ ή να το προσεγγίσω για να έχουμε ριζικές ανατροπές. Άρα μέχρι και τα μέσα τέλη Σεπτέμβρη νομίζω ότι όλοι θα κοιτάξουν να στήσουν προγεφυρώματα, να έχουν μια καλύτερη θέση στην αφετηρία, βάζοντας βεβαίως μέσα σε όλο αυτό και το κόμμα Σαμαρά, που μπορεί να είναι κρίσιμος παράγοντας κυρίως ως προς τις στοχεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Εάν της κόβει ένα ποσοστό που τη βγάζει εκτός πλαισίου, θα είναι πρόβλημα. Θα είναι πρόβλημα για το σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη τον χειμερινό.
0: Μα γι' αυτό και υπάρχει ένα μέρος από το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν άλλωστε. Σας παραπέμπω στον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού, στον κύριο Φεύγα, που βγήκε και το είπε αφεαυτού του και από μόνος του. Υπάρχει ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που θεωρεί ότι η κίνηση τελικός διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά ήταν λάθος.
1: Σωστό, αλλά το καταγράψαμε. Το θέμα είναι ότι εγώ το βάζω και σε σχέση με την επίθεση που έχει ξεκινήσει στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Εάν στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν την εικόνα ή την αίσθηση ότι διαμορφώνεται ένας διπολισμός πάνω στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι σαφέστατο ότι Τσίπρας είναι στο στόχαστρο ως πια κεντρικός πυλώνας, ως κεντρικός στόχος. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το λέω διότι σας θυμίζω ότι πριν από 3 μήνες ο βασικός πόλεμος από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου ήταν απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι.
0: Ναι. Αυτό τώρα, μετατοπίστηκε, μας θέλεις.
1: Εικάζω ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δεν θα πολύ ασχολούνται.
2: Και μια πολύ σύντομη απάντηση των 20 δευτερολέπτων. Θεωρείς ότι το Πασόκ, αν μείνει στην τρίτη θέση, θα βγαίνουν όλο και περισσότερα στελέχη και θα λένε ότι μπορεί να συνεργαστούμε και με τη Νέα Δημοκρατία?
1: θεωρώ ότι θα βγαίνουν. Ένα είναι αυτό.
0: Το λες με αφορμή τον κύριο Σγουρό.
1: Το βασικότερο όμως για το ΠΑΣΟΚ αυτή την ώρα, ενώ υπήρχε μια άτυπη συμφωνία, αν θέλετε, την ξέρουμε όλοι μας, ότι μέχρι τις εκλογές έτσι θα πάμε και με βάση το αποτέλεσμα θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί. Αν τα ποσοστά δεν είναι τέτοια, εάν η τρίτη θέση συνοδεύεται και από μια χαμηλή πτήση, πολύ χαμηλή πτήση, εάν δεν υπάρχει καν η τρίτη θέση και έχει προκύψει μια τέταρτη θέση, που δημοσκοπικά και αυτό το έχουμε δει.
2: Εκεί όλα είναι ανοιχτά.
1: Τις τελευταίες εβδομάδες. Εκεί νομίζω ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος για τη Φαρυλάτου Ρικούπη.
0: Αυτό. Αυτό.
2: Τελειώσαμε, Διονύση. Ευχαριστούμε πολύ. Τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και ενίσχυση της Ουκρανίας στο τραπέζι της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ το βράδυ στην Άγκυρα, παρόντος του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για αύξηση ως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα μεταβεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν σύμφωνα με τους New York Times. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35 ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου. Τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή εντοπίστηκαν πάνω από 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητεί το άλλος. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

0: σβησμένος απ' το χάρτη.
1: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στην ρύθμιση του ήχου για αυτό το ημίωρο και οι υπόλοιποι συνεργάτες, όλα τα μέλη της ομάδας παραμένουμε όσοι είχαμε από την αρχή της εκπομπής. Και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, σε αυτό το δεύτερο μέρος θα μπούμε λίγο να κοιτάξουμε περισσότερο διερευνητικά και αναλυτικά, εννοείται, αυτή την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα. 32 ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ βρίσκονται στην Τουρκία για την 36η σύνοδο. Τα μάτια προφανώς όλων είναι στραμμένα στον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκρυψε ποτέ τη δύσκολη σχέση με τους περισσότερους άλλους ηγέτες, αλλά και με το ΝΑΤΟ το ίδιο. Σας παραπέμπω στη δήλωσή του με την οποία και ξεκινήσαμε την συζήτηση, γιατί όταν συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αυτό που είπε είναι ότι έρχομαι για το φίλο μου τον Ερντογάν. Δεν θα μπορούσε να πει κάτι περισσότερο απαξιωτικό και προσβλητικό. Όλα αυτά λοιπόν τώρα θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Μπίλκεντ στην Τουρκία. Κύριε Γεωργιάδη, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας για να μας βοηθήσετε τώρα να καταλάβουμε και να συνθέσουμε αυτό το περίεργο παζλ. Όντως πρέπει να δώσουμε αυτό το ειδικό βάρος σε αυτήν την σύνοδο κορυφής, γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αν και όπως έλεγα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον πρόεδρο Τραμπ από τη μία μεριά και στον Ερντογάν από την άλλη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ατζέντα της συνόδου δεν έχει θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
2: Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά εκκρεμή ζητήματα στα οποία και η Τουρκία ως ανεξάρτητη χώρα αλλά και το ΝΑΤΟ εμπλέκονται με πολλούς τρόπους. Και το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Τουρκίας αλλά και ΝΑΤΟ-ΗΠΑ έχουν περάσει από πολύ σοβαρή κρίση και τώρα επιχειρείται να παρουσιαστεί αυτή η σύνοδος ως μια ευκαιρία για μια επανεκκίνηση των σχέσεων. Τώρα αυτό δεν είναι σίγουρο βεβαίως. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα και προβλήματα και βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στη σύνοδο.
1: Αναφέρομαι
2: κυρίως στους Αμερικανούς γερουσιαστές, δηλαδή πολλές αποφάσεις θα χρειαστούν τη σύμπραξη και άλλων θεσμικών εταίρων στις Ηνωμένες
3: Πολιτείες. Την απόφαση για τα F-35 και την έγκριση που πρέπει να δώσει.
2: Για παράδειγμα, οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική χορηγήσεω στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ένα από τα ερωτήματα. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η φιλολογία σχετικά με το αν ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει την έγκριση του προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, υπάρχουν νομικά ζητήματα τα οποία πρέπει και αυτά να υπερβαθούν για να υπάρξει αυτή η σημαντική αλλαγή. Από την άλλη, βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Τουρκία πριν από μερικά χρόνια έθετε βέτο στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς την Φιλανδία και τη Σουηδία, επικαλούμενη το κουρδικό ζήτημα. Αυτό δεν έχει, βεβαίως, κανείς δεν θέλει να το θυμάται τώρα, αλλά προφανώς υπάρχει μια συζήτηση και μια ανησυχία για το αν η Τουρκία παραμένει αξιόπιστος εταίρος εντός του ΝΑΤΟ.
3: Άρα μας λέτε ότι ακόμα και αν ο Ερντογάν σήμερα ή αύριο υποσχεθεί τα F-35 στον Ερντογάν, θα είναι μια υπόσχεση που αν δεν λάβει το OK και άλλων παραγόντων θα είναι χωρίς αντίκρισμα.
2: Σίγουρα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν απόψε, εκτός αν υπάρχει μια προεργασία από τον πρόεδρο Τραμπ η οποία θα φανεί.
1: Αυτό ήθελα να σας
2: ρωτήσω. Ανακοίνωση αυτού. Αλλά όπως φαίνονται τα πράγματα, δεν μου φαίνεται ότι τα πράγματα δένουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είπε ότι έχω ένα δωράκι που θα αρέσει, αλλά κύριε Γρηγοριάδη, ο Τραμπ, πέρα από όλα τα άλλα τα θέματα που είναι στην ατζέντα, έχει μπροστά του αυτό το θέμα της Τουρκίας και τα F-35 και γενικώς τη στάση της Αμερικής έναντι της Τουρκίας, την ίδια ώρα όμως που ήδη βλέπουμε τις δηλώσεις του Νετανιάχου σε σχέση με τα F-35, τη σχέση, δηλαδή πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, αντιλαμβάνομαι.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, και εδώ νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι πέραν του μεγάλου εντός εισαγωγικών δώρου, το οποίο είναι τα F-35, υπάρχουν και μικρότερα δώρα στα οποία μπορεί να αναφερθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Ότι εννοούσε αυτά όταν έκανε τη δήλωση στην οποία αναφερθήκατε.
3: Οι κινητήρες, ας πούμε, για τα αεροσκάφη.
2: Οι κινητήρες για τα αεροσκάφη καν, τα οποία ξεκίνησαν ως το τουρκικό εθνικό αεροσκάφος επόμενης γενεάς, το οποίο όμως αποδείχθηκε ότι η Τουρκία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει την κατασκευή κινητήρων με τη δική της τεχνολογία. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, το project μένει μετέωρο και εξαρτάται από την χορήγηση κινητήρων από τις ΗΠΑ, που από τη μία μεν αυτή η απόφαση θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα της όλης υπόθεσης, από την άλλη όμως αποδεικνύει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει πραγματική στρατηγική αυτονομία, γιατί τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια πολύ έντονη σύνδεση στην Τουρκία ότι εμείς θέλουμε να παίξουμε μια αμυντική βιομηχανία ώστε να μην χρειάζεται να εισάγουμε τα όπλα μας από τη Δύση και από τις ΗΠΑ, θα να τα παράγουμε εντός της χώρας μας. Αυτό φαίνεται
1: και από τη μία μεριά ήταν αυτός ο στόχος, και από την άλλη μεριά, όσο υπήρχαν τα προβλήματα της Τουρκίας και με τις ΗΠΑ αλλά και με την Ευρώπη, καλλιεργούνταν τεχνιέντος και ένας αντιευρωπαϊσμός και αντιμερικανισμός στην Τουρκία, που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, γύρισα πίσω, κύριε Γρηγοριάδη, στην συνάντηση Ερντογάν Τραμπ στον Λευκό Οίκο και στη μετέπειτα στην δήλωση που ακολούθησε, όχι μετά την συνάντηση, κάπου ενδιάμεσα, που ο Τραμπ είπε ότι εν πάση περιπτώσει κράτησε την Τουρκία, τον Ερντογάν, μακριά από την μεσολάβηση για το Ιράν. Σκέφτομαι λοιπόν και έλεγα ότι πιθανότατα σε εκείνη τη συνάντηση στην ατζέντα το Ιράν υπήρχε. Κάνω ένα σενάριο ότι προφανώς τότε συμφωνήθηκαν μία σειρά από θέματα, και το ερώτημά μου που γεννάται είναι εάν ο Ερντογάν που τήρησε τα τότε συμφωνηθέντα, δηλαδή ότι του ζήτησε ο Τραμπ, μήπως ήρθε η ώρα να γυρίσει στην Τουρκία και να πάρει η Τουρκία το εντός εισαγωγικών δώρο της. Και δεν μένω σόν και καλά στα F-35, γιατί δεν ξέρουμε και τι άλλο μπορεί να είναι.
2: Μια άλλη συζήτηση η οποία είχε γίνει τότε αφορούσε τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ενεργειακά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Βεβαίως.
2: Με την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και την χρήση των τουρκικών υποδομών για την εξαγωγή αυτού του αερίου, αλλά και την κατανάλωσή του στην Τουρκία. Βεβαίως, η Τουρκία απέφυγε να δεσμευτεί, διότι έχει υπάρχουσε συμφωνίες και με τη Ρωσία και με το Αζερβαϊτζάν και με το Ιράν παρεπιπτόντως σε πολύ καλύτερες τιμές.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή, ήταν μια συμφωνία η οποία θα δέσμευε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Το υποθήκε με κάποιο τρόπο, αν γινόταν όπως την ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ. Και εκεί πιστεύω ότι δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο μπορεί να συζητηθεί στο παρασκήνιο, ακριβώς διότι, όπως είπατε, υπάρχει πολύ σημαντική συζήτηση για τα F-35, αλλά υπάρχει και το βέτο του φιλοϊσραηλινού λόμπι.
3: Σωστό.
2: Και αυτή τη στιγμή το Ισραήλ υπάρχει όλη αυτή η φιλολογία για την αυξανόμενη ένταση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Δεν θεωρώ ότι μια σύραξη είναι πιθανή. Σίγουρα όμως τα πράγματα έχουν γίνει πιο επικίνδυνα σε σχέση με το παρελθόν. Και εκεί το Ισραήλ επιθυμεί να διατηρήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της πρόσβασης στα F-35, τα οποία προσφέρουν πολύ σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα στη χώρα που τα έχει έναντι της χώρας.
3: Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι προφανές και από τις κινήσεις του Ερντογάν και για την αλλαγή του συντάγματος και την διάλυση της αντιπολίτευσης ότι θέλει να είναι ισόβιος πρόεδρος. Αυτό πια έχει καταστεί εμφανές διαγυμνού οφθαλμού, και νομίζω ότι δεν υπάρχει και κανείς αυτή τη στιγμή στην Τουρκία που να μπορεί να εμποδίσει τα σχέδια του Ερντογάν, διότι τους εξολόθρευσε όλους όσοι ήταν απέναντί του. Αυτή η ισοβιότητα του Ερντογάν πόσο μπορεί να επηρεάσει και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί του και των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί του και φυσικά τις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις.
2: Εντάξει, αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχει μια αυξανόμενη ανοχή της Δύσεως εν γέννη, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών ιδιαίτερος.
1: Σας θυμίζω τις δηλώσεις του Μπάρακ, έτσι. Σας θυμίζω τις δηλώσεις του τον Μπάρακ.
2: Ακριβώς. Και υπάρχει και ίσως και θαυμασμός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις οι οποίες περίπου λένε ότι μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς αυτά τα πράγματα στη χώρα μας, αλλά δεν μπορούμε, αλλά τουλάχιστον στην Τουρκία γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Και όχι μόνο γίνονται, η ενός ανδρός αρχή ταιριάζει στο προσήκη στα κράτη της Μέσης Ανατολής, έτσι.
2: Ναι.
1: Δήλωση του Μπάρακ αυτό.
2: Έχουν υποθεί τέτοια πράγματα. Και βεβαίως αυτό που προσπαθεί τώρα να κάνει ο Τούρκος πρόεδρος του Αντινόμου δεν είναι μόνο να εξασφαλίσει την ιστοποιότητά του, όπως φαίνεται με την εξουδετέρωση της αντιπολιτεύσεως και την προσπάθεια μετατροπής του κόμματος αξιωματικής αντιπολιτεύσεως ή αιωνία αντιπολίτευση. Αυτό που πιστεύω ότι προσπαθεί να κάνει τώρα είναι να θέσει και τους όρους της διαδοχής του, δηλαδή να μπορέσει να εκλέξει με κάποια εκλογή,
3: εάν και όταν και εφόσον,
2: όταν αυτό χρειαστεί. Ναι, αλλά νομίζω πλέον ότι
1: το προετοιμάζει
3: κάποιο συγγενή του, προφανώς.
2: Ακριβώς, να επιλέξει κάποιον ο οποίος όμως να μην έχει πρόβλημα να κερδίσει μία έστω τυπική εκλογή.
3: Ναι, αφού δεν υπάρχει αντίπαλος, αφού όλοι οι αντίπαλοι είναι στη φυλακή.
2: Ακριβώς, διότι θέλει τους όρους του παιχνιδιού και μεταθέτει τους.
3: Τώρα εσείς που τα παρακολουθείτε αυτά,
1: υπάρχει, μαζί στην Τουρκία και τα βιώνει.
3: Ναι, ακριβώς, υπάρχει άλλο κράτος περισσότερο ή λιγότερο δημοκρατικό κοντά μας ή μακριά μας τις τελευταίες δεκαετίες που να έχει πετύχει συνολικά αυτά που έχει πετύχει ο Ερντογάν? Διότι καλώς κατηγορούμε τον Ερντογάν και λοιπά για διάφορα πράγματα. Από την άλλη όμως, ο Ερντογάν παρέλαβε μια Τουρκία με ένα αλφα μέγεθος και μια αλφα παρουσία και παραδίδει ή δημιουργεί μια Τουρκία πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο μεγαλύτερη, εξωστρεφή, με αμυντική βιομηχανία, έστω και αν δεν μπορεί να κάνει ακόμα το τέλειο αεροσκάφος, με παραγωγή αυτοκινήτων και οποιονδήποτε άλλων πραγμάτων,
1: με τεράστια σχέση με την Τουρκία και,
3: που παρέλαβε.
1: Ναι, με τεράστια εσωτερικά και οικονομικά προβλήματα, ναι, όμως για το λαό της Τουρκίας. Ναι.
2: Πολύ ακριβώς θα πούν αυτό, ότι αν η Τουρκία όντως είχε δώσει βάση στον εξευρωπαϊσμό της και την ένταξη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως στην αρχή της δεκαετίας του 2000, θα μπορούσε να έχει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του ακαθαρίστου εγχώριου προϊόντος της και θα μπορούσε να απολαμβάνει μια ευημερία η οποία δεν υπάρχει σήμερα. Και μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία σιγά σιγά αποκτά και χαρακτηριστικά δυτικής χώρας και δημογραφικά. Πάρα πολλοί Τούρκοι ειδικοί λένε με πικρία κάπως ότι η Τουρκία αρχίζει να γερνά πριν πλουτίσει. Συνήθως οι δυτικές χώρες πρώτα πλούτησαν και μετά γέρασαν.
1: Σωστά.
2: Και εδώ αναφέρομαι στο κατακεφαλήν εισόδημα. Προφανώς η χώρα έχει μια οικονομία 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Πολύ σημαντική οικονομική παρουσία περιφερειακώς και παγκοσμίως. Αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι 3 τρισεκατομμύρια αν τα πράγματα είχαν πάει αλλιώς.
1: Ναι. Κατά συνέπεια, για να το μαζεύουμε λίγο τώρα, κύριε Γρηγοριάδη, αλλά να βάλουμε και λίγο, γιατί στραφήκαμε και μείναμε πάρα πολύ στα της Τουρκίας, λογικό είναι, αφού λοιπόν μείναμε εκεί, ας ρωτήσω λοιπόν εμείς εδώ τώρα, η Αθήνα, πώς μπορούμε να αναζητήσουμε τη δική μας θέση ενίσχυσης, γιατί είμαστε ένα απόσπαστο μέλος της νότιο-ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ έναντι των κινήσεων αυτών, εννοώ.
2: Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να εμπεδωθεί η παρουσία της Ελλάδος ως ενός αξιοπίστου και σημαντικού εταίρου εντός του ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα που ακριβώς λόγω των ενωτερικών διαφόρων έχει επενδύσει πάρα πολύ στην ασφάλειά της και στην άμυνά της. Και αυτό μπορεί κατά κάποιο τρόπο να μετατραπεί σε πλεονέκτημα εντός του ΝΑΤΟ, ώστε η Ελλάδα να συμμετέχει σε διεθνείς αποστολές, την επίλυση των διεθνών προβλημάτων, ίσως και δυσανάλογο προς τον πληθυσμό της και προς την οικονομική της θέση, ακριβώς διότι έχει όλη αυτή την στρατιωτική υποδομή βάσει της οποίας μπορεί να χτίσει ένα ισχυρότερο προφίλ εντός συμμαχίας, και νομίζω στα πλαίσια αυτού του γεγονότος μπορεί και να υποστηρίξει τα εθνικά της συμφέροντα ως προς την Τουρκία και ως προς οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Ωστόσο όμως η συμμαχία δεν περνάει τα καλύτερά της, κύριε Γρηγοριάδη. Θέλω να πω σε μια φάση η οποία δεν βρίσκει το ΝΑΤΟ με την ίδια λογική και τη συνέπεια και τη σύνδεση των χωρών, με δεδομένο ότι βλέπουμε και πως αντέδρασε το ΝΑΤΟ σε σχέση με την στήριξη της Αμερικής στον πόλεμο, με το Ιράν, με τις προσπάθειες της Ευρώπης να κρατηθεί μακριά από τον πόλεμο αυτό. Θέλω να πω, μήπως εμείς πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε κάποιους από τους στόχους μας.
2: Εντάξει, αυτό ισχύει ούτως ή άλλως. Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ διέρχεται μια πολύ σοβαρή κρίση, δεδομένου το ότι η χώρα η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην ίδρυσή του και στη λειτουργία του φαίνεται να είναι πλέον αδιάφορη για το παρόν και το μέλλον της συμμαχίας. Από εκεί και πέρα όμως η χώρα μας πιστεύω μπορεί και να ενισχύσει την παρουσία της εντός του οργανισμού και να προσπαθήσει βεβαίως να αναπτύξει συναλλακτικά σενάρια.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι αδύνατο να ελέγξει τις εξελίξεις. Δεν μπορεί μόνη της η Ελλάς να προσδιορίσει το μέλλον του ΝΑΤΟ. Προφανώς. Μπορεί όμως να τοποθετηθεί τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα πιθανά σενάρια των εξελίξεων τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.
1: Και μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Αυτό το τμήμα της, που θα συζητηθεί στην Σύνοδο, που είναι η δράση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, τι αφορά?
2: Εντάξει, εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία μπορεί να συζητηθούν. Μπορεί να αφορά στο ζήτημα της συνδεσιμότητας.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν κάποια έργα, μπορεί να αναφερθεί κανείς στους αγωγούς φυσικού αερίου, στα καλώδια, ηλεκτρικής συνδέσεως. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά μεσοπρόθεσμα προβλήματα και απειλές. Υπάρχει προσφυγική κρίση. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά η Ανατολική Μεσόγειος γίνεται η νέα πύλη εισόδου προσφύγων και μεταναστών προς την Ευρώπη.
1: Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που παίρνει αμέσως. Είναι από τις πρώτες χώρες.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με την κατάσταση στο Σουδάν. Υπάρχουν διάφοροι εμφύλοι πόλεμοι στην υποσαχάριο Αφρική. Η Αίγυπτος η ίδια είναι μια χώρα πολύ εύθραυστη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δημογραφική έκρηξη. Και υπάρχουν και μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Ακριβώς. Οπότε είναι θεμητό ένας οργανισμός όπως το ΝΑΤΟ να συζητήσει και αυτά τα ζητήματα. Γιατί δυστυχώς θα μας απασχολούν στο μέλλον. Ούτως ή άλλως η Αφρική πρόκειται να εγκατασταθεί στην καρδιά του διεθνούς πολιτικής κονίστρας για τις επόμενες δεκαετίες και φοβούμαι ότι συνήθως είναι για κακό παρά για καλό.
3: Και
1: αυτό
3: τελευταίο.
1: Το τελευταίο που ήταν πολύ σημαντικό και είναι και αυτό που δεν συζητιέται, κύριε Γρηγοριάδη. Για την Αφρική εννοώ.
3: Και κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι μπορεί, πέραν των δώρων που θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ στον Ερντογάν, να κάνει και κάποιο αρνητικό δώρο στους συμμάχους του, απειλώντας με έξοδο των Ηνωμένων Πολιτειών από τη συμμαχία, εάν δεν αυξηθεί το 5% ή εν πάση περιπτώσει αν δεν κάνουν και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να τα ζητήσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω, με αφορμή ότι τους έχει και γυνάτη επειδή δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν?
2: Δεν αποκλείεται αυτό που λέτε, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι θα προσπαθήσουν οι εταίροι να τον γλυκάνουν εντός εισαγωγικών με κάποιες υποχωρήσεις τα ζητήματα τα οποία δεν θεωρούν ουσιώδη και κρίσιμα, ώστε να μειωθεί το ενδεχόμενο μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, η οποία όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί, διότι ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί με έναν τρόπο από παράδοξο ως παρανοϊκό, ίσως θα μπορούσα
1: ναι,
2: να
1: πω. Που μόνον αυτός ξέρει, να πούμε. Γιατί όσο
2: ακριβώς.
1: Ναι. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ στην Τουρκία.

0: Όπως λέει εδώ η φίλη μας ακροάτρια Δημήτρη, κυρία Τσιακάλου, ξαναλέω, είναι fan club και είναι στο Πήλιο εκεί στην τσαγκαράδα της. Το Αιγαίο μας είναι σήμερα, λέει, με ένα είναι ταραγμένο, έχει μελτέμι.
1: Δεν ξέρω αν προλαβαίνει και μας ακούει να ρωτήσουμε αν στον παγαστικό έχει μέδουσες ή όχι.
0: Θες να πας στον παγαστικό εσύ?
1: Θα πάω κάποια στιγμή να ξέρω δηλαδή τι θα συναντήσω. Θα συναντήσω καθαρή θάλασσα ή θα βουτάω και θα κοιτάω αριστερά και δεξιά? Γιατί πέρυσι είχε.
0: Ναι, είχε τις περισσότερες κλειστές θάλασσες, έτσι.
1: Φέτος δεν ξέρω τις μέδουσες.
0: Σε κάποιες περιοχές.
1: Αν μας ακούει η κυρία Τσιακάλου.
0: Έχουν βάλει δίκτυα. Κυρία Τσιακάλου, αν δεν προλάβετε να μας απαντήσετε τώρα. Αύριο εδώ θα είμαστε να απαντήσετε, γιατί ο Δημήτρης θα σας έρθει εκεί προς τα τέλος του Ιουλίου και γι' αυτό ενδιαφέρεται για να δει τι γίνεται στο μπαγαστικό. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, και εσάς κύριε Ρουσάκη και εσάς κύριε Μπάρτη και τους υπόλοιπους φίλους που βλέπω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, και εσένα Γεωργία και Μαρία και Κωνσταντίνε και όλους τους υπόλοιπους. Εσ' αύριο πάλι. Άντε, για χαρά, καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία, ενώ αργότερα θα αναχωρήσει για Άγκυρα, όπως επιβεβαίωσε το Ελιζέ, μετά τις εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε στη Δαμασκό. Ακούστηκαν τουλάχιστον 2 εκρήξεις πριν φτάσουν τα ασθενοφόρα στον τόπο του συμβάντος, ενώ τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και 4 αστυνομικοί. Οι εκρήξεις έπληξαν μία πολυσύχναστη περιοχή ανάμεσα στο Υπουργείο Τουρισμού της Συρίας και το Εθνικό Μουσείο, απέναντι από το ξενοδοχείο Four Seasons, όπου ο Μακρόν συναντούσε ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπως ανέφερε η πηγή. Με το δείπνο που θα παραθέσει το βράδυ στην Άγκυρα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, αρχίζει πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής της συμμαχίας. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτικά σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη συμμαχία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Στις 3 το μεσημέρι, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογο. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35 ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βασικό ζήτημα συζήτηση στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Άγγελος Σύριγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην τις δώσει τα F-35. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στην νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Τίθεται σε εφαρμογή ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κινήτα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας έτσι τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβιβάσουν, κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και εξασθένιση των βορειάδων έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Γιώργο Πικούλα και το Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Παμ.
0: Καλή διάθεση. Θα μου επιτρέψεις σήμερα να ξεκινήσουμε χρόνια πολλά στο γιο μου.
1: Χρόνια πολλά να το παιδάκι μας.
0: Οδυσσέας.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή σήμερα. Ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει και τον Οδυσσέα. Το οποίο όνομα μεν υπάρχει, αλλά δεν είχε Άγιο. Και υπάρχει ένας νεομάρτυρας από την Ιθάκη κιόλας.
1: Σε αυτή τη συγκυρία έχω να σου διηγηθώ μια ιστορία όπου έλεγε στην παράσταση του Νταλάρα με τον Παπακοσταντίνου ο Οδυσσέας Ιωάννου.
0: Ποιο?
1: Όπου έλεγε ότι για πολλά χρόνια δεν υπήρχε το όνομά μου.
0: Α, ναι, ο Οδυσσέας, ναι.
1: Και κάποια στιγμή λοιπόν κάποιοι σοφοί άνθρωποι έβαλαν αυτήν την, το πρόσθεσαν κάπου μέσα στον Ιούλιο. Άρα μιλάμε για αυτό που λες. Σήμερα είναι.
0: Σήμερα. Εδώ βάλανε 7 Ιουλίου. Λοιπόν, νομίζω έχει γύρω στα 10-15 χρόνια που προσθέθηκε.
1: Την πρώτη χρονιά λοιπόν, όπως είναι φυσικό, δεν το ήξερε ο κόσμος και δεν περίμενα κάτι, αλλά κατά τις 7 το πρωί, λέει μήνυμα στο κινητό μου. Και ένιωσα, λέει, τόσο πολύ μεγάλη χαρά που μετά από χρόνια
0: κάποιος
1: χτύπησε
0: μου είπε
1: και εμένα και συνεχίζει και λέει. Δεν είναι άσχετο, λέω, ότι ήταν ο Κοτσόβολος, γιατί είχα αγοράσει μια κουζίνα και μου ήρθε το αυτοματοποιημένο μήνυμα από την εταιρεία λόγω του ονόματος. Δεν ήταν κάποιος, ας πούμε, κάποια προσφυλές πρόσωπο.
0: Συνήθως αυτοί σε θυμούνται.
1: Αλλά ένιωσα, λέει, τόσο πολύ χαρά για αυτή την ιστορία που έτσι τρελάθηκε.
0: Και δεν υπάρχουν ονόματα τα οποία είναι, ας πούμε, το Οδυσσέας,
1: ναι,
0: πέρα από τον Οδυσσέα Ηλίτη, τον εθνικό μας.
1: Και έχουμε και σε μια εβδομάδα
0: τον Οδυσσέα Ανδρούτσο.
1: Ναι.
0: Τόσους Οδυσσέες δεν υπήρχε.
1: Έχει, ναι.
0: Είναι από τους λίγους, ενώ, ας πούμε, υπάρχουν Άγιοι που δεν τους περιμένεις. Ο Άγιος Φιλόλογος.
1: Α,
0: ο Άγιος Βάρβαρος. Όπως είναι η Βαρβάρη, είπα και ο Βάρβαρος. Γιορτάζει άλλη μέρα ο Άγιος Βάρβαρος.
1: Δεν έχουν βγάλει κανένα παιδί έτσι να το καταδικάσουν, όχι.
0: Εντάξει, έχω ακούσει κάτι άλλο. Ο Άγιος Ακίνδυνος.
1: Α,
0: εντάξει.
1: Υπάρχουν. Η φαντασία οργιάζει γενικώς.
0: Ο iPhone. Ο iPod, όλα αυτά.
1: Πού είναι η Ήρα, είναι εδώ. Λοιπόν, θέλω να μου βάλει ένα ωραίο Νίκο Ξυλούρη. Γιατί σήμερα συμπληρώνονται 90 χρόνια από τη γέννησή του. Με, καλό.
0: Έτσι.
1: Κάνα χρώματα και αρώματα, κάνα έτσι χαρούμενο μήνυμα, κάνα βαρύ.
0: Πέθανε το 1980,
1: ναι,
0: αν θυμάμαι καλά, ο Νίκος Ξυλούρης.
1: Ναι, και το 36 γεννηθείς.
0: Ναι. 46 χρόνια πριν, δηλαδή στα 44 του.
1: Ναι. Εντάξει, πολύ νέος, πάρα πολύ νέος και μια έτσι εμβληματική.
0: Εντάξει, και ότι άφησε πίσω ότι
1: φωνή. Για τα χρόνια του και την καριέρα του έκανε τεράστια πράγματα. Έτσι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν,
0: και η μέρα ξεκίνησε με μπιφ και αυτά δεν μου αρέσουν. Δηλαδή, πάνω που είμαστε σε μια θερινή.
1: Δεν νομίζω ότι δεν έχει η μέρα που να περάσει που να μην έχει μπιφ.
0: Ναι, αλλά ισοκομματικό μπιφ τώρα, όταν υπάρχει πολιτικό μπιφ, να υπάρχει Πασόκ Ελλάς.
1: Συνηθισμένο.
0: Νέα Δημοκρατία με όλους. Καταρχάς
1: ξεκίνησε και από το Σαββατοκύριακο με του Σαμαρά και τα λοιπά που έχει γίνει μήλος.
0: Εντάξει.
1: Και αυτό ένα και ψηλό εσωτερικό μπορούμε να το.
0: Δεν το λες ακριβώς εμφύλιο, γιατί τώρα ο Σαμαράς έχει ξεχωρίσει τα τσανάκια του.
1: Να τους.
0: Άρα, ας απολαύσουμε λίγο.

0: Εντάξει,
1: έχω μια φοβερή. Επίσης φοβερή ιστορία με αυτό. Ακούς Μαρία.
0: Μαρία Παπακυρίτση, η ρύθμιση ήχων.
1: Ναι, σύζυγος του Νίκου Ξυλούρη, Ουρανία, έτσι γνωστή, η οποία είχε ένα δισκάδικο στην Πεσμαζόγλου, στη Στοά Πεσμαζόγλου, στο κέντρο. Και πηγαίνανε τώρα, είχε πολύ μεγάλο βινίλιο, πολύ μεγάλο αυτό. Και έπαιζε λοιπόν στο μουσική στο δισκάδικο αυτό το κομμάτι με το Ξυλούρη και είχε μπει ένας πιτσιρικάς μέσα και αφού κοίταζε, κάποια στιγμή γυρίζει και λέει άντε λέει το τραγούδι στο Σφακιανάκης και το πήραν όλοι μετά. Διπλό μες στην έδρα της Ουρανίας.
0: Αυτό είναι διπλό ζωή και όβερνε, εντάξει.
1: Ζωή να έχει, εντάξει. Αλλά ήταν ωραίο, άντε το πήρε.
0: Λοιπόν, τώρα το beef.
1: Ναι, για πες για το beef.
0: Ο υφυπουργός οικονομικών, το λέμε για να το συνηθίσουμε. Γιατί είναι λίγο από τις ειδήσεις που επίσης προκάλεσαν.
1: Έκανε στράκα στον τελευταίο
0: ασχηματισμό. Ο υφυπουργός οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
1: Έτσι,
0: το λέμε για να γεμίσει το στόμα.
1: Γατάκια.
0: Τα έβαλε με τον Άδωνη.
1: Ναι.
0: Λέγοντας ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα για να ασχοληθεί από το να παίζει τένις με πολιτικό μας αντίπαλο.
1: Δεν νομίζω μια παρτίδα τένις με ένας αγώνας τένις να σήκωσε τέτοια συζήτηση.
0: Ούτε όταν
1: πήγε ο Τέλης στον τελικό του Ρολάν Γκαρός ο Τσιτσιπάς δεν μιλάγαμε τόσο.
0: Ναι, δηλαδή ούτε η κόντρα, ξέρω εγώ, Ναδάλ Φέντερερ μπορεί να σήκωσε τόση σκόνη. Γιατί να πούμε για την ιστορία ότι την Κυριακή ο Άδωνης Γεωργιάδης έπαιξε ένα παιχνίδι, είχε μια παρτίδα τένις με τον Κασελάκη, τον οποίο και τον νίκησε.
1: Ναι.
0: Τα λέμε και αυτά.
1: Παλιός ο Άδωνης, το τένις να τόσο.
0: Ο Μαρκόπουλος, που έχει ανοιχτές υποθέσεις με τον κύριο Κασελάκη.
1: Τσαντίστηκε.
0: Δικαστικές. Τσαντίστηκε. Ναι. Με το φοβερό επιχείρημα ότι εγώ αν έπαιζα τάβλη με τον Πολάκη που καθιβρίζει κάθε μέρα τον Άδωνη, θα του άρεσε.
1: Σωστό.
0: Όχι, αυτό είναι
1: ωραίο το επιχείρημα.
0: Όχι, ήταν επιχείρημα. Είναι γκρομπετό. Δηλαδή...
1: Και το απάντησε ο Κασελάκης ότι η πολιτική αντιπαράθεση σημαίνει προσωπική εμπάθεια και
0: εμένα δεν με νοιάζει ότι ο Κασελάκης. Περιμένω απάντηση Άδωνη.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Ότι ο Μαρκόπουλος έπιασε στο στόμα του τον Άδων γιατί έπαιξε τένις με τον Κασελάκη.
1: Είχε πιάσει ο Άδωνη το Τζίπρα χθε. Τα βρωμερά! Βρωμερά! Πιο βρωμερό του βρωμερού!
0: Εντάξει.
1: Τον ιδέες.
0: Σήμερα επίσης, όχι χθες ήταν, ο Άδωνης έλεγε ότι δεν θα, ό,τι και να γίνει με τον Σαμαρά δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτόν γιατί τον τιμάει σαν αρχηγό του, σαν πρώην πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Από χθες ξεκινήσανε τα όλα.
1: Θα ξεκινήσει και ο Άδωνης πάντως να ξέρεις.
0: Εσύ, αδρά,
1: γιατί χθες δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη απέναντι στο Σαμαρά η δήλωσή του. Χθες στην ίδια συνέντευξη στο Action 24 είπε ότι οπωσδήποτε λέει από την Κυριακή μετά τα δύο βίντεο που ανέβασε το πράγμα είναι ένας πολιτικός αντίπαλος. Ξεκίνησε έτσι. Ένας πολιτικός αντίπαλος. Πολιτισμένα, αλλά έτσι φορτώνει ο Άδωνης. Σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά.
1: Λοιπόν, δεν νομίζω να έχει αυτό. Ο Στέφανος Κασελάκης επίσης μου έκανε εντύπωση ότι απάντησε για το τένις προ Μαρκόπουλου ότι εγώ δεν ήμουν εκείνος που έβαλα το τρίτο μνημόνιο, δεν ήμουν αυτός που έκανα το ένα, το άλλο, αυτό, κυρίως για τον Τσίπρα και εκείνος.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα μία απλή ερώτηση είναι, αφού έκανε τόσα άσχημα πράγματα ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πήγε και διεκδίκησε και πήρε.
0: Για να το αλλάξει.
1: Για να το κάνει δεξιό.
0: Να το βαφτίσει.
1: Να το κάνει δεξιό το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να το εξορκίσει το κακό από τα μέσα.
1: Ωραίος ο Στέφανος. Σε αυτή τη χώρα, φίλε, αν έχεις λεφτά, ό,τι θες λες, περνάς μούρλια. Να
0: το γυμναστήριο το άνοιξε ο Τάιλερ.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί και αυτό έγινε λίγο και στα διεθνή.
1: Ναι.
0: Αν έγινε μια διεθνή
1: γιατί
0: επένδυση.
1: Γιατί είναι αλυσίδα.
0: Αν θα γίνει η επένδυση.
1: Ναι.
0: Έλλην
1: τι έγινε
0: ρε
1: εσύ με τον Τραμπ και τον Μπαλογκάν. Δεν έπιασε.
0: Δεν έπιασε.
2: Έγινε αυτό που έλεγε και ο Σέξπιρ. Πολύ καλό για πολύ κακό για το τίποτα.
1: Αυτό ισχύει.
0: Είδες αμέσως πώς φαίνεται η γυναίκα.
1: Καλό στα παιδιά, καλό στα τέσσερα.
0: Όχι σαν την άλλη.
2: Much ado about nothing.
0: Όχι σαν την άλλη, την ξετσίποτη.
1: Οπ.
0: Που λέει η Λουπίτα Νιόγκο. Που παίζει διπλό ρόλο. Κάνει και την κλητεμνίστρα. Ρώτησε μέχρι τώρα την ωραία Ελένη. Τι θα ρωτούσε τον Όμηρο.
1: Ο Σεφερλής κάνει 10 ρολούς.
0: Τι θα ρωτούσε.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, κάνει τις συνυφάδες, σαν να λέμε.
0: Ναι, δηλαδή. Συγγνώμη, τελειώσαν τα λεφτά και κάποια
1: δεν θέλω
0: στιγμή
1: να μπω στα οικογενειακά τους.
0: Τελειώσαν τα λεφτά του Νόλαν και είπε να βάλει σε διπλό ρόλο την Νιόγκο, η οποία δήλωσε, λέει, με φοβερή αυτοπεποίθηση και έχει γίνει ο χαμός στα social media.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Όμηρε.
1: Oh.
0: Πώς νιώθεις για τον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές.

0: καταγγελτική η Νιόγκο. Και εντάξει, πέσαν όλοι να τη φάνε, γιατί η Νιόγκο παραδέχτηκε ότι παρότι έχει πάρει και μεταπτυχιακό στις καλές τέχνες και από τη σχολή θεάτρου, δεν είχε διαβάσει ποτέ την Οδύσσια. Δεν ήξερε τι έλεγε η Οδύσσια.
1: Και τότε πώς ήξερε ότι δεν έλεγε τις γυναίκες ο Όμηρος.
0: Τώρα που πήρε το ρόλο.
1: Πριν τον πάρει,
0: δεν ήξερε. Αχα. Και βγήκε πολύ καταγγελτική. Εντάξει, εγώ περιμένω Σμαραγδί τώρα να βγει και να την κονιορτοποιήσει.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στα δύσκολα. Έχουμε διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Θα το πάμε από εκεί σήμερα. Νόμιζα θα μιλήσουμε λίγο για το Balogun και όλο αυτό.
0: Θα μιλήσουμε για το Balogun.
1: Πάρτε
0: κάτω.
1: Πάμε, ναι.
0: Να ξεκινήσουμε
2: από τους κάτω τους Αμερικάνους. Γεια σας.
0: Γιατί είπε ότι παιδιά, εγώ έρχομαι σε αυτή τη σύσκεψη μόνο για έναν λόγο. Για τον καλό μου φίλο τον Ερντογάν. Γίνεται στην Άγκυρα. Και μάλλον το μήνυμα του Τραμπ το εξέλαβε με το δικό του τρόπο ο Μπίμπι. Και ξεκίνησε ένα μπιφ πάλι μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικάνων
1: με φόντο το F-35. Α, μεταξύ με Ισραηλινών και Αμερικανών. Νόμιζα θα έλεγε Ισραηλινών Τούρκων που δεν έχει σταματήσει.
0: Όχι,
1: ποτέ.
0: Το Ισραήλ Τουρκία είναι σιγουράκι. Είναι δηλαδή σαν το Άδωνης Πολάκης.
1: Ναι. Δεν είναι ακριβώς μπιφ. Είπε ότι εγώ θα συμβούλευα τους Αμερικανούς να μην δώσουν F-35 κινητήρες στην Τουρκία, γιατί αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Και επίσης.
0: Επαντεδήλωση αυτή την έκανε παραμονή του ταξιδιού του.
1: Βεβαίως. Ναι, το Fox το είπε αυτό. Μα δεν συμφέρει το Ισραήλ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να τα αποκτήσει.
0: Κάτι έμαθε Νετανιάχου, ότι πάει ο Τραμπ να δώσει τίποτα κινητήρες.
1: Και όχι
2: τόσο φιλέλληνα αυτό ο Νετανιάχου ξαφνικά.
1: Αυτό υπάρχει σαν πληροφορία γενικότερα. Τώρα αυτό δεν το ξέρουμε. Θα δούμε τι θα δώσει και τι δεν θα δώσει πρώτα.
0: Θα πηγαίναμε εμείς αρματωμένοι, δεν ήταν.
1: Δεύτερον, υπάρχουν πληροφορίες στο Άξιος, ένα δημοσίευμα που λέει ότι υπήρξε τηλεφώνημα που τα είπε και λίγο πιο αναλυτικά αυτά τα πράγματα, γιατί δεν πρέπει να δοθούν στην Τουρκία οι κινητήρες και τα F-35. Και να θυμίσουμε και το νομοκάτσα που ισχύει, έτσι. Τώρα, ναι, δεν θα γίνουν. Πώς θα γίνουν όλα αυτά δεν το ξέρουμε, αλλά η συζήτηση για τους κινητήρες είναι μία που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες. Να
0: για
1: σας
0: τα
1: θυμίσω.
0: Κάναν, πώς τα λένε,
1: για τους κινητήρες. Ναι. Από εκείνη τη διαβόητη επίσκεψη, ας την πούμε περιβόητη, Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, και θυμάστε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο που είπε τι πήρε και τι δεν πήρε ο Τούρκος πρόεδρος, θα θυμάστε όλα αυτά νομίζω.
0: Ναι. Mm-hmm. Και γιατί δεν ζούμε εμείς το μοτόρι που έχουμε αναπτύξει για τον Αρχίτα, το φοβερό ελληνικό ντρόουν, το οποίο εδώ και 5 χρόνια δεν πετάει
2: τον Αρχίτα.
0: Ούτε σαν χαρταετός δεν πετάει ο Αρχίτας. Και οι υπόλοιποι έχουν κατακλείσει
1: τώρα,
0: την αγορά.
1: Να σου πω κάτι, λες τη Λουπίντα Νιόγκου καταγγελτική, αλλά και εσύ είσαι, δηλαδή μιλάμε πάρα πολύ καταγγελτική.
0: Εγώ πιστεύω στο project του Αρχίτα.
1: Και γκρινιάρης επίσης, και γκρινιάρης για πάρα πολύ.
0: Το project Αρχίτας είναι πραγματικά ένα project το οποίο αξίζει της παγκόσμιας προσοχής. Μετά από τόσα χρόνια δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν να πετάξει. Δηλαδή, οι Τούρκοι την ίδια ώρα πουλάνε κάτι χιλιάδες.
1: Δεν είμαστε ίδια μεγέθη με την Τουρκία,
0: σωστά,
1: νομίζω.
0: Εμείς έχουμε Φεράρι. Ναι. Άλλοι πλημμύρισαν τον κόσμο με ζάσταβα.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Πόσες Φεράρι πουλούνται και πόσο.
2: Υπάρχει κι άλλο μπιφ ενδοερτικό.
0: Τι έγινε με.
1: Καθόλου μπιφ. Απλώς προσπαθώ να. Ναι, για πες.
0: Τι έγινε τώρα στην Συρία με τον Μακρόν, γιατί εκεί υπήρξε μια ανησυχία.
2: Με τις μπόμπες, ε!
0: Ναι, μας καθησύχασε
1: βέβαια.
0: Ναι,
2: στη Δαμασκό, ναι.
1: Καταρχήν να πούμε ότι έδωσε πριν από λίγη ώρα συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Αλσαρά, ο Μακρόν. Αυτές οι δύο εκρήξεις έγιναν πιθανότατα, αφού του είχε φύγει από το ξενοδοχείο, αλλά μπορεί και να είχε ήδη φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο, σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία, και ακολουθήθηκε κανονικά το πρόγραμμα. Ωστόσο, σίγουρα υπάρχουν πολλά ερωτήματα και στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης για το πώς διέφυγε της προσοχής των δυνάμεων ασφαλείας στη Συρία η τοποθέτηση δύο εκρηκτικών μηχανισμών βομβών και σε όχημα, σε αυτοκίνητο και σε κάτω απορριμμάτων κοντά στο ξενοδοχείο. Και για τη Δαμασκό δυστυχώς αυτές οι επιθέσεις δεν είναι σπάνιες. Πριν από μερικές μέρες υπήρξε επίσης βομβιστική επίθεση σε ένα καφέ κοντά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, επίσης στο κέντρο της Δαμασκού, με 9 νεκρούς. Αυτή η επίθεση έγινε έξω από το Υπουργείο Τουρισμού, πολύ κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου διέμεινε για μία νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και αυτή η συνάντηση, η πρώτη Ευρωπαίου ηγέτη στην Δαμασκό, η πρώτη επίσκεψη και η πρώτη Γάλλου Πρόεδρου από το 2009 στη Συρία, είναι πολύ σημαντική, κυρίως το κομμάτι των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Μαζί του, εκτός από τον Υπουργό Εξωτερικών, ήταν και πολύ σημαντικοί Γάλλοι επιχειρηματίες, και στο κομμάτι της ενέργειας πολύ σημαντικό, γιατί η Συρία προορίζεται ως ένας άλλος κόμβος για τη διοχέτευση του πετρελαίου. Για την παράκαμψη ενδεχομένως των στενών του Ορμούς. Όχι ενδεχομένως, γιατί μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει υπάρχει αυτή η θέληση και αυτή η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα είναι πολύ σημαντική η Συρία για αυτόν τον λόγο, αλλά υπάρχουν βεβαίως πάρα πολλά θέματα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη χώρα αυτή. Και αυτό ακριβώς είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ότι πρέπει, η Γαλλία πάντοτε στήριζε τη Συρία και θέλει και τη σταθερότητα και στην οικονομία και γενικότερα στη Συρία.
0: Και μετά θα μεταβεί και αυτό στην Άγκυρα. Θέλω να δω ποιος θα σταθεί απέναντι στον Τραμπ από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι, ξέρεις, κάνουν λίγο show εκτός. Κάνα δυο που κάναν show εντός την πληρώσαν, δηλαδή ο κύριος Στάρμερ ήδη αποτελεί παρελθόν, ο Μέρτς δεν ξέρουμε, η Μελόνη βγήκε, την πάει πολύ κόντρα ο Τραμπ, ο Όρμπαν χάθηκε από σύμμαχος. Δεν ξέρω δηλαδή τώρα ποιος θα βγει να τα πει στον Τραμπ, και υπάρχει και το κρίσιμο θέμα της Ουκρανίας. Γιατί αν πούν οι Αμερικάνοι τέλος τα πικικίνια, θέλω να δω ποιος θα τα βάλει τώρα.
1: Ναι.
0: Πικικίνια και εξοπλισμός.
1: Πάντως δεν πάνε με έτσι συγκρουσιακή διάθεση οι σύμμαχοι έναντι στον Τραμπ. Γατάκια. Πάνε με μια κατευναστική, θα λέγαμε, διάθεση και για το 5% στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ, δηλαδή τη συμμετοχή, και για να βρεθεί μια λύση στην Ουκρανία, και γι' αυτό τις επενδύσεις των Ευρωπαίων στην αμυντική βιομηχανία και το πόσο μεγάλες είναι αυτές οι επενδύσεις, προκειμένου να πείσουν τις ΗΠΑ, τον πρόεδρο Τραμπ δηλαδή, ότι είναι διατεθειμένοι να τα κάνουν όλα αυτά. Σε αντάλλαγμα βεβαίως, φαντάζομαι, για την συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας. Τώρα θα υπάρξει συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από ό,τι έχει ανακοινωθεί. Θα υπάρξει και τηλεφώνημα νέο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Μάλιστα.
1: Ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι είναι πολύ κοντά σε λύση.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ κοντά σε, ναι.
2: Για να δούμε.
0: Μάθαμε ότι έχει παίξει γκολφ με τον Harry Kane.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω.
0: Είναι πολύ καλός, λέει, γκολφέρ. Λέει, δεν ήξερα κανέναν από το Μεξικό Αγγλία. Μόνο τον Kane είναι πάρα πολύ γκολφέρ.
1: Μόνο τον Kane, ακριβώς. Είναι πολύ καλός γκολφέρ.
3: Έκανε και φοβερή παρατήρηση, πολύ, πολύ ποδοσφαιρική, πολύ δυνατή. Μ' άρεσε αυτό.
1: Ποια από όλες, ότι εντάξει, δεν ήταν φάουλ.
3: Όχι, ένα αυτό.
1: Και γιατί δεν το χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο.
3: Ένα είναι αυτό, αλλά το ακόμα καλύτερο είναι ότι δεν μπορώ να κατανοήσω, δεν ξέρω πολλά, εντάξει, είπε ο άνθρωπος, γιατί ανθρώπινα είμαστε πάνω απ' όλα, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς τιμωρείται ένας παίχτης για ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει.
1: Ναι, ακριβώς.
3: Αυτό είναι καταπληκτικό. Πολύ ποδοσφαιρικό, ναι. Πολύ ρεαλιστικό.
0: Και ο Ιφαντίνο, νομίζω, πάνω σε αυτό το ακλόνητο επιχείρημα πάτησε.
1: Όχι, ο Ιφαντίνο πάτησε στο άρθρο
3: 27. Μα τον διέλυσε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έχει και άρθρα η FIFA, ναι, ναι. Έτσι, το μάθαμε κι αυτό.
0: Ο Ιφαντίνο πάτησε ό,τι ήθελε. Δεν είναι μια άλλη περίπτωση.
1: Ο Ιφαντίνο.
3: Φαντίνο, το νου σου.
1: Ο Τζιάννη, όπως τον είπε ο πρόεδρος, ο Τζιάννη, πήρα τηλέφωνο τον Τζιάννη.
3: Ο Μπίμπι και ο Τζιάννη.
1: Λοιπόν, τράβηξε από 20, αν με ρωτάτε, φίλο, και του βγήκε 21. Γιατί ναι, μεν έπαιξε ο Πάλικαν, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείστηκαν.
3: Έτσι, υπάρχει και θεία δίκη.
1: Όχι, δεν είναι θεία δίκη. Είναι τέλος πάντων μια, ήρθαν τα πράγματα σε μια ισορροπία. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια πολύ σπαθής ομάδα κατά με και πολύ καλή ομάδα.
0: Αθλητική, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνος όμως. Θα μας το πεις αύριο.
1: Ο χρόνος μου, τελείωσε ο χρόνος.
3: Αύριο πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Είπες πολλά για τον Μακρόν, γι' αυτό. Γεια σου. Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 18 οι τραυματίες από τις δύο εκρήξεις συμπεριλαμβανομένων 4 αστυνομικών στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα. Αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και ενίσχυση της Ουκρανίας στο τραπέζι τη Συνόδου του ΝΑΤΟ βράδυ στην Άγκυρα, παρόντος του Αμερικανού Προέδρου. Στην τουρκική πρωτεύουσα μεταβαίνει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου. Στις 3 η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση ως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35 ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Τόλμησα να κάνω μία ανοίξη, μήπως το κόβαμε πάνω στο ωραίο το ορχιστρικό, αλλά έπεσε τώρα.
1: Εντάξει. Πέσαμε σε βράχο.
0: Όχι,
1: φίλε.
0: Είναι αυτά του που θέλεις να ζεις επικίνδυνα. Δηλαδή, κάνεις την νίξη, καλά, μάτια να δω η χαρά, δεν θα την έκανα. Εξ αρχής τώρα είδα τη Μαρία, λέω εντάξει, είναι πιο, σε πιο καλοκαιρινή διάθεση, αλλά έπεσε τώρα.
1: Όχι. Όχι, φίλε.
0: Ήρα Παναγιώτου στα ωραία τραγούδια. Γιάννα Αρφάνη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μαρία Παπακυρίτση στην.
1: Στα κουμπιά
0: των ήχων. Η αρχόντισα των ήχων. Ναι, τώρα να ανεβάσουμε. Έχουμε και λέμε εκπομπή με Γιώργο Πίκουλα.
1: Και Στέλιο Βραδέλη.
0: Στα μικρόφωνα, μέσω Viber, τα δικά σας μηνύματα, οι δικές σας παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εσύ, Βασίλη, το μήνυμα δεν το κατάλαβα. Γεια σας, παιδιά, χθες κάνατε πέναλτι στο 90. Μας ανακοινώσατε Χάλαντ και μας προέκυψε Bunny Show. Είναι αποκρυπτογραφημένο μήνυμα.
1: Ισχύει αυτό τώρα.
0: Γιατί? Εσύ τι κατάλαβες? Τι κατάλαβες που δεν κατάλαβα εγώ? Το κατάλαβες εσύ?
1: Το κατάλαβα.
0: Εντάξει, αφού το κατάλαβες, συνεχίζουμε. Εντάξει. Ένας από τους δύο το κατάλαβε.
1: Έτσι.
0: Το...
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι. Να καταλάβουμε τι θα αλλάξει στη ζωή μας αν δεν αλλάξουμε ταυτότητες.
1: Ωραία. Ωραία. Δεν μπορούμε να πετάξουμε, να ξέρεις.
0: Υπάρχει ένα deadline.
1: Σε πρώτη φάση.
0: Θα μας τα πει ο κύριος Νίκος Δρίγας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, για την προθεσμία για τις ταυτότητες και τι, αν είναι υποχρεωτικό, τι δεν θα μπορούμε πια να κάνουμε, δεν αλλάξουμε ταυτότητα κτλ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε
0: Βαγγέλη, και επίκληση στους ακροατές σταθμού σας. Πάμε, παιδιά,
1: καταρχάς, πρέπει... διαπιστώνω ότι ήταν μια ιστορία η οποία, άντε παιδιά να αλλάξουμε ταυτότητα, άντε παιδιά, τώρα όποιος πάει να αλλάξει ταυτότητα, τα ραντεβού είναι μετά από 15-20 μέρες στα αστυνομικά τμήματα.
2: Και καλά λέτε, εντάξει.
1: Και λίγα λέμε.
0: 15-20 με γνωστό μέσα στο τμήμα.
2: για τμήματα τα οποία είναι πιο μικρά και πιο απομακρυσμένα και έχουν λιγότερη επισκεψιμότητα. Για κεντρικά μεγάλα τμήματα είναι τα ραντεβού σε μεγάλο διάστημα.
0: Τα Χριστούγεννα.
2: Αυτό που πρέπει να ξέρουμε λοιπόν και να πούμε είναι ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου έχουμε την προθεσμία ισχύς της παλιάς ταυτότητας, της μπλε ταυτότητας που είχαμε τους ελληνικούς χαρακτήρες για να μπορέσει κάποιος να τα φιλέψει στο εξωτερικό. Ναι. Αυτό το deadline 3 Αυγούστου είναι ότι οι ταυτότητες αστυνομικές, οι παλιοί τύπου δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαιτείται το διαβατήριο. Ουσιαστικά η ταυτότητα αποτελούσε έγγραφο σαν διαβατήριο. Μπορούσαμε να τα κινούμε σε ταυτότητες.
1: Μετά την 3 Αυγούστου λοιπόν.
2: Ακριβώς. Μετά την 3 Αυγούστου, εάν δεν υπάρχει, δεν έχει εκδοθεί καινούργια ταυτότητα. Αυτές οι πλαστικοποιημένες, οι μικρές, όπως είναι τα διπλώματα.
1: Οι πιστωτικές κάρτες,
2: ναι. Δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό.
1: Και στο εσωτερικό.
2: Όχι. Για το εξωτερικό. Αυτό είναι κοινοτική οδηγία.
1: Α. Δηλαδή εσωτερική πτήση με την παλιά ταυτότητα μετά τις 3 Αυγούστου, επιτρέπεται?
2: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Άρα αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν μπορεί όποιος δεν έχει την καινούργια ταυτότητα να ταξιδέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί για τις υπόλοιπες χώρες χρειάζεται ούτως ή άλλως διαβατήριο για όσους δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Λόγω τώρα αυτών των χρονικών πλαισίων που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι στενά πλαίσια, έχει παρατηρηθεί αύξηση στα
1: ραντεβού.
2: Γιατί έχουμε και την τάση ως Έλληνες να σειρεύουμε σύντρους στις
1: τελευταίες στιγμές.
2: Και κλείνουμε ραντεβού. Οι ραντεβού πλέον κλείνονται μέσω της εφαρμογής του Gov, όπου υπάρχει διαθεσιμότητα. Γι' αυτό καλούμε και τους συμπολίτες μας να μην ακυρώνουν τα ραντεβού, γιατί πολλοί...
1: Από τη δική μου εμπειρία, επειδή έβγαλα ταυτότητα στο γιο μου τώρα πρόσφατα, υπάρχουν αρκετές ακυρώσεις, δηλαδή όποιος δεν βρίσκει μπορεί να μπαίνει μέσα σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε κάποια τμήματα, και υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις. Μπορεί να τις καλύψει.
2: Μπορεί κάποιος να μπει σήμερα, να βρει ένα μακρινό αστυνομικό τμήμα σε μια περίοδο μετά από 15-20 μέρες, αλλά στο ενδιάμεσο να ανοίξει το ραντεβού από ακυρώσεις. Γι' αυτό λέμε ότι για να υπάρχει μια ευρυθμία και να μην υπάρχουν προβλήματα, γιατί κάποιοι πραγματικά θέλουν να βγάλουν ταυτότητα. Ενώ κάποιοι κλείνουν ένα ραντεβού και δεν φτάνουν στο τμήμα ποτέ, είτε γιατί είναι μακριά, είτε γιατί αλλάζουν γνώμη, καλά είναι να είμαστε συνεπείς ως προς το ραντεβού. Είτε να μην αποφασίσουμε καθόλου να κλείσουμε ραντεβού, ή όταν το κλείσουμε, να το πραγματοποιήσουμε κιόλας.
0: Μπορούμε να πάμε σε όποιο αστυνομικό τμήμα θέλουμε ή μόνο της περιοχής μας? Εγώ δηλαδή είμαι αμπελόκηπος. Πρέπει να πάω στους αμπελόκηπους ή άμα θα βρω, ας πούμε, στο Κοροπή ή στην Αγία Παρασκευή.
2: Όπου η εφαρμογή σας δίνει διαθέσιμο και συνεννείται, εκεί είναι το ραντεβού σας.
0: Α, δεν είναι σαν τα διαβατήρια που είναι υποχρεωτικά, ας πούμε, ότι πάμε στο τάδε αστυνομικό τμήμα.
2: Να πούμε επίσης ότι για την έκδοση νέας ταυτότητας υπάρχει αυτό το πληρωμένο ηλεκτρονικού παράβολου 10 ευρώ που ουσιαστικά είναι έξω κατασκευής, εκτύπωση και μεταφοράς.
0: Και οι φωτογραφίες.
2: Ένα έγχυμο 50 λεπτά συνεχής αστυνομίας. Όλα αυτά τα παράβολα εκδίδονται μέσω
1: της υπηρεσίας
2: ή παράβολο. Και βέβαια παραδίδεται.
1: Και φωτογραφίες βγάζει και στα τμήματα, έτσι.
2: Παραδίδεται η παλιά ταυτότητα εκεί και παίρνουμε την καινούργια μετά από λίγες μέρες και οι φωτογραφίες βγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι αλήθεια ότι στα τμήματα ασφαλείας οι αστυνομικοί έχουν επικοντιστεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και αυτό, δηλαδή την φωτογράφηση για να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία.
1: Άμα θες πιο καλλιτεχνική, μπορεί να πας σε ένα φωτογράφο.
2: Υπάρχουν βέβαια και φωτογράφοι του οποίου μπορεί να ζητήσει κάποιο φωτογραφία για ταυτότητα, αλλά αν και κάποιο δεν το έχει αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα και τα έγγραφα ταυτοποίηση, ταυτοποθοποίηση εγγύρονται από την αστυνομική υπηρεσία, δηλαδή τα αυταδημοτολόγια είναι συνδεδεμένα με τις αστυνομικές υπηρεσίες, αλλά και η φωτογραφία πλέον βγαίνει στο αστυνομικό τμήμα. Είναι κάτι εύκολο, γρήγορο, υπάρχει μια πολύ καλή ροή, οι συνάδελφοι ανταποκρίνονται μια χαρά, με τους φίλους υπάρχει μια καλή συνεργασία και καλά είναι σιγά σιγά να κλείνουμε ραντεβού ώστε να περάσουμε στην επόμενη μέρα.
0: Άρα ο μοναδικός περιορισμός, κύριε Ρίγα, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι ότι δεν θα μπορεί κάποιος που δεν έχει την καινούργια ταυτότητα να ταξιδέψει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί υπάρχει κόσμος που ανησυχούσε. Δεν θα μπορώ να πάω στην τράπεζα να πάρω τη σύνταξή μου. Δεν θα μπορώ να χρησιμοποιήσω την ταυτότητα την παλιά για να πάω σε μια δημόσια υπηρεσία.
2: Αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε για τον χρόνο τριών της 3ης Αυγούστου είναι αυτό. Ωραία. Εάν τώρα υπάρξει καινούργια οδηγία, φαντάζομαι ότι θα δοθεί και με περισσότερους χρόνους ακόμα, ώστε να υπάρχει ολική αλλαγή ταυτοτήτων για τις υπηρεσίες ή για οποιοδήποτε άλλο, για τη χρήση εντός της χώρας μας, αυτό θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι θέμα αστυνομίας, είναι θέμα.
0: Καλά, προφανώς, γιατί θα αποφασίσει το Υπουργείο. Να ρωτήσω, στην καινούργια ταυτότητα, στην καινούργια καινούργια, γιατί και εγώ έχω καινούργια, αλλά έχω την παλιά καινούργια. Στην καινούργια καινούργια μπαίνει ο προσωπικός αριθμός, για τον οποίο επίσης μας τρέχανε, πέρσι το καλοκαίρι, θυμάσαι τι υδρότα ρίχναμε να πάμε να κλείσουμε προσωπικό αριθμό.
2: Είναι σύμφωνα αυτό, και τότε με τον προσωπικό αριθμό, αν θυμάστε, υπήρχε μια προθεσμία για να από την Υπουργή Ψηφιακής Πολιτικής. Στο αν θέλαμε να επιλέξουμε εμείς τον αριθμό μας,
0: ναι,
2: όταν
0: ναι.
2: Περνούσε αυτή η προθεσμία.
0: Μπαίνει κάπου ο προσωπικός αριθμός, γιατί εγώ μέχρι τώρα δεν τον έχω χρησιμοποιήσει πουθενά.
2: Εντάξει, δεν
1: θα έρθει η ώρα.
0: Θα έρθει η ώρα. Όχι, γιατί τότε τρέχαμε, ήμασταν σε πίεση γι' αυτό. Ναι, δεν θέλω να πιέζομαστε.
2: Και τότε υπήρχε προθεσμία για να επιλέξει κανείς τον αριθμό που ήθελε.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Αν κάνει
2: την προθεσμία αυτή, ο αριθμό
1: μπαίνει.
2: Μπήκε.
1: Μπαίνει.
0: Στην καινούργια μπαίνει.
1: Στην καινούργια μπαίνει και προαιρετικό είναι η ομάδα, προαιρετική ομάδα αίματος.
0: Ναι, όχι ομάδα που υποστηρίζεις.
1: Όχι.
0: Δεν έβαλε σε Ολυμπιακό.
1: Έβαλε, έγραψα πάνω θρύλος.
0: Έγραψε σε θρύλος.
2: Πάντως είναι σίγουρο ότι αυτά τα καινούργια ταυτότητες είναι πολύ καινοτόμες, σύγχρονες και είναι δύσκολο να.
0: Καλά, το συζητούσαμε 20 χρόνια για να τις κάνουμε.
2: Πλαστογραφίες ή πλαστοπροσωπίες που παρατηρούνται πολλές φορές ειδικά σε μετακινήσεις και καταλαβαίνετε με αυτό το θέμα ότι πιθάνεται η ασφάλεια των μετακινήσεων. Σε μια δύσκολη περίοδο που πρέπει να ελέγχονται όλα, ειδικά όταν έχουμε μετακινήσει σε χώρες του εξωτερικού ή αντίθετα και όποιοι έρχονται στη χώρα μας από αυτές τις χώρες. Αυτό είναι και.
0: Και επίσης να ξεκαθαρίσουμε, επειδή ρωτάνε και φίλοι ακράτες, ότι με διαβατήριο, ναι, μπορείτε να ταξιδέψετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με διαβατήριο, αν το έχετε εν ενεργεία, ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Όπου τουλάχιστον εκδίδονται βίζες για τους Έλληνες. Και φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν εκδίδονται βίζες, αλλά ταξιδεύεται με το διαβατήριο. Απλά η ταυτότητα ήταν κάτι επιπλέον, γιατί πολλοί κόσμοι δεν είχε διαβατήριο. Κοστίζει και πολύ περισσότερο να το εκδώσεις. Νομίζω 90 ευρώ είναι το παράβολο για το διαβατήριο.
2: Έχει και συγκεκριμένη ισχύ. Χρειάζεται ανανέωση κατά διαστήματα, που σημαίνει ότι ενώ η ταυτότητα όταν βγαίνει, άπαξ, εάν δεν χαθεί ή αν δεν αλληλωθούν τα στοιχεία τη, μπορεί να την έχει κανείς για όλη τη ζωή.
1: Μάλιστα. Θαύμα.
0: Έγινε πάρα πολύ, κύριε Ρίγα. Ωραία, τα ξεκαθαρίσαμε. Νομίζω ότι.
1: Τα πάμε, τα συμφωνήσαμε. Ναι.
0: Πάμε τώρα, να τα χωνέψουμε.

0: Όπως ενενιντάρα TDK. Τι θυμάσαι εγώ. Και να προσπαθείς να βρεις και το σωστό κομμάτι στην
1: κασέτα. Βάζαμε το στυλό και την γυρίζαμε.
0: Να γυρίσεις την κασέτα για να πέσει ακριβώς. Και 90, εντάξει, ήταν
1: κλίδα.
0: Και όταν βγήκανε
1: χώραγε
0: τα,
1: πολύ πράγμα
0: τα κασετόφωνα που μπορούσες να αντιγράψεις κασέτα σε κασέτα, που ήταν η διπλή ηθίκη μέσα. Γιατί μέχρι τότε περίμενες το φίλο που θα είχε κανένα καλό μηχάνημα ο μπαμπάς να αντιγράψει καμιά κασέτα. Αλλά όταν είχαν βγει εκείνα τα διπλά, είχαμε καταβρει τη χαρά μας. 90 TDK. Ωραίο τραγούδι του Σπύρου γραμμένο.
1: Ναι, ναι. Πάμε.
0: Πού πάμε.
1: Δημήτρης Καϊμάς. Έλα, Δημήτρη.
0: Ο Παναγιώτης αναρωτιέται. Δηλαδή τώρα πρέπει να πετάξω την ταυτότητα που μου είχε κόψει ο παπάς και γράφει πάνω Βασίλειο της Ελλάδος. Άκου, Παναγιώτη, δήλωσε την ακλεμένη.
1: Ναι, τα πληρώσεις, και κράτα την.
0: Κράτα την. Μουσιακό είδος.
1: Ναι.
0: Και πήγαινε, βγάλε μια καινούργια. Δεν θα σου πούνε τίποτα. Mm. Ούτως άλλως ο γάμος έχει παραγραφεί μετά από τόσα χρόνια.
1: Δίνουμε λύσεις, δίνουμε λύσεις.
0: Θα πρέπει να υπάρχει όπως τέτοιο.
1: Καλά οι σατανάδες οι Βέλγοι χόρεψαν το τραγούδι του Τραμπ, ρε φίλε, στο τέλος.
0: Το YMCA.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραίο, λογικό, ωραίο πείραγμα.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Θέλω να πω έτσι, φάνταστο, ωραίο.
0: Η Χρυσή λέει ότι οι νέες ταυτότητες είναι δεκαετούς ισχύος, όπως το διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Για δες.
1: Να δω.
2: Τι σου...
0: Εγώ ξέρω ότι ήταν χωρίς λήξη.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Φίλε δεκαετούς.
0: Δεκαετούς.
1: Ναι.
0: Στα 10 χρόνια πρέπει να πας να ξαναβγάλεις.
1: Yeah.
0: Για να πετάξεις το εξωτερικό. Μπράβο, ρε Χρυσή, τα ξέρεις καλύτερα από τον αστυνομικό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να μας παίρνεις συχνότερα. Και όπως λέει πάλι η Χρυσή που τα ξέρει, ο σχετικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο 1157 που ισχύει από το 2019. Ήμασταν η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, έχουμε την παντόφλα για ταυτότητα. Και κανονικά από το 2019 θα έπρεπε να το έχουμε κάνει. Εντάξει, φτάσαμε 26, δεν είναι τώρα τίποτα.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήμασταν πιο γρήγοροι από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Όλα τα υπόλοιπα πάμε με λίγο πιο.
1: Πολύ μπροστά από πολλούς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έγινε, Δημήτρη μας.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Διπλή... 10 χρόνια είναι, αλλά είναι για τη φάτσα μας. Έτσι, επειδή αλλάζουμε και μεγαλώνουμε.
1: Ναι.
2: Πρέπει να μας αναγνωρίζουν. Και δεν είναι μόνο το αεροδρομίο, είναι και στο δρόμο.
1: Ναι, μια επικαιροποίηση τέλος πάντων.
0: Άμα στείλεις και φωτογραφία από την εποχή που άκουγες 90 TDK με το μαλλί, έτσι, το μακρύ. Θυμάστε τα φλάι που είχαμε που ήταν πορτοκαλί και μαύρα.
2: Εξηγούσα σε νεότερους ότι στη Φωκίωνος ότι αυτά μπορούσε να κυκλοφορήσει ο ένας τύπος να έχει περμάτινο μπουφανάκι. Άλλος φλάιτ και θα του πέρανε το φλάιτ.
0: Το φλάιτ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εμείς στη Θεσσαλονίκη.
2: Ανάποδο, έτσι.
0: Οι Αριανοί φορούσαν το πορτοκαλί, οι Παοξίδες το μαύρο. Εμείς που ήμασταν του Ηρακλή, φορούσαμε ζακέτα, ξέρω. Οτιδήποτε άλλο. Αλλά το ξεχώριζε. Έβλεπες από μακριά να έρχονται πορτοκαλί, όχι, λες Αριανοί. Ερχόταν.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, και ήταν και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς που φορούσαν κάπα.
1: Λοιπόν, τι έγινε, διπλό χτύπημα μπασκετικός Παναθηναϊκός.
2: Νομίζω, παιδιά του χρόνου, που ακόμα είμαστε και νωρίς, όλο και κάτι θα κάνουμε οι ομάδες, θα είναι super duper Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
0: Και ο Πάου και ο Πάου και ο Άρης. Ο Άρης επίσης έχει κάνει φοβερές μεταγραφές.
2: Ναι, νομίζω όμως ότι επειδή έχουν κάνει και οι δύο πάρα πολύ καλές κινήσεις, εκεί που πήγαν να τους πλησιάσουν, κάνουν ένα βήμα επιπλέον. Θα είναι καλύτερες δηλαδή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ξεχείς με πέρυσι, αλλά νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερος ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ βλέπω στον Παναθηναϊκό ότι στείνεται μια νέα ομάδα και δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα στηθεί, ενώ ο Ολυμπιακός κρατάει κορμό.
2: Για την Ευρωλίγκα δεν είναι και μεγάλο το κακό. Δεν είναι ακόμη και να χάσει κάποια παιχνίδια στην αρχή, στο τέλος είναι.
0: Ναι, καλά,
2: που θα είναι το Final Four, εκεί θα είναι. Δεν θα δεις αυτό και στο πρωτάθλημα ακόμη. Λέω εντάξει, είναι άλλο στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο που είναι ήττες οδυνηρές στο πρωτάθλημα, ναι. Αλλά στο μπάσκετ νομίζω δεν θα επηρεάσει αν θα κάνει ήττες ο Παναθηναϊκός. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Έτσι πιστεύω.
0: Κοίτα, στο μπάσκετ γίνονται ωραίες μεταγραφές. Στο ποδόσφαιρο δεν τις έχουμε δει ακόμα. Δηλαδή χαιρόμαστε με κάτι μεταγραφές από το τρίτο-τέταρτο ράφι.
2: Κοίταξε τώρα, είναι σαν να τσακώνω με τον Επιτρόπο τώρα, έτσι. Είναι αυτό όμως είναι το πρόβλημα.
1: Αν φίλε, μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές από το πρώτο δεύτερο ράφι.
2: Εντάξει, έτσι.
1: Άντε, πάμε, πάρει το Γιαμάλ.
0: Το παλιά
1: πήγαινε πάνω.
0: Ζιλμπέρτο Σίλβα το 2010 στον
1: Ριβάλτο
0: και έφερνε Ριβάλτο Τζιοβάνι Ζάχοβιτ. Εν ενεργεία παίκτη στην Μπαρσελόνα.
1: Έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα λίγο.
2: Αλλά κοίταξε όμως τώρα. Όμως οι υπόλοιποι ξένοι, δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει αυτό που λέει Ριβάλτο και Ζιλμπέρτο. Αλλά όμως δεν είναι από τα χαμηλά ράφια. Εντάξει, δεν είναι αυτό που λέμε πρώτη επιλογή για μεγάλες ομάδες, αλλά είναι.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα έχει κινηθεί με παίκτες που έχουν καλό αθλητικό DNA. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας που έφερε από την Μπαρτσελόνα.
2: Καλύτερο, ό,τι είχε καλύτερο ο Πέρυσι.
0: Ναι. Δηλαδή, όταν είσαι στην Μπαρτσελόνα, είσαι επίπεδου. Είσαι υψηλού επίπεδου. Γενικώς έχει κινηθεί καλύτερα. Βέβαια και από την ΑΕΚ πέρσι που δεν ξέραμε πολλά από τα παιδιά που έφερε ο Ριμπάλντο, αποδείχθηκαν καλοί παίκτες. Ναι. Μια χαρά παίκτες. Οπότε
1: αυτό λέω. Έχουμε.
0: Πέρα από το Γιόκιτς,
1: είναι οι ελληνικές ομάδες ένα σκαλοπάτι προς τις μεγάλες. Από παίκτες που είναι καλοί, πάμε σε αυτό. Τώρα έτοιμους παίκτες. Να, ο Ολυμπιακός τώρα λέει, ακούγεται, που εγώ δεν το πολύ βλέπω, για το Σοφιάν Άμπραμπατ. Εντάξει.
0: Ο Ολυμπιακός μας έχει συνηθίσει στους περισσότερους. Ναι. Δηλαδή είχε φέρει το Χάμες. Το Χάμες. Είχε φέρει το Μαρσέλο. Τώρα ναι. Με τη Champions League από την
1: Άλλο τι έγινε, ναι.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός φέρνει πιο μεγάλα ονόματα, αλλά μέχρι στιγμής σχεδόν κανένα δεν έχει αποδώσει.
1: Από, ναι. Ναι. Εκτός
2: οπότε
1: από
2: νομίζω
1: αυτούς...
2: είναι καλύτερα να φέρνεις με λιγότερο όνομα.
1: Εντάξει,
2: αλλά...
1: ο Χάμες δεν ήταν κακός γενικώς.
2: Αλλά καλούς παίκτες για να σε βοηθήσουν.
1: Καμία σχέση με τον Μαρσέλο βέβαια. Τέλος πάντων, όχι, όμως χρειάζεται και το ένα
0: το
1: και πάω, το άλλο.
0: Το Παύγιφερ, τον Μπερμπάτοφ και τα λοιπά, ναι.
1: Έφτασε.
0: Έχουμε άφηξη, ναι, το Air Force One έφτασε στην Άγκυρα.
1: Εντάξει, 3 η ώρα είναι η συνάντηση.
0: Για τη διήμερη σύνοδο. Εκεί όταν θα δει τον αυτόν του Βελγίου, ναι. Θα πει συλλάβετε τον, θα πρέπει να του δώσει συγχαρητήρια.
1: Πραγματικά.
0: Εν τω μεταξύ, το ωραίο ήταν... Είναι αυτό το κουτσουμπολίστικο. Όλοι περιμέναν την κόντρα χθες του Πέδρο Πόρο με τον Φέλιξ, ναι. Για τα μάτια της πρώην του Φέλιξ, γιατί της είχε κάνει δώρο μία φανέλα Πέδρο Πόρο και τους είχαν δει και καλά να φιλιούνται σε μια δισκοτέκ. Συγκρούστηκαν οι δύο άντρες και αυτοί στο τέλος παντρεύτηκαν τον Λάντο Νόρις. Τους πατράτησε και πήγε με τον οδηγό της Φόρμουλα 1.
1: Άλλαξε άθλημα. Πολύ καλή. Πολύ δυνατή.
0: Αλλά αυτοί πάλι συγκρούστηκαν χθες μέσα στο γήπεδο. Όλοι περιμένανε το τι θα γίνει. Πώς ήταν ο Μάξι Λόπες με τον Ικάρντι για την Γουαντανάρα.
1: Θαύμα.
0: Είναι από αυτές τις ωραίες ιστορίες που περιμένουμε για το Μουντιάλ. Εντάξει, σήμερα έχει ωραία παιχνιδάκια που θα δούμε. Έχει και φιλικό όμως. ΠΑΟΚ με ΑΕΚ Λάρνακας. Πότε παίζουν τα
2: πρώτα. Φιλικά τα πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Αυτά βέβαια δεν μ' αρέσουν. Όταν στα φιλικά.
0: Έχασε με χιαστό ένα από τα νέα παιδιά τα οποία έχει πολλές
2: προτιμήσεις. Κρίμα.
0: Εντάξει. Είναι χειαστός,
2: πήγαινε και καλά,
0: ένα...
2: έτσι. Ναι. Πρώτες μέρες έδειχναν στοιχεία που μπορεί να βασιστεί έτσι ο ΠΑΟΚ πάνω του.
0: Σημαίνει ένα χρόνο έξω δυστυχώς ο χειαστός.
1: Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μας. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και εμείς σιγά σιγά ο Σαν Σφαίρες. Δίνουμε τις κοιτάλεις
0: πολλά στο αναλυτικό. Πολλά τα μηνύματα, τους άρεσε και το θέμα των αυτών.
1: Στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο... Ραφάλ της ενημέρωσης, το Γρηγόρη Νιάκα.
0: Στο F35, να είμαστε και στα θέματα συζήτησης. Να είμαστε, τα πήραμε F35.
1: Είπε, ο Γεραπετρίτης είπε δεν γίνεται αυτό. Οπότε εντάξει. Είμαστε ήσυχοι. Λοιπόν, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
0: υπόλοιπον μέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η λυσιστράτητο σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπες. more.artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τη μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα μέχρι την ψηφιακή καθημερινότητα, μία ημέρα με αποφάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ φέρνει στο επίκεντρο τα F-35, τις αμυντικές δαπάνες και την επόμενη μέρα της συμμαχίας. Τραμπ και Ερντογάν στο κρίσιμο τετατέτ, με τις εξελίξεις να διαμορφώνουν νέες ισορροπίες ασφαλείας. Στους δρόμους, μια άλλη αλλαγή. Το ροζ μπλοκάκι της τροχιάς περνά στην ιστορία και τη θέση του παίρνει το τάμπλετ. Οι κλήσεις μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή με ένα κλικ. Και για χιλιάδες νέους αρχίζει η ώρα των επιλογών. Το μηχανογραφικό ανοίγει και μαζί του ένα νέο κεφάλαιο για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Άγκυρα, η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο η αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανίας. Στις 3 το μεσημέρι, η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 18 οι τραυματίες από τις δύο εκρήξεις συμπεριλαμβανομένων 4 αστυνομικών στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Και κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή. Εντοπίστηκαν πάνω από 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητεί το άλλος.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε νωρίτερα στην τουρκική πρωτεύουσα πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε εν αναμονή να βγει από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Είναι η πρώτη μάλιστα πτήση του αεροσκάφους που ήταν δωρεά του Κατάρ σε προεδρικό ταξίδι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία, η Άγκυρα, έχει μετατραπεί σε φρούριο για τη διήμερη σύνοδο. Αρχίζει σήμερα. Περισσότεροι από 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Τα κυβερνητικά κτίρια είναι μονίμως περικυκλωμένα από ασφάλεια και κυκλειδώματα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έλαβαν υποχρεωτική άδεια για να περιοριστεί η κίνηση στους δρόμους. Η τουρκική κυβέρνηση στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στην άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ. Η σύνοδος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας. Στο επίκεντρο παραμένουν οι σχέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου με τους Ευρωπαίους μάχους, οι οποίοι θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του στον πόλεμο του Ιράν. Σε περίπου μία ώρα αναμένουμε και τη διμερή συνάντηση που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κλίμα όμως θα μας το μεταφέρει η ανταποκρίτρια του Earth News, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
8: Καλησπέρα από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Βλέπουμε και εμείς τις εικόνες του αεροσκάφους του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να εξέλθει και να γίνει δεκτός σύμφωνα με πληροφορίες από τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν είχαν ανακοινωθεί επισήμως οι κινήσεις αυτές για λόγους ασφαλείας. Να το δούμε και εμείς. Είναι μια κρίσιμη συνάντηση αυτή που θα ακολουθήσει περίπου 3 και 4 ώρα Ελλάδας και Τουρκίας στο BSTP, ένα τετ-α-τετ των δύο ηγετών. Οι οποίοι αναμένεται να μιλήσουν για πλήθος ζητημάτων, αλλά στην αρχή βασικά βρίσκεται το θέμα της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ειδικά το τελευταίο, το πιο πρόσφατο, το New York Times, φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να ανοίξει ο δρόμος. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία αγόρασε ρωσικούς πυράβλους S-400 το 2019 και έτσι μπλόκαρε το ίδια τον εαυτό της από την πρόσβαση στα αμερικανικά S-35.
7: Ελβίρα, πάντως είναι ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη έναν φίλο και ένα σεβαστό ηγέτη, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν και τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας, όπως μας περιγράφεις και εσύ.
8: Πράγματι, και αυτή η ιδιαίτερη χημεία ήταν και ο λόγος, όπως παρουσιάστηκε για τον τουρκικό τύπο, της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να έρθει τελικά να παρευρεθεί στο ΝΑΤΟ παρά τις επικρίσεις του προς τη συμμαχία και τον σκεπτικισμό που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Και αυτό προσέθεσε μάλιστα ο ίδιος ότι παίρνω και ένα δώρο στον πρόεδρο Ερντογάν. Μένει να δούμε αν αυτό το δώρο θα είναι πράγματι τα F-35. Τώρα, υπάρχει έντονη κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε στο αεροδρόμιο, στο ειδικά διαμορφωμένο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Όμως δεν είναι ο μόνος ηγέτης που καταφθάνει αυτή την ώρα και άλλοι ηγέτες έρχονται στην Άγκυρα. Θα ακολουθήσουν διμερείς επαφές και βέβαια τα δίπλα εργασίας και το βράδυ 7 και 4 το δίπλα που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, προς τους ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι εργασίες της Συνόδου λοιπόν ξεκινάνε σήμερα. Έχει ήδη γίνει η εναρκτήρια ομιλία του κ. Ρούτε, αλλά αύριο θα είναι η συνάντηση, η σύνοδος κορυφή δηλαδή, και αργότερα και η αναμνηστική φωτογραφία που μένει να δούμε βέβαια, έχει ενδιαφέρον η σημειολογία της, γιατί υπάρχουν διάφορες έξτρες και κόντρες ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστική η τελευταία κόντρα που είδε το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Mm-hmm. Όλα αυτά πρόκειται να τα δούμε να τα δούμε σήμερα και αύριο. Μια ενδιαφέρουσα σύνοδος και να κλείσω με αυτό. Ναι, ναι. Δεν κρύβει εκπλήξεις. Αυτό που όμως καταλαβαίνουμε είναι ότι θα είναι καθοριστική για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς έχει εκφράσει τη θέση της η Αμερική ότι οπισθοχωρεί από την εξωτερική ασφαλεία της κυρίας Υπήρου.
7: Θα δούμε βέβαια και τη στάση που θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι. Υπενθυμίζουμε, σας μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε τώρα και στην τηλεόραση του World News. Παρατεταγμένοι αξιωματούχοι της Τουρκίας αναμένουν να κατέλθει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Air Force One σε μια ειδική τελετή, καθότι όπως μας είπες και εσύ, σε περίπου μία ώρα θα έχει και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ελβίρα Κρίθαρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, φυσικά θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου στη συνέχεια του δελτίου. Για όποια νεότερη πληροφορία υπάρξει. Η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Τουρκία. Όλα αυτά βέβαια, όπως μας τόνισε και η Ελβίρα, διαδραματίζονται σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τη συμμαχία. Μία σύνοδος κορυφής η οποία αναμένεται να αλλάξει γρήγορα και τις ισορροπίες να δοκιμάζονται. Δύο πόλεμοι, γεωπολιτικές εντάσεις, η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ και φυσικά η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες διαμορφώνουν αυτό το νέο τοπίο ασφαλείας. Τώρα η Ευρώπη καλείται πλέον να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στη συλλογική άμυνα, την ώρα που οι σύμμαχοι αναζητούν και τις απαντήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνοχή του. Πάμε στον απεσταλμένο του Earth News, τον Πιέρο Τζανετάκο. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
9: Αλλά δεν τη βλέπω καθόλου.
7: Μας ακούει ο Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο.
9: Για κάτι να δοκιμάσουμε με αυτό και βλέπουμε.
7: Πιέρο, μας ακούς. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τώρα λίγο με τη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε με τον Πιέρο Τζανετάκο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι ρεπόρτερ από τα διεθνή πρακτορία αυτή τη στιγμή είναι εν αναμονή της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου. Έχει φτάσει, όπως είπαμε, το προεδρικό αεροπλάνο. Μένει λοιπόν να κατέλθει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα όσον αφορά τα της συνόδου, στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα της συμμαχίας, αλλά και τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, της οποίας πλέον ο ρόλος φαίνεται πως περιορίζεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35, όλα αυτά βέβαια λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν. Δεν ξέρω τώρα αν ο Πιέρος Τζανετάκος μας ακούει.
9: Ναι, Ντόνα, σας ακούω. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες.
7: Τελευταίες ώρες
9: μπορεί να είναι και λόγω της πολυκοσμίας.
7: Και της πολυκοσμίας, των μέτρων ασφαλείας, όλα. Έδινα νωρίτερα λίγο το πλαίσιο, δεν μας άκουγες. Λέγαμε, είμαστε τώρα σε μια σύνοδο κορυφής, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς γίνεται σε ιδιαίτερο γεωπολιτικό κλίμα. Έχουμε τις εντάσεις, δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Είναι η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ. Να έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες και καταλαβαίνουμε ότι μέχρι αύριο θα δούμε τις ισορροπίες να αλλάζουν.
9: Αυτό είναι, Ντόνα, το πλαίσιο πολύ σωστά και ουσιαστικά τα λες. Αυτό που νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω στο μεγαλύτερο κάδρο είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο ραγδαίας γεωπολιτικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι αυτή που εν μέσω των δύο πολέμων, όπως ανέφερες και εσύ, καλείται πλέον να αναλάβει τη δική της τη συλλογική άμυνα της κυρίας Υπήρου, με σαφώς μειωμένη τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για απόσυρση των Αμερικανών από το δυτικό σύστημα ασφαλείας, αλλά είναι βέβαιο ότι καταγράφεται τόσο η ασφυκτική πίεση από τον Λευκό Οίκο προς την Ευρώπη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, όσο κυρίως θα έλεγα για την ενεργή συμμετοχή τους στα πεδία των συγκρούσεων. Αυτές είναι και οι θέσεις με τις οποίες προσέρχεται εδώ στην Άγκυρα ο κύριος Τραμπ, και φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Ρούτε, να γεφυρώσει τις διαφορές, είναι πολλά αυτά που παραμένουν να χωρίζουν τις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Τραμπ δεν πρόκειται να έχει ξεχάσει το ηχηρό όχι από την πλευρά των συμμάχων του όσον αφορά τη συμμετοχή του στον πόλεμο του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες ξανά ο ίδιος χαρακτήρισε τον ΝΑΤΟ ως χάρτινη τίγρη. Ο κύριος Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, έκανε λόγο για μια ντροπιαστική στάση των Ευρωπαίων. Βέβαια, μένει να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα συζητηθεί σήμερα στο δείπνο, αύριο στην Ολιγόρη, σύνοδο στην Ολομέλεια και θα είναι ολιγόρη για ευνόητου λόγου, όπω αντιλαμβάνεσαι. Όσο πιο στενά είναι τα χρονικά πλαίσια, τόσο περισσότερε είναι οι πιθανότητε να αποφευθούν οι εντάσει και οι συγκρούσει. Το ερώτημα το μεγάλο είναι κατά πόσο ο κύριο Ρούτε θα κερδίσει το στοίχημα του κατευνασμού του Αμερικανού Προέδρου, πόσο οξυγόνο έχει από εδώ και στο εξή η συμμαχία, η δυτική συμμαχία, η νατοϊκή συμμαχία, αλλά και από εδώ και πέρα θα έλεγα, γιατί πρέπει να δούμε σιγά σιγά και το από εδώ και πέρα. Είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν να απαντήσουν σε μια σειρά από διλήμματα, τι θα κάνουν στην Ουκρανία, πώς θα αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή, ποια θα είναι η θέση τους στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς και φυσικά ποια θα είναι η θέση και ποιος ο ρόλος της Τουρκίας στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας.
7: Πολλά και μεγάλα τα ζητήματα και τα ερωτήματα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση, όπως μας έλεγε και νωρίτερα και η Ελβίρα Κρίθαρη, γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφής της στο πρόγραμμα F-35. Όλα αυτά, όπως είπαμε, λίγη ώρα πριν το τέτα-τέτ των δύο Κρίθαρη, γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφής της στο πρόγραμμα F-35. Όλα αυτά, όπως είπαμε, λίγη ώρα πριν το

0: η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και το ελληνικό λόμπι κάνει αρκετή δουλειά, το φιλοϊσραηλινό λόμπι στην Ουάσινγκτον κάνει ακόμα περισσότερη δουλειά. Η Τουρκία καλείται να κλείσει το θέμα με τους S-400 και να απεξαρτηθεί ακόμα περισσότερο από την ρωσική ενέργεια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά αυτά που μένουν να γίνουν για να δούμε την Τουρκία να ξαναμπαίνει στο πρόγραμμα. Και επίσης, επειδή η Ελλάδα έχει παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία, είναι μέλος, είναι μέρος του προγράμματος. Περιμένει στο τέλος του 2029 το πρώτο F-35 να προσγειωθεί σε ελληνικό έδαφος. Σίγουρα είναι αρκετά βήματα μπροστά. Από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζει να λένε και εντόνα από την πλευρά της Αθήνας, ούτε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εντεροκαθορίζονται, ούτε η Ελλάδα μπορεί να παρεμβαίνει ευθέως στις διμερείς σχέσεις και αγοραπολισίες.
1: Είχαμε και τις δηλώσεις στην τοποθέτηση και του κυρίου Γεραπετρίτη χθες στη Βουλή. Εμφανίστηκε κατηγορηματικός όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει ζήτημα στον περιορισμό που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Τώρα κατήλθε πριν λίγα λεπτά όσο μας μίλαγες, Πιέρο, και ο Αμερικανός πρόεδρος, τον υποδέχτηκε ο κύριος Ερντογάν έτσι σε ένα πολύ θερμό τετατέτ. Τώρα τι ακριβώς είπανε θα το μάθετε φαντάζομαι εσείς στη συνέχεια, αλλά πολύ εγκάρδι και με την χειραψία σε πάρα πολύ φιλικό έδαφος, έτσι η πρώτη συνάντηση των δύο προέδρων. Τώρα βέβαια στη σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Με τι θέσεις πάει η χώρα μας?
0: Ναι, να πούμε, επειδή το ανέφερες, πράγματι οι κύριοι Τραμπ και Ερντογάν έχουν έτσι, ταιριάζουν να το πω έτσι, ως πολιτική αλλά και ως φιλοσοφία γενικότερα. Αρέσκονται να έτσι, συναναστρέφονται με ηγέτες που όπως θεωρούν ήδη είναι αρκετά το πούμε, αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι δεν είναι και πάρα πολλά αυτά που έχει πετύχει ο κ. Ερντογάν τουλάχιστον μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διμερή σχέση με τις ΗΠΑ και η πρώτη προεδρία του κ. Τραμπ είχε αρκετά μελανά σημεία σε σχέση με τα αμερικανοτουρκικά. Ο κ. Μητσοτάκης έρχεται εδώ ως πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία διαχρονικά δρά υπέρ των δυτικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να προκαλεί αντίστοιχα προβλήματα όπως έχει κάνει κατά καιρούς η Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία αγγίζει πάντοτε τις απαραίτητες αμυντικές δαπάνες επί του ΑΕΠ της, δηλαδή το 2,5% και 3% των προηγούμενων ετών, και θα δούμε και τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει αυτό το ποσοστό ακόμη περισσότερο. Είναι μια χώρα η οποία κρατά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολύ καλή σχέση με την Αμερικανική διοίκηση και αυτή την Αμερικανική διοίκηση αλλά και με την Αμερικανική γραφειοκρατία. Έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά όσον αφορά την ενίσχυση, την θωράκιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τον τομέα της ενέργειας. Θυμάστε την παρουσία της Chevron και της ExxonMobil στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, αλλά και την ενεργοποίηση του κάθε διαδρόμου. Και όμως και αν έχει, η Ελλάδα τώρα παραμένει αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι μια χώρα έτσι με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πυρός, ειδικά να αναλογιστεί κανείς τα οικονομικά μεγέθη και τον πληθυσμό της.
1: Αυτή την ώρα οι δύο πρόεδροι αναχωρούν από το αεροδρόμιο μαζί με τις αντιπροσωπείες τους. Πιέρο, αν χρειαστεί να σε βρούμε και στη συνέχεια, αν υπάρξει κάποια νεότερη πληροφορία θα σε βρούμε λοιπόν και στη συνέχεια του Δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, ο απεσταλμένος του Ερτ Νιούς, Πιέρος Τζανετάκος. Να πάμε να ακούσουμε όμως μαζί κυρίες και κύριοι την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο, τα όσα είπε στη Βουλή απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρρηστων περιορισμών που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35. Αυτό που υπογράμμισε ο Υπουργός είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου.
2: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν ποτέ. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
1: Στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την απόκτηση των F-35, προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
3: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35, με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 2029. Η Τουρκία το 2019 ήταν

0: σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θα προχωρήσουμε στο δελτίο μας και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια για στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα σήμερα και αύριο. Τώρα στη Δαμασκό είχαμε διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Συρία. Σύμφωνα με την Γαλλική Προεδρία Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του, είχαν φύγει από το ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων και ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της συνάντησης με τον πρόεδρο της χώρας Αλ Σαράι. Έλενα Λεβίζου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς έτσι ήταν η ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο και είναι σώοι και ασφαλείς. Μάλιστα, ο Γάλλος Πρόεδρος πραγματοποίησε κανονικά την συνάντησή του με τον Αχμέντ Αλ Σαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και έδωσαν συνέντευξη τύπου μετά από αυτή τη συνάντηση. Θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για τη διπλή έκρηξη, βομβιστική επίθεση, να πω ότι έγινε στο Υπουργείο Τουρισμού, έξω από το Υπουργείο Τουρισμού, με δύο βόμβες που είχαν τοποθετηθεί, αυτοσχέδιες χαρακτηρίζονται, είχαν τοποθετηθεί σε ένα όχημα, σε ένα αυτοκίνητο και σε έναν κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα, οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί και κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης της μίας, αυτή εξεράγη και ακολούθησε και η έκρηξη της άλλης βόμβας. Τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, 4 από τους οποίους αστυνομικοί, ενώ έσπασαν και τα τζάμια στο Υπουργείο Τουρισμού που δείχνουν και την ισχύ των εκρήξεων αυτών. Οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι το σημείο ήταν κοντά στο ξενοδοχείο του Εμμανουέλ Μακρόν, που διέμεινε εκεί το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο ήταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσει ο Γάλλος Πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά, υπογραμμίζει αυτή η επίθεση που σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από μια άλλη επίθεση στο κέντρο της Δαμασκού, έξω από το δικαστικό μέγαρο σε καφέ, με 9 νεκρούς τότε, την περασμένη Πέμπτη. Υπογραμμίζει το θέμα ασφάλειας που εξακολουθεί να υφίσταται στην Συρία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνοδεύεται από μια ομάδα κορυφαίων επιχειρηματιών της Γαλλίας, αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της Γαλλίας με τη Συρία και στην θέληση της Γαλλίας να επενδύσει στην Συρία για την οικονομική ανάπτυξή της, κάτι που είπε και ο Αλ Σαρά, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε όλες τις επενδύσεις. Να σου πω ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα. Είναι και η δημιουργία ενός αγωγού πετρελαίου που ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς σε μια περίοδο, Ντόνα, που είδαμε όλοι και η παγκόσμια οικονομία πόσο σημαντικό είναι να μην εξαρτάται όλη η παγκόσμια οικονομία από τα στενά του Ορμούς.
2: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, αν και έχουν σβήσει πια οι φωτιές στα εργοστάσια στο Ρεοκάστρο. 5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε να δοθούν για την αποκατάσταση υποδομών, ενώ ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δοθούν οι αποζημιώσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει την εικόνα και φυσικά τι λένε οι κάτοικοι, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της φωτιάς. Καλό μεσημέρι, Λία.
4: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Γιατί στον οικισμό της Φιλοθέης έχει αρκετά σπίτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εταιρεία ανακύκλωσης. Έχει σβήσει νεμένη φωτιά με τόνους από χώμα που χρειάστηκε για να ρίξουν και τα χωματουργικά, αλλά και πραγματικά πάρα πολύ νερό, μέχρι να σταματήσει τουλάχιστον να καπνίζει. Είναι δύσκολο γιατί, επειδή είναι δίπλα, ακόμα εκλείεται, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει όλο αυτό, εκλείεται τοξικό νεύος, όχι μεγάλη ποσότητα, αλλά και έχει καθίσει επί της ουσίας και όλο αυτό που έχει βγει στην ατμόσφαιρα τις προηγούμενες ημέρες. Και εμείς πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν αντέχεις να καθίσεις πάρα πολύ ώρα εκτός. Οι περισσότεροι έχουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. Μένουν μέσα στα σπίτια τους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και πραγματικά περιμένουν να δουν πώς θα περάσει όλο αυτό που ζουν. Είναι και περίεργο το έδαφος, από την άποψη ότι είναι σαν να ζουν. Έχει μια κλίση δηλαδή το έδαφος, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει πουθενά χώρο να φύγει αυτό το τοξικό νεφος από την περιοχή και δυσκολεύονται πραγματικά. Από εκεί πέρα, τώρα, όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα λεφτά που θα δοθούν, τα 5 εκατομμύρια θα δοθούν στην περιφέρεια και θα δώσουν στους δύο Δήμους, στον Δήμο Παύλου Μελά και στον Δήμο Ρεοκάστρου, για την αποκατάσταση των υποδομών. Αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι το νερό, γιατί ακόμα δεν έχουν κάποια σπίτια νερό. Ένα είναι αυτό. Και μετά θα μπορέσουν, ίσως από αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μάλλον από αύριο, να κάνουν τις αιτήσεις τους και οι πληγέντες, οι επιχειρηματίες δηλαδή, γιατί ευτυχώς σπίτια δεν κάηκαν, για να πάρουν αποζημιώσεις πρώτα για την υποσυσκευή που έχουν χάσει και στη συνέχεια θα αποζημιωθούν στο 70% της αξίας αυτών που έχασαν άμεσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και το μεροκάματό τους. Πραγματικά οι κάτοικοι περιμένουν πάντως μία οδηγία. Έχει δοθεί και στα αρμόδια Υπουργεία, έτσι, από τους Δήμους μία ερώτηση για το τι πρέπει να γίνει. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί κάποια, τέλος πάντων, περαιτέρω οδηγία.
2: Ναι, γιατί το θέμα είναι τώρα να καθαριστεί και το έδαφος και η ατμόσφαιρα, να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου οι άνθρωποι και να αναπνεύσουν και μετά με τις αποζημιώσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως και σήμερα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για 4 νησιά του Βορείου Αιγαίου και 3 νομούς στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά, όπως και την πρόγνωση του καιρού, με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βεβαίως θα τα πούμε όλα, γιατί νομίζω είναι πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, ποιες περιοχές είναι σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για λίγες ώρες ακόμη? Προσοχή σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, αλλά και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης. Εκεί θα έχουμε τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με την έννοια ότι θα πνέουν άνεμοι που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Όμως, ο αυριανός χάρτης της πολιτικής προστασίας είναι πιο ευίωνος, διότι δεν έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό πια. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, να πάρουμε ανάσα σε όλες τις περιοχές. Βεβαίως θα υπάρχει κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου και στη Δυτική Ελλάδα, σε Στερεά, Πόνισο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και σε ένα κομμάτι της Κρήτης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάποιες μπόρες θα έχουμε τις επόμενες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία παραμένει υπέροχη και για την περιοχή και για την εποχή, διότι δεν ξεπερνάμε σήμερα στη χώρα τους 35 βαθμούς. Λίγο αύριο θα ανέβουμε, διότι θα πέσουν οι άνεμοι. Θα έχουμε τοπικά και 36 βαθμούς. Και την Πέμπτη θα έχουμε την ημέρα με την περισσότερη αστάθεια, περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και τη Βόρεια χώρα, με πιθανή μπόρα και στην Αττική. Λίγο θα πέσει και η θερμοκρασία και γενικώς θα έλεγα ότι κάτι ακραίο σε κάποια παράμετρο του καιρού δεν περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
2: Τώρα, αυτές οι βροχές που μας λες θα βοηθήσουν τουλάχιστον την περιοχή του Ρεοκάστρου να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα?
5: Νομίζω είναι στο όριο να βρέξει πρόσκαιρα και εκεί, όχι μάλλον στο κέντρο της πόλης εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά στα περίχωρα. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να βγάλει και κάποια μπόρα, που νομίζω θα βοηθήσει την περιοχή σίγουρα.
2: Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοκαιρινή ημέρα αιχμή σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση προς όλους τους προορισμούς. Πραγματοποιήθηκε εχθές ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για το θέμα των καθυστερήσεων εναέρειας κυκλοφορίας στη χώρα μας. Όλες τις εξελίξεις θα τις ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
6: Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα αιχμής έχουμε, καταγράφεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, παρά την έκθεση της Eurocontrol, η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδεικτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφίξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις Ηνωμένες Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό, υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των συναρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένο διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
2: Και από την καλοκαιρινή ημέρα αιχμή στα αεροδρόμια θα περάσουμε στον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος ανεβαίνει με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια, το κόστος ζωής ως τις υποκλοπές, αλλά και την επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ απάντησε και στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, αλλά και στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Νότης Αναντιάδης, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νότη.
7: Καλό μεσημέρι, τώρα για να ξεκινήσουμε από τις υποκλοπές, θα πρέπει να σημειώσουμε, πιστεύω ότι υπάρχει μια έντονη διάθεση της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει ή αν θέλεις να δημιουργήσει λίγο πιο ελαφρά την όλη συζήτηση με αφορμή το ότι πήγε καθυστερημένα, όπως τον κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σαμαράς και ζήτησε να ελεγχθεί και το δικό του κινητό. Υπάρχει η συνέχεια της κριτικής που είχε ξεδιπλωθεί ήδη από την Ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών χθες, ότι το υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 και το 2023 ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία και τώρα πήγε σε αγγελία μετά από 4 χρόνια. Αλλά από εκεί και έπειτα ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ χωρίς σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν η κυβέρνηση. Πρώτα ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και λίγο αργότερα είπε ότι εσείς το συνδέεται. Τέλος πάντων, το θέμα βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχει διάκριση εξουσιών, υποστηρίζει η κυβέρνηση και όταν κάποιος απευθύνεται στην δικαιοσύνη, την απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και έπειτα για το κυβερνητικό έργο του Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν σβήνεται η προσφορά του, αλλά αν κάνει κόμμα, φυσικά θα είναι στην αντιπολίτευση, θα αντιμετωπιστεί ως κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Διαχώρησε, πρόκειται να διαχωρίσει την στάση του κ. Σαμαρά από την στάση του Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι ούτε κόμμα έχει πει ότι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ούτε ότι θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, μην τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, είπε χαρακτηριστικά. Και βολάμισε ότι χρέος μας είναι να πάμε μπροστά, να ζούμε μπροστά. Χάσαμε χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα ήταν πολύ καλά, όλα ήταν τέλεια κομμένα στην μεταπολίτευση. Κάποιοι χάσαν την μισή τους συντάξεις και τα νέα παιδιά, οι τριαντάριδες, δεν μπορούν να πάρουν το δικό τους σπίτι. Θεώνοντας δηλαδή το πρόβλημα, τα προβλήματα σε μια διαχρονική υστέρηση που παρουσιάστηκε. Το έχουν αναφέρει και άλλες φορές αυτό κυβερνητικά στελέχη, ήδη από τη δεκαετία του 80 με τον υπερδανισμό.
2: Τώρα ο κύριος άφησε και αιχμές σε βάρος και του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στην επανεμφάνισή του και μάλιστα είπε ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού.
7: Ναι, είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο, τον τίτλο, συγγνώμη, του έντιμου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης, του εντιμότερου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης. Είχε προηγηθεί χτες το βράδυ μια σκληρή σε υψηλούς τόνους επίθεση του Άδη Γεωργιάδη στο συντηρητικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος έβαλε θέμα για το κόστος, γιατί έμεινε μια εβδομάδα η Βουλή ανοιχτή παραπάνω, ενώ είχαν εξαγγελθεί νωρίτερα οι εκλογές του 19. Και γιατί πέρασε εκείνη την εβδομάδα συγκεκριμένη νομοθεσία με την οποία η παθητική δωροδοκία από πλημέλημα έγινε κακούργημα. Συγκεκριμένος άνθρωπος ευνοήθηκε. Ο κύριος Βαρνάκης σήμερα ήταν λίγο πιο ήπιος, όχι λέγοντας ότι ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, λέει, εγώ δεν το επιθυμώ προσωπικά, επιθυμώ πολιτικά. Δεν μπορώ να μην όμως νιώσω ότι υπήρχε φωτογραφική διάταξη. Συγκεκριμένως ευνοήθηκε, όπως και βάρα πολύ βέβαια βαρυπινίτες και άλλα και άλλοι, οι οποίοι βγήκαν από τις φυλακές κατά το διάστημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η υπόθεση λέει ότι σε κάθε περίπτωση εγώ δεν, ως νομικός, δεν μπορώ, αν δεν έχω δει, να πω ότι κάποιος τα πήρε, αλλά οπωσδήποτε κάποιος συγκεκριμένος ευνοήθηκε από την επιλογή εκείνη του κυρίου Τσίπρα. Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και επίθεση στον κύριο Τσίπρα για άλλη μια φορά και για το ύψος των 500 μόλις ευρώ που δηλώνεται επισήμως ότι νοικιάζει τη βίλα κάτω από το Σούνιο. Αλλά κρατάμε το πολιτικό, πολιτικό σκέλος αυτής της επίθεσης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να πει ότι ήταν έντιμος. Τέλος, ρωτήθηκε για την υπόθεση της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι είναι μονόδρομος αυτοδυναμία. Γιατί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι το Πασόκ εκείνο το οποίο παλιότερα το 12, το 15 έβαλαν πλάτη, το 12 να σωθεί η χώρα και το 15 ψήφισαν οι βουλευτές του και το Πασόκ, το κόμμα ολόκληρο, ο κόσμος του μαζί με την Δημοκρατία υπέρ του ναι. Τέλος παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, σημειώντας ότι προσπαθούν πολύ συγκεκριμένα αυτό να κάνουν, να μειώνουν φορολογία, να αυξάνουν τα εισοδήματα, στο τέλος ημέρας, στο μέτρο του δυνατού, να ανακουφίσετε όσο είναι δυνατόν ο πολίτης.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης σήμερα στον Sky αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα, όπως μας είπε και νωρίτερα και ο Νόνης Ανανιάδης.
0: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντυμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
8: Ναι.
0: Να έρχονταν εδώ, ναι, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή, και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργίας τους, ναι, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Ναι. Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει,
8: ναι,
0: να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
2: Τώρα εδώ στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο τοποθετήθηκε ο Άγγελος Συρίγος αναφορικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κύριου Σαμαρά και της κυβέρνησης. Πάμε να ακούσουμε τη σχολία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
9: Με βρίσκεται στη Χάγη.
8: Ναι.
9: Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες.
8: Ναι.
9: Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα.
8: Ναι.
9: Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές, κλεισμένοι λίγο στο μικρό κόσμο μας, καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω. Δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλυτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
8: Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως, γιατί εδώ έχουμε βάλει και
9: θεωρώ σε... ότι, ναι, οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023, όχι στις ευρωεκλογές του 2020.
8: Μάλιστα.
9: Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει εμβολία περί τούτου. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
2: Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος Πασόκ υποστηρίζει ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα και με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Λίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, με νέο βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας. Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών, για αποθήκευση της ενέργειας, για να θωρακιστεί πολιτική προστασία, για ένα σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο, για φθηνότερο ίντερνετ, για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες. Η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της προς την κυβέρνηση και με νέο σποτ για την μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως αναφέρουν, για την έρευνα και την καινοτομία και αφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια που έμειναν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Ανδρουλάκη σημειώνει, όπως είπες, ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό για το πού πήγε κάθε ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια που είχε στη διάθεσή της η χώρα. Τώρα, αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα εθνικά θέματα. Με κατηγορηματικό τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο ΕΡΤ News ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη με κεντρικό μήνυμα το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις, παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
2: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά φυσικά σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ, στον απόϊχο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, επιχειρεί λοιπόν να ενισχύσει το πολιτικό του στίγμα και να δώσει έμφαση στην προγραμματική του πρόταση. Τώρα, σε κρίσιμη καμπή όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Κεντρική Επιτροπή να καλείται να καθορίσει την επόμενη μέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καθώς, Βαγγέλη, και οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτοποιήσεις στελεχών εντείνουν όλο αυτό το τεταμένο κλίμα, με την κρίσιμη, φυσικά, όπως μας έλεγες χθες, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις στο κόμμα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί ο κύριος Παύλος Πολάκης επανέλαβε την πρότασή του και φαίνεται ότι το κλίμα εντείνεται. Από τη μεριά του, ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε την δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Κάτι που είναι δεδομένο, όπως είπε ο ίδιος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι γνωστά. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες λένε, αναμένεται με ενδιαφέρον μάλλον, αν θα διεξαχθεί η πολιτική γραμματεία μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση, την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτησε καθαρές λύσεις. Εδώ και τώρα, μάλιστα, σε διαφορετική περίπτωση εκτιμά ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας βαθιάς εσωστρέφειας και απαξίωσης του όλου χώρου. Όλο αυτό το κλίμα, συν το δεδομένο ότι από την πολιτική γραμματεία έχουν παραιτηθεί 3 ή 4 μέλη, εντείνει το βάρος της απόφασης για την Κεντρική Επιτροπή. Αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον επίσης και η άποψη, η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σωκράτη Φάμελου, προς την Κεντρική Επιτροπή, από την οποία θα εξαρτηθούν και πολλά.
2: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
12: Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κ. Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κ. Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για εμάς η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν, κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
2: Ακόμη μία δημοσκόπηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στη συντερβιού για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος στη Νέα Δημοκρατία. Καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%. με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη με 17,4 και το Πασόκ στην τρίτη με 12,3. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7,4, ΚΚΕ 5,5 και τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα θεωρούν καλύτερα μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και ήρθε και η ώρα της τελικής ευθείας για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, σηματοδοτώντας την κορύφωση ουσιαστικά των προσπαθειών μιας ολόκληρης χρονιάς για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελίνα Κολύβα θα μας βοηθήσει λίγο για τα χρηστικά και την διαδικασία όσον αφορά την υποβολή του μηχανογραφικού. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
14: Καλό μεσημέρι. Και η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες ημέρες στο λύκειό τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εξεταζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια εντός του Ιουλίου. Στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου όπου μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό και να κάνουν έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα μεταπτυχιακά, την αγορά εργασίας. Όταν σιγουρευτούν λοιπόν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Να σας πω ότι σήμερα δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο, η οποία, να σας πω, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου είχαμε μια αύξηση 6,6% σε σχέση με πέρυσι, πάρα πολύ μεγάλη. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν οι υποψήφοι του δεύτερου επιστημονικού πεδίου στη φυσική και τα μαθηματικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν και τις αμεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις. Στα υπόλοιπα πεδία, στο πρώτο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση, μείον 0,09, δεν πήγαν καλά τα παιδιά στα αρχαία, ενώ στο τρίτο των ιατρικών σχολών έχουμε αύξηση 0,33, αναμένεται δηλαδή και εδώ να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές, και πτώση 0,17 στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, γιατί εδώ θυμίζω είχαμε πάνω από τους μισούς υποψηφίους κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν και οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας. Οι βάσεις τώρα εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίζουν σε ποια σχολή θα έχουν εισαχθεί.
2: Εν αναμονή λοιπόν και φυσικά πολύ προσοχή όπως μας είπες και σκέψη για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στο Αγαθονήσι εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το 33ο νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι στρατηγικό στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά.
15: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας, να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο, καταρχήν γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή το Αθωνήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
2: Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να ακροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο Κώστα Τσάβαλε τους είχε δώσει. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στο κρατές μας. Τα συναρμόδια λοιπόν Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν, όπως είπες και εσύ, ρύθμιση με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά κίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν τώρα οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμει διοικητικών πράξεων. Μιλάμε δηλαδή για παραχωρητήρια αγροτικών διανομών, αγροτικούς κλήρους, υποδείξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Όλα αυτά λοιπόν που τους έδωσε το δικαίωμα στη γη, σε αυτή τη γη που κατέχουν τέλος πάντων. Mm-hmm. Να πούμε ακόμα ότι πρόκειται για χιλιάδες πολίτες όλη τη χώρα. Καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας και λύνεται κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα. Από ότι δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και για τις δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου My Point, με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό στην Κηφισιά νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση.
2: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
13: Ώρα Μουντιάλ.
2: Η φάση των 16 ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Στο μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι η Ισπανία λήγησε την Πορτογαλία με 1-0, ενώ το Βέλγιο συνέδριψε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας αμφότερες την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Για να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, last dance τώρα ενός μεγάλου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχαιρετά και το Μουντιάλ.
17: Εκτός συγκλονιστικού απρόπου, έτσι, με τον Ρονάλντο ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει στην πατρίδα του. Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να ξυπνήσει ο Ρονάλντο. Δεν έχει πει για το Μουντιάλ, το θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Σίγουρα θα παίξει, νομίζω, στο επόμενο Euro. Αλλά όπως και να έχει, 6 Μουντιάλ, έχει σκορέρει και στα 6. Είναι νομίζω μία από τις μορφές που έχουν σφραγίσει το ποδόσφαιρο με την παρουσία του στα Μουντιάλ που μιλάμε τώρα. Θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα αν είχε έτσι και περισσότερους έτσι ανάλογους συμπαίκτες.
2: Πάντως του κόστησε αυτή η ήττα, είδαμε και τα βίντεο να περπατά μόνος του,
17: και
2: θλιμμένος.
17: Και πολλοί τον δωρούν, έτσι, αλλά εγώ τους απαντώ σαραντάριδες, ένα σαραντάρις να μπορεί να τα κάνει αυτά και να πέσει ένα πολύ ψηλό επίπεδο, σίγουρα δεν είναι για να κορυδεύουμε επειδή σκάει ένα δάκρυ, δεν είναι κακό στο κάτω-κάτω, ναι. Ένα δάκρυ δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο άντρας κάποιος επειδή κλαίει. Τα λέω αυτά διαβάζοντας τα social media και πώς τον λουδωρούνε. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου.
2: Αλλά και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία του αθλητή. Οπότε είναι λογικό να σπάνε και εκείνοι.
17: Περίμενε και κάτι παραπάνω. Να δει μια ακόμη πρόκριση.
2: Πάντως, για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε για το φετινό Μουντιάλ είναι ότι είναι της έκπληξης πραγματικά. Και δεν ξέρω τώρα και στο ματς Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες τελικά κέρδισε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη και αναφέρομαι και στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
17: Ναι, κοίταξε. Πριν το παιχνίδι και πριν να γίνουν όσα έγιναν μέσω τη παρέμβαση του Τραμπ και τον Ιφαντίνο να παίξει ένας ποδοσφαιριστής της Αμερικής που είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν φαβοροί. Γιατί αν είχαν δείξει ότι είναι μια καλή ομάδα, ενώ το Βέλγιο λες ότι την παλεύει. Όμως εχθές δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ήταν η θεία δίκη του ποδοσφαίρου, αλλά πολύ καλύτερο το Βέλγιο και πήρε πανάξια νίκη και μάλιστα στο τέλος έκανα και την πλάκα τους. Οι Βέλγοι χόρεψαν το χορό του Τραμπ μόλις τελείωσε το παιχνίδι για να πικάρουν τον πρόεδρο της Αμερικής, έτσι, για την... Αλλά εδώ ο Ιφαντίνο. Αν ήταν λάθος μία φορά ο Τραμπ για την παρέμβαση, λάθος ήταν ο Ιφαντίνο που είπε ναι και ανέρεσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή.
2: Και σήμερα τι βλέπουμε?
17: Λοιπόν,
2: δεν ρωτάω τι να περιμένουμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω.
17: Ναι. Κοίταξε, το Αργεντινή, Αίγυπτος, λες ότι είναι grande favori η Αργεντινή με τα χίλια. Όμως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στο ακροτήρι στην παράταση. Και η Αίγυπτος από την άλλη έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι. Να δούμε έτσι αν θα είναι παιχνίδι μόνο για έναν ή θα κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και το Ελβετία-Κολομβία νομίζω είναι μάλλον το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ομάδες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά είναι καλές ομάδες και νομίζω 11 ώρα το βράδυ αξίζει ο κόπος να το παρακολουθήσουμε.
2: Θα τα σχολιάσουμε μαζί και αύριο, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Εντάξει.
2: Εμείς μένουμε εκτός συνόρων και θα πάμε στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα. Παράλληλα μένονται και οι πυρκαγιές στο νότο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης. Έλενα.
18: Πάνω από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη νότια Γαλλία, κυρίως στην περιοχή των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου 10.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τις αρχές Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να αναμένονται λίγο χαμηλότερες από το προηγούμενο κύμα καύσωνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η χώρα είναι καταπονημένη από τις ψηλότερες αυτές θερμοκρασίες που αναμένεται σε κάθε περίπτωση να φτάσουν και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
2: Πολύ δύσκολες συνθήκες στη Γαλλία και είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες όλες αυτές τις εικόνες που μας περιέγραψες, Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να έρθουμε όμως ξανά στα δικά μας, στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε σκηνές από κινηματογραφική ταινία, οι οποίες εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Αγία Παρασκευή, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη, όταν τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και μέσα σε αυτό, ηλιακού οκό, βρέθηκε σημαντική ποσότητα κάναβης.
19: Καλό μεσημέρι, 49 συσκευασίες συνολικού βάρους 61 κιλών και 250 γραμμαρίων τώρα μέσα στο όχημα βρέθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν και το ένα από τα δύο άτομα τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο. Άλλος διέφυγε, το άλλο άτομο διέφυγε. Νωρίς το πρωί έγινε σήμα από τους αστυνομικούς στην Αγία Παρασκευή να σταματήσει το όχημα. Το όχημα, όπως είπες, δεν σταμάτησε. Ακολούθησε μια καταδίωξη στα στενά της Αγίας Παρασκευής και σε μικρή απόσταση το όχημα κινητοποιήθηκε. Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν στη μία σύλληψη και είδαν βεβαίως και εντόπισαν βεβαίως και τη μεγάλη ποσότητα ινδικής κάναβης. Τώρα συνεχίζονται βεβαίως οι έρευνες για τον εντοπισμό του δευτέρου ατόμου, αλλά φυσικά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα άτομα αυτά προμηθεύτηκαν και η προμήθεια αλλά και η διακίνηση των ναρκωτικών, που παραλαμβάνω ότι ήταν 61 κιλά και 250 γραμμάρια ινδικής κάναβης.
2: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
20: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην Άγκυρα, το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου ξεκινά σήμερα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ, σε θερμό κλίμα έγινε η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο ομόλογό του, ενώ αυτήν την ώρα είναι προγραμματισμένη η διμερή συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Παλάτι. Ύστερα από 6 μήνες έντασης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του Αμερικανού Προέδρου για τη στάση του στον πόλεμο του Ιράν, την ώρα που η Ουάσιγκτον συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Σήμερα οι New York Times επικαλούμενες 4 Αμερικανούς αξιωματούχους γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Στη Δαμασκό, διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες σημειώθηκε σήμερα κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Συρία. Σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία, ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων και ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της συνάντησης με τον πρόεδρο της χώρας, Αλ Σαρά. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Ερέτρια Ευβοίας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Σοβαρά τραυματίστηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα έπειτα από παράσυρση στην παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας Θερμοπυλών. Το συμβάν έγινε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, όπου η γυναίκα επιχειρούσε να περάσει το δρόμο έχοντας νωρίτερα κατέβει από λεωφορείο με γκρουπ. Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το Δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να καταχωρήσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το Δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο τους είχε δώσει. Σε νέα εποχή περνάει η βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης κλήσεων, το οποίο θα αντικατασταθεί από ειδικές έξυπνες συσκευές tablets και smartphones. Η καταχώρηση θα γίνεται πλέον άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Με μία αναζήτηση ελέγχονται άμεσα ασφάλιση, κταίο, ισχύς άδειας οδήγησης.
20: Ο καιρός.
21: Γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
22: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
20: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Τρίτη 7 Ιουλίου, 3 και 10 η ώρα, η εκπομπή είναι σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Και εντάξει, η σημερινή ημέρα έχει στο επίκεντρο τη διεθνή ασφάλεια, έχουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, συγκεντρώνονται προς αυτήν τα βλέμματα όλου του κόσμου. Άλλωστε, οι ηγέτες 32 χωρών μελών καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον της συμμαχίας. Και πότε, σε μια περίοδο που οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και όλη αυτή η αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση, αλλάζουν τα δεδομένα. Τώρα στο επίκεντρο αυτής της συνόδου βρίσκεται η απέτηση για μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες, αλλά και η στάση των ΗΠΑ απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. 3 και 4 είναι προγραμματισμένη. Αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται στο περιθώριο της Συνόδου. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας έτσι κι αλλιώς επηρεάζουν τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε άλλα θέματα, άνοιξε η πλατφόρμα για το μηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών καλούνται να επιλέξουν σχολές, να επιλέξουν κατευθύνσεις. Μια επιλογή που δεν πρέπει να γίνεται μόνο με βάση τα μόρια ή τις περσινές βάσεις, αλλά και όπως συμβουλεύουν οι ειδικοί, με κριτήριο τις πραγματικές δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή. Βέβαια, όπως λέγαμε και χθες στην εκπομπή, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται ότι μπαίνει δυναμικά σε αυτήν την εξίσωση. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας? Το κόστος. Η στεγαστική κρίση αναγκάζει πολλές οικογένειες να επανεξετάσουν επιλογές. Σήμερα, επίσης, στην εκπομπή θα σταθούμε και σε θέματα καθημερινότητας. Η καθημερινότητα έτσι κι αλλιώς κρύβει και αρκετές και σημαντικές προκλήσεις. Δύο θέματα λοιπόν θα δούμε σήμερα στην εκπομπή που αγγίζουν άμεσα τους πολίτες. Από τη μία, την ασφάλεια όλων αυτών των προϊόντων που αγοράζουμε από την αγορά της ultra fast fashion, όπως λέγεται, από κινέζικους κολοσσούς, για να συνεννοούμαστε. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν πραγματικά προβληματικές χημικές ουσίες σε πάρα πολλά προϊόντα και ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για το πραγματικό κόστος της υπερβολικά χαμηλής τιμής. Να το δούμε και λίγο έτσι. Από την άλλη, ένα από τα θέματα που θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή είναι και μια νέα ψηφιακή προσπάθεια για ένα από τα μόνιμα προβλήματα της Αθήνας, το πάρκινγκ. Έχουμε μια εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων. Στόχος είναι να μπορούμε εμείς που θέλουμε να παρκάρουμε στο κέντρο της Αθήνας να εντοπίζουμε τις θέσεις πάρκινγκ. Πολύ ωραίο, αισιόδοξο. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio στο Viber, έτσι μας βρίσκεται. Δύο λεξούλες στα λατινικά, Earth News Radio, η δεύτερη, και μπορεί να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας.

όσο εμείς παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, θα προχωρήσουμε. Και ενώ όσο εμείς παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, θα προχωρήσουμε.

0: πάμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί τα ευρήματα από ελέγχου σε προϊόντα, ultra fast fashion, προκαλούν πραγματικά προβληματισμό, και οι οργανώσεις καταναλωτών έχουν κάνει αναλύσεις, έχουν σταθεί το θέμα και τα πράγματα είναι σοβαρά. Πάμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πόσο ασφαλή είναι τελικά όλα αυτά που αγοράζουμε με ένα κλικ από κολοσσούς αυτούς τους κινέζικους. Τι δείχνουν οι έρευνες? Η κυρία Ήρο Τσαρμποπούλου Φωκιανού από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Χαίρετε, κυρία Τσαρμποπούλου.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ό,τι τελευταία ευρήματα είδα από έρευνες που έχουν γίνει χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα ανησυχητικά. Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα που καταγράφεται σήμερα σε αυτήν την αγορά όπως την περιγράψαμε?
1: Εξαιρετικά σοβαρό. Όπως είπατε και εσείς, όλες οι έρευνες που αφορούν τα προϊόντα γρήγορης μόδας, το που λέμε fast fashion, συνεννούν στο ότι μιλάμε για μια βιομηχανία εξαιρετικά βλαβερή για την υγεία, για το περιβάλλον, φυσικά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν μιλήσουμε και στους εργαζομένους. Μια έρευνα που έκανε το γερμανικό γραφείο της Greenpeace το 2022 μάλιστα, είδε ότι ένα τεράστιο ποσοστό, πάνω από το 32% από αυτά τα προϊόντα, περιλαμβανομένων και παιδικών ρούχων, παιδικών παιχνιδιών, είχαν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά από χημικές ουσίες που παραβαίνανε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, όπως τον κανονισμό REIT.
0: Και όταν λέμε, όταν μιλάμε για επικίνδυνες χημικές ουσίες, από ό,τι διάβαζα και εγώ, είναι φορμαλδεΐνη, είναι δηλαδή τοξικά υλικά.
1: Σωστά, μιλάμε για φθαλικά, για PFAs, για βαρέα μέταλλα, αλκυλοφενόλες, για μια δηλαδή σειρά από τοξικά και χημικά, τα οποία έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία. Πολλά συνδέονται με διαταραχές στην ανάπτυξη, τη γονιμότητα και την ανάπτυξη των παιδιών. Πολλά έχουν επιπτώσεις στο ενδοκρινολογικό σύστημα. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι ακόμα και αυτά που δεν μας επηρεάζουν άμεσα επειδή τα φορέσαμε, καταλήγουν στον κύκλο του νερού, στο περιβάλλον, στο έδαφος και γυρνάνε πίσω σε εμάς και από την τροφική αλυσίδα.
0: Άρα εδώ μιλάμε για χημικές βόμβες και το ζήτημα είναι πώς μπορεί ένας καταναλωτής να εκτεθεί σε αυτές τις ουσίες? Δηλαδή έχει να κάνει με την επαφή με το δέρμα μόνο ή υπάρχουν και άλλοι τρόποι?
1: Κοιτάξτε, το πιο σύνηθες είναι η επαφή με το δέρμα, σωστά, γιατί πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται στις τελικές ενώσεις, ας πούμε, χρησιμοποιούνται στα ρούχα για να είναι πιο μαλακά. Οπότε όταν τα φοράμε και ειδικά μέσω της εφίδρωσης, μέσω του υδρότα, αυτό βοηθάει στο να απελευθερωθούν αυτές οι ουσίες από το ύφασμα. Πολλά βέβαια τα εισπνέουμε κιόλας, δηλαδή μικροσκοπικές ίνες που βρίσκονται στα υφάσματα. Τα μικρά παιδιά και τα βρέφη μασουλάνε, επιπυλάνε τα υφάσματα. Και όπως προείπα, πολλές από αυτές τις ουσίες καταλήγουν και έμεσα από εμάς. Ένα τέτοιο εργοστάσιο όταν παράγει τα ρούχα και τα ξεπλένει, αλλά και εμείς οι ίδιοι όταν πλένουμε ένα ρούχο που έχει τέτοιες ίνες πολυεστέρας, καταλήγει στον ωκεανό, στη θάλασσα, στα ποτάμια και πίσω σε εμάς από το οικοσύστημα.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, τα παιδιά θεωρούνται και πιο ευάλωτα σε όλες αυτές τις χημικές ουσίες. Μιλάμε για μια ομάδα υψηλού κινδύνου. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω, αν μη τι άλλο, αν δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, ας αποφεύγουμε οτιδήποτε έχει να κάνει σε σχέση με τα παιδιά και τα παιδικά προϊόντα.
1: Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τα παιδιά, σωστά. Δηλαδή, πολλά πράγματα όπως τα βαρέα μέταλλα μπορούν να βλάψουν το νευρικό σύστημα των παιδιών, μπορούν να υποθάλψουν την ανάπτυξή τους, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και σύμφωνα με τις μελέτες τέτοια επικίνδυνα προϊόντα έχουν βρεθεί και σε φάσματα και σε παιχνίδια από αυτές τις εταιρείες.
0: Και φαντάζομαι ότι δεν αναγράφονται όλα αυτά σε ετικέτες ή και να αναγράφονται δεν θα μπορούμε να το μεταφράσουμε κιόλας, επειδή προέρχονται και από χώρες τέλος πάντων που η γλώσσα δεν είναι εύκολα κατανοητή. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε για γενικότερο πρόβλημα, άραγε, της ultra fast fashion που λέμε, ή για συγκεκριμένες πλατφόρμες? Δηλαδή έλεγχοι έγιναν σε συγκεκριμένες πλατφόρμες?
1: Μιλάμε για γενικά ένα τεράστιο ευρύτερο πρόβλημα. Η συγκεκριμένη έρευνα πράγματι εστίασε στις πλατφόρμες όπως το Shein, γιατί πια τέτοιες πλατφόρμες όπως το Shein ή το Temu ή το AliExpress είναι ultra ultra fast fashion. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για ένα φαινόμενο που έχει ξεφύγει ακόμα και από τα fast fashion που γνωρίζαμε όπως τα H&M και τα Zara. Μιλάμε όμως φυσικά για ένα ευρύτερο πρόβλημα και περιβαλλοντικό και υγείας αλλά ασυδοσίας. Μιλήσαμε για παρανομία. Είδαμε ότι τέτοιες πλατφόρμες όπως το Shein παρακάμπτουν κατ' επανάληψη τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χημικές ουσίες, επειδή λειτουργούν ως πλατφόρμες, όπου κάθε πολιτής αποστέλλει τα προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές. Και έτσι μπορούν και παρακάμπτουν τις υποχρεώσεις τους. Και το ίδιο έχει συμβεί και με άλλες πλατφόρμες, και γι' αυτό έχουμε δει ότι η

0: Ιταλία, για παράδειγμα, πέρσι το 2025 επέβαλε πρόστιμο 40 εκατομμύρια στην ΣΕΙΝ. Η Ιταλία την ίδια χρονιά επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμύριο και αυτό είναι μια αρχή που πρέπει να ακολουθεί, γιατί μιλάμε για ένα ευρύτερο πρόβλημα παραπλάνησης των καταναλωτών, αβάσιμων περιβαλλοντικών ισχυρισμών, τεράστιου αντίκτυπου στο περιβάλλον και φυσικά και στην υγεία μας και στα εργασιακά δικαιώματα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα που έχουμε αυτή την νέα τελωνιακή οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό έχει να κάνει και με ηλεκτρονικά δεδομένα παρακολούθησης για κάθε δέμα κτλ. Εδώ άραγε οι αρχές, οι συνοριακές, θα μπορούν να ελέγχουν και τις αποστολές για τέτοιες παράνομες χημικές ουσίες πριν εισέλθουν στην Ευρώπη? Ας πιάσουμε αυτό το σενάριο, γιατί υπάρχει και το άλλο σενάριο. Πολλοί κολοσσοί από αυτούς που δεν θα τα αφήναν έτσι, βέβαια, έχουν δημιουργήσει αποθήκες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πια.
0: Κοιτάξτε, ναι, φυσικά τέτοιες νομοθετικές κινήσεις είναι πολύ σημαντικές να γίνονται και έχουμε και άλλα παραδείγματα. Η ΡΙΤΣ, ας πούμε, που αναφέραμε προηγουμένως, είναι μια πολύ καλή νομοθεσία, η οποία προστατεύει, γιατί αναγκάζει κάθε τέτοια πλατφόρμα να ελέγχει τα προϊόντα και να φροντίζει. Και έχουμε και άλλες. Έχουμε ήδη από το 25 υπάρχει μια οδηγία πλαίσιο που υποτίθεται ότι οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για την απόρριψη των εντυματικών προϊόντων μετά τη χρήση. Το ζήτημα, ωστόσο, είναι ότι, όπως είπατε, αφενός είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για τεράστιες κλίμακες παραγωγή. Από την άλλη, όλες αυτές οι κινήσεις, παρότι είναι σημαντικές, δεν αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα που γεννά αυτά τα προβλήματα, που είναι η υπερκατανάλωση. Είναι το καταναλωτικό μοντέλο που δίνει τροφή και νερό σε αυτούς τους κολοσσούς που καταστρέφουν το περιβάλλον και την υγεία μας.
1: Υπάρχει κάτι, δηλαδή, ας πούμε εσείς, η Greenpeace, έτσι, υπάρχει κάτι που μπορεί, που ζητείτε από τις εταιρείες παραγωγής, από τις πλατφόρμες τις ψηφιακές και από τις κυβερνήσεις ευρωπαϊκές για να περιοριστεί όλο αυτό?
0: Φυσικά, υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα και είναι όλα στην ουσία τους αφενός πολιτικά. Δηλαδή, από τη μία θέλουμε ξεκάθαρους και αυστηρούς νόμους κατά της γρήγορης μόδας. Έχουν ήδη υπάρξει τέτοια παραδείγματα και στη Γαλλία, όπου δεν μπαίνει συγκεκριμένο φόρο σε τέτοια προϊόντα ταχεία μόδα, καθώ και πιάνει περιορισμό στο πώ διαφημίζονται αυτά τα προϊόντα. Άρα, από τη μία, θέλουμε τέτοιου νόμου, θέλουμε φόρου επί τη γρήγορη μόδα, ώστε οι ίδιοι οι παραγωγοί να αναλάβουν το κόστο των ζημιών. Θέλουμε φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει αυτό το κανονιστικό κενό που επιτρέπει τέτοια αυτοδοσία σε αυτέ τι πλατφόρμε. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι θέλουμε επίση και σε επίπεδο κουλτούρα και ατόμων και πολιτών να σταματήσουμε να στηρίζουμε αυτούς τους κολοσσούς, να υποστηρίξουμε πιο κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, μεταχειρισμένα ρούχα, να γυρίσουμε πίσω στην ανταλλαγή και στην επισκευή, γιατί εμείς οι ίδιοι τους τροφοδοτούμε με την τεράστια ζήτηση.
1: Αν νομίζω ότι αν κατανοήσουμε λίγο σε βάθος ότι εδώ δεν είναι μόνο θέμα υπερκατανάλωσης, για παράδειγμα, ή περιβάλλοντος, αλλά όλο αυτό μετατρέπεται και σε ζήτημα δημόσιας υγείας, νομίζω σιγά σιγά θα αλλάξει και η κουλτούρα μας. Φυσικά. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάθε έρευνα να καταγράφει τέτοια πράγματα που είναι τοξικά για την ανθρώπινη υγεία, δηλαδή εστιάζω μόνο εκεί. Νομίζω σιγά σιγά θα το κατανοήσουμε καλύτερα, ότι η εξίσωση δεν βγαίνει. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, κόστος απόδειξη, είναι κόστος και στην υγεία μας και εννοείται
0: ακριβώς
1: και στο περιβάλλον.
0: Όπως ακριβώς το είπατε, η τιμή είναι μόνο φαινομενικά χαμηλή. Το κόστος για την υγεία είναι τεράστιο. Μιλάμε ότι έχουμε φτάσει σε μια συνθήκη στην οποία βάζουμε πάνω στο δέρμα μας, πάνω στο σώμα μας, στα παιδιά μας, προϊόντα που είναι επικίνδυνα. Και επίσης από τα οποία δεν προστατευόμαστε. Είναι και ζήτημα δικαιώματος πολιτικού. Υποτίθεται ότι έχουμε νόμους να μας προστατεύουν.
1: Κυρία Τσαρμποπούλου, ευχαριστώ πολύ εγώ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Και ελπίζω να ευαισθητοποιήσαμε όσους μας άκουσαν. Να είστε καλά εσείς. Ήταν η κυρία. Ήταν η κυρία Ιρό Τσαρμποπούλου Φωκιανού από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Και σιγά σιγά παρακολουθώντας και από το Earth News, βλέπουμε μια πομπή υπηκού με την οποία φτάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση με τον Ερντογάν.

Μάλιστα και νωρίτερα η συνάντηση ήταν πολύ εγκάρδια των δύο ανδρών. Ο κ. Ερντογάν τώρα βρίσκεται έξω από το προεδρικό αυτοκίνητο και είναι έτοιμος να υποδεχθεί για άλλη μια φορά σε μια μέρα τον Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, όταν κατέφτασε το αεροπλάνο του Αμερικανικού Προέδρου, εντύπωση προκάλεσε και ένα εσταντανέ μεταξύ των δύο ανδρών, δηλαδή λίγο αφότου κατέβηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ερντογάν πήγε εκεί, έπιασε αμέσως αγκαζέ τον κύριο Τραμπ σε μια στιγμή στην οποία φάνηκε πως ο Τούρκος Πρόεδρος δεν μπορούσε και να περπατήσει καλά, αλλά και ο Τραμπ δυσκολεύτηκε επίσης. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα. Άλλωστε, λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής, λίγες μέρες πριν, ο κύριος Τραμπ είχε πει μεταξύ άλλων ότι θα πάω στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για τον φίλο μου Ερντογάν. Και μπορεί ο κύριος Τραμπ να δίνει σημασία στη φιλία, όμως δεν είναι μόνος του. Από πίσω υπάρχει και μια αμερικανική κυβέρνηση για τις όποιες σοβαρές αποφάσεις.

Δεύτερο κεντρικό θέμα της Συνόδου είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών με στόχο αυτό το 5% του ΑΕΠ. Πρόκειται για μια απέτηση που έχει προωθήσει με ιδιαίτερη ένταση ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και χρόνια υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν συνεισφέρουν αρκετά στην κοινή άμυνα και ότι η Ουάσιγκτον είναι αυτή που σηκώνει δυσανάλογο βάρος.

0: εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου ξεκινάει σήμερα η διήμερη σύνοδος ΝΑΤΟ. Σε θερμό κλίμα η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο ομολογό του, αυτήν την ώρα η συνάντηση των δύο ηγετών. Η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία και η άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, καθώς και το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ και η προμήθεια κινητήρων F-112 μεταξύ των 10 σημείων της ατζέντας Τραμπ-Ερντογάν, σύμφωνα με το Πολιτικό. Ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλείται 4 Αμερικανούς αξιωματούχους. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε το κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Απολογίες οπαδών για εγκληματική οργάνωση, μία προφυλάκηση, 7 ελεύθεροι υπόρους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Παντελής Μάνος στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, για να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Ήπιες οι κινήσεις στις αγορές, όπως και χθες παρατηρούμε μια χλιαρή, έτσι θα λέγαμε, αντίδραση των αγορών. Έχουν φτάσει σε ιστορικά ψηλά οι μετοχικές αξίες στις χρηματιστηριακές αγορές και αυτό, όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, δημιουργεί μια τάση αποκόμισης βραχυπρόθεσμων κερδών. Το βλέπουμε για παράδειγμα στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης σήμερα, όπου υποχωρεί κατά 0,71%, όπως και στο ιταλικό χρηματιστήριο, όπου κινείται οριακά χαμηλότερα, όμως κατά 0,17%. Έχουμε οριακά κέρδη στο Παρίσι 0,15%, όπως και στο Λονδίνο κατά 0,37%, και στο χρηματιστήριο το ισπανικό έχουμε μια μικρή άνοδο της τάξης του 0,18%. Στο ελληνικό χρηματιστήριο λίγο χαμηλότερα σήμερα ο γενικός δείκτης προς τις 2.550 μονάδες, με συναλλαγές αξίας περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα έχουμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που μας έχουν απασχολήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και είδαμε αυτή τη ραγδαία αποκλιμάκωση που είχαν μετά από την επίτευξη της συμφωνίας του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την ομαλοποίηση έτσι της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Αυτό έχει ρίξει τις τιμές του πετρελαίου, τις έχει φέρει κοντά στα $70 το βαρέλι, εκεί που ήταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, και παραμένει σε αυτά τα επίπεδα και η τιμή του πετρελαίου. Λίγο υψηλότερα σήμερα και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το Brent και το αμερικανικό αργό. Το αμερικανικό αργό είναι στα $69.10 το βαρέλι και πήγε στα $72.70 το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός και το ασίμι είναι οριακά χαμηλότερα σε σχέση με χθες. Οριακά όμως χαμηλότερα, $4.162 ναουγιά ο χρυσός, $61.70 ναουγιά το ασίμι, χθες ήταν στα 62. Μια οριακή δηλαδή πτώση για το ασίμι, που και αυτό κινείται χαμηλότερα όπως και ο χρυσός στα πολύτιμα μέταλλα. Έχουμε μια μικρή επίσης ανωδική κίνηση για τις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, 2 με 3 μονάδες βάσης υψηλότερα σήμερα. Πήγε στο 2,96% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, των γαλλικών είναι στο 3,75% και των ιταλικών στο 3,74%, ενώ η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,63%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής από τις αγορές και έτσι στο συνάλλαγμα και εδώ δεν έχουμε οριακές μεταβολές. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στο 1,1415, όπως και χθες στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι μια μικρή ανάκαμψη του γεν και σε σχέση με το δολάριο και το ευρώ, αλλά το γεν είχε υποστεί σημαντική πτώση το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το δολάριο με το γεν είναι στα 161,80 αυτή τη στιγμή, ενώ το ευρώ με το γεν είναι στα 185,10.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές που έχουμε μέχρι τώρα.
0: Ωραία, είχαμε κανένα τρίμηνο να ζήσουμε αυτές τις δύο μέρες, να ξεκινάς και να λες ήπιο, ήρεμα, νερά κτλ. Οπότε καλά είμαστε.
1: Ναι, έτσι είναι. Να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί είμαστε και σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού. Πλησιάζουμε στη μέση του καλοκαιριού.
0: Το χρειαζόμαστε τέλος πάντων μετά από τόσους μήνες.
1: Ας δούμε και αυτή την εικόνα τη χαλαρή, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια.

έχουμε εικόνα μέσα από το Λευκό Παλάτι, εκεί όπου αναμένεται πια λίγο, σε δευτερόλεπτα δηλαδή, να ξεκινήσει και επισήμως αυτό το τέτα τέτ μεταξύ Τραμπ, Ερντογάν.

0: Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ερντογάν. Τώρα κάνει κάποιες δηλώσεις πριν ξεκινήσει, δηλαδή.
1: Αλέξανδρε, βλέπουμε κάνει δηλώσεις ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊκίπ.
2: Κατευθείαν από το αεροδρόμιο.
3: Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
2: Να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος, διότι είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι εδώ.
3: Zirvesinin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
2: Το γεγονός ότι συναντώμεθα εδώ για αυτή τη σύνοδο και όλοι οι ηγέτες έρχονται είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενώ η παρουσία του πρόεδρου Τραμπ προσθέτει ισχύ στη σύνοδό μας. Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να πω καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως γνωρίζετε όλοι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Ο κύριος Πρόεδρος έχει κάνει μια πολύ καλή εργασία, διότι είδα ένα τόσο όμορφο αεροδρόμιο εδώ μόλις προσδιώθηκα. Ταυτόχρονα έχουν και ένα κτίριο με βάση το όνομά μου. Είναι κάτι ευτυχές το οποίο είδα. Το αεροδρόμιο είναι πολύ ωραίο, οι δρόμοι είναι πολύ όμορφοι, καινούργοι. Είστε ένας πολύ ωραίος, πολύ καλός ηγέτης. Σας σέβονται όλοι από τον κόσμο και πράγματι από την αρχή είχαμε καλή χημεία. Είχαμε πολύ ιδιαίτερη σχέση. Η Τουρκία υπό τον κύριο Πρόεδρο έχει καταστεί μια πολύ ισχυρή χώρα στρατιωτικά. Οι άνθρωποι το γνωρίζουν. Δεν ξέρουν πόσο ισχυρή όμως είναι η Τουρκία. Έχουν πολύ από το δικό μας εξοπλισμό και έχουν και πολύ καλούς στρατιώτες. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και το καλό είναι ότι έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Και λόγω αυτής της σχέσης όλα έχουν πάει πολύ καλά. Θα ήθελα να πω ότι σέβομαι πάρα πολύ τον κύριο Πρόεδρο. Και νομίζω ότι είναι εποφελία αμφωτέρων των χωρών. Το γεγονός ότι θα μιλήσουμε σήμερα για το εμπόριο, είτε θα μιλήσουμε για άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το στρατιωτικό σκέλος, θα αναφέρουμε και το Ιράν, όπου εμείς εκεί έχουμε αποδεκατήσει το στρατό τους, δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικά. Θα έχουμε πολύ καλές συζητήσεις, αλλά έχουμε πολύ στενούς εμπορικούς δεσμούς με την Τουρκία, κάνουμε πολύ καλά πράγματα όπως και εκείνη, και έτσι έχουμε ένα μεγάλο αντίκτυπο, αμοιβαία υποφελή για τις δύο χώρες. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι τιμή μου να είμαι μαζί σας σήμερα εδώ, κύριε Πρόεδρε, και θα έχουμε πολύ καλές συζητήσεις, θα έχουμε καλό φαγητό, ένα καλό δείπνο, θα περάσουμε καλά, θα εργαστούμε πάρα πολύ και θα κάνουμε καλά πράγματα για τις χώρες μας. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
4: Çok güçlüsünüz, çok güçlü askeri ve silah sanayisinden çok güçlü bir yerdesiniz şu anda. Dolayısıyla teşekkür ediyorum ve çok iyi bir vakit geçirdiğinize inanıyorum.
3: Thank you.
2: Siz ευχαριστώ θερμά.
5: Very much.
2: Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα δώσω τα F-35 στην Τουρκία.
5: Well, it's a decision we're going to
2: είναι μια απόφαση
5: make,
2: που θα λάβουμε.
5: We have a very good relationship.
2: Έχουμε πολύ καλές σχέσεις.
5: Many people, like
2: νομίζω
5: you, many people,
2: ότι
5: including the people
2: πολλοί άνθρωποι,
5: right here,
2: συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύουμε ότι ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο, και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
5: Yes, Daniel.
2: Ναι, Ντάνιελ, παρακαλώ.
6: Thank you.
2: Κοιτάξτε, ποτέ δεν ξέρει κανείς για μια σχέση. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι τα πάνε καλά, κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιες φορές τα πας καλά με ένα σκληρό τύπο όπως αυτός, κάποιες άλλες δεν τα πας καλά με τους πιο αξιολείπτους και αδύναμους. Είναι και θέμα σεβασμού. Ξέρετε, από την ημέρα που συναντηθήκαμε, τα πήγαμε καλά. Θυμάμαι ότι είχαμε τον Πάστορα Μπρόνσον και ήταν ένα μεγάλο θέμα τότε αυτό με τον Πάστορα Μπρόνσον, θυμάμαι. Ήταν τραυματική εμπειρία, διότι είχε φυλακιστεί επί μακρόν. Εγώ πίστευα ότι είναι αθώο, συνεπώς κάλεσα, άλλοι κάλεσαν. Οι άλλοι που κάλεσαν δεν έβγαλαν αποτέλεσμα. Εγώ κάλεσα τον κύριο πρόεδρο και τον απελευθέρωσε αμέσως. Και είναι κάτι που η ευαγγελική κοινότητα δεν θα ξεχάσει ποτέ. Διότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος ο Πάστορας Μπρόνσον. Ξέρετε, τέτοια πράγματα καταδεικνύουν τη σχέση μας. Πάντοτε τα βρίσκαμε. Και πιστεύω ότι από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, αφού ήταν σαφές, όπως προείπα, άλλωστε είναι θέμα χημίας που δουλεύει μεταξύ μας. Υπάρχουν και άλλοι με τους οποίους δεν έχω καλή χημεία. Θα σας το πω, θα το παραδεχτώ. Αλλά θα κουβεντιάσουμε πάντα με όλους.
6: Are further troop drawdowns in Europe?
2: Τα στρατεύματά μας θα αποσυρθούν από την Ευρώπη περισσότερο. Και θα δούμε. Εγώ απογοητεύτηκα με το ΝΑΤΟ πάρα πολύ. Και ειλικρινά μιλώντας, αν δεν ήταν εκεί και η Τουρκία, όπου ο φίλος μου είναι πολύ ισχυρός ηγέτης, ένα πολύ ισχυρό άτομο, είναι πιθανόν να το σκεφτόμουν. Γιατί, διότι ξέρω ότι ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία ή και αλλού, αλλά δεν μας συμπεριφέρθηκαν καλά. Διότι εμείς κάναμε κάτι στο Ιράν, δεν χρειαζόμασταν τη βοήθεια κανενός. Δεν ήθελα καν τη βοήθειά τους. Αλλά πριν καν τη ζητήσω, είπαν δεν θα πάμε πουθενά. Δεν θα βοηθήσουμε. Εμείς έχουμε επενδύσει 3 εκατομμύρια δολαρίων στο ΝΑΤΟ. Γιατί? Για να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες και αλλούς, τον Καναδά για παράδειγμα κτλ., αλλά κυρίως για να προστατευτούν οι χώρες εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως παλιά και τώρα εναντίον της Ρωσίας. Είπα εντάξει, αλλά θα πίστευε κανείς ότι θα ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν και εμάς. Αυτό δεν ίσχυε. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κύριος Πρωθυπουργός ίσως δεν είναι πια στη θέση του λόγω αυτού. Ήταν αντιδημοφιλές αυτό που έκανε. Είπε θα βοηθήσουμε αφού τελειώσει ο πόλεμος. Του απάντησα δεν θέλω τέτοια βοήθεια. Δεν θέλαμε καμία βοήθεια στην πραγματικότητα. Και εγώ δοκίμαζα τους ανθρώπους. Δοκίμαζα να δω αν θα ήταν εκεί για μας ή όχι. Εμείς τους βοηθήσαμε επί μακρόν. Αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν εκείνοι θα μας βοηθήσουν. Η Ιταλία μας απέρριψε. Η Γερμανία το ίδιο. Και η Γαλλία μας απέρριψε. Και είπα εντάξει. Αλλά γιατί εμείς δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμυρίων δολαρίων και εκείνοι δεν είναι εκεί για μας? Εμείς πάντα τους βοηθούσαμε.
6: Türkiye ile Suriye arasında, Türkiye'de, efendim?
7: Haber kitleniyor diyor ya. İran'daki savaşın sona erdirilmesi için oldukça çaba sarf ettiniz. Müzakere süreci devam ediyor ancak nihai bir anlaşma noktasına gelinmiş değil. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adım atacak İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin olumlu bir şekilde neticelenmesi için?
3: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz, onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
7: Gazze'ye sormak isterim ben sizlere. 80.000'e yakın insan hayatını kaybetti Gazze'de. Çok büyük bir yıkım var. Ateşkes sağlandı ama yer yer idamlar devam ediyor. Ateşkes idamlarının önlenmesi için, insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için, ayrıca Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için önümüzdeki süreçte ortak atabileceğiniz adımları değerlendirecek misiniz muhatabınızla? Müsaade buyururlarsa kendisinin de bu konudaki fikirlerini almak isteriz. Teşekkür ederiz efendim.
3: Özellikle Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle
1: Συνεχίζονται λοιπόν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων προς τους δύο ηγέτες. Το κέριο ερώτημα πάντως έγινε απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ, είναι αν θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Εδώ πρέπει να σχολιάσουμε ότι απέφυγε να απαντήσει ευθέως ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είπε ότι έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Θα το συζητήσουμε, θα το σκεφτούμε, είπε. Η Τουρκία πάντως, σημείωσε, είναι η πιο πιστή χώρα σε σχέση με άλλες χώρες, σε σχέση με κάποιους άλλους. Και τότε άρχισε βέβαια, Αλέξανδρε Μέμο, άρχισαν τα πειρά εναντίον των Ευρωπαίων και αναφέρθηκε ιδιαιτέρως εναντίον της Βρετανίας. Ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων και της Βρετανίας για τον πόλεμο του Ιράν, όμως αυτή είπα να στελειώσετε και μετά έρχομαστε.
8: Ναι, πραγματικά αντάλλαξαν πολύ καλές κουβέντες οι δύο πρόεδροι μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτό που κρατάμε μέχρι στιγμής, το είπες και εσύ Μαριάννα, είναι αυτή η ερώτηση, έτσι, η κέρια ερώτηση για το εάν θα δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα σκεφτούμε ένα πλάνο, διότι η Τουρκία ήταν μια χώρα πολύ πιστή σε εμάς, πιο πιστή από άλλες που περιμέναμε να είναι πιστές. Μια αιχμή προφανώς προς τους συμμάχους. Πολλές φορές τον έχουμε ακούσει να επικρίνει και να εκφράζει την απογοήτευσή του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα, ακούσαμε, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση είναι σε εξέλιξη. Οι ερωτήσεις συνεχίζονται από τους δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί και εμείς θα παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο. Και όπως ακούσατε και εσείς, πέρα από τις πολύ καλές σχέσεις που είπε ο κύριος Τραμπ, ότι έχουμε τον κύριο Ερντογάν, στάθηκε και πάλι στο θέμα του ΝΑΤΟ, επανέλαβε δηλαδή την απογοήτευσή του από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Λοιπόν, περισσότερα από τις πρώτες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ταγίπ Ερντογάν θα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν του σταθμού. Και επίσης να σας πω ότι γύρω στις 7 σήμερα το απόγευμα θα φτάσει στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Θα ξεκινήσει με το δείπνο για όλους τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, το οποίο δείπνο θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν, και αύριο το πρωί επί της ουσίας θα είναι το κυρίως μενού της Συνόδου. Yeah, ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και έχω δεσμευτεί για ένα θέμα που είχε να κάνει με το παρκάρισμα στην Αθήνα και ξέρω ότι μας αφορά σχεδόν όλους το θέμα αυτό. Οπότε δεν προλάβαμε σήμερα λόγω της έκτακτης επικαιρότητας. Αύριο όμως θα το δούμε το θέμα αυτό. Θα δούμε πώς μπορούμε να απεγκλωβιστούμε από αυτό που μας δοκιμάζει καθημερινά στην πρωτεύουσα. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και εννοείται αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Από την αρχή είχαμε πολύ καλή χημεία, έχουμε ιδιαίτερη σχέση και όλα πάνε πολύ καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λευκό Παλάτι, αναφέροντας ότι θα μιλήσουν για εμπόριο αλλά και για το Ιράν. Για τα F-35 είπε ότι θα δουν τι θα γίνει, καθώς, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Τουρκία ήταν πάντα πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες. Η παρουσία Τραμπ δίνει σημασία στη Σύνοδο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Νωρίτερα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει αναφορές για τα F-35. Σήμερα, οι New York Times, επικαλούμενες 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Επίσης, σύμφωνα με το πολιτικό, η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία, η άρση των κυρώσεων Κάτσα, καθώς και το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ και η προμήθεια κινητήρων F-110 είναι μεταξύ των 10 σημείων της ατζέντας Τραμπ-Ερντογάν. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τη μήνυ των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Σε ποινή 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταδικάστηκε η Μαρίν Λεπέν, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Έχοντας ήδη εκτίσει 15 μήνες, θεωρητικά μπορεί να συνεχίσει την πολιτική της δραστηριότητα και να πραγματοποιήσει προεκλογική εκστρατεία. Κίνδυνος να εκραγεί το δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, καθώς το μηχανοστάσιο του έχει τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από την επίθεση με βλήμα που δέχθηκε σύμφωνα με το Reuters. Το δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστη ζημιές κοντά στο στενό του Ορμούζ, αφού οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύχτας πυράβλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Ερέτρια Ευβοίας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Σοβαρά τραυματίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα έπειτα από παράσυρση στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας Θερμοπυλών. Το συμβάν έγινε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, όπου η γυναίκα επιχειρούσε να περάσει το δρόμο, έχοντας νωρίτερα κατέβει από λεωφορείο με γκρουπ. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης, επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, αναμένοντας, όπως ανέφερε η πρόεδρος, τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο. Έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφέρειας συγκάλεσε το πρωί ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Αθηνών, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα τα μπάζα παραμένουν εκεί και οι πραγματογνώμονες δεν μπορούν να κάνουν την έκθεση αυτοψίας προκειμένου να βρεθούν οι υπεύθυνοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρο, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίρ, Εσμαζόγλου Πέρος. more.com, artinfo.gr.
4: Συνεχίζουμε με το 1964.

πριν ακούσουμε ένα τραγούδι από το 1964, αυτό ακριβώς που ακούσαμε λίγο πριν, αλλά με στίχους, έπαιξα αυτήν την εκπληκτική διασκευή στο The In Crowd που έκανε το Ramsey Lewis Trio 1965, ένα από τα πιο διάσημα συγκροτήματα της jazz στα χρόνια της δεκαετίας του 60 και για πάρα πολλές δεκαετίες αργότερα. Ο Ramsey Lewis Jr. ήταν ο πιανίστα και μεγάλη προσωπικότητα στον χώρο της jazz. Ο Ramsey Lewis ηχογράφησε ή με το συγκροτημά του είτε μόνος του πάνω από 80 άλμπουμ. Το In Crowd ήταν μια καταπληκτική ερμηνεία σε ένα καταπληκτικό τραγούδι που βγήκε το 64 και θα το ακούσουμε τώρα. Αν θέλετε να στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις ερωτήσεις, θα τις στείλετε τώρα στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και ό,τι ώρα θέλετε στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Πάμε τώρα πίσω στο 64. Αυτό που ακούσαμε είναι του 65. Και όταν θα παρουσιάσουμε τα τραγούδια του 65 θα το ξαναπαίξουμε. Ο Dobby Gray, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το γνωρίζουν, είναι ένας σπουδαίος τραγουδιστής και στιγουργός. Η μουσική του θα μπορούσαμε να πούμε ότι διατρέχει πάρα πολλά είδη. Soul, country, pop, αλλά και μουσικό θέατρο. Είμαστε στο 64. 4 χρόνια μετά, το 68, θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές στο ανέβασμα του Hair στο θέατρο Aquarius του Hollywood. Ο Dobby Gray είπε το The In Crowd, ένα εξαιρετικό single το 1964. Κυκλοφόρησε το φθινόπωρο.

Νομίζω ότι οι περισσότεροι σήμερα άκουσαν ένα τραγούδι από τα καλύτερα του 64. Classic είναι αυτό που ακούσαμε. Κάποιοι ίσως το γνωρίζουν, ίσως γνωρίζουν κάποιοι την εκτέλεση του Ramsey Lewis III, αλλά εδώ είναι η πρώτη και φοβερή εκτέλεση από τον Dobby Gray που έκανε και άλλες επιτυχίες αργότερα. Να σας θυμίσω ότι το 74, μεταξύ άλλων που το έχουν διασκευάσει, ο Brian Ferry το είπε στο άλμπουμ Another Time, Another Place, και μάλιστα κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο και μπήκε στα 21 της Αγγλίας τότε. 1964, είπαμε για τους Beatles, είπαμε για πάρα πολλά από τα βρετανικά group, είπαμε για τις Barbara Streisand, για τον Louis Armstrong και άλλους. Τι έκανε ο Elvis? Για να αφιερώσουμε τα επόμενα λεπτά σε τραγούδια που κυκλοφόρησε και γνώρισαν επιτυχία το 64 ο μεγαλύτερος όλων, ο Elvis Presley. Τον Ιανουάριο, όταν οι Beatles έκαναν την εισβολή, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι, μία μπαλάντα που λεγόταν It Hurts Me.

It Hurts Me, από τα άγνωστα του Elvis σήμερα, αλλά από τις μεγάλες επιτυχίες του για όσους τον παρακολούθησαν τότε και για όσους τον μελέτησαν αργότερα. Δεν είναι μόνο τα It's Now or Never και τα άλλα. Μια τέτοια σειρά τραγουδιών να ακούσετε τώρα από το 64. Το τραγούδι το επόμενο το ηχογράφησε το 61. Το 63 το φθινόπωρο βγήκε ένα άλμπουμ με τίτλο Pot Luck, ένα άλμπουμ του Elvis. Εκεί υπήρχε το Kiss Me Quick.

Το τραγούδι αυτό είναι του 1961. Στην Αγγλία έγινε επιτυχία του 1963. Στην Αμερική κυκλοφόρησε το την άνοιξη του 1964. Αξίζει να ακούσουμε την άλλη πλευρά σε μία από τις εκδόσεις του τραγουδιού, γιατί ήταν διαφορετικές οι εκδόσεις σε μικρούς δίσκους, και αυτό είναι με τους μεγάλους καλλιτέχνες και τους συλλέκτες που θέλουν να έχουν τα απόλυτα όπως είχαν κυκλοφορήσει τα τραγούδια. Υπάρχει το Suspicion, ένα τραγούδι που το έχουμε παίξει, που έγινε επιτυχία μέσα στα πρώτα της Αμερικής με τον Terry Stafford, αλλά το είχε πει ο Elvis και είναι μία από τις

ας πούμε ηχογραφήσεις του Elvis που δεν έγινε επιτυχία με τον ίδιο ποτέ, αλλά έγινε με τον Terry Stafford. Για να το ακούσουμε. Suspicion.

Suspicion. Τραγούδι του Elvis, δεύτερη πλευρά σε μία από τις επιτυχίες του. Ποτέ δεν έγινε επιτυχία αυτό. Το 1964, τον Μάιο, βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία Viva Las Vegas. Έχουμε ακούσει από το φιλμ το ομώνυμο τραγούδι. Η ταινία ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες του Elvis στη χρονιά του 64. Δίπλα του έπαιζε η Ann Margaret. Η Ann Margaret είναι μια ηθοποιός, είναι ένα κορίτσι που αγαπήθηκε όσο ελάχιστες στην Αμερική και στην Ευρώπη στα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 70. Είναι 85 ετών σήμερα, την έβλεπα την άλλη φορά, μια χαρά είναι κάπου σε μια εκδήλωση. Έχει παίξει πάρα πολλούς, ρόλους και έχει παίξει και σε μια εξαιρετική ταινία, η γνώση της Σάρκας του 71, που ήταν διαφορετική από τις κωμωδίες. Έχει παίξει το Τόμι το 75 μεταξύ άλλων και σε άλλα μέχρι και στη δεκαετία του 99. Αυτή ήταν δίπλα του στην ταινία αυτή του 1964. Πολλοί λένε ότι είχε και σχέσεις, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Elvis, αν παρατηρήσετε, δεν έχει κάνει ντουέτα. Μόνος του είναι στις επιτυχίες. Ελάχιστες φορές έχει τραγουδήσει με άλλους. Όμως εδώ θα τον ακούσετε στο The Lady Loves Me, ντουέτο με την Ann Margaret. She

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις πρώτες κοινές τους δηλώσεις στο Λευκό Παλάτι στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Έχω πολύ καλή χημεία με τον Ερντογάν. Το ΝΑΤΟ με απογοήτευσε πολύ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Για τα F-35 είπε «θα το σκεφτούμε», καθώς η Τουρκία, όπως είπε, ήταν πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τη μήνυ των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει σήμερα εάν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Θα συνεχίσω και με ένα ακόμα τραγούδι του Elvis από το 1964. Μεγάλη επιτυχία του και αυτή, με τίτλο Ask Me. Πριν το ακούσουμε, θα ήθελα να ακούσουμε την πρώτη ερμηνεία. Ο Elvis δεν σταμάτησε μετά τις επιτυχίες που είχε με ιταλικά τραγούδια όπως το Surrender και το It's Now or Never, να ψάχνει και στην Ιταλία για τραγούδια να τα πει εκείνος στην αγγλική τους έκδοση. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 στην Ιταλία ήταν το Io, τραγούδι από τον πρωτοπόρο του ιταλικού τραγουδιού Domenico Modugno.

άλλη μία ταινία του Elvis το 1964. Είχε τίτλο Kissing Cousins. Άλλη μία επιτυχία του που μάλιστα έπαιζε ένα διπλό ρόλο. Από το Kissing Cousins ξεπήδησε το ομώνυμο τραγούδι.

Αυτά με τον Elvis του 64. Η Connie Francis, έχουμε πει και άλλες φορές και ίσως το γνωρίζετε, είναι η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια στα χρόνια του 50 και μέχρι τα μέσα του 60. Οι μεγάλες επιτυχίες της είναι 50 αρχές του 60. Καθώς εισέβαλαν τα βρετανικά συγκροτήματα, η επιτυχία της άρχισε να υποχωρεί για τις νεότερες γυναικείες φωνές. 200 εκατομμύρια δίσκους είχε πουλήσει σε εκείνη την εποχή, σε εκείνα τα χρόνια, η Connie Francis. Το 1964 έχει και αυτή μια ταινία με μεγάλη επιτυχία. Ο τίτλος ταινίας Looking for Love, με πρωταγωνίστρια την Connie Francis, από που ακούμε το ομώνυμο τραγούδι.

τραγούδια που δεν ακούγονται πουθενά πια στο ραδιόφωνο. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία από το BBC που τα έχουν ζήσει και τα γνωρίζουν. Και στη Γερμανία. Υποθέτω ότι θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παίζουν τα τραγούδια αυτά της δεκαετίας του 60. Όχι μόνο αυτά που έχουν μείνει, τα 5, 10, 15 που έχουν περάσει το χρόνο, αλλά και τα άλλα. Bread and Butter. Χρυσός δίσκος από το 1964. Από τη νέα γενιά των συγκροτημάτων. Το συγκρότημα που το τραγούδισε το 64 είχε το όνομα New Beats. Βγήκε στις 45 στροφές τον Ιούλιο του 64, έγινε χρυσός δίσκος μέσα στα 5 πρώτα και το ακούμε τώρα.

Bread and Butter. Μεγάλη επιτυχία του 64 από τους New Beats. Και τώρα έρθει η ώρα για το αγαπημένο μου συγκρότημα, χωρίς όμως το όνομά τους, γιατί είμαστε στο 64. Θα ακούσουμε ένα σπάνιο single που το είχαν κυκλοφορήσει όχι στην εταιρεία που τους μάθαμε αργότερα, όσοι παρακολουθούν και τις εταιρείες, αλλά στη Fontana. Η ίδια ετικέτα που παίξαμε χθες τους David D. Dozy, Big and Mitch, Big και τα λοιπά. Είναι το συγκρότημα που τότε άκουγε το The In Crowd και το έκανε ύμνο λίγο αργότερα στην εποχή των Mods. Είναι αυτοί που δημιούργησαν το κίνημα των Mods. Αυτοί που ανέφερα μια ταινία τους, το Tommy. Οι Who, που όμως δεν λέγονται Who εδώ. Θα ακούσετε ένα τραγούδι με το όνομα High Numbers του 64. 3 Ιουλίου του 64 κυκλοφόρησε και είναι ηχού πριν από τους χού.

Αυτή ήταν η High Numbers. Το Λονδίνο καίγεται, 1964. Οι Beatles έχουν βάλει φωτιά. Έτσι λοιπόν να ακούσουμε και κάποιον άλλον, έναν καινοτόμο μουσικό που μερικοί τον περιγράφουν σαν μια σημαντική και υποτιμημένη προσωπικότητα της πρώιμης βρετανικής R&B. Graham Bond. Θα ακούσουμε Graham Bond Organization. Εδώ και τι δεν ξεκίνησαν από εδώ. Jack Bruce, Ginger Baker και τόσοι άλλοι. Ας είμαστε λοιπόν στο 1964 για να ακούσουμε Graham Bond Organization, αυτό το βρετανικό blues rock συγκρότημα που πέρασαν πάρα πολλοί μουσικοί και αυτοί που έφτιαξαν αργότερα τους Cream και τους Blind Faith και το jazz rock, μεταξύ άλλων και John McLaughlin.

Και σήμερα ευχαριστούμε για τα μηνύματα, πάρα πολλά. Ο Λάμπης γράφει «Το έχω σε βινήλιο», αυτό που ακούσαμε. Ο Γιώργος γράφει «Τι κρίμα να μην είμαι έφηβος στη δεκαετία εκείνη». Η κάθε δεκαετία έχει τις ομορφιές της. Και τώρα πάμε στον γίγαντα των γιγάντων που λέγεται Ray Charles. Θα ακούσουμε στα επόμενα λεπτά τραγούδια από το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1964, «Have a Smile With Me».

Από το ίδιο άλμπουμ θα ακούσουμε το The Thing, παράξενη επιλογή του Ray Charles. Ένα τραγούδι καινοτόμο όταν είχε βγει παλαιότερα, το 50. Η στίχη είναι μια αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο που περιγράφει την ανακάλυψη σε μια παραλία ενός μεγάλου ξύλινου κουτιού που επιπλέει και στο οποίο ο αφηγητής το τραβάει από το νερό, αλλά δεν μας λέει τι υπάρχει μες στο κουτί.

Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, θα συνεχίσουμε αύριο. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο Λευκό Παλάτι, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Τουρκία ως πιο πιστή από άλλες χώρες που έχουν λάβει το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Όπως τόνισε, η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επισήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον ατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους. Απογοητεύτηκα με τον ΝΑΤΟ και αν δεν ήταν εκεί και η Τουρκία που ο φίλος μου είναι εκεί ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, θα το σκεφτόμουν. Εμείς κάναμε κάτι στο Ιράν, δεν ήθελα τη βοήθειά τους, αλλά πριν το ζητήσω είπαν εμείς δεν θα πάμε πουθενά. Χαλάσαμε δισεκατομμύρια για να βοηθηθούν κυρίως οι χώρες της Ευρώπης και δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι για εμάς. Στη Βρετανία ο Πρωθυπουργός δεν είναι πια στη θέση του εξαιτίας αυτού. Εγώ δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για εμάς. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία δεν ήταν όμως εκεί για εμάς, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην Άγκυρα αναμένεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει τις πρώτες βραδινές ώρες σήμερα αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Το δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε τελεσιδίκο σήμερα ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, πλην όμως ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε που της είχε πρωτοδίκως επιβληθεί. Με βάση τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, η Μαρίν Λεπέν θα εκτίσει κατοίκον την ποινή της, υποχρεούμενη να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Κίνδυνο έκρηξης λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο του διατρέχει το καταριανό δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου Al-Rekayat, το οποίο δέχθηκε επίθεση ενώ περνούσε από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το Reuters. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ Αλ-Ανσάρι, με ανάρτησή του στο X, κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως κάθε πρακτική που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια ή απειλεί την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας και την κατέστησε υπεύθυνη για αυτήν την επίθεση, καθώς και για τυχόν ζημίες και συνέπειες που θα προκύψουν. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Ερέτρια Ευβίας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφέρειας εγκάλεσε το πρωί ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Αθηνών, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα τα μπάζα παραμένουν εκεί και οι πραγματογνώμονες δεν μπορούν να κάνουν την έκθεση αυτοψίας προκειμένου να βρεθούν οι υπεύθυνοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6 από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε και καλησπέρα σας.
1: Ένα παιδί θαρμένο έγινε άχινος.
0: Αφηγηματικό το τραγούδι.
1: Τώρα, ας με ξαναδύρουν, είπε.
0: Και νομίζω ότι κάνει εικόνες όλα όσα αφηγείται.

αφηγηματικό λοιπόν, αφηγηματικό το καλοκαίρι αυτό που περιγράφει ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας και με διαφορετικά μουσικά είδη αν παρατηρήσατε σε μια πολύ ωραία μίξη. Αργότερα, μετά την επικαιρότητα, θα πιάσουμε και την ποιητική και την ερωτική εκδοχή του καλοκαιριού. Το οποίο ωστόσο είναι ένα. Ένα είναι το καλοκαίρι του 2026, σήμερα που ο μήνας έχει 7 Ιουλίου του 2026 και είναι μια και μοναδική μέρα που περνά και δεν θα ξανάρθει. Πολύ καλησπέρα σας, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 7 και σήμερα. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας αυτή την ώρα. Πάμε κατευθείαν κυρίες και κύριοι στην Άγκυρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο Ελβίρα Κρίθαρη, καθώς εκεί είναι αυτό που λέμε το επίκεντρο των εξελίξεων και της ειδησιογραφίας. Ελβίρα καλησπέρα. Ναι, μας ακούς Ελβίρα?

0: μέχρι να έχουμε την αποκατάσταση της σύνδεσης με την Ελβίρα Κρίθαρη στην Άγκυρα, να σας πω λοιπόν ότι πράγματι με τη διήμερη κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα, τα πράγματα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά το τέτα-τέτ, μετά το ραντεβού που έγινε μεταξύ του Τούρκου Προέδρου και του Αμερικανού Προέδρου. Είδαμε και τις φωτογραφίες. Η Ελβίρα είναι μαζί μας. Καλησπέρα και πάλι, Ελπίδα. Ελβίρα.
1: Καλησπέρα από την Άγκυρα. Υπάρχουν διάφορα τεχνικά προβλήματα. Σε περίπτωση που ξαναπέσει η σύνδεση, να ξέρετε, δεν είναι προσωπικό. Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά αυτές τις μέρες και για όλους τους δημοσιογράφους από εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μάλλον συζητάγατε για τις εικόνες οι οποίες έκαναν.
0: Ναι, θέλαμε λίγο. Ουσιαστικά, Ελβίρα, είναι η πρώτη ανάγνωση που θα μας μεταφέρεις εσύ αυτής της συνάντησης, της πολύ αναμενόμενης ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Τραμπ. Μετά από 17 χρόνια, όπως άκουσα να λες.
1: Σωστά, είναι ο πρώτος Αμερικανός Πρόεδρος μετά από 17 χρόνια που επισκέπτεται μια επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Να πω εδώ ότι αυτό που μεταφέρει ο τουρκικός τύπος είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί καμία τέτοια υποδοχή αρχηγού κράτους στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια τελετή υποδοχής, η οποία, όπως είδαμε, περίχε έσυπους, περίχε μαχητικά αεροσκάφη που έσυγαν τον αέρα και άφηναν τα χρώματα της Αμερικανικής Ενέας στον ουρανό της Άγκυρας. Περίχε τέλος πάντων θερμούς αγκαλισμούς ανάμεσα στους δύο ηγέτες και να έχει μια μικρή κουβέντα, η οποία έτσι ξεκίνησε ένα πολύ θερμό κλίμα ανταλλαξών κουβέντες για το καινούργιο αεροσκάφο του κ. Τραμπ. Ο οποίος ανέφερε πόσο κοστίζει, τον καλό του φίλο, κύριε Ερντογάν, και ο ίδιος επισήμανε ότι είναι ένα δώρο από το Κατάρ. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το κλίμα συνεχίστηκε και η συνέντευξη του τύπου, την οποία έδωσαν οι δύο ηγέτες πριν από το τετατέρ που θα είχαν. Εκεί ακούσαμε, βέβαια, τις πολύ αναμενόμενες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα έστρε δαφέδια και τις κυρώσεις κάψα. Αν αυτές διαλυθούν και αν υπάρχει ο δρόμος, θετικό ήταν το μήνυμα για την άρση που συμβαίνει πολύ συχνά αυτές τις μέρες σε όλους τους δημοσιογράφους από εδώ. Τώρα, μάλλον συζητάτε.
0: Συγγνώμη, θετικό το μήνυμα, μισό λεπτάκι, Ελβίρα.
1: Οι οποίες έκαναν βέβαια το γύρο του κόσμου της υποδοχής.
0: Ναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν τα προλάβαμε να τα πούμε από την ώρα που έγιναν μέχρι τώρα. Έχουμε μεσολαβήσει και κάποιες εκπομπές που δεν ασχολήθηκαν με την ενημέρωση, οπότε θέλουμε να μας τα μεταφέρεις. Ναι, υπήρχαν εικόνες, όπως είπες ήδη, μεγαλειώδους υποδοχής.
1: Μετά από 17 χρόνια που επισκέπτεται μια επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Να πω εδώ ότι αυτό που μεταφέρει ο τουρκικός τύπος είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί καμία τέτοια υποδοχή αρχηγού κράτους στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια τελετή υποδοχής, η οποία, όπως είδαμε, περίχε έσυπους, περίχε μαχητικά αεροσκάφη που έσυγαν τον αέρα και άφηναν τα χρώματα της Αμερικανικής Ενέας στον ουρανό της Άγκυρας. Περίχε τέλος πάντων θερμούς αγκαλισμούς ανάμεσα στους δύο ηγέτες και να έχει μια μικρή κουβέντα, η οποία έτσι ξεκίνησε ένα πολύ θερμό κλίμα ανταλλαξών κουβέντες για το καινούργιο αεροσκάφο του κ. Τραμπ.
0: Ναι. Ελβίρα, αυτό τι σημαίνει?
1: Και ο ίδιος επισήμανε ότι είναι ένα δώρο από το Κατάρ.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το κλίμα συνεχίστηκε και η συνέντευξη του τύπου, την οποία έδωσαν οι δύο ηγέτες πριν από το τετατέρ που θα είχαν. Εκεί ακούσαμε, βέβαια, τις πολύ αναμενόμενες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα έστρε δαφέδια και τις κυρώσεις κάψα. Αν αυτές διαλυθούν και αν υπάρχει ο δρόμος, θετικό ήταν το μήνυμα για την άρση που συμβαίνει πολύ συχνά αυτές τις μέρες σε όλους τους δημοσιογράφους από εδώ.
0: Τώρα, ναι, τα είπαμε αυτά. Πάμε Ελβίρα, με ακούς.
1: Με ακούς.
0: Ναι, συγγνώμη, Ελβίρα, με ακούς και μένα. Έρχεται η φωνή μου σε σένα. Δεν ξέρω αν μας ακούς. Ήθελα λοιπόν να σου πω, να σε ρωτήσω, τι σημαίνει πίσω.
1: Μετά από 17 χρόνια που επισκέπτεται μια επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Να πω εδώ ότι αυτό που μεταφέρει ο τουρκικός τύπος είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά. Εμείς ζητήσαμε από την Ελβίρα Κρίθαρη να βγει εδώ στην εκπομπή και να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι η Ελβίρα είναι σαν να έχει ηχογραφήσει κάτι και να λέγεται πάλι και πάλι τρεις φορές το ίδιο πράγμα. Δεν άκουγε τις δικές μας ερωτήσεις. Βούλα μου, σε παρακαλώ, ανάλαβε όσο εγώ κάνω εδώ τα δικά μου, να τη ρωτήσουμε τι συμβαίνει και γιατί δεν άκουγε τις δικές μας ερωτήσεις. Λοιπόν, οι οποίες ερωτήσεις είχαν να κάνουν φυσικά, κυρίες και κύριοι, με το πίσω από τον τοίχο. Αυτό θέλαμε να μάθουμε, δηλαδή πίσω από τη μεγαλειώδη υποδοχή, τα αεροσκάφη, τους γενίτσαρους και τις αγκαλιές, τι συζήτησαν οι δύο άνδρες, που να μπορεί να δοθεί βέβαια στη δημοσιότητα και στους δημοσιογράφους, δηλαδή στους εκπροσώπους του τύπου. Οι δύο άνδρες τι συζήτησαν, γιατί το περιμέναμε ότι ο Τραμπ θα γίνει δεκτός με τόσο ζεστή υποδοχή και όλοι μπορούμε να υποθέσουμε τους λόγους. Δηλαδή, πάει να πουλήσει εκεί να προωθήσει τα F-35, η Τουρκία τα θέλει διακαώς, τα ζητάει και τα περιμένει από το 2010. Όλοι μπορούμε να υποθέσουμε τους λόγους. Δηλαδή, πάει να πουλήσει εκεί να προωθήσει τα F-35, η Τουρκία τα θέλει διακαώς, τα ζητάει και τα περιμένει από το 2010.

0: τα συστατικά στο σχεδιασμό της αμυντικής πολιτικής μιας χώρας. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν μπορεί να ενεργήσει από μόνος του. Είναι τέτοια η νομοθεσία που πρέπει να πάρει το πράσινο φως από το Κογκρέσο. Αυτό που υποσχέθηκε στον κύριο Ερντογάν είναι ότι θα πιέσει το Κογκρέσο προς την θετική κατεύθυνση, δηλαδή να τα παραλάβει η Τουρκία. Και γενικά στους κόλπους του ΝΑΤΟ, σε αυτή τη διήμερη κρίσιμη σύνοδο, φαίνεται ότι αυτό που πιέζει ο Αμερικανός Πρόεδρος και προσπαθεί να πετύχει είναι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του, εντός του ΝΑΤΟ δηλαδή, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Και όλο αυτό στο υπόβαθρο, κυρίες και κύριοι, στο υπόβαθρο της άρνησης των Ευρωπαίων ηγετών να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν, να σταθούν στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου σε όλο αυτό, στην απόφασή του με το θέμα του Ορμούς και του Ιράν. Ελβίρα, μας ακούς τώρα?
1: Σας ακούω.
0: Ναι.
1: Υπήρχε αυτό το, ας το πούμε τώρα μεταξύ μας, τεχνικό πρόβλημα της επανάληψης των λεγόμενων. Μου σαν ηχογραφείτε και εσείς.
0: Ναι.
1: Δεν ηχογραφείτε από εμένα προφανώς, αλλά θα το αφήσω εκεί, αυτές τις ξανασυνδύσω, να είδα δεν είναι η μοναδική δημοσιογράφος που το αντιμετωπίζει.
0: Ναι, Ελβίρα, ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά τον επαγγελματισμό σου, γι' αυτό μέχρι και εμείς να καταλάβουμε τι γίνεται, αναγκάστηκα να σε διακόψω βιαίως και σου ζητώ συγγνώμη. Ναι, αν μπορούμε τώρα να κάνουμε ένα κανονικό διάλογο με ερωταποκρίσεις, μετά από την υποδοχή λοιπόν, τι σημαίνει αυτό για την συνάντηση των δύο ανδρών, τι μπορεί να σημαίνει για την Τουρκία αλλά και για την Αμερική?
1: Αυτό που η Τουρκία θέλει να σημαίνει είναι ότι η Τουρκία, αυτό που επιχειρεί να πετύχει ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή, είναι να εδραιώσει την θέση της εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με πολλαπλούς παραλήπτες. Ένας από αυτούς είναι το Ισραήλ, που είναι βασικό σύμμαχος των ΗΠΑ. Αυτό το ότι έχει τόσο καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ, την ίδια στιγμή που η Αμερική έχει πολύ καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, είναι ένα επιχείρημα, είναι ένα δυνατό χαρτί που παίζει η Τουρκία έναντι του Ισραήλ. Αυτό είναι όμως αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι παραλήπτες, ένας από αυτούς είναι και η Ελλάδα φυσικά, για το θέμα των F-35.
0: Ναι.
1: Εγώ να πω το εξής. Υπήρχαν δημοσιεύματα και πληροφορίες όλο το διάστημα και βέβαια διαστάμωτες και του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στο θέμα των F-35 και της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι καινούριο. Και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος, έτσι όπως το έθεσε, η λέξη που χρησιμοποίησε δεν έδωσε ανοιχτό ένα πράσινο, δεν έδωσε ξεκάθαρα μάλλον το πράσινο φως ότι οι κυρώσεις άρχουν, όμως εφανέλαβε από αυτό που λέει το τελευταίο διάστημα ότι είμαστε σε καλό δρόμο για τις ιδέες και ότι υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Τώρα, αυτό που θέλει να πετύχει η Τουρκία, αφού δεν έρθουν οι κυρώσεις, αργήσει αυτό ή δεν αργήσει, ή δεν έρθει καθόλου, ποιος ξέρει, με τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Πρόεδρου Τραμπ και βέβαια με τα προσκόμματα που θέτει. Το είναι το Κογκρέσο σε μια τέτοια κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς όμως, η σημειολογία της σημερινής συνάντησης, αυτή λοιπόν η στενή υποδοχή την οποία επιφύλαξαν στον Αμερικανό Πρόεδρο και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, που θεωρεί πολύ καλό το φίλο τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κ. Ερντογάν, είναι αυτό, είναι η ουσία του μηνύματος. Είμαστε σε αυτήν την περίοδο που οι δύο χώρες έχουν αυτές τις τόσο καλές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Ο κ. Ερντογάν θα δει και άλλους ηγέτες, διότι ήδη είδε το πρωί, έχει μια σειρά διμερών επαφών δηλαδή. Οι εργασίες του συνόδου κορυφώνονται αύριο Τετάρτη με την κατευθείαν σύνοδο κορυφής που θα βρεθούν όλοι οι ηγέτες μαζί. Και μετά βέβαια με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος θα δώσει το στίγμα των συνομιλιών. Αυτό που περιμένουμε ακόμα να γίνει σήμερα είναι το δείπνο 7:15, θα παραστεί και ο Έλληνας πρωθυπουργός εκεί. Και θα, βέβαια θα είναι και κλεισμένο των θυρών, αλλά αναμένονται αυτά τα πηγαδάκια και από
0: αυτές
1: τις υποθέσεις να έχουμε μια εικόνα.
0: Εννοείται ότι θα παραστεί, έχει ήδη φτάσει και η ελληνική αποστολή και με επικεφαλή στο δικό μας πρωθυπουργό Ελβίρα, αλλά δεν θα συναντηθεί από ό,τι διαβεβαιώνεται και από το Υπουργείο Εξωτερικών, από ό,τι ξέρουμε και εμείς, δεν θα υπάρξει συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν.
1: Αυτή την πληροφόρηση έχουμε και εμείς. Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε από την τουρκική Προεδρία κάποια τέτοια συνάντηση, ούτε βέβαια και από την ελληνική πλευρά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
1: Καλό απόγευμα.

πολύ γνωστό καλοκαίρι, Διονύση Σαββόπουλος, είναι το ποιητικό που σας έλεγα και εικόνες πάλι καλοκαιριού, πολύ συνηθισμένες και εικόνες και ήχοι, πολύ γνώριμες θέλω να πω, σε πιο ποιητική εκδοχή πάντως.

0: καλοκαίρι.
1: Αυτό είναι λοιπόν το ποιητικότερο καλοκαίρι, και αυτό με εικόνες, και αυτό με ήχους, με χρώματα, με αρώματα. Αφηγηματικό το πρώτο, ποιητικό το δεύτερο. Τι λέτε τώρα να πάμε και σε ένα πιο ερωτικό? Έτσι εμπνευστήκαμε λίγο μια τριλογία τραγουδιών που υμνούν το καλοκαίρι ανάμεσα στα χιλιάδες που υπάρχουν ελληνικά και πολύ περισσότερα ξένα.

Λοιπόν, έτσι που λέτε με το καλοκαίρι στην απόλυτη δόξα του και πραγματικά αναρωτιόμαστε πότε θα κάνει καύσωνα τα παιδιά. Έχουμε πάρει αέρα, βλέπετε, γιατί έχει αρκετή δροσιά και δεν το πιστεύουμε και λέμε πω θα κρατήσει, θα γίνει κάτι χειρότερο, τι μας περιμένει και όλα αυτά.

Βέβαια τα καλοκαίρια που περιγράφονται μέχρι τώρα καμία σχέση δεν έχουν με το πραγματικό καλοκαίρι. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Δηλαδή μπορεί να λέει όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου, αλλά τα νησιά, οι αμμουδιές, οι παραλίες, τα μαγαζιά, το κόστος κατεβάζουν κατά πολύ όλο αυτό το κομμάτι του ρομαντισμού που αποδίδει

Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έρτνους Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, μέχρι τις 6 με τη Φωνή και μέχρι τις 7 όλοι μαζί. Πάντοτε βέβαια και από το ΕΡΤ ΕΚΟ μας βρίσκεται, είμαστε παρόντες εκεί, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Πάμε σε τίτλους σε πολύ λίγο για να τα ξαναπούμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Τονίζοντας χαρακτηριστικά, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4:30 στη θέση Τριάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη σε χαμηλή βλάστηση πλησίων κατοικιών. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Την παρέτησή του από βουλευτής ανακοίνωσε ο Νάιτζελ Φάρατς, προκαλώντας έτσι επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Κλάνκτον της Ανατολικής Αγγλίας, όπου και εκλέγεται. Δήλωσε παρόλα αυτά ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Πιλάλη.

0: lovers.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, 5 και 33 η ώρα. Βιάζομαι να βγω στο μικρόφωνο και να σας μιλήσω, να σας ξαναβρω, να βρούμε λίγο τους ρυθμούς μας, τους δικούς μας ρυθμούς. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» λοιπόν, Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Απέναντί μου νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη, στη φροντίδα του ήχου και στην κονσόλα. Η Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή στο 210-60-09-604-605. Ασθμένοντας νωρίτερα να χωρέσουμε την τριλογία μας περί καλοκαιριού, καταφέραμε ωστόσο να μιλήσουμε και να πάρουμε κάποια πληροφόρηση από την Ελβίρα Κρίθαρη, που βρίσκεται μαζί με άλλους συναδέλφους στην Άγκυρα. Έτσι κι αλλιώς είναι ανταποκριτήρια στην Κωνσταντινούπολη, μεταφέρθηκε λοιπόν στην Άγκυρα, όπου εκεί διεξάγεται η επί δύο μέρες κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, και το κρίσιμη δεν το λέω τυχαία. Διότι οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να κατευνάσουν την οργή του κυρίου Τραμπ, που δεν τον βοήθησαν στο θέμα του Ιράν, του Ορμούς κτλ. Τον άφησαν μόνο του να λύσει ένα θέμα που ο ίδιος προκάλεσε.

0: με εξοπλιστικά προγράμματα 40 δισεκατομμυρίων που πρόκειται να δεχτούν να πάρουν, έτσι, 40 δις από τους που θα προτείνουν οι Ευρωπαίοι να δώσουν για να κατευνάσουν την οργή. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρεται ως ένας γενικός σχολιασμός, μια εκτίμηση και μια εξήγηση από τους περισσότερους αναλυτές. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε μια πυρκαγιά και μάλιστα διπλή που έχει ξεσπάσει στη θέση Τριάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας της Θέρμης, τον κύριο Κώστα Κουγιουμτζίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας και σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Τι έχουμε εκεί τώρα, έχει διπλή πυρκαγιά?
1: Πριν 2 ώρες είχαμε μια φωτιά κοντά στα κινητήρια του 32, στη Σέλης Λαμπέτη Νοδό, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα και από την πυροσβεστική και από το Δήμο τα οχήματα που είναι σε υπηρεσία. Και τώρα πριν ακριβώς μισή ώρα, κάτω από τα κινητήρια του 32, δίπλα στο νηπιαγωγείο, υπήρχε μια δεύτερη φωτιά. Και εκείνη μας έκαψε κοντά στα 4 στρέμματα, αλλά την προλάβαμε πρώτο φτάσει σε σπίτια ή στο νηπιαγωγείο του χωριού και, της εκκλησία, και η εκκλησία είναι δίπλα. Και έχει καταδεστεί πλήρως και 2 φωτιές αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι όπως μας το λέτε, πραγματικά βρέθηκε πολύ κοντά σε σπίτια, σε κατοικημένη περιοχή, έτσι?
1: Σε κατοικημένη, ναι, ναι, στο Τριάδι μέσα είναι, σε κατοικημένη περιοχή. Τα κομμάτια ήταν καθαρισμένα όλα κανονικά, γι' αυτό τώρα δεν είχαμε επέκταση τη φωτιά. Γρήγορα προλάβαμε και την αντιμετωπίσαμε.
0: Με προλάβατε, και... με προλάβατε. Ναι, έτοιμη ήμουν να σας ρωτήσω.
1: Έχουμε σε υπηρεσία καθημερινή βάση και από τους εθελοντές μας και τους υπαλλήλους του Δήμου έχουμε γύρω στα 6-7 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία είναι για όλο το Δήμο και εκτελούν υπηρεσίες καθημερινά για όλη την αντιπυρική περίοδο. Από 1η Μαΐου ξεκινάει μέχρι 1 Οκτωβρίου. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Οπότε μέχρι στιγμής το καταφέρατε, αυτή τη φορά κι ας ήταν διπλή η πυρκαγιά, μέσα σε διάστημα λίγης ώρας την έχετε ελέγξει απόλυτα από ό,τι φαίνεται, κύριε Κουγιουμτζίδη. Σας ευχαριστώ για τώρα και ελπίζω να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε, τουλάχιστον γι' αυτό το λόγο. Να είστε καλά. Λοιπόν, για την πυρκαγιά, τη διπλή λοιπόν στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, μας ενημέρωσε μόλις ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Θέρμης ότι κατασβέστηκαν και οι δύο. Και αυτοί που ήταν κοντά στο νηπιαγωγείο και αυτοί που ήταν κοντά στο κημητήριο. Δεν την ξέρω την περιοχή, αλλά μας τα εξήγησε. Ήδη εγώ ήμουν έτοιμη, ξέρετε, να κουνήσω το δάχτυλο και να μιλήσω για ακαθάριστα οικόπεδα. Πρόλαβε και μας είπε τουλάχιστον στην περιοχή αυτή ήταν τα περισσότερα καθαρισμένα, που σημαίνει ότι έτσι δεν επεκτάθηκε. Κάθε μέρα, όπως καταλαβαίνετε, είτε λόγω κάποιας πυρκαγιάς, είτε λόγω περισσότερων μετόπων και πυρκαγιών, είτε λόγω της κατάστασης γενικά του καλοκαιριού, έχουμε να μιλήσουμε για μια πυρκαγιά, για την κατάσβεση, για την πολύ μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων όλων. Και ας μείνουμε εδώ, δηλαδή αυτό που είπα νωρίτερα για τους καύσονες, φυσικά και ήταν ένα έτσι λίγο χαζό αστείο, επειδή αστεία όμως τελικά όλοι το αναρωτιόμαστε. Και οι μετρολόγοι προσπαθούν να μας το λύσουν, δίνοντας επισήμως τα δικά τους στοιχεία, τις δικές τους προγνώσεις, οι οποίες λένε μέχρι στιγμής ότι την ερχόμενη εβδομάδα, από τα μέσα του Ιουλίου δηλαδή, θα αρχίσουμε να έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες.

Ωστόσο, οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει για τα καλά στη Γαλλία και όχι μόνο λόγω του καύσωνα, γιατί έρχεται και νέο κύμα, λένε πάλι οι μετεωρολόγοι, αλλά γιατί υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με την δικαστική απόφαση σε βάρος της ηγέτιδας της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν. Καταδικάστηκε λοιπόν σε δεύτερο βαθμό η κυρία Λεπέν σε ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθε για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 είναι με αναστολή. Αν θυμάστε, το αδίκημα ήταν η υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων. Η Μαρίν Λεπέν έχει τη δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027, διότι έχει ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της 15μηνης ποινής στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθε, γιατί είχε καταδικαστεί πέρυσι πρωτόδικα και σε πρώτο βαθμό, τώρα αυτό ήταν σε δεύτερο βαθμό, που σημαίνει ότι θα μπορεί να μετέχει στις προεδρικές εκλογές. Θα είναι δική της η απόφαση, της το ρίχνει το μπαλάκι η γαλλική δικαιοσύνη, αλλά θα πάει σε προεκλογική περίοδο και διεκδίκηση της προεδρίας με βραχιολάκι.

0: 6 παρα 20 ώρα, κυρίες και κύριοι, και εμείς εδώ στα δικά μας. Τα δικά μας, όλα δικά μας είναι, όλα μας αφορούν. Και αυτά που γίνονται σε μακρινές χώρες και αυτά που γίνονται δίπλα, που λέει ο λόγος, στο διπλανό τετράγωνο. Και αυτά που γίνονται μέσα στο σπίτι μας και αυτά που γίνονται στο δημόσιο χώρο και διάλογο. Και όλο αυτό το λέω διότι ας κατεβούμε λίγο κατηγορία, δηλαδή ας πάμε στα πιο καθημερινά, τα οποία τελικά κάθε άλλο παρά απλά είναι, όταν ειδικά δεν έχουν προβλεφθεί, δεν έχουν σχεδιαστεί, δεν έχουν επιτηρηθεί, να το πω έτσι, σωστά, ώστε να μην φτάνουμε στο παρά 5 ή στο παρά 1. Αναφέρομαι στις λαρίσεις στο ποτάμι που τον λένε ποινιό. Ο ποινιός ποταμός λοιπόν, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, έχει μετατραπεί σε ποταμάκι. Όλο και κατεβαίνει η στάθμη του. Και θελήσαμε να το μάθουμε από πρώτο χέρι, γιατί ξέρετε και πολλές υπερβολές κυκλοφορούν και πολλά fake news γύρω από διάφορα θέματα, γιατί όχι και γι' αυτό. Θελήσαμε λοιπόν να ζητήσουμε τη γνώμη, την εκτίμηση, το ρεπορτάζ αν θέλετε, του κυρίου Νικήτα Μιλόπουλου, του καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρολογίας Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, τουλάχιστον όσον αφορά την επιστημονική ιδιότητα, αλλά και ως εκ της ιδιότητας του Διευθυντού Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Θέλουμε να μας πείτε λοιπόν από πρώτο χέρι, όντως έχουμε μείωση, έχουμε πτώση της στάθμης των νερών του ποινιού?
1: Έχουμε πτώση και αυτό συμβαίνει τα τελευταία καλοκαίρια τουλάχιστον. Συνέβαινε σε έναν βαθμό και στο παρελθόν. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν βλέπουμε, παρατηρούμε μια μείωση της ροής στο ποτάμι του ποινίου. Καμιά φορά φερεύει και τελείως. Ωστόσο να πω ότι αυτό δεν θα έπρεπε να μας ξενίζει, με την έννοια ότι στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στη Θεσσαλία υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα νερού, ένα τεράστιο θέμα λειψιδρίας, του οποίου οι δείκτες δεν είναι το ότι στερεύουν τα ποτάμια το καλοκαίρι, ενώ ότι θα μπορούσαν να στερεύουν τα ποτάμια και να έχουμε πάρα πολύ νερό, γιατί είναι ένα εποχικό φαινόμενο. Δεν είναι ούτε το που βρίσκεται η στάθμη του Μόρνου, στον ταμιευτήρα του Μόρνου για παράδειγμα, το λέω,
0: ναι,
1: για την Αθήνα, όπου μόλις πέσει λίγο η στάθμη βαράνει καμπάνες και μόλις ανέβει λίγο ζήτω, λύσαμε το πρόβλημα.
0: Όντως.
1: Αυτά είναι ζητήματα εποχικά, αυτά είναι ζητήματα που εμφανίζονται ή δεν εμφανίζονται. Ωστόσο το θέμα, το μεγάλο θέμα της λειψιδρίας υπάρχει, είναι υπαρκτό, είναι ενδυμικό, είναι πολιτικό φαινόμενο, θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Βεβαίως, συμφωνώ.
1: Εννοώ ότι δεν συνδέεται με τις δροσιές, δεν συνδέεται με το γεγονός ότι έχουμε μια ξηρή περίοδο ή μια χρονιά ολόκληρη που δεν έβρεξε, ή φέτος έχουμε βροχές, άρα θα έχουμε και νερό. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία πολλά χρόνια σε όλες τις λεκάνες απορροής και φυσικά και στο ποινιού, το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό.
0: Που σημαίνει γιατί
1: ότι εξοδεύουμε περισσότερο νερό από όσο έχουμε.
0: Είναι η μαγική λέξη άρδευση.
1: Ως επιτοπλίστων, ναι, κατά 86-87% στην Ελλάδα, τόσο είναι το νερό της άρδευσης σε σχέση με το συνολικό νερό. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα και στην ίδρυυση ή πολύ περισσότερο στον τουρισμό. Κυρίως τα τελευταία χρόνια με τον υπερτουρισμό, δηλαδή στα νησιά. Γενικότερα θα έλεγα ότι το πρόβλημα είναι στην υπερκατανάλωση. Είναι δηλαδή στο γεγονός ότι ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό από όσο έχουμε. Και αυτό, επειδή είναι ένα φαινόμενο σωρευτικό, όπως το λέμε εμείς, δηλαδή κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο, δεν είναι ότι έχω μια χρονιά λειψιδρία, του χρόνου θα την καλύψω. Αυτό σημαίνει ότι έχω μια χρονιά λειψιδρία, σημαίνει ότι έχω έλλειμμα στα υδατικά αποθέματα, το οποίο κάθε χρόνο αυξάνει. Επομένως, όπως αυξάνονται αυτά τα ελλείμματα, τα υδατικά ελλείμματα κάθε χρόνο, κατά αυτή τη στιγμή που δεν θα έχουμε νερό, δεν θα βρίσκουμε εύκολα νερό ούτε για να ποτίσουμε, ούτε για να υβρέψουμε τον κόσμο. Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα, εκεί είναι το θέμα στη λειψιδρία.
0: Προτού πάμε σε κάποια άλλα σημεία, ήθελα να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι η ροή του ποταμού και οι παρυφές του έτσι κι αλλιώς μεγάλος ποταμός είναι, δεν πρέπει να είναι σε όλα τα σημεία ίδιος. Δηλαδή, ποια είναι τα σημεία που σας έχουν ανησυχήσει?
1: Κοιτάξτε, τα έντονα φαινόμενα είναι στις εκβολές, είναι στη Λάρισα δηλαδή, μετά τη Λάρισα, καθώς πηγαίνει προς την, στο Δέλτα του. Εκεί είναι που έχει ξεραθεί κιόλας τελείως, υπάρχει ξήρανση. Το πού συμβαίνει αυτό, σε ποιο σημείο του μήκους του ποταμού, έχει να κάνει με το πού υπάρχουν κατακρατήσεις νερών, πού υπάρχουν μικρά ή μεγαλύτερα φράγματα, από πού παίρνει νερό ο κόσμος για να ποτίσει τα καλοκαίρια και ούτω καθεξής. Και φυσικά συνδέεται και με το φαινόμενο το γενικότερο της γενικότερης πτώσης της στάθμης του ποταμού τα καλοκαίρια, για τους λόγους που είπα προηγουμένως. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, τα ποτάμια όντως έχουν μια μειωμένη ροή. Οι λίμνες όντως έχουν μια συρρίκνωση του όγκου τους. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα, ο μεγάλος ασθενής, αν μου επιτρέπετε τον όρο, είναι το υπόγειο νερό.
0: Το υπόγειο, εκεί δηλαδή.
1: Είναι, βεβαίως, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, και είναι εκεί το μεγάλο πρόβλημα γιατί και εκεί έχουμε τις μεγάλες πτώσεις στάθμης, δηλαδή τις μεγάλες απώλειες. Γιατί έχουμε εκεί τις μεγάλες πτώσεις στάθμης? Γιατί το έλλειμμα του νερού συνολικά το καλύπτουμε με τις διάφορες μη χαραγεγραμμένες γεωτρήσεις. Παράνομες πίτετες. Οι γνωστές κομμόνες που ανοίγουν στους κάμπους, κατά χιλιάδες πλέον, για να καλύψουν το έλλειμμα του νερού, το ότι δεν τους φτάνει το νερό που τους στέλνουν, αν τους στέλνουν από τα δημόσια γεωργιωτικά δίκτυα. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το ότι έχει πέσει πάρα πολλά μέτρα η στάθμη του υπόγειου νερού σε όλον το χάρτη, τον ελλαδικό. Στη Θεσσαλία, που το μετράμε εμείς και το κοιτάμε, είναι πάρα πολλά μέτρα σχεδόν σε όλο τον Ιδροφορέα. Είναι από δεκάδες έως και εκατοντάδες μέτρα δηλαδή πτώση στάθμης. Και βέβαια είναι ανησυχητικό από μόνο του το φαινόμενο, γιατί χάνουμε νερό, γιατί πέφτει το νερό, αλλά ταυτόχρονα είναι και ανησυχητικό γιατί δεν το βλέπουμε και άρα δεν ασχολιόμαστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να ξαναπώ το παράδειγμα ότι στον Μόρνο πέφτει ένα μέτρο η στάθμη και βαράνε οι καμπάνες σε διασοφιά, δεν είναι? Στο υπόγειο νερό όμως, που δεν το βλέπουμε,
0: δεν
1: που
0: το
1: είναι
0: βλέπουμε.
1: Οι μεγάλες πραγματικές δεξαμενές της χώρας, εκεί πέφτει δεκάδες μέτρα το νερό και να ασχολείται κανείς.
0: Ναι, αυτό, γιατί νομίζουμε ότι είναι ανεξάντλητο, μάλλον.
1: Ακριβώς. Νομίζουμε ότι είναι ανεξάντλητο. Δεν το βλέπουμε και όλα, δεν το έχουμε μπροστά στα μάτια μας να δούμε το φαινόμενο. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να φωτίσουμε, αυτό θα πρέπει να αναδείξουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μιλόπουλε. Πέρα από τα της ποσότητας, θέλω να μας πείτε και λίγο για την ποιότητα των νερών του συγκεκριμένου.
1: Η ποιότητα πάει μαζί με την ποσότητα, κύριε
0: Μιλόπουλε. Ναι. Μάλιστα.
1: Ακολουθεί την ποσότητα. Δηλαδή, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα ρήπανσης προφανώς, από πολλές ρυπογόνες δραστηριότητες που μπορείτε να φανταστείτε, συν φυσικά την αγροτική ρύπανση, που είναι ένας μεγάλος μπελάς, ας το πούμε έτσι, γιατί φανταστείτε ότι όλα τα χιλιάδες στρέμματα, πώς ρίχνουμε όλα τα χημικά, τα λιπάσματα και ούτω καθεξής, τα οποία καταλήγουν στο υπόγειο νερό. Και έτσι έχουμε νητρικά, έχουμε διάφορα
0: φυτοφάρμακα,
1: ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ρύπανση υπήρχε πάντα, τώρα είναι ακόμα χειρότερη, αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο συρρυκνώνεται ο υδατικός όγκος, ενώ η ρύπανση δεν μειώνεται, η ρύπανση θα αυξάνει, γιατί ακριβώς μειώνεται ο διαλύτης, μειώνεται το νερό μέσα στο οποίο κυκλοφορούν οι ρυπαντές, ας το πούμε.
0: Πολύ σωστό.
1: Άρα η ρύπανση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.
0: Τώρα το κατάλαβα καλύτερα. Είπατε και πολύ σωστά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου και εμένα, ότι το θέμα είναι κυρίως πολιτικό. Εάν συνδυάσουμε το γεγονός ότι είναι πολιτικό με το γεγονός ότι αποδυναμώνεται, ότι μειώνεται ο υπόγειος ορίζοντας, πάμε σε ένα είδος πρότασης. Τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει, που προφανώς δεν έχει γίνει, κατά τη γνώμη σας?
1: Το πρόβλημα είναι πολιτικό για τους εξής λόγους. Πρώτον, αν τα λέω σωστά και έχω δίκιο που έχω στο συγκεκριμένο ζήτημα και ευθύνεται κυρίως η υπερκατανάλωση, τότε έχουμε ένα ζήτημα με την ίδια την κατανάλωση νερού. Δηλαδή, πρέπει να δούμε γιατί ξοδεύουμε τόσο νερό.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι το παραγωγικό μοντέλο, αν θέλετε, και το καταναλωτικό μοντέλο περσέ, δηλαδή ο ίδιος ο τρόπος που παράγουμε και που, ας πούμε, έχουμε μία γεωργική παραγωγή που τη λέμε βιομηχανική και εκτατική. Είναι υπερεντατική, ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό από όσο πρέπει, χρειάζεται πολύ περισσότερο νερό, άρα έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο εκεί. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε μοντέλο παραγωγικό και καταναλωτικό και να πάμε σε μια πιο ήπια γεωργία, πιο φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ' ανάγκη και μείωση του αγροτικού προϊόντος και τα λοιπά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν συμφωνήσουμε ότι χρειαζόμαστε χήμερο στην Ελλάδα ή στον κάμπο ή στη Θεσσαλία, χι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, τότε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η έλλειψη βασικών έργων υποδομής στον υδραυλικό κύκλο, στον κύκλο του νερού δηλαδή, αυτό το χ το κάνει 2 χ και 3 χ. Δηλαδή αναγκαζόμαστε να ξοδεύουμε διπλάσιο και τριπλάσιο νερό, ακριβώς γιατί χάνουμε πάρα πολύ νερό σε όλο τον κύκλο, από τους αμυευτήρες που είναι παλιοί και λάθος σχεδιασμένοι, μέχρι κυρίως τους αγωγούς μεταφοράς που ή δεν υπάρχουν ή είναι τρίφοι ή είναι παλιοί ή είναι ανοιχτά χαντάκια και φέρνει το νερό στην εξάτμιση, μέχρι τα δίκτυα διανομής που δεν έχουμε, είτε στα χωράφια είτε στις πόλεις, είναι επίσης παλιά και μετράμε απώλειες στις τάξεις του 50 και 40 και 50 και 60%. Σε όλο λοιπόν αυτό τον κύκλο υπάρχουν τεράστιες απώλειες λόγω έλλειψης βασικών έργων οικοδόμησης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ο μεγάλος.
0: Και όμως κυβέρνηση
1: πρόβλημα.
0: Εννοώ το αρμόδιο Υπουργείο, τέλος πάντων, διατείνεται ότι έχει ολόκληρο σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων και φαντάζομαι ότι θα έχει συμπεριλάβει και το θέμα της υπερκατανάλωσης ή ό,τι άλλο το κάνει πολύ χειρότερο στην αντιμετώπιση του.
1: Τώρα θα μου επιτρέψω να πω σχέδια έχω και εγώ. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι κάνει κανείς, τι εφαρμόζεται.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί να σας πω κάτι. Πάλι, αν δείτε τους πίνακες, έγινε τώρα ένας σχετικός δώρος με το Ταμείο Ανάκαμψης που τελείωσε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν δείτε λοιπόν τα πόσα έργα απεντάχθηκαν από τα υδραυλικά έργα για τα οποία σας μιλώ, από τα έργα τα υγειοβελτιωτικά, από τα έργα τα αντιπλημμυρικά.
0: Ναι. Απεντάχθηκαν, είπατε. Δηλαδή.
1: Απεντάχθηκαν. Δηλαδή. Τα εντάξαμε στην αρχή. Που σημαίνει ότι ξεκίνησε μια ιστορία μελετών, προμελετών κτλ. Και όταν ήρθε η ώρα, δεν ήταν όριμα ή δεν κρίθηκαν όριμα. Mm-hmm. Άρα δεν είχαν ολοκληρωθεί αυτές οι μελέτες και απεντάχθηκαν τα έργα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι μετά από τόσα χρόνια στο κουρβέτι που λένε, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά στις εξαγγελίες και στις υποσχέσεις. Γιατί τα ίδια έργα έχουν εξαγγελθεί πάρα πολλές φορές, 2, 3 και 5 φορές. Δυστυχώς και από τον σημερινό πρωθυπουργό μερικά έργα στη Θεσσαλία έχουν εξαγγελθεί 2 φορές και 3. Κάθε φορά που γίνεται μια πλημμύρα εξαγγέλλονται κάποια πράγματα, τα ίδια πράγματα, mm-hmm. τα οποία δεν προχωράνε, δεν τα βλέπουμε. Mm-hmm. Και δυστυχώς σας ξαναλέω ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα των απεντάξεων, το γεγονός δηλαδή ότι άλλα έργα προχωράνε πιο γρήγορα ή προτιμώνται για πολιτικούς λόγους, γιατί κόβουν κορδέλες όπως λέμε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Το θέμα είναι, ακούστε, αυτά τα έργα για τα οποία σας μιλάω, τα έργα υποδομής δηλαδή, είναι ακριβά έργα, δεν είναι φτηνά έργα, είναι ακριβά έργα.
0: Το φαντάστηκα.
1: Και είναι έργα αντιδημοφιλή, mm-hmm. ας το πούμε έτσι. Είναι έργα που δεν φέρνουν ψήφους στο παραδοσιακό σύστημα το πολιτικό ή το πολιτικάνικο, εν πάση περιπτώσει. Άρα είναι έργα τα οποία πάνε πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Και δυστυχώς, κοιτώντας ξανά, σας λέω, το Ταμείο Ανάκαμψης, βλέπω ότι πάνε, εξακολουθούν και πηγαίνουν κι άλλο πίσω.
0: Ψάχνοντας και ρωτώντας, πήγαμε δυστυχώς στην πηγή του κακού. Τη βρήκαμε, ναι. Δεν είναι ότι δεν τη βρήκαμε. Τουλάχιστον να την ξέρουμε. Ναι. Εγώ απογοητεύομαι πραγματικά, κύριε Μιλόπουλε, με αυτά που ακούω. Mm. Όχι από εσάς, αλλά γιατί είναι σε πολλά θέματα που λέμε, μα γιατί ρε παιδί μου, αφού. Καλά. Το να πούμε ότι εξαγγέλθηκαν πράγματα και δεν έχουν ακόμα γίνει, εντάξει, μπορούμε να βρούμε 1000 αιτίες. Αλλά γενικότερα, mm-hmm. όταν φτάνουμε σε ένα, όπως λέτε, σε ένα καμπανάκι κινδύνου, πάντοτε υπάρχει από πίσω μια αλυσίδα πραγμάτων που μπορούσαν να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Νομίζω ότι μας το λύσατε. Όχι με τον πιο ευχάριστο τρόπο, αλλά την απορία πάντως μας τη λύσατε, κύριε Μιλόπουλε. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ που το λέτε. Απλώς να πούμε ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν είναι το θέμα να το πω εγώ ή να το πείτε εσείς. Το θέμα είναι να κινητοποιηθεί λίγο και ο κόσμος, να ζητήσουμε λίγο πιο έντονα πράγματα. Mm-hmm. Είμαστε στην εποχή της κλιματικής κρίσης. Δεν είναι αστεία. Είμαστε μάλιστα και στη Μεσόγειο.
0: Mm-hmm.
1: Οι πλημμύρες και οι ξηρασίες γίνονται όλο και χειρότερες κάθε χρονιά. Οι προβλέψεις είναι πολύ κακές. Επομένως, ας αφήσουμε λίγο τη χαλαρότητα και τα αστιάκια και ας το δούμε το θέμα λίγο πιο ζεστά.
0: Mm-hmm.
1: Κάντε πολύ καλά που το αναδεικνύετε. Ας το αναδείξετε πιο έντονα. Να διεκδικήσουμε αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εξακολουθεί να μην γίνεται. Να το διεκδικήσουμε λίγο πιο ζεστά, θα πω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση μέσα στο λίγο χρόνο που σας δώσαμε. Και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Κυρία Καραγιάννη.
0: Σας χαιρετώ. Γεια σας. Αν δεν μας ακούγατε από την αρχή, ήταν ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, επειδή όχι μόνο στον Πηνειό, που είναι και ο τρίτος μεγαλύτερος ποταμός της χώρας, ο τρίτος ποταμός της χώρας σε μήκος, αλλά και σε άλλα προφανώς ποτάμια, έχουμε αυτή την πτώση, έχουμε αυτή την υποχώρηση στον υπόγειο ορίζοντα. Τίποτα δεν είναι ανεξάντλητο από τα μεγάλα δώρα της φύσης και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, είτε ως πολίτες, είτε ως συστήματα, ως φορείς, ως κυβερνήσεις, τόσο το δυνατότερο. Εμένα μου άρεσε ο κ. Μιλόπουλος, όπως μας τα είπε, δεν στάθηκε σε θεωρίες, είπε 1, 2, 3 και τελείωσε. Λοιπόν, πού είμαστε, σε τραγούδι έχουμε πάει η Μαρίλια.

ο Νικόλαος, ο οποίος λέει «Στο ελληνικό χτίζεται μια νέα πολιτεία». Ποια πρόβλεψη έγινε για την υδροδότηση από το Καρπενήσι και τη Θεσσαλία αύριο? Νομίζω, δεν το γνωρίζω το θέμα, ξέρω για τη νέα πολιτεία, το έχω δει από μέσα, έχω κάνει το ρεπορτάζ μου, το ζω σχεδόν καθημερινά και λόγω γυτνίασης, αγαπητέ μου Νικόλαε, δεν ξέρω για την υδροδότηση ειδικά, ξέρεις, είναι τόσο μεγάλη η επένδυση που δεν νομίζω να κολλήσουν πουθενά. Τώρα να μεταφέρουν αυτό που λες από το Καρπενήσι και τη Θεσσαλία το βρίσκω λίγο δύσκολο, αλλά δεν είναι και πολλές οι πηγές υδροδότησης. Μπορεί όλα να τα κάνουν. Πώς λέει, θα σας φτιάξουμε και ποτάμια, αφού θα κάνουμε γεφύρια θα σας φέρουμε και ποτάμια. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης, μου λέει, και σε σένα το εύχομαι. Στην Τρίτη είμαστε ακόμα, Γιάννη. Όχι ότι παραπονιέμαι, μια χαρά το περνάμε και ειδικά εδώ στα απογευματινά μας ραντεβού, τα 2 ώρα, μια χαρά. Και ο έτερος Γιάννης από το δροσερό σουλάρι της Αρκαδίας μας στέλνει την αγάπη του, μας ακούει λέει από εκεί. Σας ακούμε λέει, άρα είναι παρέα ολόκληρη σε πρώτο πληθυντικό. Χαιρετισμούς και από εμάς.

0: Πάμε στο δελτίο και τα λέμε μετά.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρέτζεπ Ταγί Περντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο Λευκό Παλάτι, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που έχουν λάβει το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Όπως τόνισε, η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στο νατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους. Απογοητεύτηκα με το ΝΑΤΟ και αν δεν ήταν εκεί και η Τουρκία, που ο φίλος μου είναι εκεί ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, θα το σκεφτόμουν. Εμείς κάναμε κάτι στο Ιράν, δεν ήθελα τη βοήθειά τους, αλλά πριν το ζητήσω είπαν εμείς δεν θα πάμε πουθενά. Χαλάσαμε δισεκατομμύρια για να βοηθηθούν κυρίως οι χώρες της Ευρώπης και δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι για εμάς. Στη Βρετανία ο Πρωθυπουργός δεν είναι πια στη θέση του εξαιτίας αυτού. Εγώ δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για εμάς. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία δεν ήταν εκεί για εμάς, σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμή των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει τις πρώτες βραδινές ώρες σήμερα αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Το δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε τελεσεδίκο σήμερα ένοχη για επεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, πλην όμως είδε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που της είχε πρωτοδίκως επιβληθεί. Με βάση τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, η Λεπέν θα εκτίσει κατοίκον την ποινή της υποχρεούμενη να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ο νέος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουλίου στην Ιταλική Πρωτεύουσα, δημοσιοποίησε με ανάρτησή του στη πλατφόρμα X ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, ο οποίος χαρακτήρισε τη Ρώμη σταυροδρόμι ειρήνης και διαλόγου. Αιματηρή συμπλοκή το μεσημέρι στην Κουλουρά η Μαθίας. Ένα 47χρονος με μαχαίρι τραυμάτισε 2 άτομα. Θανάσιμα έναν 32χρονο και ελαφρότερα έναν 62χρονο, ο οποίος διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Και οι δύο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρονται να είναι Ρωμά. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Εσμαζόγλου Πέρος. more.com, artinfo.gr.
11: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σόζωνε αυτό ο Θήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. 5η 9 Ιουλίου. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βίρονα και Δάφνη Ζημητού.
12: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μας ακούτε ζωντανά από εδώ το ραδιομέγαρο της Earth στην Αγία Παρασκευή και μέσω των ραδιοκυμάτων, των συχνοτήτων αλλά και του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Μέσω του Earth.gr και του AirTeco βεβαίως. AirTeco, μια πλατφόρμα εξαιρετική. Δεν πιστεύω να την έχετε κατεβάσει ακόμα στα κινητά σας τηλέφωνα κατά κύριο λόγο. Έτσι μπορείτε να μπαίνετε μέσα σε όλη τη βεντάλια των ραδιοφώνων της Earth και να περιηγηθείτε εκεί, να μας βρείτε και εμάς και τις κανονικές εκπομπές στην ώρα που γίνονται, αλλά και on demand, καταπέδηση μετά από παραγγελία, σε οποιαδήποτε μέρα της ώρας ή της νύχτας.

Μένουμε εδώ λοιπόν και η Έλενα Καραγιάννη εξακολουθεί να είναι στο μικρόφωνο. Με ακούτε, θα είμαι μέχρι τις 7 κάθε μέρα μέχρι και την Παρασκευή για 2 ώρες εδώ στο Air News Radio, παρακολουθώντας φυσικά και την επικαιρότητα αλλά και προσπαθώντας να βάλουμε και κάποιες έτσι ωραίες ανάσες, όπως λέμε, όχι μόνο ανάσες, κάποια ωραία παρεμβολές μουσικής και ωραίων συναισθημάτων που αυτή ενδεχομένως προκαλεί. Είχα κάνει μια ακόμα τριλογία. Η προηγούμενη ήταν του καλοκαιριού. Η επόμενη, αυτή εδώ, είναι με τους αέριδες, με τους ανέμους. Γελάει η Μαρίλια και καλά κάνει. Άγνωστες σε βουλέ του ανθρώπου και συνάψεις του εγκεφάλου του.

Αγαπημένε μου Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως είχες πολύ δίκιο για την πρώτη σου παρατήρηση. Δεν ήταν δικό μου το πρόβλημα και το λάθος, αλλά ούτε και της Ελβίρας. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορούσαν να με ενημερώσουν, γιατί δεν το ξέραμε ότι θα συμβεί. Μόλις το καταλάβαμε και είναι από τα, νομίζω δεν μας έχει ξανασυμβεί, από τα πολύ περίεργα, αλλά το αφήνουμε εδώ, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η συνάδελφος πάντως ήταν στις επάλξεις και παραμένει. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι προηχογραφημένο ή κάτι τέτοιο, αλλιώς θα σας το λέγαμε και θα το καταλαβαίνατε. Όταν λοιπόν το πήραμε και εμείς χαμπάρι, τότε προχωρήσαμε στα επόμενα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μπορεί να νομίζουν κάποιοι ότι έχουμε μεγάλο άγχος για να είναι όλα στη θέση τους, στα όρια τους, στο political correct, είτε στην έκφραση των απόψεων, είτε ξέρω εγώ στην τεχνική ροή των θεμάτων, των προσώπων, των καλεσμένων, των λεγόμενων. Αλλά σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το καλύτερό μου είναι να πηγαίνει η εκπομπή αυτοσχεδιαστικά. Πώς έλεγε απόψε αυτοσχεδιάζουμε η αείμνηστη Ρεζάν. Και όπως νομίζω πως έχετε καταλάβει, εγώ αγαπώ πολύ το ζωντανό ραδιόφωνο.

αρκετά τα σχόλιά σας. Όσοι έχετε στείλει στο Viber, να το πω και αυτό, στείλτε μας στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Τα περισσότερα αφορούν την έτσι αγανάκτησή σας, αλλά και την ηρωνική διάθεση στο πρόσωπο του Τραμπ, αλλά και του Ερντογάν, με όλο αυτό το παζάρι που μεταξύ τους φτιάχνουν, κόβουν και ράβουν. Όσο και αν λέμε ότι οι Ευρωπαίοι θα κοιτάξουν πώς να μπαλώσουν τα πράγματα στο γεγονός ότι δεν τον βοήθησαν όταν τους το ζήτησε. Ωστόσο υπάρχει πάντοτε, έστω και έστω και σχετικά ασθενής, σχετικά ανεμική, η αντίδραση, το τείχος των Ευρωπαίων.

0: Επειδή η ώρα περνάει αμήλικτα, θα έλεγα να πάμε σε ένα θέμα που μας καίει όλους, καίει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εάν βρίσκεται στην κατηγορία των λεγόμενων ενοικιαστών και έχει να κάνει είτε με τους μετούς ή τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, είτε με το μίσθωμα, είτε με τις παράλογες πολλές φορές απαιτήσεις που κοιτάνε προς την ολοένα και διωγγούμενη αύξηση του ενοικίου, τα δικαιώματα του ενοικιαστή κτλ. Ειδικά ύστερα από κάποιες καινούργιες πιέσεις στις τιμές και πράγματα που ισχύουν με νέες συμφωνίες. Μαζί μας είναι ο κύριος Τάσος Βάπας. Ο κύριος Βάπας είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, για τις αυξήσεις λοιπόν στα ενοίκια. Γιατί δεν έχω ακούσει και κανέναν εδώ που τα λέμε, κύριε Βάπα. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς μας ήρθατε. Δεν έχω ακούσει και κανένα να μιλάει για μείωση, οπότε θα μιλάμε μόνο για αυξήσεις.
1: Σε κοιτάξτε, ποια... είναι θέμα χρόνου. Κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια μιλάγαμε μόνο για μειώσεις. Ιδρύθηκε στα πλαίσια των περιφερειών ειδική επιτροπή, στην οποία συμμετείχε και η ΠΟΜΙΔΑ, η οποία σκοπό είχε να συμφωνεί εξοδικαστικά τις μειώσεις των μισθωμάτων των επαγγελματικών χώρων ως επιτοπλής, από και να σύμφωνα με τις αξιώσεις των εμπόρων την εποχή της κρίσης και λίγο μετά.
0: Ναι. Επομένως,
1: στην εποχή μιλάγαμε μόνο για μειώσεις. Αυτή τη στιγμή η αγορά είναι διαφορετική. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους. Και σε κάθε περίπτωση έχει εξομαλυνθεί λίγο. Έχουν εξομαλυνθεί και οι συνθήκες αγοράς. Και πράγματι, οι τιμές έχουν μια ανωδική τάση. Χωρίς να έχουν φτάσει ή να είμαστε κοντά στις κορυφαίες τιμές που είχαν τα κίνητα το 2008. Έτσι, πριν τη μεγάλη κατάρρευση τη κρίση.
0: Με μπερδεύετε λίγο, μου ταλάζετε λίγο, γιατί έχω άλλη εικόνα, κύριε Βάπα. Εννοώ ότι οι περισσότεροι γνωστοί μου και μη γνωστοί μου και ακροατές πολύ συχνά εδώ και συνάδελφοι και όλοι μιλάνε για μια συνεχή απέτηση από τον ιδιοκτήτη να ανεβάζει το μίσθωμα χωρίς μια προφανή αιτία. Κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο?
1: Προφανώς και δεν είναι. Οι αυξήσεις οι οποίες μπορούν να συμφωνήσουν, προκειμένου να δοθεί αύξηση στο μίσθωμα, πρέπει να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει μια αποτυπωμένη τέτοια συμφωνία, κάθε απέτηση για αύξηση μισθώματος δεν ανταποκρίνεται στην νομική πραγματικότητα και δεν χρειάζεται κανείς, ο ενοικιαστής, να συνενέσει σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι συμφωνούμε στο μισθωτήριο, νομική πραγματικότητα και δεν χρειάζεται κανείς, ο ενοικιαστής, να συνενέσει σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι συμφωνούμε.

0: σχετική συμφωνία και αντίστοιχα, αν υπάρχει τέτοια σχετική συμφωνία, ο ενοικιαστής υποχρεούται να δώσει την αναπροσαρμογή, ακόμα κι αν η συμφωνία αυτή του φαίνεται ότι είναι άδικη, εν πάση περιπτώσει δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της περιοχής.
1: Γι' αυτό και όλοι εσείς, οι ειδικοί, λέτε συνέχεια, προτείνετε και επιτείνετε την προσοχή των ενοικιαστών να ελέγχουν προσεκτικά τους όρους του μισθωτηρίου.
0: Μα προφανώς, τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ενοικιαστές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βάση στα μισθωτήρια, στο τι γράφει μέσα. Και αυτό διότι έτσι όπως είναι καταστρωμένο το δίκαιο στον τομέα των μισθώσεων αλλά και στις περισσότερες συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών, είναι ότι ναι μεν ο νόμος προβλέπει κάποιες παραμέτρους και ορίζει κάποιες προϋποθέσεις και ρυθμίζει κάποιες καταστάσεις, όμως τελικά η σύμβαση υπερισχύει και αν μια σύμβαση ρυθμίζει ένα ζήτημα διαφορετικά σε σχέση με τον νόμο, υπερισχύει αυτή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι υπογράφουμε και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες και να, γιατί αυτό θα ισχύει στο τέλος, ακόμα κι αν ο νόμος ορίζει κάτι διαφορετικό.
1: Εντός του 2026 για το πρώτο τρίμηνο και επειδή υπάρχουν και επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, έχουμε σίγουρα υπάρχει πανελλαδικά αύξηση, αλλά έχουμε κάποια καινούργια πράγματα να πούμε, να εντοπίσουμε, κύριε Βάπα?
0: Κοιτάξτε, συνεχίζει να καταγράφεται μία αύξηση, όχι με το ρυθμό που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά συνεχίζει να καταγράφεται μία αύξηση, ιδίως ως προς τις αξίες των ακινήτων, ως προς την πώλησή τους, ως προς την αγοραία αξία τους. Mm-hmm. Και αυτό διότι τα προγράμματα τα οποία έχουν βγει, αυτό και είναι και ένα θέμα το οποίο επηρεάζει γενικά το ύψος των μισθωμάτων αυξητικά, όλα τα προγράμματα ενίσχυσης και επιδότησης που υπάρχουν από το κράτος προκειμένου να βοηθήσουν να βοηθήσουν αυτό που δεν έχει δική του στέγη, αποβλέπουν στο να αποκτήσει αυτός η στέγη και όχι στο να νοικιάσει η στέγη.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, όλα τα προγράμματα αυτά σκοπό έχουν να επιδοτήσουν την αγορά ενός ακινήτου και δεν έχουν σκοπό ούτε να επιδοτήσουν τη μίσθωσή του, ούτε πολύ περισσότερο να παρέχει το ίδιο το κράτος, όπως γίνεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού, ακίνητα τα οποία διαμερίσματα τα οποία να προσφέρονται με ένα χαμηλό μίσθωμα. Mm-hmm. Όλα τα προγράμματα που βλέπουν στο πώς κάποιος που δεν έχει ακίνητο θα αποκτήσει. Αυτά λοιπόν τα προγράμματα σαφώς επηρεάζουν αυξητικά τις τιμές των ακινήτων, γιατί κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει μια επιδότηση, μια σημαντική χρηματοδότηση, μπορεί και πιο εύκολα να προσφέρει ένα μεγαλύτερο τίμημα για την απόκτηση ενός ακινήτου. Mm-hmm. Και αυτό σε συνδυασμό και με την Golden Visa, η οποία υποχωρεί φέτος βέβαια,
1: ναι,
0: λόγω των περιορισμών που έχουν υπάρξει, έχει μια σημαντική μείωση, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται, δημιουργεί μια ανωδική τάση στις αγορές τιμές των ακινήτων, όχι τόσο στο παρελθόν, να παραμένει ανωδική. Mm-hmm. Στον τομέα των μισθώσεων, τα πράγματα επίσης τείνουν να εξομαλύνονται. Σε ορισμένες περιοχές ασφαλώς υπάρχουν αυξήσεις, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού και εκεί υπάρχει μεγάλη ζήτηση ακινήτων και μικρή προσφορά. Συνεχίζουμε να βλέπουμε αυξήσεις. Σε άλλα μέρη όμως που δεν έχουν τόσο μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού ή δεν είναι ιδιαίτερα τουριστικά, όπως είναι ορισμένα νησιά που πάρα πολλοί κόσμος θέλει να πάει να νοικιάσει, να κάνει τις διακοπές του εκεί, εκεί δεν παρατηρούμε. Εκεί βλέπουμε ίσως και μειώσεις. Σίγουρα όμως βλέπουμε μια σταθεροποίηση στο ύψος των μισθωμάτων.
1: Μια και το είπατε αυτό τώρα, δεν ξέρω αν είστε εντελώς αρμόδιος, αλλά πλησιάζει ουσιαστικά, έχει ξεκινήσει η αναζήτηση για μια ακόμα χρονιά της λεγόμενης φοιτητικής στέγης. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, κύριε Βάπα, αν γνωρίζετε, κυρίως στην επαρχία?
0: Εκεί υπάρχουν πόλεις οι οποίες δεν είναι μεγάλες πόλεις, στις οποίες η ζήτηση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια όθησε την αγορά και πολλούς κατασκευαστές να χτίσουν μεγάλα συγκροτήματα με μικρά διαμερίσματα προσανατολισμένα αποκλειστικά στη φοιτητική στέγη.
1: Ναι.
0: Και στα μέρη αυτά, όπως είναι τα Γιάννενα, όπως είναι διάφορα νησιά, και στα μέρη αυτά
1: η
0: αναζήτηση στέγης ίσως να είναι λίγο πιο εύκολη και μάλιστα ίσως να είναι και καλύτερο το επίπεδο των κατοικιών που προσφέρονται.
1: Ναι.
0: Στις μεγάλες πόλεις όμως, που υπάρχει ούτως ή άλλως μια αυξημένη ζήτηση και δεν βασίζονται στους φοιτητές, όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, ίσως αυτή την κατηγορία να εντάσσεται και η Πάτρα, γιατί είναι μια μεγάλη πόλη.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, όπως είναι κάθε χρόνο. Εκεί ο φοιτητής που θα πάει στην πόλη θα μπει σε μια αγορά που υπάρχουν και πάρα πολλοί ντόπιοι, οι οποίοι εξίσου ψάχνουν

0: βρουν σπίτι. Εκεί δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν τόσο πολύ μικρά διαμερίσματα. Άλλα τα διαμερίσματα είναι προσανατολισμένα πιο πολύ στις οικογένειες, επειδή η πόλη δεν βασίζεται αποκλειστικά σε φοιτητική στέγη. Και εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, χρειάζεται λίγο πιο προσεκτική αναζήτηση. Πάντοτε όμως η ίδια η αγορά βρίσκει τις λύσεις, διότι ναι, μεν στην αρχή οι φοιτητές θα τρέξουν, θα ψάξουν, θα καλεπορηθούν ενδεχομένως για να βρούνε κάτι. Στη συνέχεια όμως, όταν θα είναι και αυτοί ντόπιοι και θα μένουν στην πόλη, έχουν τρόπους να προσαρμόζουν τις συγκατοικήσεις τους, να βρίσκουν φίλους, να βρίσκουν παρέες, να μεταφέρονται σε μεγαλύτερα διαμερίσματα περισσότερος κόσμος.
1: Ναι, μετά έτσι λίγο δικτυώνονται, έχετε δίκιο.
0: Ακριβώς. Έχουν μικρότερη αξία τα μεγαλύτερα διαμερίσματα, μικρότερο μίστομα ανά τετραγωνικό μέτρο και κάποια στιγμή εξομαλύνεται η κατάσταση. Θα έπρεπε βέβαια, μιλώντας, συνδέοντας και με αυτό που είπαμε για την κοινωνική στέγη που υπάρχει στο εξωτερικό, θα έπρεπε το κράτος να είναι σε θέση στις πόλεις που υπάρχουν πανεπιστήμια να εξασφαλίζει τουλάχιστον τη διαμονή των πρωτοετών φοιτητών.
1: Ναι.
0: Των φοιτητών δηλαδή που δεν είναι ακόμα δικτυωμένοι, που δεν ξέρουν την πόλη, που δεν έχουν γνωστούς και οι οποίοι αυτοί είναι που αντιμετωπίζουν και το σοβαρότερο πρόβλημα. Εάν μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω της φοιτητικής αιστείας, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των πρωτοετών φοιτητών, μετά στη συνέχεια, όπως είπατε και εσείς, τα πράγματα εξομαλύνονται, οι φοιτητές δικτυώνονται και λύνουν το πρόβλημα μόλις πολύ πιο εύκολα από ό,τι στην αρχή.
1: Ναι. Και κάτι τελευταίο, κύριε Βάπα. Γιατί κάποιες περιοχές, ας έρθω πάλι στο Λεγανοπέδιο, που είναι και το πολυπληθέστερο και το πιο δύσκολο, γιατί και φοιτητές από την επαρχία έρχονται για την Αθήνα, για τα πανεπιστήμια εδώ της Αθήνας, και όχι μόνο για τη φοιτητική στέγη. Γιατί κάποιες περιοχές είναι υπερεκτιμημένες και πανάκριβες και κάποιες άλλες είναι λίγο πιο προσιτές? Ενώ αυτό πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει ο ενοικιαστής? Αναφέρομαι στον ενοικιαστή γιατί ο ιδιοκτήτης, αν θέλετε, παρόλο που είναι και αυτός θέλει να διαχειριστεί το ακίνητό του όσο μπορεί καλύτερα και έχει κάθε δικαίωμα, ο ενοικιαστής για τον πολύ τον κόσμο είναι σε δυσκολότερη θέση γι' αυτό.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι. Ξέρω, υπάρχουν και επαγγελματίες ενοικιαστές.
0: Υπάρχουν
1: και, ναι, και επαγγελματίες ενοικιαστές. Το γνωρίζω.
0: Έτσι, δεν. Αλλά ανεξάρτητα με αυτό, η αγορά ίδια κανονίζει τους κανόνες σε κάθε περιοχή. Υπάρχουν περιοχές που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί έχουν καλύτερες προσβάσεις, έχουν καλύτερη φοιτητική ζωή, είναι πιο κοντά στο πανεπιστήμιο, είναι πιο κοντά σε συγκοινωνιακούς σταθμούς. Και βεβαίως όσο μια περιοχή, ιδίως στην Αθήνα γιατί μιλάμε για το Λεγανοπέδιο, στις μεγάλες πόλεις έχει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον όπως είναι οι περιοχές του κέντρου της Αθήνας, εκεί ο φοιτητής βρίσκεται αντιμέτωπος και με τουρίστες και με το τουριστικό προϊόν και με τους ξένους που θέλουν να νοικιάσουν βραχυχρόνια, λίγο πιο μακροχρόνια. Και εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
1: Πολύ
0: γιατί
1: δύσκολα.
0: Η ζήτηση είναι μεγάλη και η προσφορά είναι μικρή. Σε κάθε περίπτωση, πάντοτε υπάρχουν και στην Αθήνα υπάρχουν περιοχές οι οποίες τώρα με τις διαρκείς επεκτάσεις του μετρό έχουν πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση συγκοινωνιακή. Δεν είναι στο κέντρο, δεν είναι στο Κουκάκι, δεν είναι στο ιστορικό τρίγωνο. Στο ιστορικό τρίγωνο ποτέ δεν της Αθήνας, ποτέ δεν υπήρχαν κατοικίες. Ήταν πάντα επαγγελματικοί χώροι.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχουν κατοικίες, αλλά είναι προσανατολισμένο στον τουρισμό γιατί ο τουρίστας θέλει να παραμείνει στο κέντρο της πόλης.
1: Μάλιστα.
0: Ο φοιτητής λοιπόν σίγουρα μπορεί σε περιοχές που είναι λίγο πιο έξω από το στενό κέντρο και από το μουσείο της Ακρόπολης της πόλης να βρει σε άλλες περιοχές μια φοιτητική στέγη και πιο καινούρια και σε πολύ καλύτερη τιμή και να εξυπηρετηθεί από το συγκοινωνιακό δίκτυο. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα η ζήτηση αυξάνεται και για πολλούς άλλους λόγους, δεν είναι μόνο οι φοιτητές που αυξάνουν τη ζήτηση ή οι τουρίστες, είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση αυτού που λέμε ατομικά νοικοκυριά, το ότι κάποιος μένει μόνος του, είτε ένα ζευγάρι που χώρισε, είτε ένας νέος ο οποίος σε πολύ πιο μικρή ηλικία από ό,τι στο παρελθόν θέλει να έχει ένα δικό του σπίτι. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά ατομικά νοικοκυριά, μεγάλη αύξηση στα τελευταία χρόνια και έτσι ενώ έχουμε γενική μείωση πληθυσμού, έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση στα ατομικά νοικοκυριά, τα οποία ουσιαστικά ανατρέπουν την μείωση του πληθυσμού ως προς την απαιτούμενη στέγη, χρειάζονται ακόμα περισσότερη στέγη, ακόμα περισσότερα διαμερίσματα. Τέτοια ποσότητα δεν υπάρχει, διότι Κάποια διαμερίσματα έχουν παραλαιωμένα, έχουν τεράστιες δαπάνες για να αποκατασταθούν. Άλλοι έχουν προβλήματα με τους ιδιοκτήτες που δεν βρίσκουν μεταξύ τους. Άλλοι ιδιοκτήτες έχουν ταλαιπωρηθεί από προηγούμενους ενοικιαστές και φοβούνται να τα ξαναβάλουν στην αγορά. Και έτσι λοιπόν μειώνεται η προσφορά διαρκώς, ενώ αυξάνεται η ζήτηση για τους λόγους που είπαμε.
1: Κύριε Βάπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και τις πληροφορίες. Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τις κυρώσεις κάτσα εις βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πόλης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στο πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Επικυρώσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρί Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφιες εκλογές. Αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator διεκδικούν με αγωγές στο πλημελιωδικείο Αθήνας 8 θύματα που καταγγέλουν ότι παρακολουθούνταν. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν στη Λισαβόνα όταν ο οδηγός λεωφορείου έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Δυστύχως, Χριστέ μου, μισό του κόσμου τη βία και απονιά και άλλα πολλά που ακούστηκαν σε τόσο γεμάτο ποίημα στην πραγματικότητα, μελοποιημένο από τον ίδιο του Μάνο Χατζηδάκη και τώρα εδώ τραγουδισμένο από τη Χάρη Αλεξίου. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Δεν ξέρω σήμερα γιατί, παρόλο που είχαμε διάφορες μικροαναποδιές και δεν ήμασταν και πολύ ζωηροί για κάποιο λόγο, αλλά ωστόσο πέρασε γρήγορα η ώρα, κατά τη γνώμη μας. Και η ώρα δηλαδή είναι παρά 7 παρά 25. Στο δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας, τόσοσα. Ή αλλιώς στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Είμαστε πάντα εδώ και στο 210-60-09-604-605 και στο Viber, αλλά και σε όλες τις πλατφόρμες, Messenger, Facebook, τι άλλο, Instagram, email και όλα όσα χρησιμοποιείτε κι εσείς και τα έχετε κάνει κτήμα σας. Ο Σωτήρης από την Αργυρούπολη μας έλεγε νωρίτερα ότι η Ευρώπη θα πληρώσει πάρα πολλά για την Αμερική, όταν το 1999 άφησε την Αμερική να διαλύσει τη Σερβία. Τα ξέχασε η Ευρώπη και η Αμερική αυτά και να τώρα που είμαστε. Σύντομη ανάλυση, αλλά εδράζεται σε πραγματικά γεγονότα, όπως και ο Angel που λέει ατομική ιδιοκατοίκηση, ατομική οικογένεια, ατομικό κινητό. Η διαίρεση του ατόμου δεν θα πραγματοποιηθεί, αλλά προάγεται πυρηνική οικογένεια ανατιναγμένη. Τώρα, ξέρετε τι έψαξα και βρήκα, γιατί και εγώ δεν το γνώρισα. Τι είναι, ρε παιδιά, αυτή η συμφωνία Κάτσα? Τη λέμε και την ξαναλέμε στις ειδήσεις. Λοιπόν, η Τουρκία το 2019 πήγε και πήρε τους πυράβλους S-400 από τη Ρωσία, τα οπλικά συστήματα. Και ήρθαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και είπαν ότι εμείς θα ψηφίσουμε ένα νόμο, θα φτιάξουμε τις κυρώσεις αυτές, τον νόμο Κάτσα, θα εξηγήσουμε την ακροστοιχίδα σε βάρος της Τουρκίας. Και τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει πάει και γίνεται δεκτός μεταβαΐων και κλάδων στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αυτό δήλωσε, για να το καταλαβαίνουμε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας και ότι όχι μόνο αυτό, αν είναι και καλά παιδιά, θα τους δώσουν και παγωτό. Δηλαδή την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Τώρα, οι κυρώσεις Κάτσα λοιπόν είναι ένα άρθρο που είναι νόμος βασικά, που επευλήθη το 2020 στην Τουρκία από την Ουάσιγκτον, επειδή προμηθεύτηκε τα ρωσικά αντιαεραπορικά συστήματα S-400 και αυτός ο νόμος Κάτσα απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει εν γνώση του σε σημαντική συναλλαγή με πρόσωπο ή οντότητα που ανήκει ή ενεργεί για λογαριασμό των τομέων άμυνας ή πληροφοριών της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το καταλάβατε, να το ξαναπώ. Και να πω και την ακροστοιχίδα, για να τη βρούμε πώς τη βρήκα πριν. Την ακροστοιχίδα, βάλε τραγούδι και θα τη βρω.

against adversaries through sanctions act, δηλαδή η πράξη αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής. Μέσω κυρώσεων, το act το ξέχασα. Countering America's adversaries through sanctions. Πράξη αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων. Ομοσπονδιακός νόμος, παρακαλώ. Γι' αυτό και πρέπει τώρα να ζητήσει την άδεια του Κογκρέσου για αυτά που πάει και υπόσχεται και επιδιώκει ο Τραμπ.

0: τόσο.
1: Την είδαμε την είδηση, μας άρεσε πολύ, το πήραμε και πάνω μας και λέμε εντάξει, αφορά την χώρα μας, αν και αφορά στην ουσία επικεντρώνεται ειδικά στα 50 κατοικημένα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, κυρίες και κύριοι. Μία διεκδίκηση ενός τίτλου παγκοσμίως. Δεν θα χαλάσω εγώ άλλο, δεν θα τη μαρτυρήσω άλλο την είδηση, γιατί θα ζητήσω τη βοήθεια του καλεσμένου μας που είναι στη γραμμή. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι? Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
1: Πώς είστε? Να που βγάζουμε και ένα περιφερειάρχη που δεν θα μας μιλήσει για φωτιές. Χτυπάω ξύλο στο μεταξύ, κύριε Χατζημάρκου.
2: Καλά κάνετε, χτυπάει
1: ξύλο. Ναι, το χτυπάω το ξύλο και το. Γιατί τώρα τελευταία να σας πω την αλήθεια, πολλά πράγματα από αυτά που σκέφτομαι μετά από μια-δύο μέρες γίνονται και δεν είναι απαραίτητα τα καλά.
2: Λοιπόν. Άρα να προσανατολίσετε τη σκέψη σας μόνο σε θετικά πράγματα.
1: Αυτό θα κάνω, ειλικρινά.
2: Και θετική ενέργεια παντού, κυρία Καραγιάννη.
1: Θα προσπαθήσω, γιατί ειδικά σε εσάς μάλλον θα χρειαστεί απλώς έτσι μια πνοή, μια υπόμνηση θετικής ενέργειας. Το έχετε κερδίσει νομίζω, δηλαδή το έχετε κερδίσει στο να φτάσετε να διεκδικείτε τον τίτλο.
2: Ναι, σωστό.
1: Για
2: σωστό.
1: Πείτε μας, για, περί τίνος πρόκειται.
2: Επενδύουμε στην γαστρονομία πάρα πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια σαν περιοχή, με πολύ πλούσια δράση. Πάνω σε αυτό, γιατί πιστεύουμε στη γαστρονομία. Για μας η γαστρονομία δεν είναι ένα πιάτο φαγητό, ξέρετε. Η γαστρονομία είναι αυτό που κλείνει μέσα του παράδοση, έθιμα, ιστορία, ταυτότητα, προσωπικότητα ενός τόπου και ενός λαού.
1: Mm-hmm.
2: Όπως είναι σε όλο τον κόσμο η γαστρονομία.
1: Ναι,
2: σε όλα τα
1: βεβαίως,
2: μέρη.
1: Βεβαίως.
2: Έχουμε πολύ πλούσιο γαστρονομικό έτσι υπόβαθρο, είναι μεγάλος ο πλούτος που υπάρχει και δουλεύουμε, επαναλαμβάνω, επιστημονικά, μεθοδικά, με αφοσίωση πάνω σε αυτό το στόχο πολλά χρόνια. Θυμίζω ότι το 2019
1: ναι.
2: Είχαμε κερδίσει και είχαμε υπηρετήσει τον τίτλο της γαστρονομικής πρωτεύουσα της Ευρώπης.
1: Mm-hmm, νομίζω το θυμάμαι.
2: Το 2019.
1: Ναι.
2: Αυτό μας έδωσε πολύ αυτοπεποίθηση, μας έδωσε γνώση, πολύ πολύ πλούσιες εμπειρίες. Πρέπει να σας πω μία μόνο, γιατί θέλω να καταλάβουν και οι ακροατές μας ότι αυτές οι δράσεις περνάνε στην κοινωνία ένα μήνυμα. Ένα από τα ωφέλη εκείνης της περίοδου του 2019 ήταν το εξής. Νέα παιδιά, και εδώ είναι νομίζω το μεγαλύτερο που έχουμε να κερδίσουμε σαν κοινωνία, νέα παιδιά, ενώ μέχρι 25 ετών,
1: ναι,
2: από τα νησιά μας συμμετείχαν έκτοτε στους διαγωνισμούς για την ανάδειξη του European Young Chef, του νεαρού σεφ της Ευρώπης, που είναι μέχρι την ηλικία των 25. Θα σας πω λοιπόν ότι στα τελευταία αυτά 9 χρόνια έχουμε κερδίσει τον τίτλο 3 φορές. 3 νέα παιδιά από νησιά του Αιγαίου έχουν αναδειχθεί Young Chefs της Ευρώπης.
1: Τι λέτε?
2: Αυτό έχει... Ναι. Αυτό ξέρετε έχει δημιουργήσει ένα, όπως το λένε οι νέοι στην γλώσσα τους, ένα trend.
1: Βέβαια,
2: και
1: μόδα.
2: Αυτό ανεβάζει, ξέρετε, είναι μια εξαιρετικά ευγενής άμυλα.
1: Mm-hmm.
2: Και σήμερα υπηρετεί τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Ευρώπης μια άλλη περιφέρεια, η οποία επίσης έχει εξαιρετικό πλούτο γαστρονομικό, η περιφέρεια της Τρίτης, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Και έτσι εμείς με την εμπειρία που αποκτήσαμε τότε, ξαναλέω, την αυτοπεποίθηση επίσης που αποκτήσαμε, αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε και τον τίτλο της γαστρονομικής περιφέρειας, της παγκόσμιας γαστρονομικής περιφέρειας. Θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Έχουμε ετοιμάσει το beatbook, δηλαδή όλη τη διαδικασία για την διεκδίκηση. Μας δίνει πάρα πολύ δύναμη το γεγονός ότι δεν είμαστε μόνοι μας. φαίνεται μπροστά η περιφέρεια, γιατί κάποιος πρέπει να ηγείται.
1: Ναι, και να εκπροσωπεί, μάλιστα. Ναι, ναι.
2: Όμως, κυρία Καραγιάννη, είναι εξαιρετικά σημαντικό και νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο να είναι κοινωνία μαζί. Να φαίνεται ένας τόπος όσο το δυνατόν να εκπροσωπείται στο σύνολό του. Όπως και το 2019 είχαμε 117 φορείς του τόπου, της περιφέρειας που συμμετείχαν στη διεκδίκηση και νομίζω αυτό ήταν το οποίο μέτρησε τότε στην Επιτροπή. Είχε γίνει στο Άρχος της Δανίας, ήταν η κρίσιμη μάχη το 19 και νομίζω τώρα αυτό σας λέω μια προσωπική έτσι εικόνα που αποκόμισα από τη διαδικασία του 19, το ότι 117 φορείς, δηλαδή επιστημονική σύλλογη, κοινωνία των πολιτών, συλλογικότητες από νησιά, παραγωγικοί φορείς, δηλαδή φορείς της οικονομίας, όλοι μαζί. Ήμασταν όλοι μαζί σε μία σελίδα όλες οι υπογραφές, όπου μέσα παρουσιάζαμε το πώς θα συνεργαστούμε σε τοπικό επίπεδο. Το ίδιο γίνεται και τώρα.
1: Ναι.
2: Και τον τίτλο αυτό που τώρα διεκδικούμε.
1: Μιλάμε κύριε Χατζημάρκου για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έτσι.
2: Σωστά,
1: για το Νότιο Αιγαίο συνολικά. Μάλιστα.
2: Η περιφέρεια Νότιο Αιγαίου είναι τα δύο νησιωτικά συμπλέγματα, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, ας με επιτραπεί, ο νησιωτικός μας πλούτος, δηλαδή ό,τι η αφρόκρεμα της Ελλάδας, της νησιωτικής, είναι αυτά τα νησιά.
2: Εγώ δεν θα πω τη λέξη αφρόκρεμα. Όλα αυτά τα νησιά είναι υπέροχα, όλα είναι μοναδικά, είναι σαν δακτυλικά αποτυπώματα. Το Νότιο Αιγαίο είναι η μεγαλύτερη με αριθμό νησιών περιφέρεια στην Ευρώπη και όχι μόνο και στη χώρα μας. Και στην Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη 100% αμιγώς νησιωτική περιφέρεια, δηλαδή δεν έχει καθόλου υπηρωτικό μέρος στην επιφάνειά της. Και αυτά τα 50 νησιά διεκδικούν και αυτά την ταυτότητά τους, την προσωπικότητά τους, την διεκδικούν ως, αν θέλετε, ταυτοτικό σύμβολο στη διεθνή αναγνώρισή τους.
1: Σίγουρα,
2: είναι νησιά που ούτως ή άλλως έχουν μεγάλη εξωστρέφεια. Πολύ μεγάλη εξωστρέφεια.
1: Και εγώ γι' αυτό περισσότερο το ανέφερα. Επειδή είναι τα πιο γνωστά και ευρωπαϊκά και διεθνώς.
2: Σωστά είναι αυτό που λέτε. Γιατί ο τουρισμός τα έχει κάνει. Είναι μεγάλη τουριστική προορισμή μέσα στα νησιά μας. Στα νησιά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Αυτό βοηθάει, ξέρετε, τουριστικά βοηθάει. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω. Ίσα-ίσα. Και τουριστικά βοηθάει. Γιατί αυτό βοηθάει τη φήμη των νησιών. Ενισχύει ακόμα αυτή το χαρακτήρα, την εξωστρεφή τον οποίο έχουν. Ούτως ή άλλως, αν γυρίσουμε και όσα χρόνια και να γυρίσουμε πίσω στην ιστορία, κυρία Καραγιάννη, θα δούμε ότι αυτά τα νησιά επέζησαν, επιβίωσαν οι άνθρωποι τους, δηλαδή και στα δύσκολα χρόνια, επέζησαν μέσα από την εξωστρέφειά τους.
1: Ναι. Και την αυτοσύνη και από τον κυκλαδικό πολιτισμό αν πάρουμε μέχρι στη συνέχεια.
2: Ξέρετε, μεγαλύτερη έκφραση της εξωστρέφειας από την αυτοσύνη δεν υπάρχει.
1: Ναι, ακριβώς. Και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Και οπότε αυτό τώρα εσείς θα το ετοιμάσετε τώρα και θα το παρουσιάσετε το 2028. Πού και πού είναι όντως γεγονός ότι θα γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός. Δηλαδή πείτε το όμως λίγο πιο συγκεκριμένα για να καταλάβουμε.
2: Η πρόσκληση γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Γαστρονομίας που αποδίδει και τον τίτλο, την Ακαδημία. Εκεί υποβάλλονται οι υποψηφιότητες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα του ανταγωνισμού για να ξέρουμε ποιες άλλες περιοχές ανά τον κόσμο είναι αντίπαλοι. Σε λίγο, πολύ λίγο διάστημα, νομίζω την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα του ανταγωνισμού. Μετά εξετάζεται το bidbook, δηλαδή όλος ο φάκελος της υποψηφιότητας και βεβαίως περνάμε και σε μια διαδικασία η οποία είναι live, όπου πρέπει να απαντήσουμε στα μέλη της Επιτροπής, πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήματα για τα οποία δεν είμαστε προετοιμασμένοι, έτσι εννοείται, οι εκπρόσωποι των υποψηφιότητων. Το έχουμε ξαναπεράσει, σας λέω, το 2019. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μας. Τότε πήγαμε με το όνειρο να κάνουμε την προσπάθειά μας και να μάθουμε από αυτήν. Προχώρησε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υπηρετήσαμε τον τίτλο. Κερδίσαμε πάρα πολλά, πρέπει να σας πω.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Πρακτικά, πώς κεφαλαιοποιήσατε μια τέτοια διάκριση το 19, από το 19 και το και δόθε.
2: Να σας πάω πολύ πιο πίσω από το 19, γιατί πρέπει να πούμε και πώς φτάσαμε στο 2019. Mm-hmm. Πάνω από 20 χρόνια δουλεύουμε πάνω σε ένα σήμα που λέγεται Aegean Cuisine, η κουζίνα του Αιγαίου. Αυτό είναι ένα σήμα το οποίο αυτή τη στιγμή εκατοντάδες εστιατόρια στα νησιά μας το έχουν υιοθετήσει. Και αυτό είναι το σήμα το οποίο πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο που το βρείτε σε νησί μας, σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, θα καταλάβετε από αυτό ότι αυτή η επιχείρηση έχει δώσει μεγάλο βάρος στις παραδοσιακές συνταγές του τόπου και στα τοπικά προϊόντα με τα οποία αυτές παρασκευάζονται. Τα πιάτα αυτά παρασκευάζονται με τοπικά προϊόντα, mm-hmm. αυτά που παράγονται στο νησί.
1: Το φαντάζομαι, βέβαια, γιατί αλλιώς λοιπόν, πώς θα τονίσετε τον τοπικό χαρακτήρα, ας πούμε.
2: Ξεκινάμε λοιπόν από το πώς θα προστατεύσουμε, mm-hmm. πώς θα προστατεύσουμε την παράδοση. Η παράδοση είναι οι συνταγές.
1: Ναι.
2: Οι συνταγές έχουν όχι απλώς διασωθεί μέσα από αυτό τον αγώνα, παραλαμβάνω πάρα πολλά χρόνια, αλλά έχουν αναδειχθεί κιόλας. Και πιάτα με τοπικό προϊόν, από εκεί που στα εστιατόρια μας κάποτε ήταν περισσότερο, αν θέλετε, η κουζίνα, η ξενόφερτη κουζίνα προσπαθούσε να προβληθεί για να προσελκύσει οι πελάτες, mm-hmm. τώρα αυτό έχει αντιστραφεί ως μόδα και ως μια πρακτική marketing του κλάδου της εστίασης και τώρα προβάλλεται το local food ως το προτέρημα. Mm-hmm. Ναι, αλλά local food, ξέρετε, είναι local food, είναι η συνταγή της γιαγιάς μας, όμως η συνταγή της γιαγιάς μας γίνεται με τοπικό προϊόν.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό έχει ενισχύσει πολύ τον πρωτογενή τομέα.
1: Mm-hmm.
2: Σε κάθε νησί αναζητώνται οι παραγωγοί οι οποίοι βγάζουν ποιοτικό προϊόν γης.
1: Mm-hmm. Αγνό και πιστό, ας πούμε, όσο το δυνατό πιο πολύ στην παράδοση, μάλιστα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Ξεκινάμε από το λάδι μέχρι το ψάρι, μέχρι όλα το τυρί φυσικά. Mm. Λοιπόν, και όλο αυτό έχει ενισχύσει πάρα πολύ τον πρωτογενή τομέα. Στη συνέχεια ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος κερδίζει και αυτός φήμη με αυτό και αυξάνεται η ζήτηση για το προϊόν, κερδίζει, ξέρετε, και μερίδιο αγοράς, κερδίζει θαυμαστές. Οι επισκέπτες μας λοιπόν, που είναι εκατομμύρια οι τουρίστες των νησιών μας, είναι πολλά εκατομμύρια, μετά αναζητούν τα προϊόντα αυτά για να τα πάρουν στην πατρίδα τους. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα, η οποία έρχεται και στηρίζει το ψαρά, έρχεται και στηρίζει τον γεωργό μας. Στα νησιά, ξέρετε, έχουμε μικρές παραγωγές, γιατί δεν έχουμε μεγάλη γη. Mm-hmm. Η γη είναι περιορισμένη στα νησιά. Όμως αυτή μπορεί η παραγωγή μπορεί να ενισχυθούν από την αύξηση της ζήτησης στο προϊόν τους. Και αυτό γίνεται μέσα από δύο δρόμους. Ο ένας είναι από τους επαγγελματίες της εστίασης, οι οποίοι όσο αυξάνουν η συμμετοχή των τοπικών πιάτων και των τοπικών συνταγών στο μενού τους, δηλαδή σε αυτό το μείγμα που έχουν στο μενού με τις προτάσεις προς τους πελάτες τους, αυξάνουν την τοπική κουζίνα, αυξάνεται και η ανάγκη τους για τοπικό προϊόν. Και το δεύτερο είναι ότι αυξάνεται η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τους επισκέπτες, οι οποίοι γοητευμένοι από την κουζίνα αναζητούν αυτό το προϊόν φεύγοντας να πάρουν μαζί τους.
1: Βέβαια, πολύ σωστά.
2: Το τρίτο είναι ότι παίρνουμε όλους τους παραγωγούς μας με προσκλήσεις που κάνουμε σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις τροφίμων και ποτών και της Ελλάδας αλλά και όλης της Ευρώπης. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, παντού όπου έχει εκθέσεις τροφίμων και ποτών, με έξοδα δικά μας, με έξοδα της περιφέρειας, παίρνουμε τους παραγωγούς μας οι οποίοι μπορούν να τυποποιήσουν προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε κερδίσει αγορές, έχουμε κερδίσει πελάτες και έχουμε κερδίσει έτσι, ενδιαφέρον και κύκλο εργασιών σε πολύ μικρούς παραγωγούς σε μικρά νησιά μας. Μπορώ να σας φέρω ένα παράδειγμα όπου ένας φούρνος ενός πολύ μικρού νησιού,
1: ναι,
2: της περιφέρειάς μας, σήμερα κάνει εξαγωγές σε 13 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
1: Ορίστε.
2: Πράγματα
1: που δεν ξέρουμε.
2: Από ένα πολύ μικρό νησί.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και είναι διεθνή στάση να ψάχνουμε να βρούμε back to roots που λέμε, πίσω στις ρίζες.
2: Υπάρχει στο δυτικό κόσμο, υπάρχει στις χώρες της Δύσης μία αγορά η οποία είναι αυτό που λέμε, ίσως είναι πιο, αν το πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, είναι αυτό που λέμε γκουρμέ, η αγορά των γκουρμέ προϊόντων. Πάντως είναι μια μικρή αγορά, αλλά έχει καλές τιμές και έχει ισχυρή ζήτηση και έχει πολύ πιστούς, έχει πολύ πιστούς οπαδούς αυτή η αγορά. Γιατί εκεί δεν πάνε με κίνητρο την τιμή. Εκεί ο καταναλωτής δεν ψάχνει το φτηνότερο, εκεί ψάχνει το καλύτερο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και αυτή είναι, ξέρετε, και η μόνη αγορά στην οποία μπορούν τα δικά μας νησιά, η δική μας παραγωγή. Και σας γυρίζω σε αυτό που σας είπα, ότι είναι μικρή παραγωγή, δεν έχουν μεγάλη παραγωγή, γιατί είναι μικρή η γη στα νησιά. Μπορούν να ποντάρουν μόνο στην ποιότητα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αλυσίδα αντιδράσεων, η οποία έχει δώσει πάρα πολύ στην τοπική οικονομία, έχει δώσει πολλούς πόντους στην τοπική οικονομία.
1: Και ωραία.
2: Κλείνω τη διαρρεία μου με αυτό.
1: Όχι καθόλου, ίσα-ίσα, ο χρόνος μας τελειώνει.
2: Κλείνω, κυρία Καραγιάννη, με αυτό που θα σας πω τώρα. Μετράμε με έρευνες το βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών των νησιών μας. Και βρίσκουμε, ενώ όλοι πιστεύουμε λοιπόν, και να παρακολουθήσετε το δημόσιο διάλογο, ότι είναι sun and sea, δηλαδή είναι ήλιος και θάλασσα τα νησιά, βρίσκουμε, να σκαρφαλώνει πια στην πρώτη θέση, κυρία Καραγιάννη, του λόγου για τον οποίο κάποιοι επέλεξαν να κάνουν διακοπές στα νησιά μας, το φαγητό, το καλό φαγητό. Είναι πολύ σημαντικός παράγων, ακόμα και λήψης της απόφασης για το που θα κάνουν διακοπές. Για όλους αυτούς τους λόγους το στηρίζουμε με πάθος.
1: Ωραία, και ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε μαζί μας. Πότε θα έχουμε απάντηση για να στείλουμε όλη μας τη θετική ενέργεια?
2: Πιστεύω σε περίπου τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρώσει.
1: Ωραία.
2: Η Ακαδημία το αποτέλεσμα.
1: Το ευχόμαστε ολόψυχα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Χατζη Μάρκο. Να είστε καλά και εμάς και εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Το επαναλαμβάνω λοιπόν, παγκόσμιο τίτλο γαστρονομίας διεκδικούν για το 2028 τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, 50 κατοικημένα νησιά.

Επειδή δεν θέλω να δικήσω κανένα μέρος, καμία περιφέρεια, κανένα κομμάτι της υπέροχής μας χώρας, να κλείσω με Κεφαλονιά. Καθώς φαίνεται ότι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά σημείωσε παγκόσμια διάκριση, κατακτώντας τη δεύτερη θέση διεθνώς πίσω από την Enthalula Beach στις Φιλιππίνες. Εγώ δεν την ξέρω την Enthalula, αλλά στη Φτέρη ούτε θυμάμαι αν έχω πάει. Έχω γυρίσει όλη την Κεφαλονιά. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να βρει κανείς απομονωμένο όρμο, λευκά βότσαλα άμμο και εντυπωσιακούς λευκούς ασβεστολιθικούς βράχους με κρυστάλλινα νερά τυρκουάζ του Ιωνίου να συνυπάρχουν. Εδώ τελειώσαμε. Τελειώσαμε για σήμερα και θα τα πούμε πάλι με το καλό αύριο κατά τις 5 και κάτι, πάντα στο Air News Radio 105,8, στο οποίο ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 ακριβώς με το Θάνο Σιαφάκα και όλη τη δημοσιογραφική ομάδα. Ποθητότατο το γλυκό που μας έστειλες και την καλησπέρα σου την λαμβάνουμε επίσης. Τώρα μας έχει ανοίξει η όρεξη με αυτά που λέει ο κύριος, έλεγε ο κύριος Χατζημάρκου, με τα γλυκά εδώ, τις τούρτες, τι να πω. Να είστε όλοι καλά, πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 7 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοκρατορική υποδοχή. Ο Ερντογάν έπιασε τον Τραμπ αγκαζέ και περπάτησαν μαζί στο γαλάζιο χαλί. Θα το σκεφτούμε, είπε για τα F-35 ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τουρκία ήταν πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες. Ωστόσο, επεσήμανε πως θα άρουμε τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σταθερή θέση της Ελλάδας για μια ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Ποια θα είναι η ατζέντα της Αθήνας? Παύλος Μαρινάκης για Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί τον ρόλο του έντιμου Πρωθυπουργού. Τι απαντούν στελέχη της Ελλάδας? Κανένα ενδεχόμενο συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Στόχος η πολιτική αλλαγή, δηλώνει ο Κώστας Τσουκαλάς. Τέλος τα μπλοκάκια της τροχέας. Με τάμπλετ η επίδοση των τροχονομικών παραβάσεων. Θρίλερ με την υποψηφιότητα της Λεπέν για την Προεδρία της Γαλλίας. Μειώθηκε η ποινή της, αλλά θα πρέπει να κάνει εκλογές με βραχιολάκι. Και τέλος παρετείται από βουλευτής ο Φάρατς για να διεκδικήσει όμως ξανά την έδρα. Κριτική για αθωλές, αδήλωτες παροχές από καταδικασμένο επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Τουρκία σήμερα και αύριο. Στην Άγκυρα βρίσκεται από τις 2 περίπου το μεσημέρι ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο. Ο Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε προσωπικά τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις αμερικανικές κυρώσεις στην Άγκυρα και πως θα εξεταστεί η πιθανότητα πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Πάμε στις συνδέσεις μας στην Άγκυρα. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλησπέρα από την Αθήνα, Ελβίρα.
3: Καλησπέρα από την Άγκυρα. Ήταν πράγματι μία έτσι έντονη ημέρα αυτή μέχρι στιγμής, με πολλά και διάφορα που μένει να συζητηθούν και τις επόμενες μέρες και να αναλυθούν από τους ειδικούς. Θα ξεκινήσω με την υποδοχή που έτυχε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Άγκυρα, την μεγαλειώδη αυτή υποδοχή. Θα είδανε και οι ακροατές ενδεχομένως εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου με την πομπή των εφήπων, τα τάγματα που υποδέχτηκαν τον κύριο Τραμπ. Εμείς ακούσαμε και τα είδαμε και τα μαχητικά αεροσκάφη που έσχιζαν τον αέρα αφήνοντας πίσω τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Πρόκειται, όπως σημειώνει ο τουρκικός τύπος, ίσως για την πιο μεγαλειώδη υποδοχή που οργάνωσε ποτέ η Τουρκία για αρχηγό ξένου κράτους.
2: Υποδοχή αυτό, αυτοκράτορα, λοιπόν, Ελβίρα, θα λέγαμε. Υποδοχή αυτοκράτορα.
3: Ακριβώς. Ακριβώς, και αυτό είναι το μόνο, από μόνο του, σημειολογικά, δίκαιρα. Ήταν πράγματι μία έτσι έντονη ημέρα αυτή μέχρι στιγμής, με πολλά και διάφορα που μένει να συζητηθούν και τις επόμενες μέρες και να αναλυθούν από τους ειδικούς. Θα ξεκινήσω με την υποδοχή που έτυχε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Άγκυρα, την μεγαλειώδη αυτή υποδοχή. Θα είδανε και οι ακροατές ενδεχομένως εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου με την πομπή των εφήπων, τα τάγματα που υποδέχτηκαν τον κύριο Τραμπ. Ήταν πράγματι μία έντονη ημέρα αυτή μέχρι στιγμής, με πολλά και διάφορα που μένει να συζητηθούν και τις επόμενες μέρες και να αναλυθούν από τους ειδικούς. Θα ξεκινήσω με την υποδοχή που έτυχε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Άγκυρα, την μεγαλειώδη αυτή υποδοχή. Θα είδανε και οι ακροατές ενδεχομένως εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου με την
2: Ελβίρα,
3: σπομπή των εφήπων.
2: Επειδή το είπαμε αυτό, να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση.
3: Εμείς ακούσαμε και τα, είδαμε και τα μαχητικά αεροσκάφη που έσχιζαν τον αέρα αφήνοντας πίσω τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Πρόκειται, όπως σημειώνει ο Τούρκικος Τύπος, ίσως για την πιο μεγαλειώδη υποδοχή που οργάνωσε ποτέ η Τουρκία για αρχηγό ξένου κράτους.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε καλό σήμα με την Τουρκία. Μπορούμε να συνεχίσουμε την ανταπόκριση της Ελβίρας από την Άγκυρα. Σε αυτό το σημείο να την ευχαριστήσουμε, έστω και σε αυτό το επίπεδο που ανταποκρίθηκε το ρεπορτάζ από την Άγκυρα, και να ακούσουμε πώς ο Τούρκος Πρόεδρος καλωσόρισε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι.
4: Είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος, διότι είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι εδώ.
5: Olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
4: Το γεγονός ότι συναντώμεθα εδώ για αυτή τη σύνοδο και όλοι οι ηγέτες έρχονται είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενώ η παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ προσθέτει ισχύ στη σύνοδό μας. Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να πω καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε.
2: Πάμε και στο επίμαχο. Στη διάρκεια των δηλώσεων στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε εάν θα παραδώσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι απάντησε.
4: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύουμε ότι ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο, και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
2: Θα το σκεφτούμε, ήταν η απάντηση για τα F-35 από τον Πρόεδρο Τραμπ. Τώρα θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας στην Άγκυρα, τον Πιέρο Τζανετάκο, για να δούμε το αποτύπωμα αυτής της συνόδου. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο Πιέρος Τζανετάκος.
6: Το κύριο ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι θα δείξουν από εδώ και στο εξής έμπρακτη διάθεση να αναλάβουν τα ενία της συλλογικής άμυνάς τους, με το δεδομένο πλέον την απόσυρση τουλάχιστον σε μερικό βαθμό των Ηνωμένων Πολιτειών από τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν στο ΝΑΤΟ εδώ και πολλές δεκαετίες. Το δεύτερο ερώτημα είχε να κάνει με τη διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ, πώς θα έφτανε δηλαδή ο Αμερικανός Πρόεδρος εδώ στην Άγκυρα. Και φαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κύριος Ρούτε, έκανε πολύ και αρκετά πετυχημένη δουλειά όσον αφορά τους εξοπλισμούς και τη σύναψη νέων συμβολέων στον τομέα της άμυνας. Δεν μπόρεσε όμως να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Όπως είχαμε μεταδώσει ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί από χθες και σήμερα το πρωί από εδώ στην Άγκυρα, ο κύριος Τραμπ εμφανίστηκε στο πλευρό του κυρίου Ερντογάν λαύρος κατά της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα, είπε, για αυτούς τόσα χρόνια, και όταν ζητήσαμε τη στήριξή τους δεν ήταν στο πλευρό πλευρό μας, αναφερόμενος προφανώς ο κύριος Τραμπ στο ηχηρό όχι των Ευρωπαίων να μετέχουν στο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Μάλιστα, ο κύριος Τραμπ θα διατύπωσε και μια ανίκεια, θα λέγαμε διπλωματικά ανίκεια πρόταση. Είπε ότι δοκιμάσαμε την Ευρώπη, δηλαδή ότι ζητήσαμε τη βοήθειά τους, δεν ήταν βέβαιο ότι θα τη χρειαστούμε, αλλά θέλαμε να δούμε αν πράγματι θα έρθουν στο πλευρό μας. Είναι λοιπόν προφανές ότι η Ευρώπη πρέπει από εδώ και πέρα να επιταχύνει τα βήματά της προς την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της, μακριά από τις φτερούγες των Αμερικανών, αλλά και να απαντήσει σε μια σειρά από κομβικά διλήμματα για την ίδια την Ευρώπη. Ποια θα είναι η συμμετοχή της την επόμενη μέρα μετά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ποια θα είναι η συμμετοχή στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα σε μια επιχείρηση διατήρησης της ελεύθερης ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, ποια θα είναι η θέση της Τουρκίας σε αυτό το υποσχεδιασμό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας, η οποία βλέπουμε ότι μπαίνει πολύ πολύ δυνατά σε αυτό το παιχνίδι.
2: Λοιπόν, τα έβαλε με όλους. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Κριτική λοιπόν στην Ευρώπη, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εγώ, λέει, επί της ουσίας δεν ήθελα βοήθεια. Τους δοκίμαζα, σας δοκίμαζα, γιατί εμείς έχουμε δαπανίσει εκατομμύρια και εκείνοι δεν ήταν εδώ. Γι' αυτό είπε χαρακτηριστικά και ο Στάρμερ δεν είναι σήμερα πρωθυπουργός. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει λίγο το αποτύπωμα αυτής της συνόδου. Δεν ξέρω αν θέλεις να ξεκινήσουμε λίγο από τα F-35, γιατί αυτό από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα και δημοσιογραφικά και επί της ουσίας, Δημήτρη.
7: Πολύ σωστά, Θάνο. Και υπάρχουν ήδη αντιδράσεις και ειδικότερα μια νέα πρωτοβουλία από μέλη του Κογκρέσου για μπλόκο πώλησης των F-35 στην Τουρκία. Είναι μια επιστολή με την οποία 18 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων δηλώνουν ότι είναι έτοιμα να ηγηθούν νομοθετικής πρωτοβουλίας για την παρεπόδηση κάθε προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η επιστολή εστάλει στους επικεφαλείς της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας την παραμονή της συνοδοκορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 με 8 Ιουλίου. Παράλληλα, οι νομοθέτες ζητούν από την ηγεσία της Βουλής να καταθέσει κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας βάσει του άρθρου 216 του νόμου Κάτσα σε περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει στην επανένταξη της Τουρκίας χωρίς αξιόπιστη νομική βάση. Τώρα, Θάνο.
2: Επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είπε θα άρουμε τις κυρώσεις Κάτσα, του νόμου Κάτσα, θέλω να σε ρωτήσω πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Εάν στρώνει το χαλί για τα F-35 αυτή η τοποθέτηση, λέει, στους φίλους δεν επιβάλλουμε κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, και αν αυτή η διαδικασία του νόμου Κάτσα, που λέει επί της ουσίας δεν πουλάμε όπλα σε αυτούς που έχουν επικοινωνία με τους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν αυτό το πράγμα περνάει από το Κογκρέσο, Δημήτρη.
7: Φυσικά και περνάει από το Κογκρέσο. Το θέμα είναι ότι ο κ. Τραμπ αναζητά τρόπους να μπορέσει να το παρακάμψει, δηλαδή να αλλάξει τον νόμο και να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου, στο οποίο έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται αντιδράσεις. Αναφερθήκαμε στην επιστολή των 18 μελών, 18 νομοθετών. Επίσης, αν με ρωτήσεις, Θάνο, τι θέλει η Τουρκία από την. Τι σκοπεύει να πετύχει από τη φιλοξενία της Συνόδου Κορυφής. Η Τουρκία, όπως και άλλες χώρες που φιλοξένησαν αντίστοιχη σύνοδο, θα χρησιμοποιήσει τη διοργάνωση για να θέσει στην ατζέντα τις δικές της ανησυχίες για την ασφάλεια και τη δική της αμυντική βιομηχανία, όπως και έκανε. Για τον κύριο Ερντογάν, τώρα, μια επιτυχημένη σύνοδος κορυφής θα αποδείκνει τον κεντρικό ρόλο της Τουρκίας, θα απέφευγε μια μεγάλη διπλωματική ρήξη και θα ενίσχυε τα επιχειρήματα της Άγκυρας για πρόσβαση στις αμυντικές προμήθειες, καθώς οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται. Και να κλείσω λέγοντας ότι η Τουρκία ενδέχεται επίσης να ανησυχεί μήπως αποκλειστεί, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνει περισσότερες αμυντικές δαπάνες προς τους Ευρωπαίους παραγωγούς όπλων.
2: Να προσθέσω ότι η Τουρκία με αυτή τη σύνοδο έχει διασφαλίσει ορατότητα, τη βλέπουν όλοι.
7: Για τα F-35, λες.
2: Γενικώς. Ναι. Για το ρόλο της στην περιοχή.
7: Ναι, ναι,
2: και αυτό το θέλει και το επιδιώκει. Mm-hmm. Κάνει ταυτόχρονα μια επίδειξη ισχύως αλλά και επικοινωνίας. Ξέρετε, και εσείς Αμερικανικοί, εσείς οι Ευρωπαίοι, με έχετε ανάγκη. Αυτό λέει επί της ουσίας ο Ερντογάν σε ελεύθερη μετάφραση.
7: Σωστά.
2: Και βέβαια μένει στην πράξη να δούμε τι θα γίνει, γιατί πολλές φορές έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος Τραμπ, και το είπε αυτό ο κύριος Ερντογάν, ότι μας έχει υποσχεθεί, λέει, τα F-35, αλλά επί της ουσίας δεν έχει ακόμα επισυμβεί αυτό. Θα δούμε εάν στο τέλος υπάρξει κάποια εξέλιξη για την Τουρκία. Και βέβαια εκείνο που επιδιώκει η Τουρκία είναι μια αναβαθμισμένη πλέον σχέση με την Ευρώπη. Ότι στην αμυντική σας θωράκιση
7: θα βάλετε και εμάς μέσα.
2: Θα βάλετε και εμάς μέσα, γιατί μας έχετε ανάγκη. Εδώ βέβαια η Ευρώπη.
7: Εδώ θα έχουμε αντιδράσει από την Ευρώπη.
2: Εδώ βέβαια η Ευρώπη, η οποία γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει ένας ημάμοκλος στη φυλακή, ότι υπάρχουν κομικοί,
7: 2000 χρόνια,
2: ότι υπάρχουν ηθοποιοί, ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι στη φυλακή, ότι υπάρχουν τέτοιες.
7: Γενικώς έχει κακές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Ζητήματα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να το δρομολογήσει και να το ισορροπήσει όλο αυτό. Ωστόσο, πάμε ξανά στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα έφτασε και ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ το βράδυ θα παραστεί και στο δείπνο που παραθέτει στους ηγέτες της συμμαχίας ο Ταγίπ Ερντογάν, και να ακούσουμε τι μεταδίδει ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος.
8: Σταθερή στην εκπεφρασμένη θέση της γύρω από τα F-35 και την προσπάθεια της Τουρκίας να ξεκλειδώσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα παραμένει η Αθήνα. Κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ στην Άγκυρα εξακολουθούν να επισημαίνουν ότι υφίστανται οι περιορισμοί στην αμερικανική νομοθεσία. Περιορισμοί που μπορούν να έρθουν μόνο μετά από μια νέα απόφαση του Κογκρέσου. Δύο ακόμα επισημάνσεις κυβερνητικών στελεχών. Πρώτη επισήμανση, το αποτύπωμα, το αμυντικό αποτύπωμα της χώρας μας που ενισχύεται συνεχώς. Η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα F-35 και περιμένει την αύξηση των πρώτων υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών το 2029. Δεύτερη επισήμανση σχετίζεται με το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής με όχημα το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο. Ισχυρό, καθώς διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στην σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Αξιόπιστο σύμμαχος, γιατί ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης η ελληνική πλευρά τηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στο ύψος των αμυντικών δαπανών. Και στέκομαι ιδιαίτερα στο ύψος των αμυντικών δαπανών, καθώς αύριο οι 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα θέσουν επιτάπητο στην πορεία εξέλιξης της δέσμευσης που έχει αναλυφθεί στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής στην Χάγη όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 5 χώρες που έχουν υπερβεί το όριο του 3,5% για το 2026, κάτι που θα πρημοδοτήσει ιδιαίτερα την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής.
2: Τώρα, στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει διασφαλίσει την απόκτηση των F-35 και προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
9: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
2: Την εκτίμηση ότι η κίνηση της Ουάσιγκτον με την πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία δεν σημαίνει απαραίτητα επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, εξέφρασε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
10: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ δίνει τους κινητήρες F-110 στην Τουρκία προκειμένου να μην τους δώσει τα F-35. Για να τους δώσει τα F-35 πρέπει η Τουρκία να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή, λέει η απόφαση του Κογκρέσου πριν από 6 χρόνια, η Τουρκία πρέπει να διώξει από το έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Να μην τους ξαναπαρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιεροπορικά όπλα για την αμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο.
7: Ναι.
10: Εάν δεν στείλει έγγραφη αυτά, πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο.
7: Ναι.
10: Εάν δεν στείλει

0: ξενοδοχείο Four Seasons, όπου σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης διέμενε ο Γάλλος ηγέτης. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 18 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και 4 αστυνομικοί, ενώ ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Η περιοχή που σημειώθηκαν οι εκρήξεις βρίσκεται σε πολυσύχνα στο δρόμο της πρωτεύουσας, κοντά στην έδρα του Υπουργείου Τουρισμού και στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού. Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο, όπως ανέφερε η πηγή. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, πάντως, η Γαλλική Προεδρία δηλαδή, ανακοίνωσε ότι ο κ. Μακρόν είναι ασφαλής και ότι η επίσκεψή του στη Συρία συνεχίζεται κανονικά. Σύμφωνα πάντα με τις γαλλικές αρχές, δεν αντιλήφθηκε τις εκρήξεις, καθώς ήταν σε εξέλιξη συνομιλίες. Και να κλείσουμε λέγοντας, Τάνο, ότι ο κ. Μακρόν είναι ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δυτικοευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται τη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024.
1: Πάντως, από ό,τι λένε οι ειδικοί, ήταν σε απόσταση ασφαλείας. Ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να βλάψει το χτύπημα αυτό.
0: Πολύ σωστά.
1: Τον πρόεδρο Μακρόν.
0: Σηματοδοτεί πάντως κάτι, γιατί είναι η πρώτη μεγάλη, έτσι, σημαντική επίσκεψη στην
1: Συρία
0: από την ανάληψη καθηκόντων.
1: Και έχει και ουσία και συμβολισμό. Mm-hmm. Τώρα, μένουμε στον διεθνή χώρο. Το εφετείο Παρισίων επιβεβαίωσε την ενοχή της Μαρίν Λεπέν για διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καταδικάζοντάς την σε ελαφρότερη ποινή που επιτρέπει την ακροδεξιά πολιτικό να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρική του 2027. Αλλά οι δικαστές της έθεσαν ένα δύσκολο όρο να φοράει βραχιολάκι στην προεδρική καμπάνια. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Θωμαΐς. Το ερώτημα είναι αν θα μπορεί να έχει συμμετοχή στις εκλογές. Θα μπορεί?
2: Ακριβώς, σε αυτό το σημείο είναι που κολλάει το σίδερο, να το πω έτσι. Γι' αυτό και συνεδριάζουν από την λήξη της δίκης της ετοιμιγορίας. Πήγαν κατευθείαν, μετέβησαν στο αρχηγείο του κόμματος και από τότε συνεδριάζουν, δηλαδή από τις 3 η ώρα μέχρι τώρα που μιλάμε, συνεδριάζουν για να πάρει απόφαση η Μαρίν Λεπέν αν τελικά θα είναι η επίσημη υποψήφια για την προεδρική εκλογή του 2027 ή θα είναι ο Ζορδάν Μπαρδελά, ακόμα 30 χρονών είναι μέχρι το Σεπτέμβρη, πρόεδρος του κόμματός της.
1: Ποιος το αποφασίζει αυτό, είπαμε, Θωμαϊδά?
2: Η Μαρίν Λεπέν ίδια. Η Μαρίν Λεπέν ίδια θα πρέπει να το αποφασίσει, φυσικά με τους συμβούλους της και τους δικηγόρους της, γιατί όντως ήταν η ελαφρότερη η ποινή. Φυσικά παραδέχθηκε και η ίδια την ενοχή της, καταδικάστηκε και είναι τελεσίδικο πλέον. Το θέμα είναι ότι είχε κατηγορήσει τη δικαιοσύνη Μαρίν Λεπέν από την πρωτόδικη καταδίκη της, ότι προσπαθούν να την εμποδίσουν στην πορεία της προς την Προεδρία της Δημοκρατίας. Τώρα οι δικαστές της έστειλαν ακριβώς το μήνυμα ότι εμείς δεν σε εμποδίζουμε, αλλά φυσικά επειδή είσαι ένοχη θα φορέσεις βραχιολάκι μέχρι και τον Ιούλιο του 2027, άρα εσύ αποφασίζεις αν θα κατέβεις στις εκλογές με βραχιολάκι. Και αυτός ο όρος είναι εξαιρετικά δύσκολος, γιατί φυσικά οι λεπτομέρειες του να φορέσει βραχιολάκι θα γίνουν αργότερα, θα προσδιοριστούν αργότερα από έναν άλλο δικαστή. Που σημαίνει ότι παρόλα αυτά, φορώντας ένα βραχιολάκι, σημαίνει ότι κάθε βράδυ πρέπει να επιστρέφει στην οικία της ή πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με τον δικαστή για το πώς θα εξελιχθεί. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας που ένας από τους υποψήφιους προτίθεται να κατέβει, εάν το αποφασίσει φυσικά, σε προεκλογική εκστρατεία φορώντας δικαστικό βραχιολάκι. Που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, οπότε κανένας προς το παρόν δεν γνωρίζει πώς αυτό θα εξελιχθεί. Γι' αυτό και η ίδια η Μαρίν Λεπέν πριν από λίγες εβδομάδες είχε αποκλείσει το γεγονός να κατέβηκε σε προεκλογική καμπάνια με βραχιολάκι. Για να δούμε λοιπόν τώρα αν θα τηρήσει αυτή την υπόσχεσή της ή θα αλλάξει γνώμη.
1: Μπορεί να ρισκάρει σε εκτίμηση, Θωμαΐς?
2: Θα το ξέρουμε στις 9 η ώρα το βράδυ, γιατί έχει δώσει ραντεβού στο πρώτο ιδιωτικό κανάλι για να μιλήσει για την όλη αυτή τη δικαστική περιπέτεια. Οπότε εκεί θα αναγκαστεί λίγο πολύ να πει ποια είναι η αποφασή της, να τουλάχιστον να δηλώσει έστω και τις προθέσεις της. Αλλά τότε θα το γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται καν να μαντέψουμε. Σε λίγες ώρες θα το γνωρίζουμε.
1: Αλλιώς θα πάμε στην περίπτωση. Μπαρτελά.
2: Ζορδάν Μπαρτελά. Οπότε θέλω να καταλάβετε για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Γιατί οι υπόλοιποι υποψήφοι για την προεδρική θα προσαρμοστούν ανάλογα οι ίδιοι αν θα είναι υποψήφιοι ή θα χρειαστεί το κόμμα τους να αλλάξει υποψήφιο για να αντιμετωπίσει τον Ζορδάν Μπαρτελά, που δεν είναι ακριβώς ο ίδιος πολιτικός με τις ίδιες ιδέες και με τη Μαρίν Λεπέν. Η Μαρίν Λεπέν είναι μια παραδοσιακή

0: πολιτικός, ενώ Ζορντάν Μπαρντελά είναι, είναι πολύ μοντέρνος, ένας νεαρός χωρίς καμία πολιτική εμπειρία στο παρελθόν, είναι ευρωβουλευτής, δεν κράτησε ποτέ αξίωμα, δεν έχει καθόλου πανεπιστημιακή μόρφωση, είναι τελείως άλλο πράγμα, πρέπει να αντιμετωπιστεί τελείως διαφορετικά, γι' αυτό όλοι ουσιαστικά κρατάνε την αναπνοή τους για να δουν πώς θα εξελιχθεί η προεδρική καμπάνια εξαιτίας της Μαρίν Λε Πεν και της απόφασής της.
1: Μάλιστα. Θωμά, να σε ευχαριστήσουμε και να επιστρέψουμε για λίγο στον Δημήτρη Φαναριώτη με το ερώτημα. Δημήτρη, ούτως ή άλλως είπε η Θωμά ότι θα το ξεκαθαρίσει η κυρία Λε Πεν αυτό το βράδυ. Θα δούμε αν θα το ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι αυτή η εξέλιξη που έχει και νομικό και πολιτικό χαρακτήρα συσπυρώνει τα άκρα ή ενδεχομένως οδηγεί σε μια απαξίωση της περίπτωσης της κυρίας Λε Πεν.
2: Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε, όπως είπε και η Θωμαϊδα, απόψε το βράδυ. Βέβαια να πούμε ότι η εθνική συσπήρωση της κυρίας Λε Πεν έχει 92 έδρες στη γαλλική εθνοσυνέλευση, ενώ ο Μπαρντελά, τον οποίο τον έχω παρακολουθήσει σε τουλάχιστον 3 συνεντεύξεις στη γαλλική τηλεόραση, μπορεί να είναι να μην έχει πανεπιστημιακή μόρφωση, αλλά είναι εξαιρετικά εφράδης, είναι ιδιαίτερα συμπαθής και αγαπητός, έχει ένα έτσι προφίλ πολύ φιλικό απέναντι στους πολίτες
1: και πιο επικοινωνιακό,
2: πιο επικοινωνιακός, έτσι, εννοείται, πολύ πιο επικοινωνιακός. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι υπάρχει μια εκπομπή της Λέα Σαλαμέ, το Κελεπόκ, που είναι μια εκπομπή που έχει τα πάντα από πολιτική μέχρι κοινωνικά θέματα,
1: ναι.
2: Και εκεί πραγματικά ο Μπαρντελά έδειξε πριν από λίγες μέρες ότι είναι εξαιρετικά επικοινωνιακός.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία.
3: Earth News Radio 105,8, πρώτο στην είδηση.
1: Και να αλλάξουμε κλίμα, να μεταφερθούμε στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο για την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης μέχρι τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια και το κόστος ζωής έως τις υποκλοπές και την επόμενη ημέρα του πολιτικού σκηνικού. Εχμές σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα άφησε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Sky, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο Νότης Ανανιάδης έχει το ρεπορτάζ. Νότη, καλησπέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καλησπέρα. Αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά.
4: Και στον Αντώνη Σαμαρά και στον Αλέξη Περαποσίπης και στον Νικό Αβρουλάκη. Θέλω να πω ότι μπορεί να, σαν να είναι η γενική γραμμή της κυβέρνησης και όλων των εκπραστών της ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του χρόνου, σε κάποιους μήνες, αλλά όχι τώρα σύντομα. Πλην όμως οι ρυθμοί, οι αντιπολιτευτικές ρητορικές δίνουν τον τόνο ήδη και δεν έχει ανέβει μόνο το θερμόμετρο σε ό,τι αφορά κυριολεκτικά τη θερμοκρασία, αλλά και η πολιτική θερμοκρασία και το πολιτικό θερμόμετρο. Έτσι λοιπόν, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα υπευθυμίζοντας τα παραϋπουργείων και κυρίως για το γεγονός ότι κράτησε, υποστηρίζοντας δηλαδή αυτό που και ο Άδωνη Γεωργιάδης χθες το βράδυ στο Άξιον και πει, κράτησε για μια εβδομάδα παραπάνω τη Βουλή ώστε η παθητική δωροδοκία από κακούργημα να γίνει πλημέλημα και μέσα από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να τίθεται υποπαραγραφή, να παραγράφεται δηλαδή το αδίκημα, ευνοώντας συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο κ. Μαρινάκης ήταν λίγο πιο φυλακτικός, λέγοντας ότι αν δεν έχω στοιχεία, εγώ δεν μπορώ να το πω. Πλην όμως ήταν μια φωτογραφική διάταξη και μπορεί συγκεκριμένος ή και άλλοι να έχουν ευνοηθεί. Οι παρεκκούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν γιατί μιλάμε και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι θα ανοίξουν στόματα ή μάλλον είναι γνωστά. Θα γίνουν και συγκεκριμένες αποκαλύψεις. Υπήρξε και αναφορές για το παραϋπουργείο. Ο κ. Γεωργιάδης χτες έλεγε ότι τα πήρε ο κύριος Τσίπρας για αυτή την επιλογή να κρατήσει μια εβδομάδα παραπάνω ανοιχτή τη Βουλή το 19. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά ότι υπήρχε παραϋπουργείο δικαιοσύνης, το έλεγε ο ίδιος ο υπουργός δικαιοσύνης, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κοντονής. Από εκεί έπειτα, στην πολιτική αντιπαράθεση εμπλέκεται και το όνομα του κυρίου Σαμαρά με ένα περίεργο, το όχι περίεργο, με ένα αιχμηρότερο από μέχρι τώρα. Από την ώρα που θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, θα είναι ένα κόμμα που θα αντιπολιτεύεται τη Νέα Δημοκρατία και θα το αντιμετωπίζουμε ως αντίπαλο πολιτικά, αλλά όχι προσωπικά. Είναι μια αποστροφή, μια άλλη αποστροφή της ίδιας συνέντευξης κ. Μαρνάκη σήμερα, ο οποίος είπε ότι είναι πολύ πλάκα η στάση των κομμάτων και πολιτικών όπως ο κ. Σαμαράς, ο οποίος μετά από 4 χρόνια θυμήθηκε να πάει αυτό κάπως το υπογραμμίζει και το αναδεικνύει
1: για
4: τις το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, να ζητήσει έλεγχο για το κινητό του. Θυμίζει η κυβέρνηση ότι το 22 ξέσπασε συγκεκριμένη, αποκαλύφθηκε συγκεκριμένη υπόθεση, το 23 ήταν κανονικά υποψήφιος ο κύριος Σαμαράς και η πλάκα έχει να κάνει με το ότι ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και όταν το είπαμε λίγο αργότερα αυτός είπε εσείς το συνδέσατε. Εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα περάσουν, δεν θα είναι εύκολα, δεν θα είναι εύκολη και σε χαμηλούς τόνους αυτή η προεκλογική περίοδος η οποία αναμένεται να διαρκέσει.
1: Θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι ούτως ή άλλως, αυτό φαίνεται.
4: Αν έχω μισό δευτερόλεπτο, ναι. Θέλω να σημειώσω ότι όταν ρωτήθηκε για την αυτοδυναμία είπε ότι είναι μονόδρομος από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επέλεξε μια εντελώς διαφορετική γραμμή και πολιτική από αυτήν που είχε επιλέξει το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλη όταν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, κατά την ανάλυση του Παύλου Μαρινάκη, έστω η χώρα στάθηκε αυτή τη σωστή πλευρά της ιστορίας και με το όχι στο δημοψήφισμα και με την υποστήριξη μετά της Κολοτούμπας.
1: Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντυμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Ναι.
5: Να έρχονταν εδώ, ναι, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή, και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργείας τους, ναι, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Ναι. Από τη στιγμή που Αλέξη Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει,
2: ναι,
5: να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
1: Και να μεταφερθούμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ, όπου συνεχίζεται η συζήτηση για την επόμενη ημέρα του κόμματος με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις και εξελίξεις που έχουν ανοίξει νέο κύκλο εσωτερικού διαλόγου. Ο Γιάννης Σγουρός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών με τη Χαριλάου Τρικούπη, να διευκρινίζει ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη. Η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη μας ενημερώνει σχετικά.
6: Αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα εθνικά θέματα. Με κατηγορηματικό τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο Ερτιούζ ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία είπε δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη, το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
1: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζοντας ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα. Με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Τον ακούμε.
7: Θυμάστε τι απαντούσαν στις προτάσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης.
8: Τότε τα επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης γνωρίζετε δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει.
10: Από τον πρώην ΟΕΚ.
11: Δεν σε αναπτυξιακή τράπεζα.
7: Τελικά όμως το αναθεώρησαν 4 φορές. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη. Χάθηκε ευκαιρία για μεγάλα και κρίσιμα έργα υποδομών. Χάθηκε ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία. χάθηκε ευκαιρία για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Οι υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και δίκτυα θα μείνουν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Χάθηκε ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφεραν στους Έλληνες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ. Γι' αυτό ζητάμε απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια. Η χώρα δεν αντέχει και άλλες χαμένες ευκαιρίες. Η μόνη λύση, πολιτική αλλαγή τώρα.
1: Πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτήρα τελικής σύγκρουσης εκλαμβάνει η εσωκομματική αντιπαράθεση, με την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο να καλείται να καθορίσει την επόμενη ημέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας, ενώ ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος. Την ίδια ώρα, ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
9: Κυρίες και κύριοι Θάνο, έχεις ένα δίκιο στην εισαγωγή σου. Νομίζω ότι το κρίσιμο ρόλο θα παίξει η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος στην Κεντρική Επιτροπή του κυρίου Σωκράτη Φάμελου. Βέβαια, σήμερα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης στην Αυτεμπορική TV επανέλαβε την πρότασή του. Ο ΠΑΣ ζήτησε τη δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Το οποίο γίνεται πάρα πολλά χρόνια και όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε όλα τα κόμματα. Θέλω τον τρόπο μέσος πλήσης σαφώς να στείλει ένα μήνυμα, όπως τουλάχιστον ερμηνεύεται από πολλούς, ότι όσοι προσέλθουν ή όσοι συνδεθούν ηλεκτρονικά για τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και να μην βρίσκονται σε άλλο κόμμα.
1: Λίγο να μετακινηθείς, Βαγγέλη, γιατί κάνει διακοπές η σύνδεσή μας, δεν είναι η καλύτερη δυνατή.
9: Ούτε, με ακούτε καλύτερα?
1: Κάπως καλύτερα.
9: Έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Νίκος ζήτησε τη δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να στείλει και ένα μήνυμα ότι όσοι μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να είναι ταυτοποιημένα με τη Κεντρική Επιτροπή και να μην ανήκουν σε άλλο κόμμα. Ή να έχουν ήδη γραφτεί σε άλλο κόμμα, υπονοώντας βεβαίως το κόμμα του Αλέξη. Μέσα σε αυτό το κλίμα πρόκειται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Κανείς δεν γνωρίζει αν, για παράδειγμα, πραγματοποιηθεί η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Μάλλον όμως φαίνεται ότι τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία. Δεν υπάρχουν παραιτήσεις βουλευτών αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μάλλον επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και μαζί χτες, Τάνο, ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά,
1: συνεδρία το Σάββατο. Λοιπόν, Βαγγέλη, δυστυχώς δεν ήταν και τόσο καλή η σύνδεσή μας. Δεν ακούστηκαν όλα όσα είπες με καθαρό τρόπο. Να σε ευχαριστήσουμε, εν πάση περιπτώσει, για το ρεπορτάζ. Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για την δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
10: Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για εμάς η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
1: Τώρα, με φόντο όλες τις πολιτικές εξελίξεις, τα κομματικά επιτελεία μελετούν τα δημοσκοπικά δεδομένα. Ακόμα μία δημοσκόπηση της Interview στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 17,4% και το Πασόκ στην τρίτη θέση με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, η Ελληνική Λύση 15,3% και το ΠΑΣΟΚ 11,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 11,7%. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θεωρούν καλύτερη μετά τις εκλογές, το 49% 43% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και σε μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά σε πολλούς πολίτες, τέλος την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών που είχαν απέναντί τους το ίδιο το δημόσιο για αγροτικές εκτάσεις που εκείνο τους είχε παραχωρήσει στο παρελθόν, βάζει σχετική νομοθετική ρύθμιση. Όσες δίκες εκκρεμούν καταργούνται, ενώ στο κτηματολόγιο θα διορθωθούν οι ασφαλμένες πρώτες εγγραφές που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το κράτος. Ο Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει. Κωστή, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Βάνο. Καλησπέρα στο κρατός μας. Τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν φάνω ρύθμιση, με την οποία έχει ψηφιστεί η ρύθμιση, με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Mm-hmm. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Και η ρύθμιση αφορά βέβαια αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμει διοικητικών πράξεων, δηλαδή παράχοντων αγροτικών διανομών, αγροτικών κλήρων, ακόμα και υποδείξεων εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Να πούμε, Θάνο, ότι το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ποτέ η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας. Οι πολίτες αυτοί, όταν πηγαίνουν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονται αντιμέτωποι με το δημόσιο, που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο τους είχε δώσει. Μάλιστα, έχουμε και δηλώσεις σχετικά με το θέμα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου My Point, να το πούμε, να πούμε και αυτή την είδηση με την ευκαιρία που έγινε σήμερα στην Κυφσιά, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινάς, δήλωσε ότι με την εγκύκλιο εφαρμόζει η κυβέρνηση άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Θα δούμε και στην πράξη πλέον τι ακριβώς θα γίνει.
1: Κωστή, πριν πάμε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να πούμε ότι πριν από λίγο προσγειώθηκε στην Άγκυρα το αεροσκάφος με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος και αυτός συμμετέχει στην 36η σύνοδο του κορυφής του ΝΑΤΟ. Και σε λίγο θα έχουμε και το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρών μελών. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κωστή, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.
13: Με την σημερινή απόφαση τελειώνει άλλη μια ιστορία καθημερινής τρέλας. Το ελληνικό δημόσιο από την εποχή ακόμα του Ελευθερίου Βενιζέλου σε αρκετές περιπτώσεις είχε δώσει προσωρινά παραχωρητήρια σε διαφόρους Έλληνες πολίτες και αγρότες αγροτικών εκτάσεων σε όλη τη χώρα και με διάφορες προφάσεις η διοίκηση για περιπτώσεις που αφορούσαν αγροτικές επιδοτήσεις, κτηματολόγιο κλπ. Θυμόταν ότι μετά από αρκετές δεκαετίες τα χωράφια αυτά ήταν δίθεν του δημοσίου.
1: Θα επιστρέψουμε στην Άγκυρα. Θα συναντήσουμε εκ νέου τον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος έχει να μας δώσει το ρεπορτάζ από τα όσα έχουν συμβεί και σε σχέση με το ραντεβού Τραμπ-Ερντογάν. Πιέρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
14: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τα F-35 τι ακριβώς έχεις εισπράξει εσύ σε σχέση με μια αμφισημία κατά την κρίση μας που εξέπεμψε ο πρόεδρος Τραμπ.
14: Νομίζω είπε την κατάλληλη λέξη. Αν αμφισημία, ο κύριος Τραμπ ξεκίνησε να απαντάει σε κάποιες ερωτήσεις σε αυτή την πολύ ιδιόμορφη συνέντευξη που εντός χωρών εισαγωγικών πιστήθηκε. Στο Προεδρικό Μέγαρο αρχικά είπε ότι σκεφτόμαστε, considering ήταν η ακριβή λέξη στα αγγλικά, σκεφτόμαστε δηλαδή το ότι θα πρέπει να παραδώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, να επιστρέψουμε.
1: Ναι. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με την Άγκυρα. Πιέρο, δεν νομίζω ότι μας ακούει ο Πιέρος Τζανετάκος. Μείναμε στο considering και το σκεφτόμαστε και στην αμφισημία. Δύο φορές έχουμε προσπαθήσει να συνδεθούμε με την Άγκυρα. Είναι δύσκολες οι επικοινωνίες. Ίσως και για λόγους ασφαλείας υπάρχει ένα ζήτημα και ένα πρόβλημα ευρύτερο. Εμείς να συνεχίσουμε με τις εγχώριες εδώ ειδήσεις. Θα μιλήσουμε για το Αγαθονήσι. Στο Αγαθονήσι εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. 33 στον αριθμό, τα εγγένεια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι ο στρατηγικός στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά. Η κυρία Μενδώνη επεσήμανε ακόμη ότι το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο παρουσιάζει τη μακραίωνη ιστορία του Αγαθονησίου με επίκεντρο τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές στη θέση Καστράκη, τα οποία φωτίζουν την ιστορική διαδρομή και την διαχρονική σημασία του νησιού. Να ακούσουμε τι είπε η υπουργός σας, τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
15: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας, να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Mm-hmm. Με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο. Καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή στο Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
1: Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Η Ελίνα Κολύβα θα μας ενημερώσει. Ελίνα, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν λοιπόν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες μέρες στο λυκείο τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εξαζόμενο. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν το πάσπορτ θα μπορούν να απευθύνονται στο λυκείο τους. Να σας πω ότι στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου που μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό, να κάνουν μια έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, την αγορά εργασίας και όταν σιγουρευτούν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Σήμερα να σας πω ότι δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε ένα επιστημονικό πεδίο, η οποία υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή, να σας πω ότι παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που ανέβηκε 6,6% σε σχέση με πέρυσι. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν τα παιδιά στη φυσική και τα μαθηματικά. Κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν τις μεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις της βάσης, καθώς ο συνδυασμός της υψηλότερης ΕΒΕ με τον αυξημένο αριθμό αριστούχων ενισχύει τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνουμε, γιατί καθώς πήγαν πολύ καλά τα παιδιά σε αυτά τα μαθήματα. Στα υπόλοιπα πεδία, στο πρώτο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μία πολύ μικρή πτώση της ΕΒΕ, δηλαδή μείον 0,09. Δεν πήγαν τα παιδιά καλά στα αρχαία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν μικρές αυξομοιώσεις, κυρίως στις δημοφιλείς σχολές. Και στο τρίτο πεδίο των ιατρικών σχολών έχουμε μία άνοδο 0,33%. Αυτό αναμένεται να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές. Και μία πτώση 0,17 στο τέταρτο πεδίο. Εδώ έχουμε πτώση γιατί είχαμε πάνω από τους μισούς, θυμίζω, κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας και της πληροφορικής. Βέβαια, οι βάσεις εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίζουν σε ποια σχολή θα εισαχθούν.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Το λέγαμε και χθες, οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν το αντικείμενο σχετικής σύσκεψης των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την αντιμετώπιση του ζητήματος. Ακούμε τον Σπύρο Δαρσινό.
17: Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα αιχμής έχουμε, καταγράφεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα παρά την έκθεση της Eurocontrol, η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδεικτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφίξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό, υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των συναρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένο διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ψηφιοποιείται σταδιακά ο κλασικός τρόπος επίδοσης των τροχονομικών παραβάσεων. Ο νέος τρόπος παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και το ρεπορτάζ έχει Σπυριδούλα Κακλατζή.
18: Θα δοθούν σταδιακά στους αστυνομικούς της Τροχέας αλλά και της άμεσης δράσης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη 400 κινητές συσκευές, τις οποίες θα χρησιμοποιούν και στην ουσία με αυτές θα αντικαταστήσουν το μπλοκάκι που θα βάζουν στην αρχή. Θα βάζουν την πινακίδα του οχήματος, ύστερα τις συντεταγμένες και στην ουσία μετά την παράβαση την οποία έχει κάνει ο οδηγός. Έτσι θα γίνεται αυτόματα η διαδικασία. Θα έρχεται στο κινητό του παραβάτη οδηγού με ένα SMS ή με ένα email και έτσι ηλεκτρονικά θα υπάρχει και ένα QR code για να σκανάρεται από τον οδηγό για να μπορεί είτε να πληρώσει το ποσό είτε να κάνει ένσταση. Στόχος της αστυνομίας είναι να σταματήσει ή να μειωθεί η γραφειοκρατία και οι ουρές που είχαμε μέχρι πρόσφατα στους ανθρώπους που θέλουν να πληρώσουν τις κλήσεις. Πρόκειται μόνο για τις κλήσεις από τους αστυνομικούς της Τροχέας και όχι για κλήσεις από τις κάμερες είτε της AI είτε της παλαιότερες.
1: Ξανά στην πηξίδα του κόσμου και στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
2: Θάνο, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για ένα δεξαμενόπλιο που έπλε στα στενά του Ορμούς. Είναι η τρίτη επίθεση που συμβαίνει το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια αυτή η περιοχή. Και η UKMTO έλαβαν αφορά για ένα ακόμη περιστατικό που αφορά δεξαμενόπλιο που διέξιζε τα στενά του Ορμούς. Το πλοίο χτυπήθηκε από ντρόουν άγνωστης προέλευσης και υπέστη μικρές ζημιές. Η Ντόχα καταδίκασε την απαράδεκτη επίθεση στο δεξαμενόπλιο, αποδίδοντας την ευθύνη στο Ιράν. Εκτός από το Al Rekayat και ένα δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας, Θάνο, υπέστη ζημιές κοντά στα στενά. Υπήρξαν αναφορές ότι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύχτας πυράβλους εναντίον των πλοίων που διέρχονταν από αυτή την στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ώρα Μουντιάλ και έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα. Δύο ειδήσεις με δύο μεγάλα ονόματα. Το ένα ακούει στο όνομα Κριστιάνο Ρονάλτο και στο άλλο ακούει στο όνομα Βέλγιο. Τι θα έλεγες, συμφωνείς, συνενείς ή όχι?
19: Έτσι. Καταρχήν είναι, να το πούμε, το last dance του Ρονάλτο στο Μουντιάλ.
1: Είναι όμως... Δηλαδή...
19: Εγώ από το μεσημέρι αφήνω εγώ ένα μικρό ερωτηματικό.
1: Γιατί το άλλο Μουντιάλ πού θα
19: στην
1: γίνει?
19: Πορτογαλία.
1: Στην Πορτογαλία.
19: Γι' αυτό λέω, αφήνω κάτι.
1: Μια μεγάλη πρόκληση.
19: Ναι, βέβαια θα είναι 45 χρονών, έτσι. Δεν θα είναι 5 χρόνια από τα 4 χρόνια πλέον σε αυτήν την ηλικία. Είναι δεκαετία αναλογικά. Έτσι, οπότε δεν ξέρω. Αλλά λέμε για την ώρα ότι μάθουν το Last Dance. Έτσι κι αλλιώς έχει βάλει όχι απλά σφραγίδα. 6 Μουντιάλ. Και στα 6 έχει σκοράρει και στα 6 ήταν πρωταγωνιστής, χωρίς να είναι στις πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες του πλανήτη, έβαλε την υπερσφραγίδα του, έτσι. Οπότε ακόμα το μόνο που έχουν να λένε αυτοί που δεν το συμπαθούν είναι ότι λέει κλαίει. Αυτά είναι παιδικά πράγματα. Ο άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει διακοπές, να μην πάει στη Μουντιάλ, να έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω. Εντάξει, δεν κάνει, το κάνει τζάμπα. Βγάζει εκατομμύρια, αλλά βγάζει εκατομμύρια γιατί ακόμη το έχει. Το μπορεί
1: πάντως,
19: και το παλεύει.
1: Αν θυμάμαι καλά, και το 2004 με εμάς πάλι δάκρυσε.
19: Τότε ήταν και μικρούλη. Τότε ήταν στα πρώτα του βήματα. Αλλά έτσι ένας άνθρωπος που ζει για το ποδόσφαιρο. Το είπε και στη δική του συνέντευξη που έδωσε, νομίζω, παραμονές του αγώνα. Ναι, παραμονές ήταν, ότι εγώ 23 χρόνια δίνω τα πάντα για το ποδόσφαιρο, ζω γι' αυτό, ναι, δουλεύω γι' αυτό και φαίνεται με τη ζωή που κάνει, που είναι κάτι παραπάνω. Είναι πολύ δύσκολη να κάνουμε τη ζωή του, ενώ αυτά που τρώει ο Ρονάλντο, εμείς θα λέγαμε, μα είμαι άρρωστος για να τα φάω όλα αυτά. Αυτός αυτά τρώει, βραστό κοτόπουλο, φρούτα, λαχανικά, γι' αυτό είναι όχι απλά fit, είναι σε υπεράριστη κατάσταση ποδοσφαιρική για τα 41 του χρόνια. Τώρα πάμε στο Βέλγιο.
1: Σε βλέπω από αύριο βραστό κοτόπουλο, Δημήτρη.
19: Από την άλλη, το Βέλγιο είναι αυτό που λέμε, ίσως κέρδισε έτσι ο θεός του ποδοσφαίρου. Είδε τι έγινε, την αδικία που εδώ από όλους αυτούς δεν φταίει. Δεν είναι ο Τραμπ ο υπεύθυνος, είναι ο Ιβαντίνο. Ο Τραμπ μπορεί να έκανε την κίνησή του να υπερασπιστεί την ομάδα του, αλλά ο αρχηγός του ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που είναι ο πρόεδρος της FIFA, αν συνένεσε και έδωσε και πίεσε ώστε να αρθεί η κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή ΗΠΑ, αυτός πρέπει να δεχτεί κόκκινη κάρτα και ούτε ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν τον υπερασπίζομαι, αλλά έκανε αυτό που έκανε. Πάντως, και την
1: σημασία
19: πατρίδα.
1: Είναι, έχει ότι το Βέλγιο έβγαλε κόκκινη κάρτα στις ΗΠΑ.
19: Έτσι, μπράβο. Και όχι μόνο στο τέλος, έκανε και το χώρο του Τραμπ. Νομίζω ότι θέλει να πικάρει με αυτόν τον τρόπο τις ενέργειες του Προέδρου των ΗΠΑ.
1: Πρέπει να τρέξουμε, πάμε στα σημερινά και να σε ευχαριστήσουμε.
19: Ήδη γίνεται, υπάρχει έκπληξη, είναι ημίχρονο. Αργεντινή, Αίγυπτος 0-1, με χαμένο πέναλτι του Μέση στο δεύτερο. Στο Μουντιάλ δεν ξέρω, θα είναι εκπληκτικό το δεύτερο 45 λεπτό και το επόμενο παιχνίδι 11 η ώρα Ελβετία κόντρα στην Κολομβία.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά για το ρεπορτάζ. Ο καιρός. Και ακούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου.
20: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές μπόρες στα βόρεια. Η άνεμη πρόσκαιρα νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη, βροχές και καταιγίδες περιμένουμε από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά. Η βοριά θα σε ως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρου Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο Θάνος Ασιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των σύζυγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημάνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πόλης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον κύριο Ερντογάν, τονίζοντας πως η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να δώσει στο ανατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτός τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι απογοητεύτηκε με το ΝΑΤΟ, πως δοκίμασε τους ανθρώπους να δει άμα θα είναι εκεί για αυτούς. Η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία δεν ήταν εκεί για εμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε χθες πολύ καλή συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι μίλησε επίσης με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν συμφωνία. Είναι κρίμα που πήρε τόσο πολύ χρόνο, αλλά νομίζω ότι κάτι θα προκύψει, πρόσθεσε. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος έως το 2035 στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Η επικεφαλής γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει απόψε αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Το δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε τελεσιδίκως σήμερα ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, πλην όμως ήρε σε μεγάλο βαθμό την στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που την είχε πρωτοδίκως επιβληθεί. Με βάση τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, η Λεπέν θα εκτίσει κατοίκον την ποινή της υποχρεούμενη να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Την αποχώρηση της ανεξάρτητης βουλεύτριας Γιώτα Πούλου από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το κόμμα Δημοκράτες. Δύο άνδρες οι οποίοι φέρονται ως μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατά διάρκεια παράδοσης ταχυδρομικού δέματος το οποίο περιείχε 1043 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης προερχόμενης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δράστες εντοπίστηκαν από την αστυνομία τη στιγμή που μετέβησαν σε εταιρεία ταχυμεταφορών για να παραλάβουν το παράνομο φορτίο. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στη Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά ευθύρος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 34 βαθμούς Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com.artinfo.gr.
25: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
26: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ήπια λοιπόν τον πικρό καφέ ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι από τον οικοδεσπότη του τον Ερντογάν στην Άγκυρα, αλλά άλλωστε ο τουρκικός καφές, όπως και να το κάνουμε, είναι number one, αλλά από τον Μπαλογκάν, τον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών, που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Βοσνία Ερζεγοβίνη την Κυριακή, τιμωρήθηκε και με ποινή αποκλεισμού από το επόμενο παιχνίδι της Αμερικής. Τώρα η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δια του Yes Man του Infantino, ενέδωσε στις πιέσεις του Προέδρου και μετέφερε την ποινή για ένα χρόνο.

Έτσι λοιπόν ο αποβληθής ξεαποβλήθηκε. Έπαιξε κανονικά σήμερα με την Αμερική εναντίον του Βελγίου και έφαγε 4 γκολάκια από τους Βέλγους. Γλέντι μεγάλο στις Βρυξέλλες που εκπροσωπεί και όλη την Ευρώπη. Κερδίσαμε δηλαδή την Αμερική. Εντάξει, το κάζο στο ποδόσφαιρο είναι must. Όχι mask, Θεός φυλάξει. Αυτός από ό,τι ξέρω δεν ασχολείται καθόλου με το ποδόσφαιρο. Λόγω νοτιοαφρικανικής καταγωγής όμως είναι περισσότερο του ράγκμπι.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη του Earth News Radio μέσω και του earthecho.gr για όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Τι είναι Ελλάδα μας που τουλάχιστον ειδησιογραφικά παρακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τώρα, βλέπω και τα άλλα ξένα δίκτυα, τα μεγάλα, δεν έχουν απευθείας μετάδοση, τα περισσότερα εμείς έχουμε. Λοιπόν, ο Ερντογάν, σε πρώτο πλάνο συνέχεια βεβαίως, το BBC τον χαρακτήρισε «a bit frail», δηλαδή λίγο εύθραυστο τον βρήκε. Στιγμές πιανόταν μάλιστα από το χέρι του Τραμπ, που έχει στην τσέπη του ένα σκονάκι από τους συνεργάτες του που γράφει «Μην μπει σε παζάρια για τα εξοπλιστικά, θα χάσεις». Αυτό το υπέροχο βρετανικό χιούμορ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, και τώρα θα καλησπερίσω τον επόμενο, τον πρώτο μου μάλλον καλεσμένο, όχι επόμενο, τον δημοσιογράφο Κώστα Γιαννακίδη. Αρθρογραφεί στο News 24/7, το σημερινό άρθρο του έχει τίτλο «Πόσο δεξιά μπορεί να πάει ο Μητσοτάκης». Να λοιπόν μου δώσε, για να μην κουράζομαι, και το πρώτο ερώτημα να του κάνω, αλλά όλα τα λεφτά είναι η φωτογραφία που δημοσιεύει το site, δείτε την αν θέλετε, ο Πρωθυπουργός με το κεφάλι ψηλά, ξέρετε αυτό το ύφος, και με λοξή ματιά αριστερά του, όπου, μα το Θεό ρε παιδιά, στέκεται δίπλα του ο Άδωνης και δεν κάνω πλάκα, κάνει τον σταυρό του. Είναι καταπληκτική φωτογραφία. Ο Κώστα, μπράβο σας. Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντως όλος ο κόσμος δεν παρακολουθεί τον ΝΑΤΟ που λες. Είμαστε και εμείς που βλέπουμε το Αργεντινή-Αίγυπτος.
0: Πόσο είναι
1: αυτή τη στιγμή? 1-0 προηγείται η Αίγυπτος.
0: Yes!
1: Και εγώ είμαι Αργεντινή σταθερά. Λοιπόν,
0: εγώ έχω καταγωγή.
1: Ναι, και είμαστε τώρα στο 53ο λεπτό, στο δεύτερο ημίχρονο. Από το πρώτο ημίχρονο προηγείται η Αίγυπτος. Η Αργεντινή είχε πολλές ευκαιρίες. Ο Μέση έχασε πέναλτι. Είχε και ένα δοκάρι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει η Αίγυπτος, δηλαδή, αυτή την πίεση που ασκούν οι Αργεντινοί. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Νομίζω για τους περισσότερους έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όπου βέβαια δεν ξέρω, μπορεί και εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ ως ηδήμον να βλέπει το παιχνίδι ή να διατάξει βομβαρδισμό του Βελγίου ή κάτι άλλο, γιατί παρακολούθησε και κάτι δηλώσεις του. Οι οποίες στην αρχή νόμιζα ότι ήταν AI, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά, γιατί δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος με τον Τραμπ, αλλά επειδή κοίταξα μετά κανονικά και στη σελίδα του Fox Sports, μίλησε κανονικά, αναλύει τη φάση της αποβολής του Αμερικανού παίκτη και λέει πότε πρέπει να σφυρίζεται φάουλ και πότε όχι. Και όλα αυτά, δηλαδή μπορούμε να δούμε και καμιά παρέμβαση για αλλαγή των κανόνων του ποδοσφαίρου.
0: Αφού μετέφερε μία αποβολή για ένα χρόνο μετά θα εκτίσει, θα λείψει από αγώνα εκείνος.
1: Όχι, του δόθηκε αναστολή για ένα χρόνο, και αν μέσα σε ένα χρόνο, επόμενο χρόνο υποπέσει σε άλλο παράπτωμα, τότε θα εφαρμοστεί η ποινή σύν όποια άλλη πειθαρχική ποινή αποφασιστεί επιπλέον.
0: Ναι.
1: Τίποτα δηλαδή. Τώρα εντάξει, να κοροϊδευόμαστε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, έχεις παρακολουθήσει είτε μέσω διαφόρων sites είτε τώρα που δείχνουν και οι τηλεοράσεις αυτή τη σύνοδο, πόσο προσπαθώ να καταλάβω πόσο σημαντική είναι, δηλαδή όλοι πάνε εκεί για να ζητήσουν από τον Ντόναλντ Τραμπ αεροπλάνα, όλα αυτά.
1: Εξαρτάται, θα φανεί το πόσο σημαντική είναι, γιατί έχουμε το εξής. Πρώτα έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος λογικά πηγαίνει εκεί για να κάνει πολύ σκληρά παράπονα προς τους συμμάχους του, έτσι, γιατί έχει παράπονα ειδικά για το θέμα της κρίσης με το Ιράν. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι που ενδιαφέρει και εμάς πιο πολύ, είναι το αν θα πάρει η Τουρκία τα F-35, τα αεροπλάνα, όπου ο Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να θέλει να τα δώσει στο φίλο και συνεταίρο Ερντογάν. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να περάσει σίγουρα από το Κογκρέσο, οπότε δεν είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Και γενικώς περιμένουμε να δούμε αν μετά από αυτή τη σύνοδο, εντάξει, μπορεί να μην γίνει και τίποτα, αλλά σίγουρα θα καταλάβουμε προς τα πού το πάει η Αμερική του. Μπορεί να μην γίνει και τίποτα, αλλά σίγουρα θα καταλάβουμε προς τα πού το πάει η Αμερική τουλάχιστον.

0: στο Sky νομίζω ήταν, τον Μιχάλη Ιγνατίου, που σε αυτά είναι γατώνη, ο οποίος είπε ότι δεν περνάει με τίποτε από το Κογκρέσο.
1: Ναι, αυτή η εκτίμηση υπάρχει και γι' αυτό λένε ότι ο Τραμπ μπορεί να είναι και large, όπως λένε, δηλαδή να φανεί πολύ γενναιόδωρος προς τον Ερντογάν, δηλαδή να δηλώσει ότι ναι, πρέπει να τους δώσουμε τα αεροπλάνα, γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να περάσει από το Κογκρέσο.
0: Μάλιστα. Τώρα το ερώτημά μου αυτό είναι έτσι λίγο, δεν θα πω φιλοσοφικό, αλλά τα τελευταία λίγα χρόνια με όλους αυτούς τους πολέμους, Κώστα μου, αναρωτιέμαι πόσα 3 εκατομμύρια έχουν δανείσει πολλά κράτη για να πάρουν εξοπλιστικά, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Δεύτερο γκολ η Αίγυπτος έχει υπόψη σου.
1: Ναι, τώρα το είδα. Γιατί το βλέπω μια σχετική καθυστέρηση. Ναι, το είδα. Ναι, και έχει βγάλει και τη φανέλα του και πανηγυρίζει. Κρίμα για την Αργεντινή, κρίμα για το Μέση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα μου πεις ακόμα έκανα 40 λεπτό, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τι λέγαμε λοιπόν για τα λεφτά που έχουν ξοδέψει τα κράτη ή στα όπλα.
0: Πόσο αντέχουμε εντάξει και εμείς, δηλαδή να ξοδεύουμε τόσα.
1: Μα αν αναλογιστεί κανείς τι θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνο εμείς ως χώρα, αν δεν ξοδεύαμε όλα αυτά τα χρήματα στα όπλα, τι θα μπορούσε να έχει γίνει δηλαδή σε υποδομές και υγεία, θα αρχίσει να τραβάει τα μαλλιά του. Τα μαλλιά του.
0: Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση θα πιστεύεις πραγματικά ότι θα έλεγε η Τουρκία, αυτοί δεν έχουν τίποτε, δεν έχουν αεροπλάνα πλέον, πάμε να τους φάμε. Ισχύει αυτό? Εγώ προσπαθώ να το απλοποιήσω και λίγο κομικά το πράγμα.
1: Νομίζω ναι, ότι αλλά δεν μπορείς να το ξέρεις. Δηλαδή,
0: όχι,
1: ποιος ποτέ θα μπορούσε να αποφασίσει ότι θα κάνω εγώ τη χώρα Ελβετία? Δηλαδή δεν είμαστε και Ελβετία. για να μπορέσει να υιοθετήσει τέτοια συμπεριφορά. Κοίταξε, είναι παλιό το παιχνίδι αυτό, είναι πολύ παλιά συζήτηση και για την επιρροή που ασκούν οι βιομηχανίες, οι αμυντικές βιομηχανίες προς τις κυβερνήσεις προκειμένου να συντηρούνται εντάσεις, ώστε να γίνεται από εκεί και πέρα και πολύ πιο εύκολη η πώληση των αμυντικών συστημάτων. Αλλά εντάξει, είναι μία από τις πολλές αντιφάσεις που αντιμετωπίζουμε ως ανθρωπότητα. Βλέπουμε, μπορεί την ίδια στιγμή να πηγαίνουμε στη Σελήνη και την αμέσως επομένη να σκοτώνονται μεταξύ τους για πράγματα, για θρησκευτικό πόλεμο ή για μεσαιωνικά πράγματα. Οπότε, ναι, η ζωή μας είναι αυτό, μέσα σε ένα πλαίσιο αντιφάσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα πολιτικά εδώ, Κώστα. Γίνεται μία ανακατανομή πραγμάτων. Θα ήθελα να άκουα και από σένα. Ξέρουμε τα δεδομένα ποια είναι. Πιστεύεις ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, θα έχει πιο σκληρούς αντιπάλους αυτή τη φορά από ότι την προηγούμενη?
1: Εξαρτάται τι εννοείς πιο σκληρούς. Νομίζω ότι υπό την έννοια που το αντιλαμβανόμαστε.
0: Ποσοστιαία το βάζω αυτό.
1: Ναι, όταν λέμε για σκληρούς, ακυρώθηκε τον γκολ της Αιγύπτου.
0: Ναι, ναι, το είδα.
1: Και νομίζω άδικα.
0: Το βλέπουμε και γιατί, ρε παιδί.
1: Ναι. Ναι. Νομίζω άδικα, γιατί σφίριξε ένα φάουλ που έγινε πολύ νωρίτερα. Νομίζω ότι ήταν άδικο, αλλά είναι λογικό η FIFA να προτιμά την Αργεντινή. Ναι. Στα προημιτελικά παρά την Αίγυπτο. Λοιπόν,
0: μου αρέσει πολύ αυτή το παιχνίδι που παίζουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχει το εξής. Απ' τη μια, όταν λέμε σκληρούς αντιπάλους, ας πούμε Αλέξης Τσίπρας που αναβιώνει κατά κάποιο τρόπο και ένα παλιό δίπολο, είναι κάτι το οποίο το θέλει ο Πρωθυπουργός, το θέλει η Νέα Δημοκρατία και το βλέπουμε αυτό στην επιλογή της, στη στρατηγική της, προκειμένου να απολωθεί το κλίμα, να χρησιμοποιήσει τον Αλέξη Τσίπρα ως σκιάχτρο και να κρατήσει κοντά τους κεντρώους ψηφοφόρους, μη φύγουν έστω ως ψήφος διαμαρτυρίας προς το ΠΑΣΟΚ. Οπότε αυτό σίγουρα, η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα είναι κάτι που εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει το ίδιο για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει και θα κάνει κόμμα και νομίζω ότι ο Σαμαράς, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό που θα πω, είναι ανθρώπινος και ειλικρινής. Δηλαδή βλέπεις ότι οι κινήσεις του εκπορεύονται από το προσωπικό ανθρώπινο πάθος, μένος, μίσος, θες να το πεις, που χωρίς

0: αυτόν και την οικογένεια Μητσοτάκη, που βέβαια τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς πιστεύω ότι θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα κάνει κόμμα και δεν θα βγει να μιλήσει για την προοπτική της χώρας, δεν θα βγει να υποσχεθεί πράγματα, δεν θα βγει να τάξει χρήματα κτλ. Θα κάνει ένα κόμμα προκειμένου να κωδικοποιήσει πολιτικά και θεσμικά την αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Δηλαδή βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την ανθρώπινη διάστασή του.
1: Αυτή η προσωποποίηση όμως δεν αδικεί την πολιτική. Ωραία, θα κάνει το κόμμα, προφανώς μάλλον πιστεύω ότι θα μαζέψει το ποσοστό το οποίο θα του χρειάζεται για να μπει και στη Βουλή, αλλά μπορεί αυτή η βεντέτα να κυριαρχεί ακόμα και σε πολύ σημαντικά θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν.
0: Κοίταξε, όσον αφορά αυτούς τους δύο, ο κόσμος λέει ότι πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι. Δηλαδή, κάποιος άλλος θα περίμενε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε φτάσει σε ένα σημείο, είχε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν είχε να πας πιο πάνω, πιο πέρα, δεν είχε να πας πουθενά. Δηλαδή, θα μπορούσε να αποσυρθεί, να είναι ένα statesman, να μην ασχολείται με ελαφρότητες όπως ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι μια η πολιτική
1: ασχολείται
0: μια
1: πολύ με τα εθνικά προβλήματα. Εκεί χτυπάει κιόλας.
0: Από τη μια η πολιτική είναι μια αρρώστια που δεν σε αφήνει να εσυχάσεις. Και από την άλλη φαίνεται ότι αυτή η σύγκρουση που έχει με την οικογένεια Μητσοτάκη σε μεγάλο βαθμό τον ορίζει.
1: Ναι. Ναι. Τελευταία ερώτηση, τελειώνει ο χρόνος μας. Βρίσκεις αλλαγμένο και σε τι, αν ναι, τον Αλέξη Τσίπρα? Ήρθε ένας καινούριος Τσίπρας? Εγώ βλέπω τον ίδιο.
0: Κοίταξε, κάποιες φορές βλέπω τον ίδιο, κάποιες φορές βλέπω κάποιον που προσπαθεί να παραστήσει το διαφορετικό. Αλλά σε γενικές γράμμες, ναι, και εγώ βλέπω τον ίδιο άνθρωπο. Και αν θέλεις, νομίζω λυτρώθηκε επειδή εγκατέλειψε την ιδέα του rebranding, το να το παίξει πιο κεντρός και τα λοιπά. Όταν είδε ότι αυτό δεν προχωράει και είπε ότι όχι, εγώ θα παραμείνω σε αυτό που ξέρω, δηλαδή στην αριστερά, είναι ο εαυτός του. Οπότε από τη στιγμή που είναι ο εαυτός του, ο Τσίπρας είναι από τις περιπτώσεις που είτε τον αντιπαθείς είτε τον συμπαθείς. Δεν υπάρχει μέση θέση.
1: Μάλιστα. Κάνε μου μια πρόβλεψη για το Μουντιάλ και να κλείσουμε.
0: Για το Μουντιάλ, εγώ έβλεπα μέχρι πριν από λίγο τελικό Γαλλία-Αργεντινή. Πιστεύω να το πάρει η Γαλλία. Εντάξει, τώρα είναι μακράν η καλύτερη ομάδα από όλες όσες έχουμε δει.
1: Ναι. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, καλό βράδυ.
1: Καλό καλοκαίρι να έχεις, όπου και να πας. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ήταν ο Κώστας Κυριακίδης, άνοιξε την αυλαία της εκπομπής για μας και εγώ θα την κλείσω τώρα στο ημίωρο για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Μην φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφαλείας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator διεκδικούν με αγωγές στο πλημελιωδικείο Αθήνας 8 θύματα που καταγγέλουν ότι παρακολουθούνταν. Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Αμαρουσίου περίπου σε μία ώρα η αποκατάσταση. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα, έτσι υποδεχόμαστε εμείς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τον καλεσμένο μας ή την καλεσμένη μας, με πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα. Σήμερα αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν του Johann Sebastian Bach, η Σουίτα αριθμός 2 σε Σι Ελάσσονα, γνωστή πολύ ως Μπαντινερή. Καλησπέρα κύριε Καραμπατζό, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μιχαηλίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ για την θεσπέσια υποδοχή.
0: Να είστε καλά. Βλέπετε ποδόσφαιρο παρεπιπτόντως?
1: Παλαιότερα έβλεπα περισσότερο. Αυτά τα χρόνια όλο και λιγότερο.
0: Λοιπόν, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα λέω για τους ακροατές μας, θα συζητήσουμε βασικά για τους νόμους, χωρίς τους οποίους, όπως ξέρουμε, δεν λειτουργεί καμία κοινωνία, με τους οποίους πολλές φορές στην Ελλάδα όμως δεν τα πάμε και πολύ καλά. Αρθρογραφεί ο κύριος Καραμπατζός τακτικά και για τα τρέχοντα στην πολιτική, αλλά αγγίζει και πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας, όπως σε άρθρο του στο Βήμα που φύλαξα για την αξία και τους κινδύνους από την διαδικτυακή ανωνυμία. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε και τα υπόλοιπα για να τα πούμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε? Εμένα μου άρεσε πολύ σε ένα άρθρο σας που ασχοληθήκατε και με το θέμα της έναρξης της προεκλογικής περίοδου. Αυτό τι ενδιαφέρον έχει για σας?
1: Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον που έχει ουσιαστικά αυτό που έχει δημιουργηθεί και με το Σύνταγμα, βεβαίως, με τις σχετικές προβλέψεις του Συντάγματος, είναι ότι το προνόμιο εντός εισαγωγικών προκήρυξης εκλογών το έχει τελικά ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, το Σύνταγμα μιλάει για ένα θέμα εθνικό, εξαιρετικής σημασίας κτλ., το οποίο θα οδηγήσει σε εκλογές, αλλά δυστυχώς έχει γίνει επανειλημμένα κατάχρηση αυτής της δυνατότητας ή, αν θέλετε, καταστρατήγηση, για να είμαι ακριβέστερο, αυτής της δυνατότητας που δίνεται από το Σύνταγμα. Πραγματικά. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαμε εξάντληση του βίου μιας κυβέρνησης, αλλά προκήρυξη πρώην εκλογών ανάλογα με τις δημοσκοπικές τάσεις. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεται, το έχουν επισημάνει βεβαίως και πολιτικοί, όχι μόνο συνάδελφοι καθηγητές και νομικοί, αποτελεί μια πολιτική ανομαλία, διότι υπονομεύει και την πολιτική σταθερότητα και βάζει τη χώρα σε μια συνεχή συζήτηση, ξέρετε, περί εκλογών. Εσείς που είστε έτσι μια πολύ νυφάλια φωνή στον χώρο της δημοσιογραφίας και των ευγενών και δεν τρέχετε πίσω από την επικαιρότητα, αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί συνάδελφοί σας από την επομένη των εκλογών και όλα ασχολούνται με το πότε θα προκηρυχθούν οι επόμενες εκλογές. Προφανώς δεν αγνοώ ότι στην πολιτική πρώτη στο μέλημα είναι η επανεκλογή, αλλά στο μεσοδιάστημα υπάρχει και ένα κυβερνητικό έργο που θα πρέπει να επιτελεστεί. Τώρα, για να φτάσουμε στην εποχή μας, δεν ζούμε και μια εποχή πολιτικής, αν θέλετε, σταθερότητας, με την έννοια ότι έχουμε μια διάσπαση των κομμάτων και έναν κομματικό κατακαιρματισμό. Το βλέπουμε και στη Βουλή, όπου έχουμε φτάσει, αν δεν κάνω λάθος, στους 40 περίπου ανεξάρτητους βουλευτές. Πρωτόγνωρο, νομίζω, αυτό το φαινόμενο. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ήδη από τις αρχές Ιουνίου, εκεί περί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έβαλε το δικό του κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα. Υπάρχουν κάποια ορόσημα που είναι μπροστά μας, τα οποία καλό είναι να προσέξουμε. Το ένα είναι η επίσημη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης τον Αύγουστο, τον ερχόμενο Αύγουστο. Υπάρχει και τον επόμενο χρόνο, το 2027, από 1η Ιουλίου η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας, οπότε αυτά τα ορόσημα νομίζω ότι θα διαδραματίσουν ένα ρόλο, όπως επίσης φυσικά και η εξέλιξη των πολεμικών μετώπων. Υπάρχει το γνωστό μέτωπο στο Ιράν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και Ισραήλ, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και το διαρκές μέτωπο που μας απασχολεί πιο κοντά στη γειτονιά μας, που είναι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά καλό είναι, για να επανέλθω στο νομικό επίπεδο της συζήτησης, κάποια στιγμή ενδεχομένως και με συνταγματική αναθεώρηση να καταστεί έτσι αρκετά σαφές ότι ο εκλογικός κύκλος θα πρέπει να ολοκληρώνεται πλην περιστάσεων οι οποίες, όπως για παράδειγμα η παραίτηση λογική της κυβέρνησης, θα επέβαλαν τη διενέργεια νέων εκλογών, αν δεν μπορεί να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση από την τρέχουσα Βουλή. Αλλά η καταστρατήγηση αυτής της δυνατότητας που δίνεται για προκήρυξη εκλογών έκτακτων έχει δημιουργήσει αυτή την ανομαλία.
0: Μέχρι πριν από λίγους μήνες υπήρχε ένα σταθερό, ας πούμε, πεδίο, μια σταθερή εικόνα, εν πάση περιπτώσει, του πολιτικού μας τοπίου. Τώρα, δύο πρόσωπα που παρουσιάστηκαν, όχι από το πουθενά, λίμωνο, φαίνεται πως αλλάζουν τα δεδομένα, τα οποία... με τα οποία αποκτά ένα ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, η εκλογική αναμέτρηση. Το ένα πρόσωπο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έφυγε για να κάνει, κατά την άποψή μου, ένα sabbatical, δεν ξέρω κατά πόσο το έκανε, εν πάση περιπτώσει.
1: Το θέτεται με ακαδημαϊκούς όρους.
0: Ναι, ναι. Ναι, αφού πήγε στο Harvard, αλλά τον είχαν σε ένα γραφιάκι. Τώρα, και το δεύτερο πρόσωπο είναι η κυρία Καριστιανού. Βεβαίως, τραγική είναι η αιτία που την φέρνει στην πολιτική. Δεν νομίζω ότι θα ήταν υποψήφια εάν δεν συνέβαινε αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αλλά έτσι είναι. Θα ήθελα πολύ την... Καταρχάς, για τον Αλέξη Τσίπρα, είδατε κάποιον διαφορετικό?
1: Κοιτάξτε, δεν εκφέρω ευθέως πολιτικές κρίσεις, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, θα πω πρώτα το ειδικό και μετά, αν μου επιτρέψετε, θα πω και στο γενικό, που έχει ενδιαφέρον να ακούμε και τους πολιτικούς επιστήμονες, έχουν πολλά να μας πούνε. Δυστυχώς, κοιτάξτε, όλοι οι πολιτικοί και όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να μετεξελίσσονται μέσα στον χρόνο και να αλλάζουμε και απόψεις. Αυτό αρκεί να αποτελεί μια, ξέρετε, ένα προϊόν μιας πολύ προσεκτικής εσωτερικής, κυρίως έτσι, διεργασίας και πραγματικής πολιτικής ή ιδεολογικής μετατόπισης. Όλοι οι άνθρωποι το κάνουν και καλό είναι, και ξέρετε, το να μένει στάσιμος σε αυτά που πίστευες πριν από 20 χρόνια ίσως δεν είναι και ένδειξη έτσι, θετική. Από την άλλη πλευρά, εδώ πρέπει να εξηγηθούν κάποια πράγματα, και αυτό το έχω πει και δημοσίως. Όταν καταγγέλεις για πολλά θεσμικά τοπήματα, που πράγματι και εγώ πιστεύω ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει και εσύ να πείσεις ο ίδιος ότι πιστεύεις στη θεσμική λειτουργία και σε μια νέα, αν θέλετε, θεσμική αρχιτεκτονική. Και δυστυχώς, κατά την... αυτά τα 4,5 περίπου 5 χρόνια, 4,5 χρόνια διακυβέρνησης υπό τον Αλέξη Τσίπρα, υπήρξαν εξίσου σοβαρά θεσμικά τοπήματα. Να θυμίσω εδώ το δημοψήφισμα και τον τρόπο με τον οποίο προκηρύχθηκε και διεξήχθη τελικά, όπως και την, όλη αυτή την μεθόδευση που υπήρξε για τις τηλεοπτικές άδειες, την επίθεση κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη σχετική απόφασή του και άλλα πολλά. Επίσης, επειδή ένα από τα βασικά προβλήματα που φαίνεται ότι αναγνωρίζεται στο πολιτικό σύστημα γενικότερα, όχι από όλους τους πολιτικούς παίκτες αλλά από τους περισσότερους, είναι το πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα εξουσίας και πώς μπορούν να δημιουργηθούν κάποια θεσμικά αντίβαρα ικανά να περιορίσουν σε κάποιο βαθμό αυτήν την παντοκρατορία του Πρωθυπουργού, του εκάστοτου Πρωθυπουργού και του Πρωθυπουργικού Επιτελείου. Εκεί νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, άλλωστε έχει τοποθετηθεί και δημοσίως, δεν πιστεύει ότι υπάρχει κάποια τέτοια ανάγκη για περιορισμό της εξουσίας του Πρωθυπουργού. Δικαίωμά του, αλλά εδώ θέτουμε κάποια προτάγματα τουλάχιστον για τον προοδευτικό χώρο. Όλα αυτά νομίζω ότι δικαιολογούν μια επιφυλακτικότητα. Από εκεί και πέρα, το γενικότερο που θα ήθελα να πω είναι, ξέρετε, παλαιότερα, από την εποχή και του Βέμπερ και από όσους σοβαρούς πολιτικούς φιλοσόφους και πολιτικούς επιστήμονες γνωρίζουμε, για να δημιουργηθεί ένα πολιτικό κόμμα, ξέρετε, πρώτα αναζητούσαμε την κοινωνική διαίρεση, η οποία δημιουργούσε μια αντικειμενική κοινωνική υπόσταση, έτσι. Και στη συνέχεια ερχόταν η συνείδηση, η ταυτότητα και η μετατροπή σε οργάνωση και κόμμα.
0: Κουκουέ, κουκουέ εσωτερικού, θυμάμαι. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Τα πράγματα όμως πλέον έχουν αντιστραφεί. Φαίνεται ότι έρχεται στο προσκήνιο, επανέρχεται στο προσκήνιο, για να έρθω και στην περίπτωση του κ. Τσίπρα, ένας πολιτικός σταγός, δημιουργεί ένα νέο ζήτημα προκειμένου είτε να διαιρέσει ένα συνασπισμό, είτε να διεκδικήσει χώρο μέσα στο κομματικό σύστημα. Και αυτό που φαίνεται να γίνεται είναι ότι η ταυτότητα δεν προηγείται του κόμματος, αλλά την κατασκευάζει το ίδιο το κόμμα. Αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Προφανώς φαινόμενο. Έτσι εμφανίστηκε και η λαϊκιστική δεξιά σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Αλλά όταν το νέο κόμμα γεννάται από την ηγεσία και αναζητεί εκ των υστέρων τη βάση που θα την νομιμοποιήσει την ηγεσία, είναι κάπως προβληματικό. Όχι ότι δεν μπορεί να περπατήσει, αλλά θα είναι μάλλον δυσκολότερη πορεία. Και ξέρετε, εγώ αυτό που συνιστώ γενικότερα, γιατί μου αρέσει και εμένα η πολιτική, παρακολουθώ επί χρόνια, είναι να κοιτάμε λίγο τις δημοσκοπήσεις, ξέρετε, και τους μέσους όρους των δημοσκοπήσεων αντίστροφα. Δηλαδή λίγο σε βάθος χρόνου. Εάν τις κοιτάξουμε με μία απόσταση και σε βάθος χρόνου και έχουμε και ένα ικανό απόθεμα δημοσκοπικών δεδομένων, νομίζω ότι θα καταλήξουμε και σε ασφαλέστερα σε ασφαλέστερες κρίσεις.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 9 παρατέταρτο, συνομιλούμε με τον κύριο Αντώνη Καραμπατζό, καθηγητή στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολουθώ βεβαίως και την αρθρογραφία σας και μου αρέσει το γεγονός ότι ασχολείστε με πράγματα της καθημερινότητας. Φερρυππίν, πιστεύετε όντως ότι έχουμε κρίση ακρίβειας? Δεν είναι απλώς ακρίβεια. Πώς μετασχηματίζεται και σε κρίση?
1: Κοιτάξτε, πολύ ωραίο ερώτημα και πολύ ωραία διάκριση αυτή. Κοιτάξτε, δεν είμαι οικονομολόγος, προσπαθώ να διαβάζω τους ανθρώπους που γνωρίζουν και προσπαθώ, μ' αρέσει, λόγω έτσι και της επιστημονικής μου, αν θέλετε, σκευής, να μ' αρέσει να μελετάω τα δεδομένα. Η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό φαίνεται ότι έχει αποκλίνει από το μέσο όρο των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίπεδο των αριθμικών πιέσεων. Μόνο, ας πούμε, για παράδειγμα τον Μάιο βρισκόμασταν στο 4,9% σε επίπεδο πληθωρισμού, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν απατώμε, ήταν 3,2% ο μέσος όρος. Και σε μία σειρά βασικών αγαθών, όπως είναι τα τρόφιμα, το κρέας, τα φρούτα, το ρεύμα, φυσικό αέριο, το πακέτο των διακοπών, όπως λέμε, το ενίκιο κύριες κατοικίες, έχουμε σοβαρότατες αποκλίσεις. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή ενασχόληση και δεν μπορούμε να εξαντλούμαστε, το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Δεν θέλω να θυμίσω υφυπουργούς ανάπτυξης κατά το μακρινό παρελθόν που έκαναν εφόδους στις λαϊκές, ενδεχομένως παλαιότερα τα θυμόμαστε αυτά. Χρειάζεται όμως μια σοβαρή αντιμετώπιση, όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα παρεμβάσεις. Και φαίνεται ότι στην αγορά, κατά ένα μέρος, όχι βεβαίως δεν είναι απόλυτη κρίση αυτή, οι αριθμικές αυτές πιέσεις οφείλονται και σε κάποιες δυσλειτουργίες της αγοράς και ενδεχομένως σε κάποιες εναρμονισμένες πρακτικές. Το αρμοδιότερο όργανο σε κάθε χώρα για να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, της οποίας ο ρόλος και οι αρμοδιότητες, αλλά ξέρετε και το στελεχειακό δυναμικό, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να ενισχυθούν ουσιαστικά και να ενισχυθεί και να θωρακιστεί ο ρόλος της. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα, επειδή είχαμε και εισρωή άφθονου χρήματος από το Ταμείο Ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά τροφοδοτείται εδώ και μια συνεχής την αριθμική πίεση, αύξηση των εσόδων του δημοσίου από έμεσους φόρους και από το φόρο προστιθέμενης αξίας, από τον γνωστό μας ΦΠΑ, και μετά προσπαθούμε με επιδοματικές πολιτικές να βοηθήσουμε τους ασθενέστερους. Αλλά ξέρετε και οι επιδοματικές πολιτικές έχουν ένα συγκεκριμένο όριο και ένα συγκεκριμένο ταβάνι, όπως και τα πλαφόν που έχουμε επιβάλει. Και αυτά δεν μπορούν να κρατήσουν για καιρό. Οπότε εδώ πέρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον, ακριβώς επειδή φαίνεται ότι η ακρίβεια για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει πλέον εγκαθιδρυθεί εντός εισαγωγικών ως μια κρίση κόστους ζωής, όπως λένε
0: μάλιστα
1: και στη σχετική βιβλιογραφία, που συνδέεται και με τα ενίκια και με την αγοραστική δύναμη του Έλληνα, η οποία είναι πολύ χαμηλή συγκριτικά, ναι, όσο μεγάλη και αν είναι η παραοικονομία, έτσι που δεν παραβλέπεται και αυτός ο παράγοντας.
0: Λοιπόν, το τελευταίο μου ερώτημα απορρέει και αυτό από την αρθρογραφία σας που παρακολουθώ το τελευταίο καιρό. Όλοι σοκαριστήκαμε με αυτή την βία στην Θεσσαλονίκη, με το θάνατο μιας γυναίκας από τους λεγόμενους αναρχοαυτόνομους, δεν ξέρω πώς ονομάζονται, και λέτε ότι είναι αυτονόητη και πρέπει να είναι απόλυτη η αντιμετώπιση αυτών. Ναι, το λέμε αυτό, αλλά γιατί αναγκαζόμαστε να το πούμε? Δηλαδή η καταδίκη είναι να το καταδικάσουμε, βεβαίως. Από εκεί και πέρα...
1: Το ερώτημα σας είναι πολύ εύστοχο. Κοιτάξτε, η χώρα δεν γεννήθηκε σήμερα, έχει ένα παρελθόν φυσικά και διχασμών αλλά και πολιτικής βίας, έτσι, όπως και να την ονομάσει κανείς, δεν τη χρωματίζω από πλευράς ποινικής, αν θέλετε, αντιμετώπισης. Δεν ήταν αυτονόητη η καταδίκη στο παρελθόν, τουλάχιστον από όλες τις πλευρές. Υπήρχε ένα πρόβλημα και είναι σημαντικό να καταδικάζεται από όλους τους κομματικούς μηχανισμούς και από όλους τους πολιτικούς φορείς για να απομονώνεται. Γιατί το έδαφος για την οποιαδήποτε νομιμοποίηση σε τέτοιες πράξεις μπορεί να τροφοδοτήσει και αυτές τις πράξεις. Η βία, η τρομοκρατία, η στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων μόνο δεινά μπορούν να φέρουν στη χώρα. Και όπως είχα γράψει και τότε, δεν είναι, ξέρετε, θέμα τοξικότητας που έχει μπει έτσι ως όρος πολύ εύκολα και στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και ευρύτερα στο επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά είναι ένα θέμα βαθιά δημοκρατικό, ένα θέμα που άπτεται της λειτουργίας μιας ευνομούμενης κοινωνίας, όπου η πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη στην οξύτερη μορφή της, πρέπει να διεξάγεται με επιχειρήματα, με λόγο και αντίλογο.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό νομίζω ότι τελικά πρετάνευσε και η λογική γενικά στο πολιτικό σύστημα, ισορρόπησε, υπήρξαν κάποιες δηλώσεις οι οποίες ήταν, έβαζαν λάδι στη φωτιά, έριχναν λάδι στη φωτιά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια κάποια ωριμότητα. Θέλω να βλέπω ίσως και τα πράγματα περισσότερο αισιόδοξα από όσο επιτρέπει η πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά επικράτησε μια λογική και νομίζω ότι κανένας κομματικός μηχανισμός δεν έχει συμφέρον, δεν έχει κάτι να κερδίσει από την υποδάβληση, αν θέλετε, ενός διχαστικού πολιτικού λόγου σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει κάποια πρόοδο και, αν θέλετε, η οικονομική κρίση με όλα όσα περάσαμε, που δεν ήταν μόνο η οικονομική κρίση, ήταν και βαθιά κοινωνική κρίση.
0: Και έπαιξε, έχει παίξει ρόλο.
1: Μας δίδαξε κάποια πράγματα. Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμπότζη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση, κύριε Μιχαηλίδη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αρθρογραφία του είναι καταπληκτική, την συνιστώ σε όσους ακόμα διαβάζουν και πιστεύω ότι είναι πολλοί αυτοί που διαβάζουν ακόμα. Και κλείνουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Τρίτη, από τη συγγραφέα μας και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Από την Κύπρο είναι βεβαίως, αλλά ζει στην Πράγα, αφού η πόλη της στην Κύπρο, η Αμόχωστος ή το Βαρόσι όπως το λέμε, είναι τουρκοκρατούμενη. Σήμερα η σκέψη της Βίβιαν έχει τον τίτλο «Η ιστορία μετά την ιστορία».
2: Δεν είναι συνηθισμένο για ένα άγαλμα να αποκτά δεύτερη ζωή. Κι όμως ένα τέτοιο βρίσκεται στην Πράγα. Οι δημοτικές αρχές αποφάσισαν να επαναφέρουν στην ιστορική του θέση το άγαλμα του στρατάρχη Γιώζεφ Ραντέντσκι. Βοημός, αριστοκράτης, υπηρέτησε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς διοικητές του 19ου αιώνα. Το άγαλμα του στεκόταν στην πλατεία από το 1858 έως το 1919, όταν το νεοσύστατο τσεχοσλοβάκικο κράτος το απομάκρυνε ως σύμβολο της μοναρχίας των Αψβούργων. Χρειάστηκε περισσότερο από ένας αιώνας για να το αντικρίσει η ίδια πόλη με διαφορετικό βλέμμα. Ο Ραντέτσκι με οδήγησε σε ένα άλλο, πολύ ευρύτερο ερώτημα. Τι κάνει μια κοινωνία όταν αλλάζει καθεστώς? Τι κάνει με τα αγάλματα, τα μνημεία και τα ονόματα που μέχρι χθες τιμούσε? Τα αφήνει στη θέση τους, τα κατεδαφίζει, τα μεταφέρει σε ένα μουσείο ή τα επανερμηνεύει? Η ιστορία δείχνει πως δεν υπάρχει μια μόνο απάντηση. Στην Πράγα, λίγες δεκαετίες μετά την απομάκρυνση του Ραντέτσκι, υψώθηκε στην κορυφή ενός λόφου το μεγαλύτερο τότε άγαλμα του Στάλιν στον κόσμο. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν άλλαξε το πολιτικό κλίμα, το ίδιο το καθεστώς αποφάσισε να το ανατινάξει. Η εικόνα εκείνης της έκρηξης έμεινε στην ιστορία σχεδόν όσο και το ίδιο το μνημείο. Στο Ιράκ, μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν, η αποκαθήλωση των αγαλμάτων του μεταδόθηκε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο και εκείνες οι εικόνες έγιναν σύμβολο της κατάρρευσης ενός καθεστώτος. Η Γερμανία ακολούθησε διαφορετικούς δρόμους. Τα ναζιστικά σύμβολα εξαφανίστηκαν από τον δημόσιο χώρο και η χρήση τους περιορίστηκε αυστηρά, καθώς θεωρήθηκε ότι μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την αναβίωση μιας εγκληματικής ιδεολογίας. Την ίδια στιγμή, αρκετά μνημεία και έργα τέχνης της σοσιαλιστικής περίοδου διατηρήθηκαν, επειδή θεωρήθηκαν μέρος της ιστορίας της χώρας. Δεν υπάρχουν λοιπόν παγκόσμιοι κανόνες. Κάθε κοινωνία διαπραγματεύεται διαφορετικά τη σχέση της με το παρελθόν της. Το ουσιαστικό πάντως ερώτημα είναι αν μια κοινωνία έχει το θάρρος να επανεξετάζει τους ανθρώπους που κάποτε επέλεξε να τιμήσει. Η ιστορία δεν σταματά τη μέρα που αποκαλύπτεται ένα άγαλμα. Συνεχίζεται και πολλές φορές αποκαλύπτει πλευρές προσώπων που οι σύγχρονοί τους δεν γνώριζαν ή δεν ήθελαν να δουν. Και η Ελλάδα γνώρισε μεγάλες πολιτιακές αλλαγές. Από τη μοναρχία στη δημοκρατία, από τη δικτατορία στη μεταπολίτευση. Ούτε εδώ υπήρξε ένας ενιαίος κανόνας για τα σύμβολα του παρελθόντος. Η μετάβαση δεν συνοδεύτηκε από θεαματικές κατεδαφίσεις μνημείων, αλλά από αλλαγές στη δημόσια γλώσσα, στις επαιτίους και στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία άρχισε σταδιακά να ξαναδιαβάζει το πρόσφατο παρελθόν. Υπάρχει βέβαια ένα συγκεκριμένο άγαλμα που έχει γίνει επανειλημμένα στόχος διαδηλώσεων. Έχει γκρεμιστεί, έχει επανατοποθετηθεί, έχει δεχθεί βανδαλισμούς. Το άγαλμα του Τρούμαν. Και αυτό γιατί για άλλους ο Τρούμαν είναι ο ηγέτης που συνέβαλε στην παραμονή της Ελλάδας στη Δύση, όπως το δόγμα του Τρούμαν, ενώ για άλλους συμβολίζει την αμερικάνικη παρέμβαση στον εμφύλιο και την εξάρτηση της χώρας. Το άγαλμα του Τρούμαν στην Αθήνα είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πως το ίδιο πρόσωπο μπορεί να διαβαστεί διαφορετικά από διαφορετικές γενιές και πολιτικές μνήμες. Σκέφτομαι και την Κύπρο. Στην Κύπρο, αντίθετα, δεν περάσαμε ποτέ πραγματικά από μια διαδικασία επαναξιολόγησης της νεότερης ιστορίας μας. Η εποχή της ΕΟΚΑ κατέχει δικαιολογημένα μια ξεχωριστή θέση στη συλλογική μας μνήμη. Ωστόσο, ορισμένα πρόσωπα που τιμήθηκαν για τη δράση τους εκείνη την περίοδο απέκτησαν αργότερα ένα πολύ διαφορετικό, ακόμα και τραγικό ρόλο στα γεγονότα που ακολούθησαν. Κι όμως τα δημόσια σύμβολα παρέμειναν αμετάβλητα σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η δεύτερη ανάγνωση της ιστορίας. Δεν λέω πως μια κοινωνία γίνεται σοφότερη κάθε φορά που σβήνει τα ίχνη του παρελθόντος της. Αναρωτιέμαι όμως αν μπορεί να προχωρήσει χωρίς να επανεξετάζει όσα κάποτε θεώρησε αυτονόητα. Τελικά το πραγματικό μέτρο της ιστορικής ωριμότητας μιας κοινωνίας δεν είναι ο αριθμός των αγαλμάτων που διατηρεί ή εκείνου που γκρεμίζει. Είναι το θάρρος να συνομιλεί με το παρελθόν της χωρίς φόβο και χωρίς ανάγκη να το εξοραίσει. Το άγαλμα του Ραντέτσκι δεν άλλαξε μέσα σε αυτά τα 100 και πλέον χρόνια. Εκείνο που άλλαξε ήταν το βλέμμα των ανθρώπων που το κοιτούν.

Ήταν η σκέψη της ημέρας με τίτλο «Η ιστορία μετά την ιστορία» της, από την Vivian Plumbi Avramidou ή Vivian Avramidou Plumbi. Και κλείνουμε με τον Τσαϊκόφσκι, το Ραντέτσκι. Όχι, δεν είναι το Ραντέτσκι, το Μάρς του Καριοθράφστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και απόψε θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των σύζυγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι είχε επισημάνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν, τονίζοντας πως η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να δώσει στο νατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτός τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι απογοητεύθηκε με το ΝΑΤΟ και πως δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για μας. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία δεν ήταν εκεί για εμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε χθες πολύ καλή συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι μίλησε επίσης με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν συμφωνία. Είναι κρίμα που πήρε τόσο πολύ χρόνο, αλλά νομίζω ότι κάτι θα προκύψει. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμα φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε δε ότι η πώληση των F-35 στην Άγκυρα θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις. Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται ως μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια παράδοσης ταχυδρομικού δέματος, το οποίο περιείχε 1043 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, προερχόμενης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δράστες εντοπίστηκαν από την αστυνομία τη στιγμή που μετέβησαν σε εταιρεία ταχυμεταφορών για να παραλάβουν το παράνομο φορτίο. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός για αύριο, προβλέπεται για αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρωτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει και νεφέλη λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα Τρίτη, παιδιά, σήμερα Τρίτη είναι. Ήθελα ένα δευτερόλεπτο να προσανατολιστώ. Σήμερα Τρίτη, 7 Εβδόμου 2026. Η ώρα είναι 9 και 9. Α, 7, 9 και 9. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Λιγερού. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρή Λέγερο Ντίδη στον ήχο και ξεκινάμε.

Πώς είστε χαρούμενοι για την Αργεντινή που πήρε αυτή την συγκινητική πρόκριση με 3-2. Εγώ μιλώντας με πολλούς, είναι η Αργεντινή στην πρώτη τους επιλογή, δηλαδή θα ήθελα να κερδίσει. Μετά ποιους μου έχουν πει Αργεντινή, Ισπανία, Γαλλία, εκεί παίζουν οι περισσότεροι. Δεν ξέρω, αυτό είναι το άτυπο, η άτυπη δική μου δημοσκόπηση.

φυσικά την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχουμε αυτή την ώρα το δείπνο των ηγετών στην Άγκυρα, όπου στο Λευκό Παλάτι έφτασε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τον υποδέχτηκε ο Ταγί Περντογάν.

αυτό κι αν είναι νέο. Η ζωή της Dolly Parton γίνεται musical στο Broadway. Νομίζω ότι εμείς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο αγαπητή είναι η Dolly Parton στις Ηνωμένες Πολιτείες και τι σημαίνει για τους Αμερικανούς και γιατί τους συγκινεί τόσο πολύ. Τέλος πάντων, η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη στις 19 Ιανουαρίου του 2027. Είναι η μέρα των γενεθλίων της τραγουδίστριας. Θα κλείσει τα 81.

η Λουπίτα Νιόγκο, η ηθοποιός που υποδύεται στην καινούργια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την ωραία Ελένη, νομίζω και την αδερφή της Κλητεμνίστρα, τα έβαλε με τον Όμηρο. Αυτό και αν είναι θράσος, δεν νομίζετε? Λοιπόν, τη ρώτησαν γιατί είναι το tour, το προωθητικό, όλοι οι ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν στην ταινία, μιλάνε, δίνουν συνεντεύξεις, φωτογραφίζονται κτλ. Και τη ρώτησαν τι θα ρωτούσε τον αρχαίο Έλληνα ποιητή. Και εκείνη απάντησε πολύ τσαμπουκαλίστηκα με έντονο ύφος, πως θα ήθελε να μάθει γιατί δεν αφιέρωσε πολύ χρόνο στις γυναίκες στο έργο του. Δηλαδή, να λέει, αφιερώνεται πολύ σε αυτές τις γυναίκες πολύ λίγο χρόνο στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές. Αχ, η οποία Νιόγκο είναι αυτή που παρότι έχει σπουδάσει θέατρο και νομίζω στο Yale, δηλαδή σε ένα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο, είπε ότι δεν είχε ιδέα τι ήταν η Δωδύσσια πριν από την ταινία. Όχι, δεν την είχε διαβάσει με προσοχή, δεν την είχε μελετήσει. Δεν είχε ιδέα τι ήταν η Οδύσσια. Μάλιστα.

Για να δούμε τι έχει η Αθηνά Ωνάση. Κάτι ευχάριστο να διαβάσουμε για αυτή την Αθηνά Ωνάση. Μπα. Λοιπόν, βρίσκεται σε μια αγριαδικαστική διαμάχη με τον βασιλιά της Υπασίας, έτσι τον αποκαλούν. Στην πραγματικότητα ήταν ένας από τους πιο στενούς της συνεργάτες και την πρόδωσε, αυτό τουλάχιστον λέει η ίδια και οι συνεργάτες της και δικηγόροι της. Προσέφυγε η Ωνάση στο επιχειρηματικό δικαστήριο του Άμστερνταμ εναντίον του πρώην συνεργάτη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και της κορυφαίας εταιρείας εκτροφής και εμπορίας αλόγων. Με αυτόν τέλος πάντων συνδεόταν επιχειρηματικά και αθλητικά και τον κατηγορεί για πλήρη έλλειψη διαφάνειας, κακοδιαχείριση και οικονομικές ατασταλίες στην κοινή τους επιχείρηση. Α, τώρα κατάλαβα. Πριν λίγες μέρες λέγαμε γιατί αποσύρθηκε, γιατί το όνομά της έφυγε, δεν είναι πια στο θρυλικό τουρνουά Υπασίας του Σαντροπέ. Προφανώς ήταν μετά από 19 χρόνια μετονομάστηκε. Οπότε προφανώς αυτή η σύγκρουση, αυτή η διαμάχη έχει να κάνει με αυτό.

θέλω να σας πω για μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, η οποία έρχεται στην Ελλάδα και εγώ πραγματικά είναι ωραία γιατί είχα την τύχη να τη δω στο εξωτερικό. Αυτό το φθινόπωρο επιβιβαστείται στον Τιτανικό. Είναι ένα απίστευτο θέαμα, μια διαθραστική έκθεση. Την έχουν μέχρι τώρα επισκεφτεί 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Στην πραγματικότητα, θυμάστε αν είχατε επισκεφτεί την μεγάλη επιτυχία του Van Gogh, The Immersive Experience, που επίσης πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα στο Digital Theater Woody θα έρθει από 12 Οκτωβρίου ο Τιτανικός, ένα έτσι διαδραστικό ταξίδι λέγεται, όπου δεν προσεγγίζει έκθεση την τραγωδία αυτή ως ένα ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί τη διαδρομή, βλέπεις πως κατασκευάστηκε το πλοίο, την πολυτέλεια, το μεγαλείο. Μπαίνεις στις τελευταίες στιγμές των επιβατών, στην επιβίβαση, στις απίστευτες καμπίνες, στις πρώτες θέσεις, στην καθημερινή ζωή στο πλοίο και φυσικά φτάνεις στον επίλογο, την αγωνία, τη σύγκρουση, τη σιωπή. Με τεχνολογία, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι μια έκθεση που θα πάει πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ για τα παιδιά.

Μαρίλια, να ακούσουμε κάποια στιγμή Florence and the Machine, γιατί επιστρέφουν στην Αθήνα στις 14 Ιουλίου και η Βρετανή μουσικός, η Florence Wells, έδωσε μια συνέντευξη στην, να το πω, να μην κάνω λάθος, στη Lifeo, στην οποία λέει πολλά και ενδιαφέροντα και λέει ότι έχει αιμονή με την ελληνική μυθολογία.

το You've Got The Love, πιστεύω. Και πριν πάμε σε αυτό, να σας πω ότι ο πρίγκιπας Χάρη έχασε μια δικαστική διαμάχη εναντίον της Daily Mail. Στην πραγματικότητα κατηγορούσε όχι μόνο ο πρίγκιπας Χάρη και 6 ακόμα προσωπικότητες, την εφημερίδα, τους συνεργάτες, τους αρχισυντάκτες, τον εκδότη, για διάφορες παράνομες συλλογές πληροφοριών. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν δόλια μέσα για να μάθουν πού θα βρίσκονται οι διάφοροι celebrities που παρακολουθούσαν. Έχασαν αυτή τη δικαστική μάχη. Πάμε τώρα σε Florence and the Machine.

Επιτρέψτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων πολύ γρήγορα και να επιστρέψουμε σύντομα. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στην Άγκυρα. «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», τόνισε χαρακτηριστικά. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για τη γαλλική προεδρία στις εκλογές του 2027. Συνελήφθησαν 4 οδηγοί ταξί, οι οποίοι εισέπραταν υπερβολικά κόμιστρα από τουρίστες για να τους μεταφέρουν από το Λαύριο στην Ακρόπολη και σε μικρότερες διαδρομές. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Και να σας πω ότι η Μαρί Λε Πεν ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει κανονικότατα στις εκλογές για την Γαλλική Προεδρία. Παρά την ποινή της, θα ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας. Και έχω όλη τη δυνατότητα να ασκήσω έφεση και αυτό θα αναστείλει την εφαρμογή της απόφασης. Επομένως, κανονικότατα θα διεξαχθεί η προεκλογική μου εκστρατεία.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Αλέξανδρο Ρωμανολιζάρδο, διότι μετράμε αντίστροφα για την Οδύσσια και έχουμε λίγο... έχει γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα, οπότε έχουμε εντυπώσεις. Σωστά, Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Έχουμε εντυπώσεις με διθυραμβικές κριτικές, όχι από τον ελληνικό τύπο ακόμα, αν και έχουν παρακολουθήσει δύο Έλληνες επίσημα, ο ένας την πρεμιέρα και ο άλλος μια ειδική προβολή. Δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε επίσημα τα ονόματά τους, αν και στα social media τους ο ένας από τους δύο έχει αναφερθεί, έχει αφήσει έναν υπαινιγμό ότι το παρακολούθησε με σκοπό να φέρει κάποιες συνεντεύξεις σε γνωστό ελληνικό κανάλι. Ο άλλος, ο οποίος πάλι δεν είναι σωστό να αναφέρουμε το όνομά του, παρά του ότι οι πηγές μας είναι διασταυρωμένες, είναι πάρα πολύ γνωστός influencer με ωραία κομική φλέβα και με πολύ καυστική και κριτική ματιά. Οπότε δύο πρόσωπα σύντομα μέσα από τα social media τους θα μας δώσουν και την ελληνική ματιά ή το ελληνικό σχόλιο ή και κάτι πιο διεθνές μέσα από το φίλτρο της Ελλάδας σχετικά με την Οδύσσια, η οποία έχει εντυπωσιάσει αυτή τη στιγμή τους πρώτους θεατές. Δεν υπάρχουν επίσημες κριτικές, να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχει ένα εμπάργο για την ταινία, για τις κριτικές μέχρι την επόμενη εβδομάδα στις περισσότερες χώρες. Πρακτικά πιο πολύ μάλλον για να τονώσουν και να τονίσουν τον μπαζ της ταινίας, η οποία έχει περάσει από 40 κύματα. Κανένας δεν κατάλαβε το πρώτο τρέιλερ, κανένας δεν κατάλαβε το δεύτερο τρέιλερ, κανείς δεν συναισθάνθηκε το ποιος ηθοποιός θα παίξει τι. Τώρα όμως οι περισσότερες απαντήσεις έχουν δοθεί και όλα δείχνουν το ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν, με όποια στόχευση και αν είχε ή όποια πιθανή εργαλειοποίηση και αν ήθελε να κάνει στην Οδύσσια του Ομήρου, σεβάστηκε τουλάχιστον το κομμάτι της αφήγησης και του έπους, ακόμα και μέσα από ένα πιο διεθνές φίλτρο. Αυτό κατανοούμε από το απόσταγμα των περισσότερων κριτικών που έχουμε
0: διαβάσει. Εννοείς ότι δεν έχουμε μια καινούργια τρία στα χέρια μας.
1: Καινούργια τρία δεν μπορείς να έχεις, γιατί το τρία είχε άλλη σημασία. Εδώ πέρα λίγο να του αλλάξεις την τονικότητα και να κλείσει και το μάτι, καταλαβαίνεις τι τρία ήταν εκείνα. Αλλά εκείνη λοιπόν η τρία που είχαμε δει, τουλάχιστον, γιατί μ' αρέσει να βρίσκω μια ισορροπία και μια δικαιοσύνη στα πράγματα, έβαλε τον πρώτο σπόρο στο να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε αυτό το οποίο μας περιγράφουν, δεν το έχουμε δει ακόμα, ως την Οδύσσια. Και εκείνη η τρία ίσως ήταν και μια από τις καλές δικαιολογίες στο να επανέλθουν θέματα που συνδέονται με την ελληνική κουλτούρα και ιστορία. Μην ξεχνάμε και τον Μέγα Αλέξανδρο, που δική μας πατάτα ήταν το ότι δεν μπορέσαμε να έχουμε τον έλεγχο ή τη συμμετοχή με κάποιο τρόπο στην ταινία και στην τελική της γραφή, γιατί αν ανατρέξετε πίσω σε παλαιότερα δημοσιεύματα και εγώ από προσωπική συνέντευξη με τον Όλιβερ Στόουν, μου είχε πει ότι εκείνος είχε έρθει με σκοπό να πάρει συμβουλές και από εκπροσώπους στην Ελλάδα της τότε πολιτείας και από άτομα από τον χώρο του πολιτισμού, αλλά δυστυχώς δεν τον δέχτηκαν για να επικοινωνήσουν σε αυτό. Έτσι λοιπόν, το κομμάτι των κινημάτων κινηματογραφικών ταινιών που εμπνέονται από τη δική μας μυθολογία, αλλά θα συμπληρώσω και από μυθολογίες άλλων χωρών, γιατί φέτος θα δούμε πάρα πολλές ταινίες που εμπνέονται, που οι μύθοι ουσιαστικά ενεργοποιούν την ιστορία τους. Υπάρχει και μια πολύ ωραία ταινία κινουμένων σχεδίων που θα δούμε μέσα στη χρονιά, που εμπνέεται από μύθους στις Φιλιππίνες, αλλά και αρκετών ακόμα δημιουργιών θα φέρουν ουσιαστικά τη μυθολογία και τα έπι στο προσκήνιο.
0: Μάλιστα. Τώρα διαβάζουμε και τις διάφορες δηλώσεις. Η αλήθεια είναι ότι τις ψάχνουμε και ο διεθνής τύπος, όχι μόνο εμείς. Ας πούμε τώρα διαβάζω πώς φάνηκε αυτό με τη Λουπίτα Νιόγκο κατά του Ομήρου.
1: Η Λουπίτα Νιόγκο, η οποία έχει και αρκετά σημαντικές σπουδές στο βιογραφικό.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση.
1: Έχοντας υποστεί όλη αυτή την λεκτική και κακοποίηση και τα χιλιάδες αρνητικά σχόλια πριν καλά-καλά ανακοινωθεί ποιος θα είναι ο ρόλος στην ταινία ή όταν ανακοινώθηκε ο ρόλος στην ταινία, είναι λογικό να την φέρνει σε μία αντιπαράθεση λίγο πιο σκληρή. Ξέρετε ότι κάθε φράση της θα χρησιμοποιηθεί είτε προωθητικά είτε για το ακριβώς αντίθετο. Αποφασίζει λοιπόν να εκφραστεί αφήνοντας την πάντα το ιστορικό μέρος ή την ένταση που θα μπορούσε αυτό να έχει σε άτομα που συνδέονται με την ελληνική κουλτούρα ή με τον Όμηρο σε επίπεδο ακαδημαϊκό, και εστιάζει σε αυτό το οποίο ήταν το σημείο, το trigger point της, το σημείο πόνου της. Την έθιξαν φιλετικά και το ότι είναι ατέρια στη συνάρτηση με αυτό το οποίο θεωρούν ότι θα δούμε στην ταινία, χωρίς να μπουν στην συζήτηση αρχικά του ότι μπορεί κάλλιστα, ας πούμε, ένας ο θέλος να τον υποδηθεί κάποιος στο θέατρο που να είναι λευκός, ασιάτης ή δεν ξέρω τι άλλο, ή αντίστοιχα ένας Αφροαμερικανός να υποδηθεί έναν χαρακτήρα στην Αφρική, από τη στιγμή που μπορεί να είναι μια παράσταση στην Αφρική που να έχει γραφτεί από δυτικούς. Όλο αυτό το κομμάτι φάνηκε να την ενόχλησε, το χρησιμοποίησε για εμένα επικοινωνιακά λειτουργικά, γιατί ό,τι και να έλεγε ξύλο θα τρώγε. Στα χέρια τα δικά μας θα είναι μια ηλεκτρική σφαλιάρα. Αν δεν δούμε όμως την ταινία, αν δεν πάρουμε τα ποδαράκια μας να πάμε στον κινηματογράφο, αν δεν πληρώσουμε νόμιμα το εισιτήριό μας για να έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε μετά την ταινία, όλα τα άλλα είναι φιλολογίες, παραφιλολογίες κτλ.
0: Ναι, καλέ, αφού έχουμε ήδη αρχίζουν και ενώ. Δεν το πιστεύω τώρα ότι. Ειδικά στην Ελλάδα, αν και διάβαζα και για άλλες χώρες, η προπόληση πρέπει να έχει πάει και αυτή καλά. Δηλαδή το περιμένουμε.
1: Έχει χτυπήσει κόκκινο, γι' αυτό το λόγο και πολύ γνωστή αλυσίδα πολυκινηματογράφων, μία μας έχει μείνει θεωρητικά στην Αθήνα έστω. Αυτή λοιπόν η γνωστή αλυσίδα έχει βάλει με τα μισονύκτες προβολές της ταινίας, ώστε μία με τέσσερις και τέσσερις, νομίζω με την επόμενη μέρα, καλημέρα, γεια σας, τι κάνετε, να μπορούν κάποιοι θεατές να δουν την ταινία πρώτη και έτσι να έχουν τη δυνατότητα να κουτσομπολέψουν λίγο πιο δημιουργικά, αντί για να περιμένουν την επόμενη νύχτα σε κάποιο θερινό κινηματογράφο, σε κανένα κλειστό κινηματογράφο. Πολλοί κινηματογράφοι έχουν βάλει έξτρα προβολές. Οι θερινοί κινηματογράφοι που έχουν τη δυσκολία λόγω του ωραρίου φροντίζουν να συνδέσουν την ταινία με κάποια άλλη μικρή διάρκεια για να μπορούν να βγάλουν δύο παραστάσεις. Ή θεωρούν τόσο δεδομένο το ότι θα γεμίσει ο κινηματογράφος που δεν τους αφορά και προτιμούν να βάλουν λίγες παραπάνω καρέκλες για να γεμίσουν τους χώρους τους. Τα συμβόλαια, από ό,τι γνωρίζω, πάλι με μια μικρή επιφύλαξη, γιατί αιθουσάρχης δεν είμαι για να μπορώ να το διασταυρώσω κανονικά. Αλλά στην ωραία φιλολογία, παραφιλολογία, μου αρέσει αυτή η σύνδεση σήμερα, την επαναλαμβάνω δεύτερη φορά. Βλέπουμε ότι τους έχουν δεσμεύσει για 2 ή 3 εβδομάδες προβολή σε πολλούς κινηματογράφους. Κάτι που δείχνει το ότι οι επόμενες μπλοκμπαστερικές ταινίες ίσως να πρέπει να μετακινηθούν πιο κάτω, γιατί ακολουθεί λίγο καιρό αργότερα ο Spider-Man, που αν δεν υπάρχουν αίθουσες για να προβληθεί λόγω της Οδυσσίας, δεν ξέρουμε το τι θα γίνει. Δηλαδή θα καταδικαστεί μια ταινία πριν καλά-καλά τη δούμε, ακριβώς επειδή δεν θα υπάρχει χώρος προβολής. Όλα αυτά λοιπόν, σαν ένας υγιής αχταρμάς από πολλή σκέψη και πολύ προβληματισμό, μας οδηγούν πίσω στον πυρήνα της κριτικής ικανότητας του εκάστοτε θεατή, γιατί μας θυμίζουν ότι είναι πολύ εύκολο να σχολιάζουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα όταν το γνωρίζουμε και έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα όταν το έχουμε βιώσει και συμμετέχουμε στην πλήρη δράση του. Έτσι λοιπόν, με αγορασμένο εισιτήριο, θέαση της ταινίας, ο διάλογος μετά έχει μία λογική. Άκουσα από τον φίλο μου, φαντάστηκα, αισθάνθηκα, ένιωσα και ένα άμανε στο διάολο, χωρίς να υπάρχει μία βάση πάνω σε αυτό, μας κάνουν ακόμα χειρότερους από ότι είμαστε σε αυτή την hate περίοδο του συνολικού μας πολιτισμού, που είναι πολύ πιο εύκολο να καταδικάσεις κάτι χωρίς να το γνωρίζεις παρά να μπει σε μια υγιή σκέψη και ένα διάλογο. Πάρουμε λοιπόν τις ανάσες μας, ας γίνουμε λίγο πιο υγιείς θεατές. Ό,τι έχουμε σχολιάσει ή έχουν σχολιάσει νωρίτερα μπορεί να έχει εφαρμογή, ας το δούμε. Αν δεν το δούμε, όλα τα υπόλοιπα είναι σαπουνόφουσκες στον αέρα και τσιχλόφουσκες που κάποια στιγμή σκάσανε.
0: Μάλιστα. Ένα αναμονή λοιπόν της θέασης. Θα το δούμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
1: Να είσαι πολύ καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια. Ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

τους Πέρσες του Εσχύλου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το περασμένο Σαββατοκύριακο, πήγε πάρα πολλοί κόσμος, 17.000 θεατές στο σύνολο και των δύο ημερών. Καταχειροκρότησαν την παράσταση, να πούμε, σε σκηνοθεσία Χριστού Θεοδωρίδη, και γνώρισε εντυπωσιακή ανταπόκριση.

Ακούστε τώρα μία ανάλυση, μελέτη, σοκαριστική. Λέει, τα νέα στοιχεία έρχονται τώρα να προσταθούν σε μια ευρύτερη συζήτηση για το αν και πώς και γιατί η ανδρική γονιμότητα βρίσκεται σε μια πτώση. Και λέει αυτή η έρευνα ότι τα μέσα επίπεδα τεστοστερώνης στους άνδρες έχουν μειωθεί πάνω από 50% τις τελευταίες 5 δεκαετίες. Πάνω από 50% σε 50 χρόνια. Αυτή η ανάλυση μελέτη παρουσιάστηκε σε επιστημονικό συνέδριο στο Λονδίνο και οι ερευνητές συνδέουν τώρα αυτή τη σοκαριστική πτώση με μια ευρύτερη ανησυχία για την ανδρική αναπαραγωγική υγεία. Δεν υπάρχει συμπέρασμα τι ακριβώς την προκαλεί.

NASA έχει μια εφαρμογή όπου μπορεί κάποιος να μπει στο διαδίκτυο να σχηματίσει το όνομά του χρησιμοποιώντας πραγματικές εικόνες της γης από δορυφόρους μέσα από τη διαδραστική εφαρμογή του προγράμματος. Λέγεται Landsat και η υπηρεσία συγκεκριμένα είναι Your Name in Landsat. Οπότε τι κάνει, αξιοποιεί αυτό το τεράστιο αρχείο δορυφορικών δεδομένων που έχει συγκεντρωθεί εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια και έτσι δημιουργεί μια ψηφιακή σύνθεση. Κάθε γράμμα του ονόματος αντιστοιχεί σε μια διαφορετική περιοχή του πλανήτη. Είναι υπέροχο.

Όταν το παιδί σας, το εγγόνι σας, σας πει σιγά μη μάθω εγώ τα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, εδώ έχουμε AI, θα του πείτε ότι σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου ως και 13 χρόνια. Όσο περισσότερες γλώσσες μιλάει κανείς και όσο νωρίτερα τις μάθει, τόσο το καλύτερο. Αυτή είναι μια τελευταία μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Ευρωεπιστημονικών Εταιριών στη Βαρκελόνη.

Επειδή ανέφερα την τεχνητή νοημοσύνη, να σας πω ότι η τεράστια εταιρεία, η Microsoft, διώχνει 4.800 υπαλλήλους, καταργεί 4.800 θέσεις εργασίας. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο 2,1% του εργατικού της δυναμικού εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Τετάρτη, πάλι έχω μια άρνηση με τις μέρες πως κυλάνε. Τετάρτη λοιπόν, 8 Ιουλίου. Όταν περάσει το 10 θα αρχίσω να πω ότι φεύγει και ο Ιούλιος. Είναι μια υπερβολή, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, ίσως έτσι το σκέφτομαι εγώ, γιατί φεύγω τον Αύγουστο, έχω την άδειά μου. Λοιπόν, αύριο ανανεώνουμε κανονικά το ραντεβού μας, 9 η ώρα, Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Κόντου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Τι άλλο να σας πω? Α, δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί το τέλος ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Οπότε όλα αυτά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημάνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο στενή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που είχε με τον Ερντογάν, τονίζοντας πως η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να δώσει στον νατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτός τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας πως απογοητεύτηκε με το ΝΑΤΟ και πως δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για μας. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία δεν ήταν εκεί για εμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε χθες πολύ καλή συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι μίλησε επίσης και με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν συμφωνία. Είναι κρίμα που πήρε τόσο πολύ χρόνο, αλλά νομίζω ότι κάτι θα προκύψει. Η Ελλάδα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκο Ρούτε ανακοίνωσε 9 εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε δε ότι η πώληση των F-35 στην Άγκυρα θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις. Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βρεχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που εκκρεμεί εις βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρροτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Στην ρύθμιση των ήχων η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Εξαιρετικά πλούσια η σημερινή ειδησιογραφία. Θα δούμε μαζί τι αφήνουμε τη μέρα που φεύγει, τι μας έρχεται την επόμενη. Γεγονός πάντως παραμένει ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ ήταν και είναι η κυρίαρχη είδηση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και σε μία από τις πλέον εντυπωσιακές στιγμές της Συνόδου Κορυφής, η Άγκυρα επιχείρησε να μετατρέψει την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ σε ένα γεγονός, ύψιστο γεγονός, με τον κύριο Ερντογάν να επιφυλάσσει προσωπική και ιδιαίτερα θερμή υποδοχή στον Αμερικανό πρόεδρο, τόσο κατά την άφιξή του όσο και στο προεδρικό μέγαρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις ο Αμερικανός πρόεδρος κατέβηκε το αεροπλάνο, έσπευσε ο Τούρκος ομολογός του να τον πιάσει από το χέρι αγκαζέ. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν εγκάρδιο αναγκαλισμό, παρατεταμένη χειραψία, εικόνες που κυριάρχησαν στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία παρουσίασαν τη συνάντηση ως απόδειξη των στενών προσωπικών σχέσεων των δύο ανδρών, αλλά και της αναβάθμισης της διεθνούς θέσης της Τουρκίας ως οικοδέσποινα της Συνόδου. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες μετέβησαν στο προεδρικό συγκρότημα του Μπετστεπέ, όπου οργανώθηκε πλήρης κρατική τελετή με τιμητικό άγημα, στρατιωτικές αποδόσεις θυμών, ανάκρουση εθνικών ύμνων και επιθεώρηση της φρουράς από τους δύο ηγέτες. Επίσης, την ίδια ώρα, μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από το προεδρικό συγκρότημα, την ώρα που ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Ερντογάν επιθεωρούσαν τα αγήματα. Πάντως, αυτό το οποίο συνάγεται από την σημερινή ημέρα είναι ότι η Άγκυρα επένδυσε εμφανώς στη σημειολογία της τελετής και οι μεγάλες αποστάσεις του προεδρικού συγκροτήματος, οι συμμετρικές παρατάξεις στρατιωτικών τμήματων, οι σημαίες των δύο χωρών, αλλά και η απόλυτα ελεγχόμενη τηλεοπτική σκηνοθεσία είχαν ένα κοινό στόχο. Ποιος ήταν αυτός? Να προβάλλουν την Τουρκία ως ισότιμο συνομιλητή της Ουάσιγκτον και προσωπικό συνομιλητή του Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και να ξεκινήσουμε από τον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος ανεβαίνει με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια και το κόστος ζωής ως τις υποκλοπές και την επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και μάλιστα άφησε αιχμές σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικήσει το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού.
1: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Ναι.
1: Να έρχονταν εδώ, ναι, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή, και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργείας τους, ναι, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Ναι. Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει,
2: ναι,
1: να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
0: Τώρα, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα. Και με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ερωτήματα για την πορεία των έργων, ζητώντας πλήρη απολογισμό. Την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται η συζήτηση για την επόμενη μέρα του κόμματος με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις και εξελίξεις που έχουν ανοίξει ένα νέο κύκλο εσωτερικού διαλόγου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε και η υπόθεση της απόσπασης της συζύγου του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη στις Βρυξέλλες. Με μισθό 245.000 ευρώ το χρόνο, όπως λένε οι πληροφορίες, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με νόμιμα και αξιοκρατικά κριτήρια. Ενώ χωρίς ανακοινώσεις νέων προσώπων, ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, παρουσία του Κώστα Σκανδαλίδη και του Γιάννη Βαρδακαστάνη.

0: I won't back down, δεν θα κάνω πίσω, μας λέει ο Tom Petty. Ένα εξαιρετικό τραγούδι, να σε καλά, καλέ μου φίλε Γιώργο Τσολάκη, για τις εξαιρετικές μουσικές που μας φτιάχνουν και τη διάθεση πέραν όλων των άλλων. Λέγαμε λοιπόν πριν τις εξελίξεις της πολιτικής στο ΠΑΣΟΚ, τώρα επίθεση κατά του κυρίου Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Διερωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών. Και μέσα σε όλα αυτά, καθώς οδεύουμε για τις εκλογές το 2027, οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν τελευταία αυτή της interview, αυτή τη φορά για την εφημερίδα Political. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελληνική Λύση να ακολουθεί στη δεύτερη με 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη με 12,3%. Ήθελα να πω την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και όχι την Ελληνική Λύση, η οποία ακολουθεί με 8,8%, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 7,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 5,5%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου τώρα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, η Ελληνική Λύση 15,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, ενώ οι αναποφάσεις φτάνουν στο 11,7%. Και αναφορικά με το ερώτημα ποια κυβέρνηση θεωρούν καλύτερη μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ ένα 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%. Σας λέγαμε πριν από λίγο για τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο για τους προσκεκλημένους ηγέτες. Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τη σύνοδο αφορά αφενός στην πώληση κινητήρων F-110 για το τουρκικό μαχητικό Καν από την General Electric, και έχει ενδιαφέρον ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας και τόνισε ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει απόκτηση των F-35 και προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών. Να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα αυτό.
1: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ζήτημα των F-35, και στην εκτίμηση ότι η κίνηση της Ουάσιγκτον με την πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία δεν σημαίνει απαραίτητα επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, εξέφρασε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ δίνει τους κινητήρες F-110 στην Τουρκία προκειμένου να μην τους δώσει τα F-35. Για να τους δώσει τα F-35 πρέπει η Τουρκία να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή, λέει η απόφαση του Κογκρέσου πριν από 6 χρόνια, η Τουρκία πρέπει να διώξει από το έδαφος της τους δροσικούς πυράβλους S-400. Να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την αμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο.
3: Ναι.
2: Εάν δεν στείλει έγγραφη βεβαίωση, δεν προχωράει τίποτα. Επειδή η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι από όλα αυτά, δεν μπορεί να στείλει έγγραφη βεβαίωση στο Κογκρέσο, άρα έγγραφη βεβαίωση, δεν προχωράει τίποτα. Επειδή η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι από όλα αυτά, δεν μπορεί να στείλει έγγραφη βεβαίωση στο Κογκρέσο.

έτσι, αν θέλετε, πολύ σημαντικό, ότι για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια Αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται την Τουρκία, και βεβαίως ο Ερντογάν άδραξε την ευκαιρία για να δημιουργήσει όσο το δυνατόν πιο μεγάλες εντυπώσεις. Πάντως, με επιστολή που συνέταξαν 18 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων βεβαίως και οι Έλληνες Ομογενείς, Γκάς Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλιωτάκη και πολλοί ακόμη, όπου ζητούν να μπλοκαριστεί αυτή η πώληση των F-35 στην Άγκυρα. Είναι γεγονός ότι η ελληνική ομογένεια δεν πάβει να δίνει αγώνες στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, προκειμένου να προασπίσει τα εθνικά μας συμφέροντα, και μπράβο της, γιατί είναι πολύ σημαντική η συνδρομή της σε αυτό το ζήτημα, με δεδομένο ότι οι ομογενείς διαθέτουν αρκετά μέλη και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Γερουσία. Πάμε πάλι πίσω στα δικά μας, καθώς σήμερα είχαμε ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της νέας ενιαίας ταυτότητας φυσικής εξυπηρέτησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Έγινε λοιπόν σήμερα τα εγκαίνια του My Point Κηφισιάς, παρουσία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η νέα προσέγγιση της ΑΔΕ κερδίζει την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων από την πρώτη στιγμή και είναι ενδεικτικό, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕ, ότι κατά την παραγωγική λειτουργία των 6 σημείων My Point στην Αττική από την 1η Ιουνίου έως σήμερα, 4.000 πολίτες επισκέφτηκαν συνολικά τα νέα σημεία εξυπηρέτησης, με περίπου 180 άτομα να εξυπηρετούνται καθημερινά κατά μέσο όρο. Τα φυσικά σημεία My Point λειτουργούν σε πλήρη συνέργεια με το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων My1521, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Τα επίσημα στοιχεία λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 1521 αποτυπώνουν την υψηλή αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι απαντήθηκαν επιτυχώς 680.000 κλήσεις από τις 753 εισερχόμενες, με το δίκτυο εξυπηρέτησης να αγγίζει το 81,2%. Όσο για την αναμονή που ξέρατε στο δημόσιο, ξεχάστε τι. Ο μέσος χρόνος αναμονής για τον πολίτη περιορίστηκε σε μόλις 21 δευτερόλεπτα. Ενώ με μέση διάρκεια κλήσης τα 6 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα, διασφαλίστηκε η έγκυρη και ολοκληρωμένη επίλυση των σχετικών αιτημάτων. Ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής, δήλωσε ότι για μας ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν σημαίνει απόσταση από τον άνθρωπο και ότι μετατρέπουμε τις υπηρεσίες μας σε τεχνολογικούς κόμβους, περνώντας από την απλή διεκπαιρέωση στην ουσιαστική καθοδήγηση. Ξεκινήσαμε με 6 σημεία στην Αττική και επεκτηνόμαστε στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η ΑΔΕ έχει κάνει σημαντικά βήματα μπροστά και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο, επισημένοντας ότι προς συμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις αλλά και η μείωση του κενού ΦΠΑ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χάρη στη διασύνδεση 466.000 επιχειρήσεων με την ΑΔΕ και στο My Data, τα νέα καταστήματα My Point παραπέμπουν σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον και δεν θυμίζουν σε τίποτα τις παλιές εφορίες, είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Και όντως θα θυμάστε παλιά που για να πάρουμε μια βεβαίωση από την εφορία έπρεπε να πάμε από τις 8 η ώρα το πρωί να στηθούμε, και αν ήμασταν τυχεροί μέχρι τις 11-12 θα είχαμε κάνει τη δουλειά μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», τόνισε χαρακτηριστικά. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας Ασφαλείας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, ανέφερε απόψε Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς απαράδεκτες και θα έχουν συνέπειες μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενοπλοίων. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Με More Than a Feeling από τους Boston μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στο τέλος της ημέρας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 το βράδυ, μέχρι ακριβώς τα μεσάνυχτα, 12 παρατέταρτο. Θα συνδεθούμε με τους αθλητικούς μας συντάκτες για να δούμε τις εξελίξεις από το Μουντιάλ. Κέρδισε η Αργεντινή την Αίγυπτο 3-2 τελικά. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, ήθελα να κερδίσει η Αίγυπτος και όχι η Αργεντινή. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η μπάλα, γυρίζει και αποφασίζει τι θα κάνει. Λοιπόν, να πάμε σε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά στον πολιτισμό μας. Καθώς στο Αγαθονήσι εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα έργο σημαντικό για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς του ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το 33ο νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Τα εγγένεια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι στρατηγικός στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Και όπως τόνισε ο Υπουργός Πολιτισμού, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Μενδώνη.
1: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Mm-hmm. Με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο. Καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή το Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
0: Αυτά είπε λοιπόν η κυρία Μενδώνη. Τώρα είχαμε σήμερα μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα επίγοντα και βαριά περιστατικά στα νοσοκομεία, τα οποία συνήθως είχαν πολύ ωραία αναμονή. Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Υγείας, μιλώντας στο Earth News, τόνισε μεταξύ άλλων ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δεν υπάρχει κάποιος που να περιμένει σχεδόν πάνω από 6 μήνες, ενώ τα λεγόμενα πιο ήπια περιστατικά είναι κάτω από 4 μήνες. Είπε ακόμη ο κύριος Θεμιστοκλέους ότι αυτό συνιστά μια πολύ καλή επίδοση, από τις καλύτερες που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αποδίδεται σε τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αυξήθηκαν τα πρωινά τακτικά χειρουργεία, αφού υπάρχει περισσότερο προσωπικό με περισσότερες αίθουσες χειρουργείου, και βεβαίως ότι με ήδη 50.000 ασθενείς περισσότερους προσθέθηκαν χιλιάδες που χειρουργήθηκαν δωρεάν. Το πρόγραμμα αυτό κράτησε 2 χρόνια και αν χρειαστεί θα ξαναεκκινήσει, αλλά κρίνεται αφού από τις 90.000 σε αναμονή άνω των 6 μηνών, αυτή τη στιγμή σε αναμονή για πάνω από 4 μήνες είναι 7.000 άτομα. Και πού να δείτε τι γίνεται στο NHS, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, όπου οι αναμονές για, ακόμα και για καρκινοπαθείς και για άτομα με πολύ βαριά νοσήματα, μπορεί να ξεπεράσουν και τον 1 χρόνο.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 παρά 17 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Τους ήχους ρυθμίζει Μαρίλα Γεροντίδη, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 το βράδυ ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πολλά φιλιά στον ομόσταυλο ύπο μου, Βαγγέλη Σαρή, με τον οποίο κάνουμε μαζί την εκπομπή. Ο Βαγγέλης κάνει χρήση της τμήματος θερινής του Αδείας. Καλά να περνάς, Βαγγέλη. Μας λείπεις, αλλά πού θα πάει? Σε μια μισή εβδομάδα, περίπου δύο, θα είμαστε πάλι μαζί. Πάμε τώρα να δούμε αυτή την σύνοδο, την σημερινή, όπου πέραν από, από την εντυπωσιακή υποδοχή όσο να υποδεχόταν αυτοκράτορα ο κύριος Ερντογάν, υποδέχτηκε τον κύριο Τραμπ, να δούμε όμως τι γίνεται με τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Θα το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, πανεπιστημιακό συγγραφέα και αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όμως.
0: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δικό μου το λάθος, ζητώ συγγνώμη.
1: Δεν κανένα πρόβλημα, θα τα καλά.
0: Λοιπόν, καταρχάς το πρώτο μου ερώτημα είναι, μπορεί το ΝΑΤΟ να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες μετατοπίζοντας περισσότερες ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τελικά οι ευρωατλαντικές σχέσεις πού βρίσκονται, κύριε Κλάψη, στο Ναδύρ, στο Ζενίθ ή κάπου ενδιάμεσα?
1: Βρίσκονται σε χαμηλό σημείο οπωσδήποτε. Mm-hmm. Είναι ίσως το χαμηλότερο σημείο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Τραμπ αντιμετωπίζει τους Ευρωπαίους συμμάχους του και στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο, αλλά και του ίδιου ως ηγέτη, όχι απλώς τώρα του δυτικού κόσμου, αλλά ως ενός ανθρώπου που μπορεί ή έχει τη φιλοδοξία τέλος πάντων να διαμορφώνει τις παγκόσμιες ισορροπίες. Η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, όπως διαμορφώθηκε από το 1945 και μετά, βασίστηκε στην παραδοχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν μια ομπρέλα ασφάλειας στην Ευρώπη, αρχικά στη Δυτική Ευρώπη, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και στην Ανατολική Ευρώπη. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι αυτή η ομπρέλα βασίζονταν στην Αμερικανική χρηματοδότηση και πολύ λιγότερο στην Ευρωπαϊκή Συμβολή. Αυτό που λέει ο κύριος ο Τραμπ, για να είμαστε και δίκαιοι μαζί του,
0: και σας διακόπτω για να πω ότι γκρίνιαξε ο Τραμπ, είπε ότι στο Ιράν σας θέλαμε, δεν ήσασταν εκεί όταν σας θέλαμε, όχι ότι σας χρειαζόμασταν βέβαια, αλλά έριξε την πηχτή του.
1: Ως προς τη χρηματοδότηση, αυτό που λέει ο κύριος Τραμπ έχει βάση. Ότι δηλαδή θα
0: το 5%,
1: πρέπει,
0: ναι, εννοείται.
1: Το 5%. Mm-hmm. Αυτό, σε αυτό έχει βάση. Τώρα, σε αυτό που λέει για το Ιράν, ναι, μεν οι Ευρωπαίοι είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν μια πρωτοβουλία χωρίς να ενημερώσουν κανέναν. Ναι. Χωρίς να πάρουν την έγκριση κανενός και χωρίς
0: μόνο
1: να έχουν
0: Ισραήλ.
1: Και την. Ναι, το Ισραήλ είναι όμως εκτός ΝΑΤΟ. Ποτέ δεν το λογαριάζω.
0: Πολύ περίπτωση. Καλά το λέτε.
1: Άρα ο κύριος Τραμπ εκ των υστέρων ανακάλυψε ότι χρειαζόταν βοήθεια και όταν κατάλαβε ότι χρειαζόταν βοήθεια, τότε συζήτησε από τους Ευρωπαίους να δεσμευτούν σε μια στρατιωτική επιχείρηση την οποία ήδη δεν είχαν λάβει καμία γνώση, ούτε είχαν δώσει την έγκρισή τους. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα όχι απλώς συνεννόησης μεταξύ της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών, αλλά στην πραγματικότητα ο κύριος Τραμπ βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως το αφεντικό της υπόθεσης που κάνουν περίπου ό,τι θέλουν και εκ των υστέρων εξαναγκάζουν τους υπόλοιπους να ακολουθούν. Αλλά δεν παίζεται έτσι ακριβώς αυτό το παιχνίδι.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κλάψη. Διερωτώ με τώρα αν η σύνοδος αυτή μπορεί να κρίνει τον ίδιο το χαρακτήρα του ΝΑΤΟ και τη βιωσιμότητά του. Δηλαδή, θέλω να πω, κινδυνεύει η βιωσιμότητα του ΝΑΤΟ με τη μορφή που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες?
1: Δεν είναι εύκολο να φανταστεί κάποιος τη διάλυση του ΝΑΤΟ ή την απονεύρωση εντελώς.
0: Την απονεύρωση, έλεγα. Όχι, διάλυση.
1: Ναι, διότι αυτό θα κοστίσει πάρα πολύ και στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχουν και μηχανισμοί τέτοιοι τόσο καλά θεμελιωμένοι που δεν είναι εύκολο κάποιος να τους διαλύσει έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι το ΝΑΤΟ έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της εσωτερικής του συνοχής. Νομίζω ότι αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Από την άλλη, να το δούμε και από την πλευρά των Ευρωπαίων. Αυτό που λείπει από τους Ευρωπαίους είναι ένας πραγματικός μηχανισμός άμυνας και ασφάλειας τέτοιος που να μπορεί έστω σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή Ευρώπης, να υποκαταστήσει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι το ΝΑΤΟ αύριο το πρωί πάει να λειτουργήσει, ποιο είναι το αντίδοτο που έχουν οι Ευρωπαίοι, τι μπορούν να βάλουν στη θέση του, πώς μπορούν να συνεργαστούν, ποιους μηχανισμούς έχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλός ή κακός κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική, ούτε κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Δεν έχει στρατό, δεν έχει μηχανισμούς σκληρής ισχύως, δεν έχει καν μηχανισμούς για την γρήγορη λήψη αποφάσεων. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν προκύπτει μια διεθνής κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνηθισμένη καθώς είναι σε αργόσυρτες διαδικασίες, συμβιβασμούς, διαπραγματεύσεις και ούτω καθεξής, μέχρι να πάρει μια απόφαση, μέχρι να υιοθετήσει μια κοινή γραμμή, αν την υιοθετήσει, έχει περάσει τόσο πολύ καιρός που η κρίση έχει αλλάξει επίπεδο, έχει δημιουργηθεί μια νέα και εμείς απλώς ακολουθούμε τις εξελίξεις σαν παρατηρητές, σαν είμαστε σε ένα ακαδημαϊκό ακροατήριο. Πιο πολύ μοιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα ρητορικό όμιλο, στον οποίο ο καθένας λέει τη γνώμη του, παρά με έναν μηχανισμό που πραγματικά μπορεί να παρεμβαίνει στις διεθνείς υποθέσεις. Επομένως, και από ευρωπαϊκής πλευράς δεν είναι επιθυμητή, νομίζω, αυτή την ώρα τουλάχιστον, ο παραμερισμός του ΝΑΤΟ, γιατί απλώς δεν έχουμε κάτι άλλο να βάλουμε στη θέση του.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως, αυτό που επισημαίνετε για τους Ευρωπαίους έχετε δίκιο, γιατί εγώ έχω δουλέψει και ανταποκριτής στις Βρυξέλλες πολλά χρόνια. Η γραφειοκρατική ρυθμή των Βρυξελών είναι ένα πρόσκομα στο να λαμβάνονται γρήγορα οι αποφάσεις. Το έχει αυτό
1: η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτιάχτηκε με έναν τρόπο που βασίστηκε στην παραδοχή. Καταρχάς, οι διαδικασίες δημιουργήθηκαν σε μια εποχή που ήταν πολύ λιγότερα τα κράτη-μέλη. Και στην πορεία εξελίχθηκαν πολύ αργότερα, πιο αργά μάλλον, από ότι η διαδικασία της διεύρυνσης. Φτιάχτηκαν όλα με την λογική ότι θα πρέπει να υπάρχουν συνεννοήσεις ανάμεσα στους εταίρους, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένας συμβιβασμός. Δηλαδή όλοι κάτι να έχουν πάρει, όλοι να είναι έστω και λίγο ικανοποιημένοι. Αυτό είναι πολύ καλό ως ιδέα. Και πάνω σε αυτό θεμελιώθηκε και το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Από την άλλη, αυτό είναι καλό όταν είναι να ρυθμίσει θέματα όπως είναι, ξέρω εγώ, οι εμπορικές ανταλλαγές, τέτοια πράγματα. Που μπορείς να περιμένεις και λίγα και μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά όταν είναι μια διεθνής κρίση, ένας πόλεμος, κάτι τέτοιο, η μία εβδομάδα είναι ολόκληρος αιώνας. Η μία μέρα μπορεί να παίζει ρόλο, μία ώρα μπορεί να παίζει ρόλο. Εδώ βλέπουμε ότι εκείνοι που κερδίζουν στο τέλος της ημέρας είναι εκείνοι που επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Ο χρόνος είναι και αυτός ο στρατηγικός πόρος. Δεν είναι ένα ουδέτερο, ας πούμε, στοιχείο στη διεθνή πολιτική. Αυτός που λαμβάνει γρήγορα και αποφασιστικά την πρωτοβουλία έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα απέναντι σε εκείνον ο οποίος περιμένει να αντιδράσει και τελικά δεν αντιδρά ποτέ.
0: Κάτι συμβαίνει ανάλογα και στο σκάκι. Λοιπόν, τώρα έχουμε, μια και είπατε για πόλεμο, έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και το ερώτημα είναι, οι σύμμαχοι, είτε αυτοί είναι μόνο η Ευρώπη, είτε είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί, μπορούν να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Χτες ο κύριος Ζελένσκι έλεγε ότι δεν έχουμε αντιεροπορικά όπλα και δεν μπορούμε να αντεπιτεθούμε στους Ρώσους, οι οποίοι μας βομβαρδίζουν ανηλαιώς με ντρόνς και με πυράβλους. Οι σύμμαχοι τελικά είναι διατεθειμένοι να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να υποστηρίξουν την Ουκρανία?
1: Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αν δεν την υποστηρίξει 4,5 χρόνια η Ουκρανία δεν θα είχε αντέξει. Είναι αδύνατον.
0: Πολύ
1: θα είχε καταρρεύσει όχι 4,5 χρόνια, σε 4,5 εβδομάδες ενδεχομένως.
0: Σωστά.
1: Άρα το γεγονός ότι οι Ουκρανοί κατορθώνουν και ανθίστανται 4,5 χρόνια είναι τεράστιος χρόνος, έτσι.
0: Τι λέτε,
1: απέναντι στη Ρωσία οφείλεται και στη δική του αποφασιστικότητα, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά και στο γεγονός ότι λαμβάνουν σοριδών εξωτερική βοήθεια. Διαφορετικά ούτε όπλα θα είχαν, ούτε πολεμοφόδια θα είχαν, ούτε άλλα εφόδια θα είχαν. Θα είχαν απλώς καταρρεύσει. Τώρα ο κύριος Ζελένσκι λογικό είναι πάντα να ζητάει περισσότερα, γιατί λογικό είναι πάλι να θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία όσο μπορεί για να βελτιώσει την θέση της χώρας του απέναντι στους Ρώσους εισβολείς. Νομίζω ότι και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί είναι δύσκολο να σταματήσουν την βοήθεια στην Ουκρανία, διότι αν τη σταματήσουν, ξέρουν πολύ καλά ότι ο πόλεμος είναι χαμένη υπόθεση. Σε μερικές εβδομάδες, σε μερικούς μήνες, οι Ουκρανοί θα αναγκαστούν να συνθηκολογήσουν. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, νομίζω ότι είναι δύσκολο να κάνουν πίσω, γιατί θα χάσουν και όλη την προηγούμενη επένδυση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ό,τι έχουν κάνει θα έχει πάει στο φρόντο. Αν ήταν έτσι, ίσω ήταν προτιμότερο να είχαν αφήσει τη Ρωσία να κάνει ό,τι ήταν να κάνει από την πρώτη στιγμή και να μην καθάσουν 4,5 χρόνια να μπλέξουν σε έναν πόλεμο. Άρα, νομίζω ότι το στοίχημα που έχουν βάλει είναι πολύ μεγάλο για να το εγκαταλείψουν αυτή τη στιγμή. Άρα, θεωρώ ότι μάλλον θα επιμείνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Παράλληλα, όμως, προσπαθώντας να βρουν και μια διέξοδο διπλωματική, διότι αυτό το πράγμα κοστίζει πάρα πολύ. Και όσο περισσότερο τραβάει, τόσο περισσότερο θα κοστίζει σε όσους μπλέκονται.
0: Έχετε δίκιο. Και απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι θα πρέπει και οι δύο, και ο Ζελένσκι και ο Πούτιν, να έχουν ένα αφήγημα προκειμένου να καταλήξουν ενδεχομένως σε μια εκεχηρία και στη συνέχεια σε μια συμφωνία ειρηνευτική. Για παράδειγμα, ο Ζελένσκι θα μπορούσε να πει: αμυνθήκαμε σαν λιοντάρια. Οι Ρώσοι να πούν ότι εμείς πήγαμε πολύ καλά σε αυτόν τον πόλεμο, δείξαμε την ισχύ μας. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο αφήγημα, κύριε Κλάψη.
1: Να σας σκέφτομαι το εξής τώρα, το λέτε αυτό. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τη συνάντηση που είχε γίνει στο Anchorage μεταξύ του Πούτιν
0: στην
1: και του
0: Αλάσκα,
1: Τραμπ.
0: Λέτε, ναι, βέβαια.
1: Στην Αλάσκα.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν, νομίζω, Αύγουστος, αν θυμάμαι καλά, το 2025. Mm-hmm. Τότε είχε περίπου προεξοφληθεί ότι ο πόλεμος τελείωσε. Ότι είναι σε μερικές εβδομάδες, τα βρήκαν τα δύο τους. Έχει περάσει ένας χρόνος και η δουλειά δεν έγινε. Όχι μόνο δεν έγινε δουλειά εκεί, αλλά προέκυψε και ο πόλεμος στο Ιράν, έτσι. Δηλαδή, περιεπλάχεται ακόμα περισσότερο η διεθνής κατάσταση. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι άμεσα εμπλεκόμενοι οι οποίοι πρέπει να βρουν αυτό το αφήγημα που να τους βγάζει από το αδιέξοδο. Πρέπει και άλλοι διεθνείς παράγοντες με κάποιον τρόπο να συμφωνήσουν, να εμπλακούν. Είναι δύσκολο να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που δεν θα έχει την έγκριση των ΗΠΑ. Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Που δεν θα περιλαμβάνει με κάποιον τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και ως χρηματοδότη της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Γιατί όταν τελειώσει ο πόλεμος, θα ξεκινήσει μια νέα ημέρα, στην οποία θα εμπλακούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτημένου και στην διασφάλιση της εφαρμογής αυτής της εκεχηρία. Θα είναι αναγωγή, θα είναι η συνθήκη ειρήνης, θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, της όποιας συμφωνίας υπάρξει. Και ταυτόχρονα θα εμπλακούν και στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που έχει υποστεί τρομερές καταστροφές. Άρα δεν είναι μόνο.
0: Έχει ενδιαφέρον ποιες εταιρείες θα πάνε εκεί να αναλάβουν. Θυμάστε ότι το Ιράκ το βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το έχτισε η Χαλιμπάρτον μετά.
1: Θα πέσουν δισεκατομμύρια επί δισεκατομμύριων στην Ουκρανία.
0: Ακριβώς.
1: Για την ανακατασκευή υποδομών, για τη δημιουργία αγωγών ενέργειας και πάει λέγοντας. Αυτό θα είναι ένα mega project το οποίο θα απορροφήσει πάρα πολλά χρήματα και από τον ενωσιακό προϋπολογισμό και από την άλλη θα ανοίξει και ευκαιρίες για επενδυτικά σχέδια, για δραστηριότητα και κρατική και ιδιωτική φυσικά στην Ουκρανία.
0: Πάντως τα αμυντικά deals, εννοώ τα εντός του ΝΑΤΟ, καλά κρατούν, γιατί σήμερα ο κύριος Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, έκανε λόγο για καλά νέα για την ασφάλεια και για την οικονομία της Γερμανίας, καθώς κατέληξε συμφωνία με τον Καναδά για την αγορά υποβρυχίων από τη γερμανική ThyssenKrupp Marine Systems. Και είναι μια σύμβαση για την κατασκευή 12 υποβρυχίων που ύψος έχει 62 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μπορούσαν να προκύψουν και άλλες τέτοιου είδους συνεργασίες μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ, αμυντικές και κυρίως ευρωπαϊκές, κύριε Κλάψη. Και αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση.
1: Θα μπορούσαν να προκύψουν. Mm-hmm. Παράδειγμα, εδώ λέγεται ότι αύριο θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Τουρκίας για την συμπαραγωγή Eurofighter ή τέλος πάντων για την εμπλοκή της Τουρκίας στην παραγωγή αυτών των αεροσκαφών, για την προμήθεια τέτοιου είδους αεροσκαφών. Mm-hmm. Σίγουρα θα υπάρξουν και πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει και όλο αυτό το πρόγραμμα για το SAFE και τα λοιπά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημιουργία τέτοιου είδους διαδικασιών και συμπράξεων ανάμεσα σε ευρωπαϊκές εταιρείες. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και αυτή η πολυδιάσπαση της αμυντικής της βιομηχανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια αμυντική βιομηχανία για όλα τα πλάτη. Και για τα αεροπλάνα τους και για τα πλοία τα πολεμικά και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Για τα άρματα μάχης και ούτω καθεξής. Στην Ευρώπη, κάθε μεγάλη χώρα, κάθε χώρα που έχει αμυντική βιομηχανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, έχει ουσιαστικά το δικό του μοντέλο. Αυτό, η πολυδιάσπαση αυτή δημιουργεί αντιοικονομίες κλίμακας εκεί που θα έπρεπε να υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει συνέργεια, σύμπραξη. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν προχωράει και η ευρωπαϊκή ασφάλεια.
0: Ναι, γιατί και εγώ ακούω τώρα πόσα χρόνια ακούμε για έναν νευροστρατό ο οποίος θα είναι μια δύναμη ταχείας επέμβασης. Για 5.000 άντρες μιλάμε, κύριε Κλάψη, δεν μιλάμε για κανένα σύνταγμα.
1: Μιλάμε τώρα, τώρα χωρίς να θέλω να φανώ υπερβολικός, για αστεία πράγματα. Έτσι.
0: Ναι, γιατί, 5.000 άντρες είναι αστείο.
1: Μια τέτοια δύναμη, άντε και την έφτιαξες. Δεν λέω ότι είναι μικρό πράγμα, από κάπου ξεκινάμε όλοι.
0: Εντάξει, αλλά ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αλλά με 5.000 ανθρώπους. Τι να κάνεις, πού να το κάνεις, πού να επέμβεις, τι να στείλεις και τι να μην στείλεις.
0: Είναι
1: πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό. Ας ξεκινήσει από κάπου, δεν αντιλέγω, αλλά μην έχουμε την αυταπάτη ότι με αυτό λύσαμε το πρόβλημα.
0: Σίγουρα όχι. Κύριε Κλάψη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία σας. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Αντώνης Κλάψης, πανεπιστημιακός συγγραφέας και αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, νομίζω είναι το Once in a Lifetime, το Talking Heads. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνεί στη Χάγη. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι είχε επισημαίνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πόλης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να δώσει στον νατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτός τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για μας. Η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία δεν ήταν εκεί για μας. Ανέφερε επίσης ότι είχε χθες πολύ καλή συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι μίλησε επίσης με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν συμφωνία. Είναι κρίμα που πήρε τόσο πολύ χρόνο, ωστόσο νομίζω ότι κάτι θα προκύψει. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε 9 εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε δε ότι η πώληση των F-35 στην Άγκυρα θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις. Ανακαλείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες η γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούζ, ανέφερε απόψε ο Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς απαράδεκτες και θα έχουν συνέπειες μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο. Νωρίτερα, 3 δεξαμενόπλια ανέφεραν ότι επλήγησαν από άγνωστα βλήματα μέσα και κοντά στα στενά του Ορμούζ τις τελευταίες μέρες. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Τεχεράνη, αλλά ούτε και κάποια ανάληψη ευθύνης. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λε Πεν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που εκκρεμεί σε βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στην εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Oedipus Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 9 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να σας πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Ταγίπ Ερντογάν μαζί με τη σύζυγό του. Εκεί έδωσε το παρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχθηκε νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν την καθιερωμένη χειραψία στην είσοδο της προεδρικής κατηγορίας και τις πρώτες κουβέντες και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν. Να πούμε ότι στην Άγκυρα έφτασε μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι, ο κύριος Μίλτον Νικολαίδης, ως μεταφραστής του Πρωθυπουργού. Αύριο ακολουθεί σύνοδος κορυφής της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Να φύγουμε από την Αθήνα και να πάμε στη Νέα Υόρκη, όπου είχαμε καθίζηση ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη. Αυτή τη στιγμή επικρατεί μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο του Μανχάταν, καθώς πολλά κτίρια κενώθηκαν το μεσημεράκι, ώρα αιχμής στην πόλη, έπειτα από καθίζηση ουρανοξύστη, των οποίων γίνονταν εργασίες ανακαίνησης, χωρίς ευτυχώς για την ώρα να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι επιθεωρητές εντόπισαν επίσης πολλαπλές ρογμές και καθιζήσεις στο δάπεδο του 21ου ορόφου του κτηρίου, σύμφωνα με το CNN, ενώ σιδερένιοι δοκοί στο εσωτερικό του κτηρίου έχουν λυκίσει, όπως δείχνουν τα αντίστοιχα βίντεο στα social media. Οι παραμορφώσεις σημειώθηκαν στους ορόφους 21, 26 και 33. Αποτέλεσμα ήταν να πέσουν τούβλα στο δρόμο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, και να σας πούμε ότι το κτίριο αυτό των 38 ορόφων, που βρίσκεται κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ, στέγαζε προηγουμένως στα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού της Pfizer και μετατρέπεται σε διαμερίσματα στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου ανάπλασης. Είχαμε και δηλώσεις όμως σήμερα του κυρίου Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι σε συνέντευξη παραχώρησε στο CNN ότι η πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, λίγες ώρες αφού του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ, είπε ότι εξετάζει αυτή την πιθανότητα. Όπως είπε ο κύριος Νετανιάχου, η πώληση των F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Γιατί? Επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα εξετάσει την πιθανότητα πώλησης των μαχητικών αυτών στην Τουρκία. Πάντως η ομογένειά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει να κάνει πάρα πολύ καλά την δουλειά της και είχαμε νέα πρωτοβουλία από μέλη του Κογκρέσου για μπλόκο πώλησης των F-35 στην Άγκυρα. Την υπογράφουν 18 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, μεταξύ των οποίων και Έλληνες, η κυρία Μαλιωτάκη, ο κύριος Μπιλιράκης, και να θυμίσουμε ότι η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35 το 19 μετά την αγορά της ρωσικής κατασκευής συστήματος αεράμυνας S-400 που οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων βάσει του νόμου Κάτσα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του κυρίου Τραμπ. Πάντως, σε αυτή την επιστολή τους, οι 18 νομοθέτες, μεταξύ των οποίων και ελληνικής καταγωγής, προειδοποιούν ότι η επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 θα έφερνε την κυβέρνηση σε άμεση σύγκρουση με τις ίδιες τις νομοθετικές υποχρεώσεις, ενώ επισήμανε
την επιθετική στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και την ουσιαστική υποστήριξη προς το Αζερβαϊτζάν στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις κατά της Αρμενίας, ως αποδείξεις ότι η Άγκυρα δεν έχει συμπεριληφθεί ως εταίρος του ΝΑΤΟ που ενεργεί καλή την πίστη.

Η ώρα έχει πάει 11 και 17 λεπτά και αυτό που βλέπω τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Όμηρος έχει εμπνεύσει στο Hollywood, έχει εμπνεύσει δεκάδες ταινίες. Χτες λοιπόν έγινε η παρουσίαση της ταινίας Οδύσσιας και μετήχαν ένα πραγματικά λαμπερό cast, αλλά και χιλιάδες θαυμαστές στο Odeon Lux Leicester Square. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Matt Damon, ο Tom Holland, η Zendaya, η εγκυμονούσα Anne Hathaway, ο Robert Pattinson, η Lupita Nyong'o, η Charlize Theron και οι υπόλοιποι ηθοποιοί που συμμετέχουν στην επική ταινία παρέλασαν κλέβοντας την παράσταση και τα φλάς των φωτογράφων. Θα το ξέρουμε και από το σχολείο. Η ταινία ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα για την επιστροφή στην Ιθάκη μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Matt Damon, ενώ η Anne Hathaway υποδίεται την Πινελόπη και ο Tom Holland τον Τηλέμαχο. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και για το 13ο φιλμ του Christopher Nolan. Οι πρώτες κριτικές που αναρτήθηκαν στα social media κάνουν λόγο για κινηματογραφική πανδεσία, συγκλονιστική ταινία, απόλυτο θρίαμβο. Και η πλειονότητα των κριτικών κάνει λόγο για μια επική εμπειρία που αποτελεί μια από τις κορυφαίες στιγμές στη φιλμογραφία του Βρετανού δημιουργού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κινηματογραφικός συντάκτης των Los Angeles Times, ο Joshua Rothkopf, χαρακτήρισε την ταινία ως συγκλονιστική, περιγράφοντάς την ως γήινη, στοιχειωμένη, μεστή, αγγίζοντας εξίσου το χιούμορ και το μεγαλείο. Ενώ ο Aaron Couch του The Hollywood Reporter σχολίασε ότι η Οδύσσια μας προσφέρει κάτι πρωτόγνωρο, μια ολοκληρωμένη σκηνή τρόμου σε σκηνοθεσία του Christopher Nolan. Προσωπικώς η Οδύσσια ήταν ίσως το πιο αγαπημένο μου παραμύθι στα σχολικά μου χρόνια. Έχει κάτι το μοναδικό, δηλαδή σου δείχνει όλη αυτή την προσπάθεια του Οδυσσέα να επιστρέψει στην Ιθάκη, μετά έπρεπε να εξολοθρεύσει τους μνηστήρες, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Όμηρος έχει γράψει τέτοια έπι τα οποία νομίζω ότι δεν θα ξεπεραστούν ποτέ.

και να κλείσουμε με, με το σχόλιο της κυρίας Justin Gay, αυτού Βαράει, γιατί ένα σπουδαίο περιοδικό για την 7η τέχνη, όπου χαρακτήρισε την ταινία ως ένα εκπληκτικό επίτευγμα, ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα τις σκηνές των μαχών, τις οποίες περιέγραψε ως συναρπαστικές. Στάθηκε ιδιαίτερα δε στις ερμηνείες του cast, σημειώνοντας ότι για κάποιους από τους ηθοποιούς πρόκειται ίσως για την καλύτερη δουλειά της καριέρας τους.

Μιλήσαμε για τις ευρωατλαντικές σχέσεις και μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι χώρες του ΝΑΤΟ αναμένεται να δαπανίσουν τα επόμενα 5 χρόνια για την άμυνα πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιος το δήλωσε αυτό? Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στη συνοδοκορυφή της Άγκυρας, με το μεγαλύτερο μέρος να επιβαρύνει τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τη δυσφορία Τραμπ απέναντι στο μέλη του ΝΑΤΟ που επέλεξαν να μην συνδράμουν τις ΗΠΑ στις επιθέσεις στο Ιράν, η συμμαχία δηλώνει έτοιμη για ένα γενναίο πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αποκαλύπτουν συμφωνίες όπλων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό να αποδείξουν ότι λαμβάνουν υπόψη στις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον να δαπανίσουν περισσότερα για την υπεράσπιση της Ευρώπης σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters. Και ποιες θα είναι οι πρώτες συμφωνίες? Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συμβόλαια για τα νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα γνωστά μας drones, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Τώρα, αναφορικά με το ποιες χώρες θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, η Ελλάδα είναι ανάμεσά τους και στην πρωτοβουλία, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας, συμμετέχουν το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Δανία, η Φιλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Τουρκία. Σας είπαμε νωρίτερα για αυτό το mega deal στο οποίο κατέληξε ο Καναδάς να αγοράσει, ο Καναδάς από τη Γερμανία, 12 υποβρύχια αξίας 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία θα υπάρξουν και άλλες τέτοιου είδους συμφωνίες. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι, όπως είπε ο κύριος Ρούτε, οι Ευρωπαίοι πυλώνες του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς δαπάνησαν το 25 για την άμυνα 90 δισεκατομμύρια δολάρια, περισσότερα από το 24, φτάνοντας συνολικά τα 570 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια αύξηση περίπου της 100 σε ένα μόλις έτος, 570 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι παραπάνω από ένα 3 εκατομμύριο. Πάντως, οι λεπτομέρειες των συμφωνιών όπλων που θα ανακοινωθούν έχουν κρατηθεί μυστικές σε μια προσπάθεια του ΝΑΤΟ να κάνει μια εντύπωση στην σύνοδο κορυφής. Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει επίσης να ανακοινώσει ότι θα αντικαταστήσει το γερασμένο στόλο αεροσκαφών επιτήρησης AWACS, αμερικανικής κατασκευής, με μια σουηδική εναλλακτική λύση, το Global Eye της SAB, πάντα σύμφωνα με πηγές του Reuters, και σας είπαμε και τον Καναδά, τη συμφωνία των 62 δισεκατομμυρίων με τη Γερμανία για την αγορά 12 υποβρυχίων από την ThyssenKrupp.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους των σε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. 5 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα επιτύχουν φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ. Χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, ανέφερε απόψε Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς απαράδεκτες και θα έχουν συνέπειες μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Can't get enough of your love από τους Band Company. Γιώργος Τσολάκης, μουσικός επιμελητής της εκπομπής, το ξεκινάει με λίγο pop και όσο προχωράει η ώρα πηγαίνουμε σε πιο έτσι εντός εισαγωγικών σκληρές ροκές. Γιώργη, σε ευχαριστώ γιατί μου δίνεις πολύ διάθεση να συνεχίζω την δουλειά μου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο καλός μου φίλος και συνάδελφος Βαγγέλης Αρής κάνει χρήση τμήματος της θερινής του άδειας, οπότε θα είμαστε εδώ αυτή και την άλλη εβδομάδα. Από την μεθεπόμενη θα επιστρέψει ο Βαγγέλης και θα είμαστε και οι δύο μαζί. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις από τη Γαλλία και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικές και δεν αναφέρομαι στον καύσωνα. Θα σας πω αμέσως στη συνέχεια τι γίνεται με τους καύσωνες στην Ευρώπη. Τα νέα είναι πάρα πολύ άσχημα. Σήμερα λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη η Μαρίν Λεπέν στο ΤΕΦΑ, το πρώτο κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης, και αναφέρθηκε είπε συγκεκριμένα ότι χάρηκα από το δικαστήριο μου επέτρεψε να έχω το δικαίωμα του εκλέγεστε, διαφωνώ με την απόφαση και θα ασκήσω έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο. Η κυρία Λεπέν είχε δηλώσει ότι δεν θα έκανε προεκλογική εκστρατεία φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Είπε όμως ότι επειδή έχει την επιλογή να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο και η κυβέρνηση αναστέλει τα αποτελέσματα της απόφασης, θα κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς αυτό. Είπε κι άλλα η κυρία Λεπέν. Όταν ρωτήθηκε για το μελλοντικό ρόλο του Ζορδάν Μπαρντελά, του 30χρονου επικεφαλής της Εθνικής Συσπήρωσης, ένας πολύ υψηλός γύρω στο 95, ιδιαίτερα συμπαθής στην Γαλλία, είναι έτσι φρέσκο πρόσωπο, η Μαρίν Λεπέν υποστήριξε ότι οι αμφότεροι αντιπροσωπεύουν ένα αξιόπιστο δίδυμο πρωθυπουργού και προέδρου. Έχουμε λύσεις και αυτό το δίδυμο είναι νικηφόρο και είναι μάλιστα και ένα νικηφόρο εισιτήριο, είπε η κυρία Λεπέν. Τώρα να σας πούμε τι λέει η απόφαση του εφετείου. Επικύρωσε την ενοχή της, αλλά άνοιξε ταυτόχρονα το δρόμο για μια πιθανή τέταρτη υποψηφιότητά της στις προεδρικές του 2027. Πώς έγινε αυτό? Το δικαστήριο την καταδίκασε σε 45 μήνες στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεστε, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η πραγματική διάρκεια της ποινής ανέρχεται σε 15 μήνες, ένα διάστημα που έχει ήδη εκτίσει λόγω της άμεσης εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, και παράλληλα της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 εκτών, εκ των οποίων 2 με αναστολή και το ένα θα εκτιθεί με ηλεκτρονική επιτήρηση στο βραχιολάκι, αλλά και ένα τσουχτερό χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ. Να πούμε ότι σε παλαιότερες συνεντεύξεις της η κυρία Λεπέν, κόρη του ιδρυτή του πρώην Εθνικού Μετώπου, του Ζαν-Μαρί Λεπέν, είχε ξεκαθαρίσει ότι η βασική προϋπόθεση για να διεκδικήσει την Προεδρία ήταν να μπορεί να διεξαγάγει την προεκλογική της εκστρατεία με πλήρη ελευθερία κινήσεων. Και βεβαίως να πούμε, για όσους δεν το θυμούνται, ότι η κυρία Λεπέν κρίθηκε ένοχη για επεξαίρεση ευρωπαϊκών δημόσιων κονδυλίων, καθώς απασχολούσε κοινοβουλευτικούς βοηθούς, οι οποίοι στην πραγματικότητα είχαν αναλάβει άλλα καθήκοντα. Αρχικά είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση και σε πενταετή απαγόρευση άσκησης δημοσίου αξιώματος με άμεση ισχύ. Και εδώ μπορεί να έχουμε το μελτεμάκι, το οποίο δυστυχώς μας ανάβει και φωτιές, αλλά τουλάχιστον μας δροσίζει. Αυτό το οποίο ζουν στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη, είναι πραγματικά κάτι το ασύλληπτο. Και το χειρότερο απ' όλα, πρώτον πυλών έχουμε νέο καύσωνα. Και όχι απλώς νέο καύσωνα, έχουμε προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι ένα ακόμη έντονο κύμα καύσωνα σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό και μέσα στις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία στην Νότια Ισπανία μπορεί να φτάσει και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό και ο Περιφερειακός Διευθυντής της ΠΟΕ για την Ευρώπη, ο Hans Kluke, είχε χθες επικοινωνία επίγουσα με εκπροσώπους από 41 χώρες της περιοχής, την Κομισιόν και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να συζητήσουν τα διδάγματα που προέκυψαν από τα πρόσφατα κύματα καύσωνα και για τις προετοιμασίες για τον επόμενο. Σας λέγαμε λοιπόν ότι στην Ισπανία αύριο ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει και τους 42 βαθμούς. Η Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ΑΕΜΕΤ, έχει κηρύξει κόκκινο συνεγερμό σε τμήματα τριών περιφερειών της Ανατολικής Ισπανίας, ειδικότερα την Καταλωνία, την περιφέρεια της Βαλένθια και αυτή της Σαραγώσα, και κάνει λόγο για εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο με πολύ σοβαρές επιπτώσεις στα αγαθά και στον πληθυσμό. Ο νέος αυτός καύσωνας θα συνεχιστεί ως την Πέμπτη. Και να σας πούμε ότι μπορεί η Γαλλία να βίωσε δύο αλλεπάλληλους καύσωνες και η Ιταλία. Ωστόσο έρχεται τρίτο κύμα καύσωνα και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Και είναι χαρακτηριστική η συνομιλία που είχα εκτός αέρα φυσικά με την καλή μου φίλη και συνάδελφο τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία μου έλεγε: επιτέλους σε δύο μέρες φεύγω διακοπές, δεν θα αντέξω τρίτο καύσωνα στο Παρίσι. Και έχει απόλυτο δίκιο. Μου έλεγε χθες ότι πήγαινε την κόρη της στο αεροδρόμιο και ενώ είχε κλιματισμό, το αυτοκίνητο είχε 34 βαθμούς μέσα. Τώρα, έχει ενδιαφέρον για το θέμα των υψηλών θερμοκρασιών στην Ευρώπη ότι με κοινό τους άρθρο που δημοσιεύθηκε χτες στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, είναι χαρακτηριστική τακτική της Le Monde να δημοσιεύει άρθρα σπουδαίων επιστημόνων. Εδώ αφορά σε 99 Γάλλους επιστήμονες που προέρχονται κυρίως από το χώρο της κλιματολογίας και της οικονομίας και της κοινωνιολογίας και ζητούν μία νομοθεσία έκτακτης ανάγκης για το κλίμα. Επισημαίνουν λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είμαστε συλλογικά τραυματισμένοι από τις ημέρες ακραίας ζέστης που μόλις βιώσαμε και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ζητώντας την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η οποία, όπως σημειώνουν, προκαλεί όλο και εντονότερους αλλά και συχνότερους καύσωνες. Τώρα εμένα η απορία μου, θα μου πείτε τι απορία είναι αυτή. Έχω μια απορία. Η Γαλλία βίωσε και πέρσι και πρόπερσι φοβερούς καύσωνες και είδαμε να πέφτει ξύλο σε μεγάλες αλυσίδες όπου τρέχανε χιλιάδες άνθρωποι να πάρουν 5, 10 air condition, 20, 30 ανεμιστήρες. Και το ερώτημά μου είναι γιατί ρε παιδιά από πέρσι μέχρι φέτος στη διάρκεια του χειμώνα που δεν υπήρχε αυτή η πρεμούρα για την αγορά κλιματιστικών και ανεμιστήρων, γιατί δεν πήγατε να βάλετε ένα κλιματιστικό στο σπίτι σας, ώστε όταν έρθει ο καύσωνας να είσαστε καλυμμένοι. Όπως επισημαίνουν οι 99 επιστήμονες στη Le Monde, ο γαλλικός λαός έχει βιώσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής από το πρώτο χέρι και μεταξύ των προτεραιοτήτων αυτού του νόμου θα πρέπει να είναι η απαγόρευση της χρηματοδότησης και της συμμετοχής όλων των γαλλικών εταιριών, άμεσα ή έμεσα, στην ανάπτυξη νέων έργων ορυκτών καυσίμων στη Γαλλία ή στο εξωτερικό. Και κατηγορούν για κινησμό τη γαλλική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Total Energies, επισημένοντας ότι στις 24 Ιουνίου του 2026, δηλαδή την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της Γαλλίας, ανακοίνωσε τη συμμετοχή της σε ένα νέο έργο ορυκτών καυσίμων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι πάντως εξωπραγματική η ζέστη η οποία βιώνουν στην Δυτική Ευρώπη και αυτό γιατί, αν δεν έχει τύχει να βρεθείτε με υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή αλλού, το πρόβλημα είναι ότι οι μεγάλες πρωτεύουσες, παράδειγμα η Γαλλία ή η Βρετανία, έχουν μεγάλα ποτάμια, όπως το Σικουάνα στη Γαλλία και το Ντάμες στη Βρετανία. Αυτό προκαλεί φοβερή υγρασία. Και αυτή η υγρασία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργεί ένα φοβερό αίσθημα δυσφορίας. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ότι ζεσταίνεσαι, είναι τέτοια υγρασία που δυσκολεύεσαι να ανασάνεις. Έτσι. Και κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε λίγο πιο σοβαρά αυτά τα πράγματα που αφορούν στην κλιματική κρίση, γιατί πηγαίνουμε όλο και πιο πίσω. Να θυμίσω ότι αναφορικά με τα πετρελαιοκίνητα, τα αυτοκίνητα που καίνε, εν πάση περιπτώσει, ορυκτά καύσιμα, η Βρετανία έχει ανακοινώσει ότι το 2030 δεν θα πωλούνται πλέον τέτοια αυτοκίνητα και άλλες χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σαν τη Γαλλία. Όμως αυτό δεν έγινε. Γιατί? γιατί μετατέθηκε για 5 ολόκληρα χρόνια η πώληση αυτοκινήτων μορεκτά καύσιμα, δηλαδή το 2035. Καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα που ενδεχομένως οι περισσότεροι από εσάς περιμένατε. Ώρα Μουντιάλ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσω το Δημήτρη Καϊμά και να του εκφράσω την μεγάλη μου θλίψη που τελικά δεν τα κατάφερε η Αίγυπτος. Εδώ να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Εδώ στην ΕΡΤ οι περισσότεροι ήταν με την Αργεντινή, έτσι, okay. Αλλά εγώ ήμουνα με τους Αιγύπτιους ως μια outsider ομάδα σε σχέση με την Αργεντινή, έτσι δεν είναι? Διόρθωσέ με, γιατί δεν είμαι καλός στο ποδόσφαιρο.
1: Έχεις δίκιο. Ο outsider ήταν γενικότερα. Έτσι πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι, θα ήταν ιστορία. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος, θα ήταν πολύ χοντρικά. Γιατί πρέπει να το ψάξεις, θα το πω σωστό, αλλά εγώ θα το πω τώρα ότι θα ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη σε επίπεδο Μουντιάλ όλων των εποχών ο αποκλεισμός της Αργεντινής από την Αίγυπτο. Αλλά από την άλλη, έτσι όπως προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι ήταν ματσάρα που είτε είσαι υπέρ της Αργεντινής είτε κατά, λες ωραίο, όχι ματσάκι,
0: ωραίο
1: ωραία
0: ποδόσφαιρο.
1: Ματσάρα παρακολούθησαν.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Είναι αυτό το ποδόσφαιρο, η μαγεία του, είτε είσαι ποδοσφαιρόφωνος είτε όχι, αν το βλέπεις αυτό θα πεις α, γι' αυτό το λένε βασιλιά των σπόρων.
0: Ναι,
1: τέτοια παιχνίδια που μπορεί να μην είναι υπερθέαμα, αλλά μέσα σε 20 λεπτά άλλαξαν τα πάντα.
0: Ναι, ναι, και εντυπωσιάστηκα γιατί είχε φτάσει, ήταν 2-0 νομίζω στην αρχή,
1: 2-0. Ακυρώθηκε και γκολ της Αιγύπτου ως φάουλ στην προηγούμενη φάση.
0: Ο Μέση, όχι, ο Μέση απέδειξε την κλάση του δηλαδή άλλη μια φορά, έτσι.
1: Σκόραρε, έδωσε και ασίστ. Mm. Και χωρίς να παίξει κάτι ο ιδιαίτερο, έτσι, ψιλοπερπατούσε. Αυτό το λέω για υπέρ του, έτσι. Το λέω για υπέρ του.
0: Βέβαια,
1: δεν είναι
0: βέβαια
1: ότι έτρεχε συνέχεια όλα αυτά.
0: Πώς είναι ο Μέση τώρα, 39, Δημήτρη?
1: 39.
0: Έχουμε κι άλλο ματς εξέλιξη τώρα και θέλω να μου πεις ποιο είναι το φαβορί. Να εικάσω ότι είναι η Κολομβία πάλι με τις ελάχιστες
1: μόσες. Μάλλον η Κολομβία, έτσι. Ναι. Μάλλον η Κολομβία είναι, αλλά και η Ελβετία. Κοίταξε τώρα, είναι ομάδες που έχουν, όπως η Κολομβία, έχουν, όχι δεν έχουν πάρει τίτλους, αλλά έχουν μια μεγάλη ιστορία στο Μουντιάλ. Έχουν παίχτες που έχουν αφήσει εποχή. Η Ελβετία είναι καινούριο φρούτο, όχι φετινό, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει δουλέψει και έχουν παίξει καλά και σε Euro και σε Μουντιάλ. Είναι αφήρο παιχνίδι, έτσι, είναι μοιρασμένο, 0-0, πάει για μίχνο τώρα. Αν έπρεπε, δεν ξέρω ποιος θα πρέπει να αποκριθεί, γιατί και δύο είναι στα ίδια επίπεδα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά στο Βέλγιο, νομίζω ότι πήρε το αίμα του πίσω, έτσι.
1: Κοίταξε τώρα, εδώ φαβορή ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Ναι, μεν το Βέλγιο έχει ιστοριάρα, μεγάλη ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά τελευταία χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει άλματα στο ποδόσφαιρο, ενώ το Βέλγιο η καλή του πλέον είναι γερόντια ποδοσφαιρικά, έτσι να το πω. Ήταν ας πούμε στα κάτω τους. Αλλά δεν ξέρω αν αφυπνίστηκαν έτσι οι Βέλγοι με αυτό που έκανε ο Ιφαντίνο και όχι ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να περάσει στο κανένα Τραμπ, έτσι, απέναντίας. Αλλά ο Τραμπ τι έκανε, το καλό για την ομάδα του. Ο Ιφαντίνο όμως, έπρεπε να του πει να είσαι καλά πρόεδρε, αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι, ναι, ήταν εντυπωσιακό αυτό το οποίο έγινε.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι τι λέμε.
0: Μου θυμίζει λίγο, ξέρεις, αυτό που έκανε ο Τραμπ. Είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό πρόεδρο να μην παραπεμφθεί σε δίκη. Έχει τρεις δίκες που εκκρεμούν εις βάρος του κ. Νετανιάχου για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, αν θυμάμαι καλά, ή τρεις ή τέσσερις, επειδή είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δικαστεί, γιατί το Ισραήλ βρίσκεται σε σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση. Και παρενέβη το Τραμπ και λέει: θα πάρω τον πρόεδρο και θα του πω να σου δώσει χάρη. Κάπως έτσι μου φαίνεται ότι έγινε και με το.
1: Όχι, όχι, λέω, καταλαβαίνεις. Λέω: ναι. Ο πρόεδρος της Αμερικής έκανε αυτό που έκανε, κακός, για την ομάδα του. Όμως το λάθος είναι του πρόεδρου της FIFA.
0: Ναι.
1: Είναι μια ανεξάρτητη αρχή, θεωρητικά, και θα πει: όχι, πρόεδρε, αυτά δεν γίνονται στο ποδόσφαιρο. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Και θα είναι και ευγενικός. Θα μπορούσε να πει: άντερε, τι μου είπε. Ναι. Αυτό σωστό ήταν, δεν γίνονται αυτά. Υπάρχει κόκκινη κάρτα, τιμωρήθηκε. Πρέπει να υπάρχει τιμωρία να μην αγωνίζει στο επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή, λέω, αν από όλους αυτούς κάποιος έχει ευθύνη, είναι με διαφορά ο Ιφαντίνο. Ναι. Τόσο καιρό λέμε σε διάφορες χώρες, πάλι τώρα το είχαμε πει και για την Ελλάδα, ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτοδιοίκητο. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να παρέμβει. Μάλιστα, όποτε κυβερνήσεις ελληνικές ήθελαν να παρέμβουν για το καλό, να πω εγώ, του ποδοσφαίρου, η οποιαδήποτε ελληνική ομοσπονδία έλεγε: θα πάω στην UEFA και θα τιμωρηθούμε. Και η UEFA τι θα έλεγε? Brexit στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπήρχαν αυτές οι απειλές. Γενικότερα, όποια κυβέρνηση προσπαθεί να παρέμβει στα ιστορικά του ποδοσφαίρου, απειλείται ότι καθίστε καλά, θα σε αποβάλουμε. Και τώρα υπήρχε αυτή ο μη παρέμβαση και είπε το ναι. Γι' αυτό λέω, ο φάουλ ήταν με διαφορά του Ιφαντίνου.
0: Του Ιφαντίνου, ναι. Εντάξει, ο Τραμπ είναι Τραμπ, έτσι λειτουργεί. Τον έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Είναι έτσι πολύ παρορμητικός και αυθόρμητος στα όσα.
1: Γενικότερα για τον Ιφαντίνο σε διακόπτω.
0: Ναι, δεν για πες μου, γιατί δεν
1: πόσο
0: ξέρω.
1: Πόσο στο κοντινό μέλλον τι θα αντιμετωπίσει. Και γι' αυτό που για μια κάρτα έχει γίνει παγκοσμίως και μη ποδοσφαιρόφιλη πήραν χαμπάρι αυτή την παρέμβαση, αλλά και ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, μήνες ήταν, όταν έδωσε το βραβείο ειρήνης, ένα δικό του βραβείο ειρήνης στον Τραμπ, που θα πρέπει η FIFA να είναι απολυτικ. Μπορεί να πει το ποδόσφαιρο είναι πολιτική, εγώ θα συμφωνήσω 100% γεωπολιτικά σε ό,τι θέλεις, αλλά τουλάχιστον στο φαίνεστε είμαστε ουδέτεροι.
0: Ναι, έπρεπε να υπάρξει, να τηρηθούν, πώς το λένε, τα στοιχειώδη.
1: Μα δεν δίνει το. Δηλαδή, να δίνει κάθε χρόνο η FIFA ένα βραβείο ειρήνης, να πω ότι εντάξει, ρε παιδάκι μου, φέτος αποφάσισε να το δώσει στον Τραμπ. Γιατί έτσι ήθελε. Αλλά έτσι, να δώσουμε ένα βραβείο ειρήνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ.
0: Ναι. Καλά.
1: Τώρα πήγα στα μη ποδοσφαιρικά.
0: Όχι, ξέρεις τι έγινε με το βραβείο εντωμεταξύ. Το πραγματικό βραβείο ειρήνης, το οποίο το πήρε η ηγέτα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, το χάρισε στον Τραμπ. Όχι ότι το πήρε, αλλά του το έδωσε. Έτσι, αυτή το πήρε, δηλαδή, έτσι απονεμήθηκε το βραβείο ειρήνης και το έδωσε στον Τραμπ.
1: Για να το έχει. Ιστορικό στο μέλλον του, τι θα λέει.
0: Καλά, πραγματικά αυτό έχει απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα και να μου συγχωρήσει την αγνοία μου. Είμαι με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, εγώ, ξέρεις, βαθιά κολλημένος, ράλι Ακρόπολης και τέτοια. Ο προπονητής της Αιγύπτου, ο Χωσάμ Χασάν, μετά την ΙΤΑ είπε ότι μας αδίκησαν κατάφορα και ότι ήθελαν την πρωταθλήτρια στη διοργάνωση και έκανε λόγο για κλοπή κατά της Αιγύπτου μόνο και μόνο για να μείνει ο Μέση στη διοργάνωση. Πώς το εκτιμάς αυτό,
1: είναι
0: πώς
1: αυτό
0: το σχολιάζεις?
1: Ότι το γκολ που ακυρώθηκε ήταν ένα φάουλ δύο λεπτά, αρκετά πιο πίσω χρονικά. Ξεκίνησε φάση από εκεί, αλλά ήταν στην αρχή της φάσης. Δηλαδή, είναι από τις περιπτώσεις που αν δεν δει τον φάουλ, δεν θα έλεγε κανείς κάτι. Αλλά και τώρα το λένε οι Αιγύπτιοι, δηλαδή που δόθηκε φάουλ.
0: Ναι.
1: Εν μέρη μπορεί να έχει δίκιο ο Χωσάμ Χασάν. Είχε περάσει και από την Ελλάδα. Ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ. Όταν ήταν νεαρός, ήταν έπεσε μπάλα, 20 χρονών, και αυτός και ο αδερφός του.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, τα αδέρφια Χασάν. Ήταν, δηλαδή είναι αρκετοί, αν το θέλεις και ΠΑΟΚτζίδες, θα ήταν σήμερα από την Αίγυπτο και λόγω του Χωσάμ Χασάν. Όχι ότι άφησε μεγάλη ιστορία, έτσι, αλλά τέλος πάντων τη σφραγιδούλα του την άφησε και στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είναι πολύ φάουλ αυτό που λέει ότι επειδή είναι ηττημένος και έμεινε εκτός. Δηλαδή τα σπόρια και λέει κάτι παραπάνω πιστεύω τα πήρε Αργεντινή. Και εγώ Αργεντινή υποστήριζα. Αγγλόφιλος μένα αλλά και Αργεντινή. Λέω εντάξει, λέω μου αρέσει γενικότερα ως λαός, ως όλα τα πάντα. Αλλά νομίζω ότι και ο προπονητής της Αιγύπτου δεν είναι αυτό που λέμε έλα τώρα, ιτήθηκες, έτυπος ιτήθηκες και βγάζεις αποθυμένα. Όχι. Δεν είναι πολύ μακριά αυτά που λέει. Δεν είναι στον κόσμο του.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στον κόσμο του. Δηλαδή κάπου θα μπορεί κάποιοι μπακού να πούνε τι λες τώρα και κάποιοι να λένε μπράβο, πες τα, έτσι είναι. Ναι. Δηλαδή όπως τα λέει ο Αιγύπτιος, δεν είναι τραβηγμένα επειδή ιτήθηκε και έχασε την μπουκιά από το στόμα την πρόκριση στους 8. Θα μπορούσε να περάσει η Αίγυπτος αν ο διαιτής είχε άλλη άποψη που νομίζω δεν θα γκρίνιαζαν οι Αργεντίνοι αν δεν άλλαζε την απόφασή του και δεν κατοχυρώνει τον γκολ. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον.
0: Ναι. Και τέλος θέλω να σε ρωτήσω για τη στήριξη Μπαπέ και από τον ΟΗΕ. Γι' αυτό ναι. Το ρατσιστικό παραλήρημα από την Παραγουανή γερουσιαστή, η οποία έλεγε ότι μεγάλωσε με πιθήκους και έπινε γάλα καρύδα στη ζούγκλα, κάτι απίθανα πράγματα.
1: Γενικότερα οι Παραγουανοί ναι. Σε αυτό έχουν δηλαδή αυτοί έχουν άδικο.
0: Ναι, και, δηλαδή, και παίζουν και πολύ επιθετικά, έχω την αίσθηση. Ναι.
1: Για ό,τι λένε για το παιχνίδι κόντρα στη Γαλλία, έχουν άδικο. Δηλαδή, αν... Κάποιοι υποστηρίζουν, όπως ο προπονητής της Αιγύπτου, ότι ήθελαν την Αργεντινή. Αν οι Γάλλοι λένε ότι πήγαμε κόντρα σε όλα, θα έχουν απόλυτο δίκιο. 100%. Ναι. Όχι απλά σφαγή. Κλωτσιές, μπουνιές και δεν δέχτηκαν ούτε μία κίτρινη κάρτα. Θα μπορούσε να είχε βγάλει ο διαιτητής 5 κάρτες, 6, 7. Δεν υπερβάλλω. Λες. Δεν υπερβάλλω σε αυτό στους Παραγουανούς. Ναι. Και πάντα προκαλούσαν. Και τώρα. Εκεί πραγματικά πειράχτηκαν από την ήττα και ο καθένας είτε οι παίχτες είτε πολύ περισσότερο έτσι οι γερουσιαστές που δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο έτσι εδώ που τα λέμε. Άλλο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πάνω στην ήττα του και είναι ζεστός μπορεί να του ξεφύγει κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Θα το καταλαβαίνει πως το λέω πάνω στο θυμό σου.
0: Ναι εντάξει πολλά μπορείς να πεις.
1: Ναι σωστά. Μπορεί να πεις και μία παραπάνω αλλά μία μέρα μετά. Να βγαίνεις και να λες αυτά τα πράγματα είναι τουλάχιστον απαράδεκτα, έτσι. Έχουν βγει πολλοί να λένε για τη Γαλλία, αλλά εγώ από μικρό παιδάκι πάντα θυμάμαι στη Γαλλία να παίζουν μαύροι ποδοσφαιριστές, γιατί είχαν καταγωγή μακρινή από την Αφρική.
0: Αφού και ήταν απικιοκρατική χώρα η Γαλλία.
1: Ακριβώς, ναι. Αλλά άμα τα καθίσεις να τα πεις όλα αυτά, θα σου πούνε κάποια άλλα μετά για την απικιοκρατία.
0: Ναι, σωστά. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αποτολμήσω. Μία εκτίμησή σου για το ζευγάρι του τελικού ή είναι πολύ νωρίς ακόμα λες?
1: Σίγουρα η Γαλλία.
0: Ναι, αυτός ναι. Είσαι, δικός μου είσαι. Και εγώ είμαι αλέλε μπλε, να σου πω την αλήθεια μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για χαρά.
0: Δημήτρης Καϊμάς, θα σας αποχωριστούμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Νομίζω ότι είναι το Just Like Heaven των Cure. Καλά τα λέω, Μαριλία? Ωραία. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή στο τέλος της μέρας ολοκληρώθηκε. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι είχε επισημάνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πόλης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Από την πλευρά του Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να δώσει στον ατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. «Δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για μας. Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία δεν ήταν εκεί για μας», είπε. Ανέφερε επίσης ότι είχε χθες πολύ καλή συζήτηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι μίλησε επίσης και με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν συμφωνία. «Είναι κρίμα που πήρε τόσο πολύ χρόνο, αλλά νομίζω ότι κάτι θα προκύψει», είπε. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία, αλλά και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμα φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε δε ότι η πώληση των F-35 στην Άγκυρα θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις. Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν, δήλωσε απόψε ο Μοχσέν Ρεζάε, ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιοταλάχ Μοζταμπά Χάμενεϊ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον Ρεζάε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Λίγο νωρίτερα η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τις οικονομικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως απάντηση για τις απολύτως απαράδεκτες ενέργειες Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ορμούς, όπου τρία πλοία δέχτηκαν επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Το Ιράν ωστόσο θεωρεί απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ για την επίθεση που δέχτηκε χθες ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Εμιράτου στο Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγάι χαρακτήρισε αμφισβητήσιμες αντίθετες με την αρχή της καλής γειτονίας και απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ, το οποίο κάλεσε τον επιτετραμένο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Ντόχα για να διαμαρτυρηθεί. Στη Γαλλία η Μαρίν Λε Πεν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, τονίζοντας μάλιστα ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που εκκρεμεί εις βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Η άνεμη τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αττική, από 22 έως 34 βαθμούς Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο Ιούλιος έχει 8. Πώς είστε, όλα εντάξει, δεν έχουμε κανένα θέμα? Μπορεί, πολλά θέματα έχουμε και εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, πριν πάμε στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, πράγματα και θάματα γίνονται, παιδιά, να πω ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, έλα, στα Σφακιά, διότι ψάχνουν να βρουν 65χρονο υποβρύχιο ψαρά. Και ο ψαροντουφεκάς που έχει καταγωγή από την περιοχή, ζει στην Αθήνα, πήγε μόνος του για ψαροντούφεκο το μεσημέρι χθες στο λιμανάκι του Φραγκοκάστελου, δεν επέστρεψε. Τον αναζήτησε συγγενικό του πρόσωπο χθες το βράδυ, δεν μπόρεσε να τον βρει. Ενημερώθηκε το λιμεναρχείο, έχουν ξεκινήσει έρευνες. Βέβαια, το σκοτάδι δυσκολεύει την κατάσταση. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα αέριο μέσω της Frontex, ένα αντιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν το ψαρά. Βορειαδάκι, βορειοδυτικό άνεμο έχει 4 μποφόρ στην περιοχή. Να το βρουν τον άνθρωπο, να πάει στο σπίτι του, να δούμε τι θα γίνει πραγματικά. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Είπαμε ότι πρέπει να δούμε τι γίνει, όχι πρέπει. Τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στην Άγκυρα και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενίσχυση της άμυνας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ουάσιγκτον. Διότι διανύουμε μία περίοδο πιέσεων έντονων για το μέλλον της διατλαντικής συνεργασίας. Χθες συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Ερντογάν, ο Ερντογάν με τον Τραμπ, τέλος πάντων, ο Ερντογάν είναι οικοδεσπότης. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός απέναντι στην Τουρκία. Και την ίδια στιγμή επέκρινε ξανά τους Ευρωπαίους συμμάχους για τις στάσεις τους απέναντι στην επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Και εκεί έχουμε εξελίξει και στο Ιράν. Δεν είναι παιδιά εύκολα τα πράγματα, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Τέλος πάντων, είπε ο Τραμπ ότι είμαστε, λέει, πολύ καλοί φίλοι, ο πρόεδρος Ερντογάν δηλαδή, έχει κάνει μια απίστευτη δουλειά. Αναφερόμενος στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαθέσει 3 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία της Ευρώπης, του Καναδά και άλλων χωρών, κυρίως απέναντι στη Ρωσία. Και θα έπρεπε, λέει, να είναι πρόθυμοι να κάνουν κάτι και για μας, να βοηθήσουν. Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα των F-35, των μαχητικών. Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησής τους στην Τουρκία. Και επίσης άφησε ανοιχτό το θέμα της άρσης των αμερικανικών κυρώσεων. Είπε ότι η Τουρκία έχει αποδειχθεί από πολλές απόψεις πολύ πιο πιστή, λέει, από άλλες χώρες που θεωρούσαμε ότι θα ήταν πιστές. Άσε που είπε ότι είναι, λέει, τα F-35 εξαιρετικό αεροσκάφος. Πολύ ωραίο, σου λέει, έτσι, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είναι σε εξέλιξη το δείπνο των ηγετών αυτήν την ώρα. Μόλις ολοκληρωθεί θα σας πούμε λεπτομέρειες. Τέλος πάντων, ο Ερντογάν υπενθύμησε ότι η Άγκυρα έχει λάβει υπόσχεση για F-35. Ο κύριος Τραμπ λέει, τηρεί πάντα τον λόγο του. Και ελπίζει ότι από τη σύνοδο αυτή θα προκύψει μια θετική απόφαση. Τώρα, στη συνάντηση αυτή που έγινε χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέφερε και το θέμα, παιδιά, της Γροιλανδίας. Δεν ξεχνάει. Λέγοντας ότι το νησί θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα τα αφήσει εύκολα το θέμα αυτό. Έχει πάει λίγο στην άκρη, βέβαια, γιατί είναι ο πόλεμος, διαπραγματεύσεις και όλα τα σχετικά, και οι σύνοδοι και όλα όσα συμβαίνουν, αλλά... Επίσης, απίφθηρε νέες προειδοποιήσεις προς την Ευρώπη και συνέδεσε το μέλλον της Ευρώπης, ο κύριος Τραμπ, με τη διαχείριση της μετανάστευσης και της ενέργειας. Είπε ότι θα μπορούσαμε, λέει, να μετακινήσουμε όλους τους στρατιώτες μας από την Ευρώπη, η οποία, λέει, είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με πριν από 20 χρόνια.
και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με τη μετανάστευση και την ενέργεια. Διότι αν δεν προσέξουν, λέει, με αυτά τα δύο, δεν θα υπάρχει πια Ευρώπη, είπε. Να πούμε ότι η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Σου λέει, οι δρόμοι είχαν γίνει μετατραπή σε σκηνικό επίσημης τελετής. Έφυπη συνοδεία γύρω από την προεδρική λιμουζίνα. Ο Ερντογάν υποδέχθηκε προσωπικά τον Τραμπ στο αεροσκάφος του. Μετά από τον Τραμπ έφτασε στο προεδρικό μέγαρο, χαιρέτησε στα τουρκικά, παρακαλώ, βεβαίως, το στρατιωτικό άγημα. Και είναι μια εικόνα αυτή της υποδοχής που υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η Τουρκία σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι η Τουρκία επιδιώκει να επιστρέψει στο κέντρο των συζητήσεων για τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρωπαϊκή. Η στάση του Αμερικανού Προέδρου έχει προκαλέσει προβληματισμό στους κόλπους της 77χρονης συμμαχίας, διότι έγινε συνάντηση, το δείπνο τώρα σε εξέλιξη, σήμερα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις, θα γίνει η σύνοδος ουσιαστικά, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσέρχονται στη σύνοδο με στόχο να περιορίσουν την ένταση με την Ουάσιγκτον και βέβαια να δείξουν ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της συλλογικής άμυνας. Ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, έστειλε μήνυμα προς τις αμυντικές βιομηχανίες, ζητώντας ταχύτερες επενδύσεις και μεγαλύτερη παραγωγή, διότι δεν έχουμε, λέει, την πολυτέλεια του χρόνου. Βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας διατλαντικής βιομηχανικής επανάστασης στον τομέα της άμυνας. Και είπε ο Ρούτε, σας καλώ να κάνετε το αποφασιστικό βήμα και να δείξουμε στους πολίτες μας ότι είμαστε έτοιμοι και ικανοί να τους προστατεύσουμε οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Εκτός από την Ευρωπαϊκή Άμυνα και τις αμυντικές δαπάνες και τα λοιπά, θα βρεθεί, γιατί είναι το δεύτερο σκέλος του που θα συζητηθεί στη Σύνοδο, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι οι συμφωνίες για την αεράμινα πρέπει να αποτελέσουν βασικό αποτέλεσμα της Συνόδου, διότι το Κίεβο ζητά νέα στήριξη απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις. Κάθε μέρα χτυπάνε το Κίεβο οι Ρώσοι, έτσι. Τώρα, για τους Ευρωπαίους το ερώτημα είναι αν μπορούν να κινηθούν πιο γρήγορα προς μια πιο αυτόνομη αμυντική στρατηγική, διότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν, ξαναλέω, να απομακρύνονται από το ρόλο του βασικού εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Δείχνουν. Να θυμίσουμε απλώς ότι η ένταση στη σχέση με την Ουάσιγκτον φάνηκε και από τις δηλώσεις Τραμπ για την επιχείρηση κατά του Ιράν. Έχει στραφεί ο Τραμπ ευθέως εναντίον ευρωπαϊκών συμμάχων. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Σου λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει τεράστια ποσά για την άμυνά τους. Εμείς ζητήσαμε βοήθεια. Σταθήκατε στο πλευρό μας? Όχι. Και άφησε να εννοηθεί ότι ζήτησε τη στήριξη των Ευρωπαίων περισσότερο για να δοκιμάσει τη στάση τους, παρά επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες τη χρειάζονται πραγματικά. Εμείς δεν έχουμε κανέναν ανάγκη, αλλά πρέπει, αφού σας ζητάμε, να μας βοηθήσετε. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο αποκτάει η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Άμυνα μεγαλύτερο βάρος. Επόμενη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία. Αποτροπή μιας νέας ρωσικής απειλής. Στάση της Ευρώπης απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς. Ότι όπου υπάρχει στα στενά του Ορμούς πάλι κινητικότητα και έχουμε και αναφορές για επιθέσεις σε πλοία κτλ. Έτσι. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, το ζήτημα των F-35 παραμένει ένα από τα πιο σύνθετα σημεία της διαπραγμάτευσης. Είπε ο Τραμπ ότι τέλος πάντων εξετάζουν την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων, αλλά δεν είναι απλό πράγμα αυτό, δεν είναι απλή εξέλιξη. Υπάρχουν εμπόδια στο Κογκρέσο, αλλά και στο ζήτημα των ρωσικών S-400 που οδήγησε
στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα για να επιστρέψει άγκυρα στα F-35. Πρέπει να υπάρξει λύση στο θέμα των S-400. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία, διότι η τουρκική οικονομία, να μην ξεχνιόμαστε, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη φθηνή ρωσική ενέργεια, και υποθέτουμε ότι αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη την απομάκρυνση, την πλήρη απομάκρυνση από τη Μόσχα. Και έχουμε μεν τις θετικές δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν, αλλά η διαπραγμάτευση αναμένεται δύσκολη. Τα πραγματικά αποτελέσματα της Συνόδου, υποθέτω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας και αφού γίνουν οι διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις και θα φανούν τα αποτελέσματα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Έτσι, γίνεται τώρα αυτή η Σύνοδος κρίσιμη, ναι, γιατί εννοείται, αλλά στο μέλλον, το εγγύς θα δείξει, θα δείξει. Επειδή λέμε για το, είπαμε για το Κογκρέσο, με επιστολή τους 18 βουλευτές των Δημοκρατικών επιχειρούν να μπλοκάρουν την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Προειδοποιούν ότι σε περίπτωση που η κυβέρνηση προσπαθήσει να προχωρήσει, η Αμερικανική, σε αυτή την κίνηση, παρά τη σχετική νομοθεσία και τα σχετικά νομικά εμπόδια, θα ασκήσουν τις εξουσίες που προβλέπει ο νόμος για να μπλοκάρουν αυτή τη διαδικασία. Επισημαίνουν τους λόγους, είπαμε, η S-400 είναι ανάμεσα σε αυτούς, και επίσης αναφέρεται η παράνομη κατοχή στην Κύπρο, αλλά και οι απειλές εναντίον της Ελλάδας. Επικαλούνται την πρόσφατη κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Ρούμπιο στη Γερουσία, στην οποία ο ίδιος παραδεχόταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται από το νόμο να μην πουλήσουν F-35 στην Τουρκία. Και επίσης οι 18 δημοκρατικοί βουλευτές με την επιστολή τους αυτή θέτουν και το ζήτημα στρατηγικού μηνύματος που θα έστελνε μια τέτοια κίνηση στους συμμάχους των Αμερικανών στην Ανατολική Μεσόγειο, παιδιά. Δεν είναι δηλαδή απλά «Α, τι καλός άνθρωπος είναι ο Ερντογάν και τι καλή που είναι η Τουρκία να πουλήσουμε». Έτσι, να τα λέμε αυτά. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, το έχουμε καταλάβει και το αντιλαμβανόμεθα και. Τώρα, στην Άγκυρα είναι ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Έγιναν

σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη. Γιατί αυτό, παιδιά, είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Αυτό είναι. Περιοχή κλειδί στο παγκόσμιο χάρτη. Και τονίζεται ότι η Αθήνα, ακόμη και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στις αμοιβικές δαπάνες. Διότι θυμόμαστε τι είχε γίνει στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη πέρσι, και είχαν αναλάβει κεντρική δέσμευση και τα λοιπά, που σχετίζεται με το 5% του ΑΕΠ που κατευθύνεται στην άμυνα μέχρι το 35%, και αυτό θα συζητηθεί και σήμερα στην Άγκυρα. Λένε κυβερνητικά στελέχη ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 5 χώρες που έχει ήδη υπερβεί το 3,5% για φέτος. Και σημείο αναφοράς είναι το πρόγραμμα αναβάθμισης που έχει διάρκεια 12 ετών και έχει μια έκταση 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, για τα F-35, η θέση της Αθήνας είναι σταθερά επεφρασμένη. Κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου να αρθούν οι όποιες κυρώσεις και όποιες αντιρρήσεις για το να δοθεί πράσινο φως από το Κογκρέσο, και αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση σε δύο σημαντικά στοιχεία. Στη συνεχή ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και βεβαίως στο βαθύ αποτύπωμα των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Έτσι. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα, και βεβαίως να δούμε και τι θα γίνει με το δείπνο, παιδιά. Είναι και αυτό ένα θέμα, μην νομίζετε. Ξέρετε, στα δείπνα αυτά που γίνονται στις συνόδους και τα λοιπά, λέγονται πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν περιμένεις δηλαδή να γίνει σύνοδος και να βγουν τα συμπεράσματα της συνόδου και τα λοιπά. Βγαίνουν ειδήσεις πολλές. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτό δεν το ξέρω, το ξέρεις εσύ? Αν το ξέρεις, πολύ ευχαρίστως, Κωνσταντίνε μου, ήσουν μπροστά. Αν δεν είστε μπροστά, μην παίρνετε όρκο για τίποτα. Έτσι. Αν δεν είστε, να δούμε. Αν πεις, θα μαθαίνουμε όλα. Ναι, ξέρω εγώ. Τα περισσότερα, νομίζω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, και εδώ είμαστε.

ξέρετε ότι τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται στα... Πώς να το πω τώρα, συμβαίνουν εκτός της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Θα μου πεις τώρα τι θες να μας πεις. Θέλω να σας πω ότι πού πας. Πού πας. Εντάξει, οι Γάλλοι είναι ευγενείς και τα λοιπά. Όχι όλοι, τους ξέρουμε όλους, αλλά τέλος πάντων έτσι δείχνει η κουλτούρα αυτή. Είναι στο χειροφίλημα πήγε να κάνει ο Μακρόν στην Εμινέα Ερντογάν. Τους υποδεχτήκαν εκεί στο προεδρικό μέγαρο και τα λοιπά. Και αντάλλαξε χειραψία ο Μακρόν με τον Ερντογάν και πήγε να φιλήσει το χέρι της Εμινέα. Πού πας? Απαγορεύεται. Και να τη πιάσει το χέρι για να το φιλήσει κιόλα. Το τράβηξε το χέρι της η άλλη. Δεν θέλει, σου λέει. Στη θρησκευτική του κουλτούρα το χειροφίλημα δεν είναι αποδεκτό. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Αγκαλιαστήκαν όμως με την πρίση του Μακρόν. Η Εμινέ εννοώ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Άστο. Γιατί το χαλάς, γιατί. Επίσης, βλέπω εδώ τη φωτογραφία. Γιατί φοράς γυαλιά ηλίου, χρυσέ μου άνθρωπε? Οι ρεπόρτερ που κάθονται μπντάλα ήλιο και κάνουν τα ρεπορτάζ και που είναι κατά μεσής του καλοκαιριού δεν φοράνε γυαλιά, απαγορεύεται. Απευθύνεσαι στον κόσμο. Θα μου πεις τι σχέση έχει. Έχει. Όταν τώρα συναντάς ένα πρώτο πρόεδρο μιας χώρας που σε φιλοξενεί κιόλας, γιατί είναι η κρίσιμη σύνοδος του, βγάλει το γυαλάκι του ηλίου και μπες να σε κοιτάξει ο άλλος κατάματα. Ξέρω εγώ, λέω, μέσα σε όλα. Να κοιτάζουμε, να κρατάμε και τα προσχήματα, παιδιά. Δεν χρειάζεται να είμαστε απολύτως, πώς το λένε, τέλος πάντων όπως έχουμε συνηθίσει. Να κοιτάζουμε και την κουλτούρα του άλλου, έτσι. Λοιπόν, να σας πω τώρα, υποτίθεται ότι έχουμε μία κατάπαυση του πυρός, καιρό τώρα βέβαια, και έχουμε και μία συμφωνία για να γίνουν διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν. Βγαίνουν τώρα Μοχσέν Ραζ, πώς τον λένε, Ρεζαΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Μοτσδάπα του Χαμενεΐ. Τον θάψαν τον Γαλή Χαμενεΐ. Εντάξει, ολοκληρώθηκε η κυρία. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη και λέει: είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν σε αποτυχία. Συνέντευξη στην κρατική του τηλεόραση έδωσε. Και είπε ότι πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν, λέει, να δημιουργήσουν μια εναλλακτική διαδρομή στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Είχαν βγει νωρίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και είπαν ότι ανακάλεσαν τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις απολύτως απαράδεκτες ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα στενά του Ορμούς. Έτσι εύκολο νομίζετε θα ήταν? Έτσι εύκολο δεν είναι. Επίσης, γιατί η συμφωνία αυτή συμπεριλαμβάνει υποτίθεται το Λίβανο. Δεν είχαν πει οι Ιρανοί ότι αν δεν συμπεριληφθεί ο Λίβανος και δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες και επιθέσεις κτλ., δεν υπάρχει συμφωνία. Τέλος πάντων, έχει συμπεριληφθεί. Όμως, βγαίνει τώρα ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ, μην ξεχνιόμαστε, και προέτρεψε τις αρχές του Λιβάνου να βάλουν τέλος στον έλεγχο της ένοπλης φιλοϊρανικής οργάνωσης της Χεζμπολάχ, η οποία δρά στο νότο της χώρας, το ξέρουμε, το έχουμε εμπεδώσει πια τόσα χρόνια. Είναι, λέει, καθοριστική συμμαχία ο Λίβανος να επιδείξει τώρα αποφασιστικότητα από την πλευρά του, να επιβληθεί και να φροντίσει η Χεζμπολάχ να μην ασκεί πραγματικό έλεγχο στο ανώτια. Μα αυτό θέλει και ο Λίβανος. Μπορεί. Άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Η Χεζμπολάχ, για να μην ξεχνιόμαστε, έσυρε το Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ σε αντίπεινα για το θάνατο του Χαμενεΐ την πρώτη μέρα του πολέμου που σκοτώθηκε ο Αγιατολάχ, έτσι, μόνο το θρησκευτικό του ηγέτης. Και από τότε το Ισραήλ διεξάγει μεγάλη εκστρατεία βομβαρδισμών και μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις. Και στρατιωτικών επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο. Δηλαδή βομβαρδίζει ανηλαιώς, χτυπάει κτλ. Από αυτές τις επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 4.400 άνθρωποι. Και αυτό τα λένε οι αρχές του Λιβάνου, έτσι, τα στοιχεία είναι από εκεί. Και επίσης το Ισραήλ καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του νοτιού Λιβάνου.
Βέβαια, παρατηρείται μία ηρεμία, να τα λέμε όλα, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκχυρία στις 21 Ιουνίου, πριν από την υπογραφή στις 26 μιας συμφωνίας πλαισίου μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ για διαρκή ειρήνη. Τώρα, η συμφωνία αυτή ξέρουμε ότι θέτει ως προϋπόθεση την αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ λέει, εμείς αφοπλισμό δεν παραδίδουμε. Έτσι λέει. Εντάξει. Τέλος πάντων, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας ήταν και είναι υποστηρικτής της Ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο. Σου λέει, είναι λέει, ιστορικό στάδιο. Βρίσκονται συνομιλίες σε ιστορικό στάδιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπό την Αμερικανική διαμεσολάβηση. 15-16 του μηνός, πώς έχουμε σήμερα 8, 15-16 στη Ρώμη, σε επίπεδο πρέσβειων αρχικά, και 21 θα συναντηθεί ο Τραμπ με τον πρόεδρο του Λιβάνου. Και επίσης, για να μην τα αφήνουμε πίσω, κάθε μέρα έχουμε επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη. Θυμάστε τη Γάζα που γινόταν ο πόλεμος, που σκοτωθήκαν σαν 60.000 κόσμους και έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες? Ναι, καιρό τώρα, και θα γίνει έτσι, πώς να το πω τώρα, η περιοχή εκεί θα μετατραπεί σε κάτι καλύτερο, να το πω. Ναι. Ο επικεφαλής λοιπόν της γερμανικής διπλωματίας αναφέρθηκε στην κατάσταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και επέκρινε την επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στο έδαφος αυτό, διότι είπε ότι είναι τακτική που υπονομεύει τις προοπτικές της ειρήνης. Οι λέξεις έχουν σημασία, σας το έχω πει πολλές φορές. Μπορείς να πεις κάτι με 10 διαφορετικούς τρόπους, αλλά η γλώσσα της διπλωματίας το στρογγυλεύει πολύ. Η τακτική αυτή, δηλαδή η επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη την κατεχόμενη, υπονομεύει τις προοπτικές της ειρήνης. Ακούγεται ωραίο που το καταδικάζει. Όχι, ακούγεται ωραίο που γίνονται οι επιχειρήσεις, γιατί εμείς έχουμε στο νου μας κάτι δεν ξέρω τι. Μπαίνουν μέσα, χτυπάνε κόσμο, σκοτώνεται και ο κόσμος ενίοτε, πετάνε τον κόσμο, τους Παλαιστίνιους, έξω από τα σπίτια τους και τα λοιπά, και λέει, αυτό το σπίτι είναι δικό μου. Έχουμε δει εικόνες. Υπάρχει το διαδίκτυο. Δεν είναι κάτι, ξέρεις, η τηλεόραση μου έδειξε αυτό. Όχι, υπάρχει το διαδίκτυο. Αυτό που συμβαίνει στο δείχνει εκείνη την ώρα. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν και τα fake news? Σαφώς. Αλλά μπορούμε πια σε μεγάλο βαθμό να καταλάβουμε τι είναι ψεύτικο και, και τι όχι. Έτσι. Επίσης, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας προέτρεψε το Ισραήλ να αποδεσμεύσει τα έσοδα από φόρους και δασμούς για να περιέλθουν στην Παλαιστινιακή Αρχή. Στη Ραμάλα είναι η Παλαιστινιακή Αρχή, Μαχμούτ Αμπάς, έτσι. Για να αποτραπεί η κατάρρευσή της. Πρέπει, λέει, να μεταρρυθμιστεί άμεσα. Και η αποδυνάμωσή της δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Παλαιστίνη, είπε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, χρειάζονται έναν ορίζοντα προς ένα πολιτικό και οικονομικό μέλλον. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι προς το παρόν τα πια νεότερα, τέλος πάντων, αυτά που συμβαίνουν. Εδώ είμαστε όλη τη νύχτα, θα είμαστε για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Γεια σου Σοφία, καλά εσύ? Προσπαθούμε όσο μπορούμε, υπομονή κάνουμε με τη ζέστη αυτό. Όλα τα άλλα τα έχουμε λύσει. Σας είπα προηγουμένως που ανεκλήθηκε από τις ΗΠΑ η γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, διότι έγιναν επιθέσεις από το Ιράν εναντίον δεξαμενόπλοιων στο ΝΑΤΟ Ορμούς. Τι σημαίνει αυτό, όλο αυτό το θέμα? Το πετρέλαιο αύξηση πάνω από 3%. Καταλαβαίνετε. Ναι, το Brent ανέβηκε. Επίσης, Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι οι διαπραγματεύτες συνεχίζουν να εργάζονται με καλή πίστη προς την κατεύθυνση μιας τελικής συμφωνίας, παρά την τελευταία κλιμάκωση της έντασης. Αυτό είναι καλό.
Αυτό είναι πολύ θαυμάσιο. Αλλά δεν έχουμε σχόλιο από την Τεχερανή. Επίσης, που χτυπήσαν οι Ιρανοί, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ κατηγορούν τη Τεχεράνη για επιθέσεις σε πλοία τους και καταδικάζουν και τα λοιπά. Α, και μάλιστα, ναι, ναι. Επίσης, να έχουμε στο νου μας ότι η διαπραγμάτευση γίνεται για την γίνονται για το τι θα γίνει με τα πυρηνικά του Ιράν, με το πετρέλαιο του Ιράν, τις εξαγωγές του. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται Money makes the world go round. Τα λεφτά κάνουν τον κόσμο, λέει, να γυρίζει. Άκου τώρα, τι τραγούδια πάνε και βγάζουν. Αυτό είναι. Λοιπόν, παιδιά, η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, καλώς ήρθατε, ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν σειρά ισχυρών πληγμάτων κατά του Ιράν με στόχο να επιβάλλουν βαρύ τίμημα για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που επανδρώνονταν από αθώους πολίτες και διέπλεαν διεθνή ναυτική οδό. Γι' αυτό είπαμε, το λέμε πάρα πολύ καιρό, δεν κομίζουμε γλάφκας. Είναι δύσκολη περίπτωση Μέση Ανατολή, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Η ανακοίνωση λέει ότι τα αμερικανικά πλήγματα αποτελούν απάντηση στις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Η ιρανική ενέργεια ήταν αδικαιολόγητη, επικίνδυνη και συνιστούσε σαφή παραβίαση της εκεχηρίας και οι επιχειρήσεις, οι αμερικανικές, λέει η ΣΕΤΚΟΜ, αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ασφάλειας στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έτσι. Καλάβατε. Μάλιστα. Είναι παρά 20. Τι έχω? Ένα παγωτάκι, ε? Είναι και τέτοια η ώρα, είναι, κάνει και ζέστη, καλοκαιράκι είναι. Αν δεν είσαι στο μάτι των εξελίξεων, θες να καθίσεις να δεις τώρα μια θαλασσίτσα, να βλέπεις ένα φεγγαράκι ωραίο, ή να τρως και ένα παγωτάκι. Δεν γίνεται. Ας ακούσουμε το τραγουδί για αυτή την περίπτωση. Πάμε.

έκανα ένα λάθος πριν, ασυγχώρητο. Θέλω να με συγχωρήσετε εσείς όμως, διότι είπα ότι ετάφη ο Μοτσταμ, ο Αλίο Χαμενεΐ, λάθος. Το φέρετρο λέει με τη σωρό του έφτασε χθες το βράδυ στην ιερή πόλη Νατζάφ στο Ιράκ, την παραμονή των νεκρικών υπομπών σε δύο από τις ιερές πόλεις της χώρας που βρίσκονται οι πιο ιεροί χώροι των Σιητών Μουσουλμάνων. Ναι. Απευθεία σύνδεση είχε η κρατική του τηλεόραση, όχι η γειτονή του Ιράν, του Ιράκ, έτσι. Έδειξε την άφηξη της πτήσης που μετέφερε το φέρετρο στο διεθνές αεροδρόμιο. Έγινε δεκτό από τον πρωθυπουργό της χώρας, υψηλό βαθμό αξιωματούχους. Πρέπει να γίνουν οι επικίδιες τελετές και επίσης πρέπει να γίνει η επικίδια αποπή. Συγγνώμη, νόμιζα ότι έγινε το. Ο Ιρανός πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, έφτασε επίσης στην Ατζάφ για να συμμετάσχει στις τελετές μαζί με τους Ιρακινούς πολιτικούς ηγέτες και θρησκευτικές προσωπικότητες του Σιητικού Ισλάμ. Η τελετή, λέει, για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν ολοκληρώθηκε χθες στην ιερή πόλη Κομ, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ κτλ. Και επίσης το γνωστό πλήθος, το μεγάλο που φώναζε θάνατο στην Αμερική. Είναι ένα σύνθημα αυτό που ακούγεται συχνά στις επίσημες συγκεντρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία. Και έχει και αεροφωτογραφίες, παιδιά, που μεταδόθηκαν από την κρατική του τηλεόραση. Δείχνουν δρόμους της πόλης, που είναι 1,5 εκατομμύριο περίπου ζουν στην Κομ. Μαύρη, σου λέει, από τον κόσμο. Μαύρη από τον κόσμο. Ναι. Τελετές θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε Νατζάφ και Κερμπάλα. Είναι οι δύο από τις πιο ιερές πόλεις του Σιητικού Ισλάμ, αυτές οι δύο. Έτσι. Και όλα τα σχετικά. Και τώρα βεβαίως έχουν αναπτυχθεί εκεί σημαντικοί μηχανισμοί για την ασφάλεια στο Ιράκ και όλα τα σχετικά. 6 μέρες η απόδοση φόρου του εμείς. Εχθές έφυγε από τη ζωή η Σαχνούς Παρσιπούρ. Όμως δεν την ξέρω. Ήταν μια σπουδαία Ιρανή συγγραφέας του Women Without Men, γυναίκες χωρίς άντρες. Ήταν μια από τις σημαντικότερες συγγραφείς του Ιράν. Πέθανε στα 80 της και με τα βιβλία της έβαλε στο κέντρο της Ιρανικής λογοτεχνίας τις ζωές, τις επιθυμίες και την καταπίεση των γυναικών. Έγινε γνωστή διεθνώς, κυρίως με το μυθιστόρημα «Γυναίκες χωρίς άνδρες», που παρακολουθεί 5 γυναίκες στη Τεχεράνη την περίοδο του πραξικοπήματος του 1953. Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να δούμε πώς φτάσαμε στους μουλάδες. Πολύ ενδιαφέρον θα έχει, πιστέψτε με. Οι ηρωίδες, λοιπόν, της Παρσιπούρ προσπαθούν να ξεφύγουν από τους περιορισμούς μιας πατριαρχικής κοινωνίας που και βρίσκουν καταφύγιο σε ένα κήπο. Βεβαίως το Ιράν απαγόρευσε το βιβλίο, το οποίο όμως συνέχισε να κυκλοφορεί και να διαβάζεται εκτός της επίσημης αγοράς και αργότερα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από την Σιρίν Εσάτ. Φέτος το «Γυναίκες χωρίς άνδρες» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη Βρετανία και συμπεριλήφθη στη μακρά λίστα του International Booker Prize. Και η διάκριση αυτή έφερε ξανά στο προσκήνιο μια συγγραφέα που είχε συγκρουστεί με την εξουσία για τον τρόπο με τον οποίο έγραφε για τις γυναίκες, τη σεξουαλικότητα και την ελευθερία. Η Παρσιπούρ είχε γεννηθεί στις 17 Δεκεμβρίου του 1946 στη Τεχεράνη και είχε σπουδάσει κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Το πρώτο της μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 1974 και να πούμε ότι ήταν η δεύτερη γυναίκα στο Ιράν που εξέδωσε μυθιστόρημα μετά την Σιμίν Ντανβέρσβαρ. Και όλα καλά, αλλά η πρώτη της φυλάκηση ήρθε όταν παραιτήθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, όπου εργαζόταν ως παραγωγός, διαμαρτυρόμενη για την εκτέλεση δύο ποιητών από τη ΣΑΒΑΚ, τη μυστική αστυνομία του Σάχη. Το 80 φυλακίστηκε ξανά, έμεινε στη φυλακή 4 χρόνια και 7 μήνες, χωρίς κατηγορίες. Επίσημες κατηγορίες δεν είχαν απαγγελθεί. Λίγο αργότερα έγραψε για αυτή την εμπειρία στο Prison Memoir, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει ολόκληρο στα αγγλικά για πρώτη φορά του χρόνου, το 27. Το 1989 εξέδωσε ένα ιστορικό μυθιστόρημα που παρακολουθεί τη ζωή της Τούμπα μέσα στις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές του Ιράν στον 20ο αιώνα. Και την ίδια χρονιά, το 89 δηλαδή,
Κυκλοφόρησε και το «Γυναίκες χωρίς άνδρες», ο τίτλος του οποίου παραπέμπει στο «Άνδρες χωρίς γυναίκες» του Hemingway, του Ernest Hemingway. Μετά την απαγόρευση του βιβλίου της, η Παρσιπούρ φυλακίστηκε ξανά για τον τρόπο με τον οποίο έγραφε για τη γυναική σεξουαλικότητα και από το 1994 ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολιτική εξορία. Είχε δώσει μια συνέντευξη στον Guardian το Μάρτιο. Είχε μιλήσει για τις αλλαγές στο Ιράν και για τις γυναίκες που κυκλοφορούν χωρίς χιτζάμπ, αψηφώντας τις επιταγές της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Δεν τους νοιάζει», λέει, είχε πει τότε, «τι σκέφτεται η Ισλαμική Δημοκρατία». Και η Παρσιπούρ έλεγε ότι ήθελε να γίνει συγγραφέας από παιδί. Είχε διαβάσει 36 φορές στη σειρά την περσική μετάφραση των μεγάλων προσδοκιών του Ντίκενς και πίστευε ότι εκείνο το βιβλίο την έμαθε να γράφει. Ανάμεσα στις επιρροές της ανέφερε επίσης τον Ντοστογεύσκη και τον Κάφκα. Παρακαλώ να μείνουμε, γιατί χαμένε ίδιες και τα λοιπά. Σάχρνους Παρσιπούρ, η σπουδαία Ιρανή συγγραφέας. Έφυγε χθες στα 80 της. Στα έργα της, ξαναλέω, να μαθαίνουμε και τίποτα, εκτός από το τι κάνουν ο τάδε και η τάδε, έφεραν στο προσκήνιο τις ζωές και τις επιθυμίες των γυναικών στο Ιράν. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι και 53. Έχω τραγούδι να το ακούσω και να πάω σε αυτό μέχρι το ακριβώς της ώρας. Με αυτό, στο ακριβώς της ώρας. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας προσέχετε πάρα πολύ. Earth News Radio 105,8. Earth News τηλεόραση, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε να ακούσουμε και μετά το δελτίο θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε το επίσημο δείπνο που παρέθεσε η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε χθες ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι είχε επισημάνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Τουρκία ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να δώσει στον ατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, είπε ότι δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για μας. Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και δεν ήταν εκεί για μας, είπε. Ανέφερε επίσης ότι είχε πολύ καλή συζήτηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και ότι μίλησε επίσης με τον Ζελένσκι, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν συμφωνία. Είναι κρίμα που πήρε τόσο πολύ χρόνο, αλλά νομίζω ότι κάτι θα προκύψει. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες 5% του ΕΠΕ ως το 35%, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς το Κίεβο και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε εκ νέου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN International, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε δε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Νέα πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ο Αμερικανικός στρατός λίγες ώρες μετά το χτύπημα τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, στην τελευταία ανταλλαγή πυρών που απειλεί την ενδιάμεση συμφωνία για τον τερματισμό των μαχών μεταξύ των δύο χωρών. Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν, δήλωσε χθες ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Χαμενεΐ σε συνέντευξή του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια οδό στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Λίγο νωρίτερα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τις οικονομικές κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο ως απάντηση για τις απολύτως απαράδεκτες ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ορμούς. Το Ιράν, ωστόσο, θεωρεί απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ για την επίθεση που δέχθηκε χθες δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Εμμυράτου στο Ορμούς, ενώ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε αμφισβητήσιμες, αντίθετες με την αρχή της καλής γειτονίας και απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ, το οποίο κάλεσε τον επιτετραμένο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Ντόχα για να διαμαρτυρηθεί. Επίθεση με πυράβλους δέχεται αυτήν την ώρα το Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που εκκρεμεί εις βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

περιμένω σιγά σιγά να έρθει ο Ρος Πάνθυρας, έτσι με τον οχελικό του βάδισμα, και να πάει 1 και 10 και 57 και 58. 1 και 10 είναι τώρα. Συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Ιουλίου, της 8ης Ιουλίου, έτσι. Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Να περάσεις και εσύ καλά. Πότε φεύγεις? Το Σάββατο. Διακοπές. Μπράβο, πολλές μέρες. Πού θα πας? Ακριβώς το ξενοδοχείο. Αυτά δεν ρωτάμε, ρε παιδιά, στις διακοπές. Τι ρωτάς? Το που θα πας, εντάξει, θα σου πει, αλλά πάω στο τάδε πέρος. Αλλά μετά ρωτάς τα υπόλοιπα. Μήπως και μπορείς και εσύ. Όπου και πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε όμορφα, να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, να γεμίσετε μπαταρίες και να επιστρέψετε φρέσκοι και χαμογελαστοί και αισιόδοξοι για το καινούριο ξεκίνημα. Γιατί το μην ακούτε που λένε πρωτοχρονιά το ξεκίνημα. Όχι, δεν είναι αυτά. Ή μετά τα γενέθλιά μου, λέει, είναι. Ποια γενέθλια είναι? Μετά τις διακοπές είναι το νέο ξεκίνημα. Πότε φεύγεις διακοπές? Ιούνιο? Ιούλιο είναι το ξεκίνημά σου. Φεύγεις τώρα, το ξεκίνημά σου είναι όταν επιστρέψεις. Αυτά είναι, παιδιά, να τα λέμε τα θέματα. Να λέμε αλήθειες. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Α, γεια σας. Αυτό είναι για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι? Τσιπουράκι. Δεν μου αρέσει το τσιπουρό εμένα. Γενικά αποφεύγω το αλκοόλ όταν κάνει ζέστη. Δεν το θέλω. Θα μου πεις τι θέλει, τσάι τέτοια ώρα. Ένα παγωμένο τσακάκι, γιατί άσχημα, καφεδάκι επίσης, μια χαρά. Για να είμαστε έτσι σε εγρήγορση, γιατί πολλά γίνονται, πολλά συμβαίνουν και τα μαθαίνουμε και λέμε, μα γιατί είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο να πούμε ευχάριστο. Όχι, λέει. Πώς να το πω, οι εξελίξεις να μην το πω, η δυσιογραφία να μην το πω, τα συνήθη. Ποια είναι τα συνήθη? Τώρα θα σας πω αμέσως. Δεν είπαμε και στις ειδήσεις, είπαμε και πριν ότι χτυπάνε στόχους στο Ιράν. Τώρα λέει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ, επικαλούμενο τοπικές πηγές, ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 5 εκρήξεις στην περιοχή του Σιρίκ στο νότιο Ιράν. Επίσης, είχε εκρήξεων ακούστηκαν και ανατολικά και δυτικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Πληροφορίες επίσημες για τα αίτια, τις πιθανές συνέπειες των εκρήξεων δεν έχουμε, μην βιάζεστε. Αλλά έχουμε την πληροφόρηση ότι αυτό συμβαίνει. Να θυμίσω ότι το Μπαντάρ Αμπάς είναι σημαντικό λιμάνι της χώρας. Βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς. Δεν βγήκαν οι Αμερικανοί και είπαν να βομβαρδίζουμε, γιατί είχαν χτυπήσει οι Ιρανοί χθες τα δεξαμενόπλια στο Ορμούς. Αυτό είναι. Και μετά σας είπαμε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε, εμείς ακούμε αυτά που λένε οι άνθρωποι που είναι κοντά στις εξελίξεις. Και ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι εντάξει, μπορεί να γίνονται αυτά, αλλά διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τι να σας κάνω. Αυτό είναι. Και επίσης δίνουν κάθε μέρα από τη Βενεζουέλα τον αριθμό των θυμάτων από το σεισμό, από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου. 3.685. Τραυματίες 16.740. Τι είναι το καινούριο τώρα στην ανακοίνωση, εκτός από τους ανθρώπους, τι πάθανε και αυτοί οι άνθρωποι? Η νέα αυτή ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει στοιχεία για τους αγνοούμενους, παιδιά. Δεν λέει τον αριθμό των αγνοωμένων. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Γιατί μιλάνε άλλες πηγές για μέχρι και 50.000 αγνοούμενους. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να μάθουμε τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Θα σταματήσουν οι έρευνες, δεν θα σταματήσουν, πότε θα σταματήσουν, τι θα γίνει? Πραγματικά, τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι, τι παθαίνουν, δηλαδή λες πόσο δύσκολο μπορεί να γίνει το σήμερα. Πόσο άσχημο μπορεί να γίνει, και έρχεται το σήμερα και σου λέει μπορώ να γίνω ακόμα χειρότερα από αυτό που νομίζεις. Λοιπόν, θέλω, επειδή είμαι καλοκαίρι και καλοκαιρινά ραντεβού ακούσαν, πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, πολύ. Λοιπόν, υποτίθεται ότι είμαστε σε μία περίοδο που
πηγαίνουμε και εκδράμουμε και πηγαίνουμε τις διακοπές μας για να περάσουμε ωραία, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, να δούμε καινούριους τόπους, να δούμε κάποιοι τυχεροί νέες κουλτούρες, όπως θα φύγετε εκτός της επικρατείας. Ναι, και να δούμε πώς ζουν οι άλλοι άνθρωποι, πώς περνάνε και τα λοιπά. Προλαβαίνεις? Όχι. Γιατί άμα σε μια περιοχή που πας έχει ένα εκατομμύριο τουρίστες, ενώ η πόλη είναι, ξέρω εγώ, 3.000-4.000 κάτοικοι, εκεί υπάρχει θέμα. Έτσι. Τα έχουμε ζήσει και εδώ αυτά. Και τα ζούμε κάθε χρόνο. Δηλαδή στα πολύ τουριστικά μέρη. Εντάξει, ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και τα λοιπά, το ξέρουμε. Αλλά στα πολύ τουριστικά μέρη δεν είναι να πάω να περάσω χαλαρά, είναι να πάω να αγχωθώ. Αν πεις να μην πάω, τι να κάνω? Να πας και να περάσει και ωραία. Αλλά καμιά φορά θέλει και λίγο σημάζεμα. Ας πούμε, θα σας πω το πιο απλό πράγμα. Εδώ δίπλα μας. Εντάξει, δίπλα. Σχετικά είναι όλα, αλλά μπορεί κάποιος να έχει προγραμματίσει να πάει στα Κανάρια νησιά. Γιατί λίγοι πηγαίνουν, δεν βλέπουμε στο διαδίκτυο που ανεβάζουν φωτογραφίες διάφοροι άνθρωποι. Τυχεροί. Το τάδε εξωτικό μέρος, το δίνε εξωτικό μέρος, τάδε ταξίδι, καταπληκτικό κτλ. Γιατί τα Κανάρια νησιά τι είναι? Σίγα. Σε ώρες αιχμής, για να πας από τη μία περιοχή στην άλλη, που θες ένα δύο ώρο, είναι πιο μακριά, που λέει ο λόγος. Που λέει ο λόγος, έτσι πάντα. Τα Κανάρια νησιά, παιδιά, λέει, αντί να επιβάλλουν έναν υποχρεωτικό τουριστικό φόρο, προσέξτε τώρα, ξυπνάδα, καλούν τους ταξιδιώτες να στηρίξουν τοπικά έργα για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των κοινοτήτων, διότι έχουν στόχο ένα βιώσιμο μέλλον. Ναι. Αποτελούν κορυφαίο τουριστικό προορισμό τα Κανάρια νησιά, το ξέρουμε, γνωστό για την ηλιοφάνεια, λέει, όλο το χρόνο, και εμείς έχουμε. Σίγα. Το καλό κλίμα, και εμείς έχουμε. Παραλίες που προσφέρονται για χαλάρωση ή θαλάσσια σπορ, επίσης έχουμε και εμείς. Και για την πλούσια βιοποικιλότητά τους, έχουμε και εμείς και από αυτό. Πέρσι, το 25 δηλαδή, το Ισπανικό Αρχιπέλαγος υποδέχτηκε σχεδόν 18,5 εκατομμύρια επισκέπτες. 9 μέρες, λέει, η μέση διάρκεια διαμονής, παιδιά. Βεβαίως, δεν πήγαιναν 3 μέρες και φεύγανε. Η μέση ήταν 9 μέρες. Και η κυβέρνηση των Κανάριων νήσων δημιούργησε το Ταμείο Αναγέννησης του Τουρισμού και Αποκατάσταση της Φύσης της χώρας, με σκοπό τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών έργων. Ναι. Θα σας πω τα νησιά που θα εφαρμοστεί αυτό, άμα πάτε να το ξέρετε. Τενερίφη, Γκραν Κανάρια, Λανθαρότε, Λαπάλμα, Λαγκομέρα και Ελ Ιέρο. Αυτό, παιδιά, λέγεται REC Next το σχέδιο, και δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα ενισχύσουν την οικολογική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα του αρχιπελάγους. Καταλάβατε πως σκέφτονται οι άνθρωποι που βλέπουν μπροστά. Σου λέει, τι να βάλω φόρο, μην πηγαίνεις εκεί, μην κάνεις το άλλο, μην... Κάτσε να δημιουργήσω κάτι, να τους κινήσω και το ενδιαφέρον, αφού έχω τη δυνατότητα. Αυτό το σχέδιο που λέγεται REG Next αναδεικνύει, λέει, τα Κανάρια νησιά σε πρωτοπόρο προορισμό στο τομέα του αναγεννητικού τουρισμού και σε φυτώριο δημοσιότητας, είπαν καλά, βιωσιμότητας. Θα επιλεγούν, λέει, 5 πιλωτικά έργα, ένα για κάθε νησί που δέχεται τη μεγαλύτερη τουριστική πίεση και ένα ακόμη κοινωνικού χαρακτήρα, το οποίο θα αφορά όλο το αρχιπέλαγος. Άκου τώρα. Για την υλοποίησή τους, η Επιτροπή της Συμμαχίας για τον Αναγεννητικό Τουρισμό θα σχεδιάσει ένα εθελοντικό, ανιχνεύσιμο και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης. Ναι. Το οποίο θα επιτρέπει την άμεση και στοχευμένη διάθεση των πόρων στα έργα αναγέννησης. Και η πορεία των έργων, λέει, που χρηματοδοτούνται μέσω του REC Next, θα παρακολουθείται βάσει συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Και σε αυτά τι είναι τα αποτελέσματα? Η μείωση των εκπομπών ρήπων, η αποκατάσταση βιότοπων, η διάσωση ειδών, η αναβάθμιση του τοπίου, η δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και κατ' επέκταση η μείωση της φτώχειας, παιδιά. Μπράβο στα Κανάρια νησιά. Μπράβο τους. Άλλη σου λέει, εγώ δεν έχω REG Next και αυτά, έχω κάτι άλλο.
την ξέρετε τη Λίμνη Κόμο? Αν δεν την ξέρετε αυτή τη Λίμνη Κόμο, θα μπείτε να γκουγκλάρετε George Clooney και Αμάλα Λαμουντίν. Έχουν ένα καταπληκτικό σπίτι, δεν το λες, έπαυλη το λες, αλλά εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί. Αυτή η Λίμνη Κόμο, η φοβερή, που τη βλέπεις και λες, α, θέλω να πάω, γιατί για σπίτι να αγοράσουμε δεν το βλέπω, αλλά τουλάχιστον να πάω να δω πώς είναι, βρε, πώς ζουν εκεί. Λοιπόν, ένα χωριό μου λοιπόν μικρό εκεί στη Λίμνη Κόμο, λέγεται Βαρένα το χωριό αυτό, επιβάλλει πρόστιμα έως 200 ευρώ, προσέξτε τώρα, σε επισκέπτες, λέει, που κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα ή με μαγιό έξω από την παραλία. Σου λέει, πού πας με το μαγιό, βάλε κάτι, πού πας τέλος πάντων κάπως, βάλει μια μπλουζίτσα. Οι νέοι, λέει, κανόνες εντάσσονται στην προσπάθεια των τοπικών αρχών να περιορίσουν συμπεριφορές που, όπως λένε, επιβαρύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αλλοιώνουν την εικόνα του χωριού αυτού. Έχει περίπου το χωριό αυτό 650 μόνιμους κατοίκους, καλό είναι αυτό, αλλά δέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Και επειδή αυξάνεται ο τουρισμός, σου λέει, τι να κάνουμε οι αρχές, που τι πρέπει να κάνουμε, να υιοθετήσουμε νέους περιορισμούς με στόχο τι πράγμα, να διατηρηθεί τάξη στους δημόσιους χώρους και να προστατεύσουν οι άνθρωποι την ηρεμία τους. Λοιπόν, εάν θέλετε να πάτε εκεί στο χωριό αυτό, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες της λίμνης και τέλος πάντων και στις βόλτες, λέει, με σκάφος. Στο σκάφος με το μαγιό θα πας. Όσοι δεν συμμορφώνονται, από 50 μέχρι 200 ευρώ. Τώρα είναι ένα θέμα. Τα 50 ευρώ πότε τα πληρώνεις? Άμα δεν φοράς μπλούζα, ή τα 200 ευρώ αν φοράς το μαγιό, δεν ξέρω. Θα πάτε εκεί, θα το διερευνήσετε εσείς. Αλλά οι νέοι κανόνες, λέει, δεν αφορούν μόνο στο ενδυματολογικό, όχι. Τα οργανωμένα γκρουπ δεν μπορούν πλέον να ξεπερνούν τα 25 άτομα. Άκου τώρα. Η ξεναγία απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μεγάφωνα. Τους τρελαίνουν, δηλαδή, εντάξει. Όταν έχεις 650 ανθρώπους και ξαφνικά έχεις 2 εκατομμύρια, φανταστείτε. Σου λέει, να, όσο μπορούμε να προστατευτούμε. Οι άνθρωποι εκεί, οι κάτοικοι. Και οι αρχές θέλουν επίσης να αποφύγουν, λέει, το συνοστισμό. Αυτό είναι. Θέλουν να αποφύγουν το συνοστισμό στα στενά πλακόστρωτα δρομάκια του χωριού. Έχουμε και εμείς εδώ πλακόστρωτα δρομάκια καταπληκτικά σε διάφορα νησιά, που για να περάσεις σε ένα τέταρτο να περάσεις απέναντι στο 1,5 μέτρο. Εκεί θέλουν αυτό το πράγμα να το διαθετήσουν, τέλος πάντων. Είμαστε, λέει, ο δήμαρχος του χωριού είπε ότι είμαστε ένα υπέροχο χωριό, περήφανοι που υποδεχόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, αλλά η ποιότητα ζωής, λέει, των κατοίκων μας δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό του μαζικού τουρισμού. Πώς τον λένε αυτόν τον άγιον άνθρωπο, Μάουρο Μαντσόνι. Τα μέτρα εφαρμόζονται εδώ και λίγες ημέρες και λένε τα ιταλικά μέσα ότι φαίνεται να έχουν γίνει δεκτά θετικά από αρκετούς κατοίκους. Ιδιαίτερα, λέει, για την ενδυμασία. Φανταστείτε τι έχουν δει. Στην παραλία, λέει, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν πας στο χωριό, μπαίνεις σε καταστήματα, πας να φας, σε εστιατόρια, μπαίνεις σε εκκλησίες. Ναι. Στην πλατεία, μια βολτίτσα, πρέπει να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς. Διοκτήτης καταστήματος το είπε αυτό, ούτε ο δήμαρχος ούτε τοπικές αρχές. Και επίσης, να θυμίσουμε, γιατί η Ιταλία τι είναι δίπλα. Η Βαρένα δεν είναι η μόνη περιοχή της Ιταλίας που επιβάλλει κανόνες στους επισκέπτες, διότι αρκετοί δημοφιλείς προορισμοί, λέει, προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να διαχειριστούν τις συνέπειες του υπερτουρισμού, παιδιά. Που πηγαίνεις 11 η ώρα να πεις ένα καφέ και σου λένε μόνο φαγητό. Αν μιλήσεις αγγλικά ή με προφορά ξένη και τα έχεις και το φυσικό το ανάλογο, μπορεί να πεις και ένα καφεδάκι. Αν δουν ότι είσαι Έλληνας, δεν σερβίρουν σε κάποια καταστήματα, να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες, έτσι. Ναι, να θυμίσουμε επίσης ότι το 2022 ο τότε δήμαρχος του Σορέντο είχε επιβάλει βαριά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης. Σου λέει, να είμαστε ευπρεπείς. Στο Πορτοφίνο, στη Λιγουρία, οι αρχές απαγόρευσαν το 23 τις selfies, παιδιά, σε συγκεκριμένα σημεία και δημιούργησαν ζώνες.

καταστρέφεται η εικόνα, καταστρέφονται οι πόλεις. Βυθίζεται που βυθίζεται η Βενετία. Καλά, μην φανταστείτε άμεσα, αλλά τέλος πάντων δημιουργείται θέμα. Έτσι, να προσέχουμε. Τι είπαμε, τουρισμό το θέλουμε, να είναι καλά οι άνθρωποι που μας επισκέπτονται. Έχουμε εξαιρετικά τοπία, έχουμε εξαιρετική φιλοξενία, έχουμε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχα όλα. Αλλά έτσι, χρειάζεται που και που να βάζουμε και κανόνες. Που και που. Είναι και 25. Παρακαλώ.

Κουβεντιάζουν στην Άγκυρα για την Ουκρανία, μάλιστα. Λοιπόν, ξημερώματα σήμερα, πριν από λίγο δηλαδή. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο. Η Ρωσία συνεχίζει το παράζ επιθέσεων εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ισχυρή έκρηξη πριν ακόμη χύσουν σιρήνες αεροπορικούς συναγερμούς στην πόλη. Ακολούθησαν άλλες 4. Αυτό το μεταδίδουν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου που βρίσκονται στο Κίεβο. 2 συνοικίες της πόλης, λέει ο δήμαρχος, έχουν πληγεί και έχουν προκληθεί πυρκαγιές. Όμως

Άγκυρα λένε, συνεδριάζουν, ο ΝΑΤΟ συνεδριάζει, κρίσιμη σύνοδος και για την Ουκρανία, αυτό θα γίνει, αυτό θα κουβεντιάσουν σήμερα, έτσι. Καταλαβαίνετε τι παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν σταματάνε όπως και να έχει. Και δεν θα σταματήσει. Ότι μίλησε ο Τραμπ με τον Πούτιν και μίλησε και με τον Ζελένσκι και του είπε ότι θέλουν και είπε και οι δύο θέλουν και κάτι μπορεί να γίνει σύντομα. Αυτά τα ακούμε πάρα πολλούς μήνες τώρα. Και σύνοδοι έχουν γίνει εκτός, πώς να το πω τώρα, εκτός, πώς να το πω, από τις συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά και την υποστήριξη στο Κίεβο και αυτό, και συνάντηση του Πούτιν έγινε με τον Ερντογάν, με τον Τραμπ, εντάξει, συζητήσεις γίνονται και εμείς θα το κουβεντιάσουμε εδώ. Θα μου πεις εσύ, μπορεί να το λύσει το θέμα, γιατί μπορεί να το λύσει κανένας άλλος, ή έχουμε την εντύπωση ότι αν δεν σταματήσει ο Πούτιν θα πει ο Τραμπ σταματήστε και θα πάψει όλο αυτό. Εντάξει, υπάρχει καλή πρόθεση. Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Μα πραγματικά όμως. Δηλαδή έχουμε στο νου μας ότι ξέρεις, κάτι είπε, όχι εμείς, αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Ναι, ή νομίζει ότι τις λαμβάνει. Ότι θα παίξει ρόλο και θα σιγήσουν τα όπλα και θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Καλά. Εντάξει, άμα μου συμβεί αυτό, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι και τα λέγαμε και χθες. Ο Πούτιν δεν είναι από τους ανθρώπους που ξέρεις, πρέπει να περάσει αυτό που το δικό του. Θέλω να το καταλάβετε πώς το λέω. Πρέπει να επιτύχει τους στόχους. Άσε που δεν λέει ποτέ πόλεμος, λέει επιχείρηση. Στρατιωτική επιχείρηση. Λες και άμα το πεις αλλιώς, δεν είναι πόλεμος, είναι δεν ξέρω τι. Ωχ Θεέ μου, πραγματικά. Λοιπόν, τι έχω, περιμένετε τώρα, σας έχω νέα, να μάθουμε, εντάξει το δείπνο, ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ, μετά το τέλος λέει της εκδήλωσης, ο Τούρκος Πρόεδρος, οι ηγέτες και οι σύζυγοί τους φωτογραφήθηκαν έξω από το Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι φάγανε. Άμα δεν έχεις το παραπολιτικό, τι θα πεις. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει σήμερα στη σύνοδο και στις συζητήσεις και όλα τα σχετικά. Αλλά έχει το ενδιαφέρον του και το παραπολιτικό. Το δείπνο στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, παιδιά, προϊόντα λέει και πρώτες ύλες από την Τουρκία, παραδοσιακές γεύσεις. Άκου τώρα τι φάγανε. Ορεκτικά. Σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί. Alright. Κυρίως πιάτο είχαν τη δυνατότητα, λέει, να επιλέξουν οι καλεσμένοι ανάμεσα σε φιλέτο λαυρακίου και μοσχαρίσιο πλευρό αργού ψησίματος. Έχει τις φωτογραφίες. Το αρνίσιο πλευρό. Αρνίσιο λέει, μην πω κανένα άλλο. Μοσχαρίσιο, πλευρό αργού ψησίματος. Όπως βλέπω εδώ τη φωτογραφία, τις λες και τις μερίδες ικανοποιητικές. Τις λες, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι και τέτοια ώρα, έχουμε και μια λιγούρα. Η βραδιά ξεκίνησε με παραδοσιακό πιντέ ψημένο σε πέτρινο φούρνο, το οποίο λέει σερβιρίστηκε με βούτυρο από την τραπεζούντα και μέλι από το χιζάν. Μετά λαχανικά εποχής, αυτά μαγειρεμένα με ελαιόλαδο και καβουρτισμένο γιαούρτι. Ιδιαίτερο συνδυασμός γεύσεων, λέει, είναι αυτός. Εντάξει. Από τα πιάτα που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν το παραδοσιακό μαντί της Κεσαρίας, το οποίο σερβιρίστηκε με καβουρτισμένο γιαούρτι και καπνιστό πελτέ ντομάτας από την Άγκυρα. Άκου τώρα. Συνδυάζοντας, λέει, την παράδοση με τις πιο σύγχρονες γαστρονομικές πινελιές. Επίσης, για το κυρίως που λέγαμε, όσοι προτίμησαν ψάρι, δοκίμασαν λαυράκι με ταραμά, ναι, εντάξει, αγκινάρα από τα Βουρλά και αμπελόφυλλα από την περιοχή το ΚΑΤ. Τα γράφε επάνω, άραγε, ποιος να ξέρει. Επίσης, επειδή ο Τραμπ δεν τρώει ψάρι, δεν του αρέσει, ρε παιδί μου, δεν θέλει.
τρώει κρέας, το αγαπάει πολύ το κρέας. Επέλεξε λίμο χαρίσια στιθοπλευρά αργού ψησίματος. Άκου τώρα. Καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι από πληγούρι με μορχέλες. Μια τα δω τα έχει. Μπα. Επίσης το δείπνο λέει, δεν το λες ότι το δείπνο αυτό ότι φάγανε και ελαφρά. Τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε με μπακλαβά γάλακτος που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ και αυθεντικό παγωτό μαράς αρωματισμένο περγαμόντο. Οκ. Εντάξει. Ψαράκι φάγανε, λίγο κρεατάκι, λίγο. Θα πει δείπνο. Τι θα τους έδινε να φάνε, σούπα. Επίσης, επειδή είμαστε και κατά μεσής του Μουντια, κατά μεσής, στους 8 πέρασε η Αργεντινή, τα κατάφερε τελικά, έκλαψε ο Μέση. Ναι, και εμείς νομίζαμε ότι κλαίει μόνο ο Ρονάλντο, αλλά έκλαψε και ο Μέση. Ναι, πολύ συγκινήθηκε. Λοιπόν, μια διαφορετική στιγμή καταγράφηκε στο περιθώριο, λέει, της Συνόδου, στη συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Νορβηγό ομόλογό του. Εμφανίστηκαν οι δύο ηγέτες. Ο Στάρμερ είχε κουράγια να κάνει και τέτοια, μετά το περνάει στην Αγγλία. Εμφανίστηκαν, λέει, οι δύο ηγέτες με τις φανέλες των εθνικών ομάδων των χωρών, λόγω της παρουσίας της μέχρι τώρα επιτυχημένης πορείας τους στο Μουντιάλ, και εν ώψη και της μεταξύ τους αναμέτρησης για την πρόκριση στα ημιτελικά. Και μπροστά, λέει, στις κάμερες, άκου τώρα παιδιά τι έγινε, ένα συγκλονιστικό, οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν την καθιερωμένη χειραψία. Ναι. Τρία λιοντάρια η φανέλα, η λευκή φανέλα της Αγγλίας, Στάρμερ, οστέρε, κόκκινη φανέλα της Νορβηγίας. Αυτά είναι τα συγκλονιστικά. Ναι. Να τα λέμε αυτά. Σας είπαμε και για το μενού. Τι άλλο θέλετε, πραγματικά. Δηλαδή, θα ήθελα να μου πείτε... Πού θα τα μαθαίνατε όλα αυτά, τέτοια ώρα, μια μισή ώρα τα ξημερώματα. Αυτά όσοι τα πούνε θα τα πούνε αύριο το πρωί, εμείς τα έχουμε πει πρώτοι. Λοιπόν, τι είχαμε, 3,6 ρίχτερ στην Κίσαμο, 1 και 18, 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Κισάμου, 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, ξαναλέω για να μην παθαίνουμε πανίκους, 3,6 ρίχτερ. Έτσι. Διότι αυτή η δόνηση χαρακτηρίζεται ασθενής. 3,6. Παλιά κατά από 4 δεν τα δίναν καν. Τα δίναν οι άνθρωποι, οι σεισμολόγοι, το γεωδυναμικό κτλ. Αλλά τώρα με το διαδίκτυο ακούμε και κάτι περίεργα. 2,8. Ταρακουνήθηκε το 2,8. Πλευρό να γυρίσει, να κοιμάσαι. Ξέρω εγώ. Λοιπόν. Όλα καλά, όλα άμφυρα. Τι ώρα είναι παρά 25, όχι, είναι και 38. Θα σας πω μετά γιατί θα ταξιδέψετε κάποιοι. Α, κάτσε τώρα μισό λεπτό να σας πω κάτι άλλο. Σήμερα θα έχουμε πάλι κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές. Έτσι. Δημοσιεύθηκε ο χάρτης πρόβλεψης του κινδύνου πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές και οι τοπικές αρχές και τα λοιπά. Μην τα ξαναλέμε, γιατί καταντάει κουραστικό. Ενέργειες στην Ήπεθρο αποφεύγουμε, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από αμέλεια, δεν καίμε ξεραγόρτα, δεν καίμε κλαδιά, μηχανήματα που προκαλούν σπιρθήρες δεν χρησιμοποιούμε, δισκοπρίωνα, μου αρέσει. Συσκευές συγκόλησης, υπαίθριες ψιστα... μπάρμπεκιου, μην κάνεις Τετάρτη, κάνε το Σάββατο. Και όλα τα σχετικά. Και επίσης, υπενθυμίζει η Γενική Γραμματεία, η πολιτική προστασία, το εξής. Θα το υπενθυμίζει σε κάθε ανακοίνωση που βγάζει. Μα κάθε μέρα όμως. Στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Για να μην έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, επίσης, που είναι σήμερα ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορία κινδύνου 3. Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Ετωλοκανανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, δυτικά έτσι, Ζάκυνθος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Ηράκλειο. Κοιτάξτε τώρα να πάτε και σήμερα να πάτε να κάνετε όλες τις γεωργικές εργασίες που έχετε. Σήμερα που σου λέει προσέξτε. Κοιτάξτε το τώρα. Γιατί μας έχω ικανούς να κάνουμε αυτό που δεν πρέπει. Μας το έχω ικανούς. Να κάνουμε επαναστατική γυμναστική. Όταν σου λέει κάποιος μην το κάνεις, είναι σαν να. Δεν ξέρω, σαν κάτι να υπάρχει στο νόμο μας που λέει κάντο. Τώρα, πράξε αυτό που σου λένε ότι δεν πρέπει.
Άντε να μας το. Λοιπόν, να ακούσω σήμερα τι τραγούδι έχω. Ωραίο θα είναι. Καλό θα είναι. Ξέρω εγώ. Α, πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, παιδιά, οι τελευταίες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές τώρα, τα ξημερώματα, κατά του Ιράν στόχευσαν συστήματα αεράμινας, παράκτια συστήματα επιτήρησης, πυράβλους εδάφους αέρος, πυράβλους κρούς καταπλοίων, καταστάσεις εκτόξευσης drones. Αυτό το λέει Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters. Είπαμε ότι διεξάγουν, ότι έχουν ξεκινήσει νέος γύρος πλημάτων των Αμερικανών κατά του Ιράν. Η ΣΕΤΚΟΜ, η κεντρική Αμερικανική διοίκηση, δεν είπε, βγήκε ο Αμερικανός αξιωματούχος και είπε τέλος πάντων που βομβαρδίζουν. Έτσι. Επίσης να πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε πριν λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο είχε στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και προειδοποιεί για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Όρμους. Και λέει η ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι απευθύνει σοβαρή προειδοποίηση σχετικά με τις συνέπειες της παραβίασης της συνθήκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την εθνική του ασφάλεια. Επίσης, η Τεχεράνη επικαλέστηκε μεταξύ άλλων τη συνεχιζόμενη επιθετική δράση στο Λίβανο και άλλες απειλές. Καταλαβαίνετε, έτσι. Ωραία. Για όσους λένε ότι ο πόλεμος τελείωσε και πάμε παρακάτω. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι 2 παρά 10. Σχεδόν είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μέσα σε όλα τα άλλα, σύνοδοι, ΝΑΤΟ, Ουκρανία, Μεσανατολή, Μουντιάλ, όλα τα σχετικά, εντός και εκτός, η επικαιρότητα. Μία πληροφορία μου ήρθε από τη Γαλλία, η οποία πληροφορία λέει ότι άνθρωποι εκεί που έχουν κανονίσει τις διακοπές τους σήμερα αύριο, στην Ελλάδα τις έχουν κανονίσει τις διακοπές αυτές, αδειμονούν και αν μπορούσαν θα φεύγαν τώρα, διότι επίκειται τρίτο κύμα καύσωνα στη Γαλλία. Και επειδή η ζέστη σε συνδυασμό με την υγρασία είναι ένας παράγοντας εξοντωτικός, και επειδή οι άνθρωποι έχουν περάσει δυσκολίες πολλές με τις ζέστες, γιατί δεν είναι όλες οι χώρες, πώς να το πω τώρα, φτιαγμένες να αντιμετωπίζουν τέτοια ακραία ζέστη, έτσι, λένε τι θα κάνουμε πάλι, τι θα κάνουμε πάλι. Επίσης έχουν ενημερωθεί ότι τις επόμενες ώρες η Ιταλία θα πληγεί από επίσης τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα. Να θυμίσουμε ότι το πρόσφατο κύμα του καύσωνος δοκίμασε τις αντοχές των χωρών της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Χιλιάδες παιδιά είναι οι θάνατοι. Χιλιάδες, έτσι. Και η Ιταλία ετοιμάζεται για ακόμα ένα, 39 βαθμούς λέει σήμερα, στα βορειοανατολικά, με υψηλά ποσοστά υγρασίας, και από Πέμπτη αύριο μέχρι και το τέλος του Σαββατοκύριακου θα μετακινηθεί ο καύσωνας στα κεντρικά και στη Σαρδινία. Θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. 42 δηλαδή θα φτάσει. Έτσι, 42. Μέχρι τις 20 Ιουλίου. Σήμερα έχουμε 8. Για να μην ξεχνιόμαστε. 15 με 20 λέει στην Ιταλική Χερσόνησο θα εκτοξευθεί το θερμόμετρο. Επίσης, χωρίς να θέλω να μεταφέρω έτσι ανησυχητικά πράγματα, επειδή ό,τι γίνεται στην Ιβηρική και στην Ιταλία έρχεται και προς τα εδώ, συνήθως λέμε ότι θα γίνει, αυτά τα δύο πρώτα κύματα καύσωνα τα κλειτώσαμε. Λένε οι πληροφορίες ότι από τις 13 και μετά δεν θα έχουμε καύσωνα, με την έννοια να 45 και το βράδυ 35, όχι, αλλά θα έχουμε ζεστούλα, παιδιά, ζεστούλα. Και επειδή όταν έχουμε καύσωνες έχουμε και τις πυρκαγιές, χθες είχαν φωτιές στη Σαρδινία. Στις περιοχές λέει Έλμας, Καρμπόνια και έξω από την πόλη Νουόρο. Και πάνε τώρα εκεί πέρα, ξέρετε, πυροσβέστες, δασικές υπηρεσίες, ελικόπτερα,
αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Ξαναλέω για να μην θεωρηθώ μάντης κακών ειδήσεων και μου πείτε τα άλλη. Η γρουσούζεψα, όχι, δεν γρουσούζεψα καθόλου. Απλώς αυτό όλο που κάποιοι δεν το παραδέχονται, έλα μωρέ τι έγινε τώρα. Η κλιματική αλλαγή, έτσι παιδιά, θα λειτουργεί από εδώ και στο εξής. Και επειδή υπάρχετε και κάποιοι οι οποίοι σας αρέσει το καλοκαίρι και δεν σε στένεστε κιόλας, είστε πολύ τυχεροί, πιστέψτε με, είναι καλό να υπάρχουν όλες οι εποχές του χρόνου, να τις ξεχωρίζουμε. Τώρα έχουμε καλοκαίρι, μετά θα έρθει η ωραία το φθινόπωρο, μετά έρθει χειμώνας κτλ. Τα ακραία δεν μας αρέσουν και τα ακραία δεν μπορούμε. Γιατί δεν είναι, έκανε δύο μέρες ζέστη, τι να κάνω, έβαλα και έναν ανεμιστήρα, έβαλα και ένα air condition και κυκλοφορώ μέσα στο σπίτι, γιατί έξω είναι ανυπόφορο, κατά ανυπόφορη η κατάσταση. Σκεφτείτε τώρα να δουλεύεις, να είσαι στο δρόμο, να πρέπει να είσαι ντυμένος κάπως, να είσαι μέσα σε χώρους οι οποίοι κλιματίζονται ανεπαρκώς, να βγαίνεις μετά στον ήλιο που το τσιμέντο φτάνει τους 100 βαθμούς, τα έχουμε δει για αυτά, έτσι. Να σκεφτόμαστε λίγο και τους συνανθρώπους μας. Βέβαια σκεφτόμαστε για αυτούς που έχετε κανονίσει διακοπές. Εντάξει, να πάτε τις διακοπές σας. Εμείς τι φταίμε να ζεσθενόμαστε όμως? Για πείτε μου, για πείτε μου. Είναι παρά 9. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να πω κάτι για να μην το ξεχάσω, παρακαλώ. Διότι υπάρχει και μια είδηση που βγήκε τελευταία. Χθες το βράδυ αργά. Οι νέοι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αεροπορικά ταξίδια συμφωνήθηκαν εχθές και προβλέπουν ταχύτερες αποζημιώσεις για καθυστερήσεις πτήσεων, δωρεάν επιλογή θέσεις για παιδιά και τιμές εισιτηρίων που περιλαμβάνουν χειραποσκευή παιδιά. 646 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, 3 αποχές εχθές από τους ευρωβουλευτές για τις αλλαγές στους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών. Λοιπόν, ισχύουν από το 4, έχουν στόχο να προστατεύσουν καλύτερα τους επιβάτες σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, διότι υπάρχει άρνηση επιβίβασης, καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων κτλ. Οι ευρωβουλευτές λοιπόν χθες διασφάλισαν ότι οι επιβάτες θα εξακολουθούν να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλη πτήση σε περίπτωση ακύρωσης. Και πάνω από 3 ώρες αν καθυστερήσει η πτήση, έτσι, αν ακυρωθεί με προειδοποίηση μικρότερης από 14 μέρες, δικαιούνται της αποζημίωσης τους οι επιβάτες. Δεν υποχρεούνται, λέει, οι αεροπορικές εταιρείες να καταβάλουν αποζημίωση όταν η καθυστέρηση ή η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις που βρίσκονται εκτός του ελέγχου τους. Καλά, άμα ρίξει 3 μέτρα χιόνι και δεν μπορεί να φύγει, τι να κάνει. Όμως τα υπόλοιπα, οι νέοι κανόνες, λέει, περιλαμβάνουν ενδεικτικό κατάλογο τέτοιων περιπτώσεων όπως φυσικές καταστροφές, πολέμους, δυσμενείς χερικές συνθήκες, επιβάτες που διαταράσσουν την τάξη, τα έχουμε δει και αυτά, απεργίες σε αεροδρόμια, υπηρεσίες αεροναυτιλίας και εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης. Λοιπόν, νέοι κανόνες, καλό είναι αυτό να μπαίνουν κανόνες. Και καλό είναι οι κανόνες που είναι προς όφελος των επιβατών να, τέλος πάντων, να λειτουργούν όπως πρέπει και να ακολουθούνται και να υπακούν αυτοί οι οποίοι πρέπει να αποζημιώνουν τον κόσμο που ταλαιπωρείται. Λοιπόν, τι έχω? Έχω ένα τραγούδι πολύ ωραίο, παιδιά, πολύ ωραίο. Με αυτό θα πάμε στο ακριβώς της ώρας να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μία ήρεμη νύχτα να έχουμε, έτσι. Και κατά τα άλλα, αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων, μετά τις 12 λέμε να είμαστε εδώ. Αν είστε κι εσείς, πολύ θα χαρούμε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε το επίσημο δείπνο που παρέθεσε η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύρουδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι είχε επισημάνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ενώ ανέφερε επίσης ότι είχε πολύ καλή συζήτηση με τον Ρώσο Πρόεδρο και ότι συνομίλησε επίσης με τον Ουκρανό ομόλογό του, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 35%, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Στο μεταξύ, ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον μπαράζ επιθέσεων εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας την ώρα που οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν στην Άγκυρα. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της πόλης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε σήμερα νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγες ώρες μετά το χτύπημα τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων. Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγμάτευσης με το Ιράν, δήλωσε χθες ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη στη συνέντευξη στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Λίγο νωρίτερα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τις οικονομικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως απάντηση για τις απολύτως απαράδεκτες ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ορμούς, ενώ το Ιράν θεωρεί απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ για την επίθεση που δέχθηκε χθες δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Εμμυράτου στο Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε αμφισβητήσιμες, αντίθετες με την αρχή της καλής γειτονίας και απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ, το οποίο κάλεσε τον επιτεταμένο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Τόχα για να διαμαρτυρηθεί. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 27, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που εκκρεμεί σε βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθριό καιρό, άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 8 του μηνός, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι που το θεωρώ όχι απλά επιβεβλημένο αλλά υποχρέωση. Σαν εχθές γεννήθηκε ο μεγάλος ο Νίκος Οξυλούρης, 7 Ιουλίου του 36. Λοιπόν, βέβαια έφυγε το 80, ήμουνα φαντάρος και δεν κατάφερα να γράψω μια συνέντευξη που πολύ θα ήθελα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάω με ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Διονύσιος Σολωμός, μελοποιημένος από τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Άκρα του τάφου σιωπή.

έτσι, για να τον θυμόμαστε που και που, ότι κάποτε υπήρχαν τραγουδισταράδες. Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους που ακούν λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την ραδιοπαρέα. Γεια σου Γιάννη με την παρέα σου, καλή εκπομπή. Μια αφιέρωση λέει στο Ραφαήλο και στη Μαρία, η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Λοιπόν, και όταν ο Ξαρχάκος μελοποιούσε Γκάτσο το 1974, έβαζε την Μοσχολιού να μας πει νιν και αΐν. Το είχαν φιλμοποιήσει στο δάσος της Κεσαριανής. Υπάρχει σε ασπρόμαυρο. Άλλη εδώ. Και όταν είπα τραγουδισταράδες, εννοούσα και γυναίκες και άντρες.

Μπορεί να μην είναι ουίσκι, μπορεί να είναι ρακές. Αλλά το θέμα είναι τι σβήνουμε. Μάκαρος.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είσαι?
1: Γεια σου ρε Κατερινάρα. Μου στείλε μήνυμα απόψε, μου λέει: κούκλε, τι κάνεις, μια καρδιά. Κοιμόμουνα βέβαια, 10:30 το στείλε.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τη Λιβαδιά, λέει, αφιερώνω σε όλους τους ρουμελιώτες. Να είναι καλά, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα και στον καπιτάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Το επόμενο αφιερωμένο στον Αρβανίτη που χάθηκε. Μάλλον ήπιε εξαφανιζόλου.

μπορεί, κάποιοι πίνουν λιγμένα. Είναι αδύνατον. Να ταιριάξω τη μολυβιά του Αγγελόπουλου.

Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές το Βασίλη, το Γιάννη, το Γιώργο, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό υπόλοιπο. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Κυρία Γιώτα Λίδια.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Παναγιώτη από τα Γρεβενά. Καλημέρα στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μιχαλάκη, τον Τζακίρη. Πάμε να πάρουμε ψαράκια, λέει, να βγάλουμε το μεροκάματο. Και μια και προηγουμένως έκανε αφιέρωση ο Μίστερ Τζέιμσον από το Λιγουριό. Λέω και για να ταιριάξω και Πάουλα που ζητάει ο άλλος, ο φίλος μας ο Μιχαλάκης, όχι ο Τσακίρης, από την εξωτική Παιανία, να βάλω, λέω, ένα σταυράκι τώρα, το φίλο μου το Σταύρο το Φωτιάδη, ο τρίτος της παρέας. Ξέρετε, το μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη είναι Τερζής Μελάς Φωτιάδης.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Τσακίρη, πιάσε δεξιά στην παρκίδα και ρίχτω.

0: Ανοίγω το TikTok και τι ακούω.
1: Έλα, πάμε.
0: Τα καλύτερα μου χρόνια. Του παίρνω τηλέφωνο και του λέω, ρε Σταύρο, πότε το κάνεις αυτό? Μου λέει, με δουλεύεις, Γέννη? Λέω, γιατί? Λέει, το 82 το τραγούδι. Ρε το ζωντανό. Όπου τι γινόταν στο μαγαζί, τα ρίχνει άγρια. Τα καλύτερα μου χρόνια ήταν χιόνια. Κατάλαβες, Τσακίρη?

Και έτσι σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Ελπίδα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Yeah.

0: Η ώρα είναι 3. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα ξεκινά στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών του στο 3,5% του ΑΕΠ